του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Ιακώβου και Σπυρίδωνος των Ιερομονάχων, Χαραλάμπους, Ηλίου και Ανδρέου των Πρεσβυτέρων, Ιακώβου, Δημητρίου και Νικολάου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού των Ιερών Μοναστηρίων, των Ευαγών Ιδρυμάτων και των Ιερών Προσκυνημάτων, της Καθημάς Θεοσός του Επαρχίας, του Ευσεβούς ημών Γένους, του Φιλοχρίστου Στρατού, των Ενωρητών Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των Κοπιώντων Ψαλώντων και Διακονούντων εν αυτή, των εν ασθενείες κατακειμένων, των Ιατρών των Νοσηλευτών και πάντων των Διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρατικη αδυναμία όντων και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής της πόλεως ταύτης, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεση και εν σχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής,

Ιδήμων προκατόχων μου Μητροπολιτών, Πανθήμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Γεναδίου Ιωακήμ, Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εντικαθιμάστε ως όστο επαρχία. Στεφάνου Σπυρίδωνος, Προκοπίου Διονυσίου Παντελεήμονος, Χρυσοστόμου, Θεοκλήτου Αγαθονίκου, Αλεξάνδρου Πολυκάρπου Παύλου, Διονυσίου και Θεολύπτου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, των ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων αυτού, και πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών και ιερών μονών, και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων, και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και επεσχάτων, εξαιρέτως δέκατα των αγώνα δια την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού,

καθοθέντε εκ νέου του Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και Αναθρεπίσαντα, σταυροθέντε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα και τα σγραφά και ανελθώντα στου ουρανού και καθεζόμενο με δεξιό του πατρό και πάλι με πρόγνωρο παραδόξη, γυρνεζόντα και νεκρού του τη βασιλεία του Δεσδέλου και εις το Πνεύμα το Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωμιόν, το Εκτυματός χορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός υπεσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, όλα λύσαν διά των αθητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ

τόπο της δεσποτείας. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, αύτοσον. Σι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σι εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτή.

0: τέτοι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομαι κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εθιμάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύματι σου το Αγίο. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη εν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

0: όλοι μαζί.
1: Πατέρ ημών, ο Έγκυος ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και μη

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός και του τιμίου Σου αίματος και δι ημών παντί το λαό.

μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν Ιησούς Χριστός, νικά. Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύμα του Αγίου. Αμήν.

Δέσποτα φιλάνθρωπο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εισκρίμα μη γέννητο τα Άγια τα αυτοκίνητα, αλλησκάθαρσιν και αγιασμό ψυχής.

0: αχράτων αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηριών, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμεν σοι Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Ευλογήσον Δέσποτα Άγιε, ευλογήσον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας, Σε Κύριε, και αγιάζων τους επισύ πεπιθώντας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρτους ημών του στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δωρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων.

Δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου

Παύλου του και ιδρυτού της Εκκλησίας ταύτης, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και η Θεία Λειτουργία ετελέστη, και Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλάμα, του εν Αγίης Πατρός ημών, Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου Προστάτου και Εφόρου της Ενορίας ταύτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούπου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκη, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσι Λαμψάντων, Θεοδόρας της Μυροβλήτηδος και Θαυματουργού της εν Θεσσαλονίκης, Δαβίδ του Δενδρίτου, Κυρίλου και Μεθοδίου των Φωτιστών των Σλάβων και Πάσης της Οικουμένης,

όλων σας τα χρόνια να είναι πολλά και ευλογημένα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Στο Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής ακούσαμε μία από τις παραβολές του Χριστού. Ο Χριστός μιλά συνήθως με λόγο παραβολικό. Χρησιμοποιεί δηλαδή απλές καθημερινές ιστορίες από τη ζωή των ανθρώπων προκειμένου να τους οδηγήσει σε ένα υψηλότερο νόημα, να τους υποδείξει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής στον οποίο καλούνται να ζήσουν, να ζήσουμε στην πραγματικότητα ως μέλη της Εκκλησίας. Και συνήθως οι παραβολές είναι εκείνες που παραπέμπουν στη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Να γιατί στην αρχή του Ιερού Ευαγγελικού Αναγνώσματος ακούσαμε τον Χριστό να λέει «Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών». Πώς σήμερα? Με έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος θέλησε να κάνει τους γάμους του γιού του. Οι πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας αυτές τις παραβολές, λένε συνήθως και εν προκειμένου στη συγκεκριμένη παραβολή ότι αυτός ο βασιλιάς δεν είναι άλλος από τον Θεό και οι γάμοι του Υιού του δεν είναι άλλοι από τους γάμους του Χριστού με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ποιος είναι? Ο Θεός, ο οποίος μέσα στην ιστορία σαρκώνεται, γίνεται ένας από εμάς, συνάπτει σχέση μαζί μας και μάλιστα μία σχέση τόσο ισχυρή και τόσο δυνατή, σχέση αγαπητική, όπως είναι η σχέση του γάμου. Και σε αυτό το γάμο, σε αυτή τη χαρά, σε αυτήν την πανήγυρη, ο πατέρας θέλησε να καλέσει πάρα πολλούς και έστειλε προσκλήσεις. Έστειλε τους απεσταλμένους του για να δώσουν τις προσκλήσεις. Πολύ ωραία οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν στα πρόσωπα των απεσταλμένων τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, εκείνους τους οποίους σε όλες τις εποχές προ Χριστού απέστειλε ο Θεός ώστε να ερμηνεύσουν το θέλημά Του και να καλέσουν τους ανθρώπους σε κοινωνία και σε σχέση με το Θεό, σε προετοιμασία για αυτούς τους γάμους, στην προετοιμασία του Μεσσία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος, η Παλαιά Διαθήκη, όσα ο Θεός είπε σε εκείνη την χρονική περίοδο, είναι παιδαγωγός εις Χριστών, προετοιμάζουν τους ανθρώπους για την υποδοχή του Χριστού. Οι περισσότεροι όμως από τους προσκεκλημένους αρνήθηκαν αυτήν την πρόσκληση. Το είδαμε και στην ιστορία, ότι ο λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός της Παλαιάς Διαθήκης, δεν αποδέχθηκε τον Μεσσία, τον αρνήθηκε. Παρέμεινε μακριά από τους γάμους, δεν επιθύμησε την συμμετοχή του, παρέμεινε εκτός σχέσης. Και τότε τι κάνει ο πατέρας? Καλεί πάλι τους υπηρέτες του και τους λέει: «Βγείτε έξω στους δρόμους, ακόμη και στις διεξόδους των οδών, εκεί που τελειώνουν οι δρόμοι και εκεί που πάνε να φύγουν οι άνθρωποι για κάπου αλλού, και φωνάξτε τους στους γάμους, γιατί θέλω να γεμίσει η σάλα στην οποία κάνω το δείπνο και στην οποία προσφέρω το πανηγύρι. Φωνάξτε τους όλους, πονηρούς και αγαθούς». Πάλι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθειά Του. Ο Θεός απευθύνει πρόσκληση σε όλους, στους δικαίους και στους αδίκους, στους πονηρούς και στους αγαθούς, και καλεί όλους σε μετάνοια, δηλαδή σε επιστροφή στη σχέση. Και όντως ο γάμος γίνεται με την παρουσία πάρα πολλών ανθρώπων. Όντως, ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Συνάπτει γάμο με την ανθρωπότητα, σαρκώνεται, γίνεται ένας από εμάς,
μας προσφέρεται, μας δίνεται, μας κάνει μετόχους στη δική του τη ζωή. Απροϋπόθετα, στην αρχή ναι, πονηρή και αγαθή, ελάτε, πιστέψτε. Και ο πιστέψας και βαπτιστή σωθήσετε. Όμως προσέξτε ότι όλοι οι προσκεκλημένοι, όλοι οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή όλοι εμείς, τα μέλη του σώματος του Χριστού, καλούμαστε σε αυτή μας τη σχέση με τον Χριστό, σε αυτήν την παρουσία μας στους γάμους του Θεού με την ανθρωπότητα, να φέρουμε ένδυμα γάμου. Γιατί πάλι ο Χριστός μας είπε στην παραβολή ότι κάποιος από τους προσκεκλημένους ήλθε στο γάμο, αλλά δεν έφερε ένδυμα γάμου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν αγωνιζόταν και δεν πάλευε αυτή του τη σχέση με το Θεό. Παρέμενε αμύητος στα βαθύτερα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Και επειδή παρέμενε αμύητος, ο Θεός αντιλήφθηκε στο πρόσωπο του πατέρα της παραβολής ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ποθεί τη σχέση. Θέλει να παραμείνει μόνος του. Ήρθε στο γάμο απλά και μόνο να κοιτάξει, να δει τι γίνεται, ίσως να κρίνει και να κατακρίνει. Πολλές φορές γίνεται αυτό από εμάς τα μέλη της Εκκλησίας. Πάντως δεν πόθησε την αληθινή σχέση με το Θεό, την αληθινή σχέση με τον Χριστό. Και γι' αυτό κατέληξε πού? Στο σκοτάδι. Εκεί όπου έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Το σκοτάδι τι είναι? Η έλλειψη του φωτός. Το σκοτάδι στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτο. Δεν είναι κάτι αληθινό. Είναι η απουσία του φωτός. Ο άνθρωπος οδηγείται στο σκοτάδι γιατί ήδη βρίσκεται στο σκοτάδι. Επειδή δεν κοινωνεί, δεν παλεύει τη σχέση του με το Θεό, επειδή δεν πραγματώνει αυτό που είναι η Εκκλησία, κοινότητα, σχέση με το Θεό και σχέση με τους αδελφούς, παραμένει αμύητος, παραμένει στο πνιγυρό σκοτάδι, με αυτήν την χαρακτηριστική έκφραση του Χριστού, εκεί που τρίζουν τα δόντια σου και κρυώνεις. Το σκοτάδι φέρνει και κρύο πολλές φορές, γιατί το φως είναι εκείνο που θερμαίνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Αδελφοί μου ευλογημένοι, καλούμαστε και εμείς ως μέλη της Εκκλησίας αφενός να αντιληφθούμε το δώρο που μας προσφέρει ο Θεός, την πρόσκληση που μας απευθύνει για την συμμετοχή μας στο γάμο Του με την ανθρωπότητα, με μας. Και καλούμαστε να παραμείνουμε σε αυτόν τον γάμο φέροντας το ένδυμα του γάμου, δηλαδή παραμένοντας στην κοινωνία και στη σχέση με το φως, όχι το υλικό φως, αλλά το φως της δόξης του Θεού. Ο Χριστός είναι το φως. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Και εμείς όλοι καλούμαστε σε αυτό το φως του Χριστού να περπατούμε σε κάθε ημέρα της ζωής μας. Καλούμαστε δηλαδή να πραγματώνουμε με τον τρόπο της ζωής μας τη σχέση μας με τον Χριστό εν τη Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού, ο τόπος αλλά και ο τρόπος της ζωής εκείνος που μας θέλει να παραμένουμε σε ενότητα και σε κοινωνία μαζί Του, αλλά και με όλους τους αδελφούς μας. Σας το εύχομαι ολόψυχα και παρακαλώ κι εσείς ευχηθείτε ώστε όλοι μας, οι πατέρες, οι Άγιοι Ιεροψάλτες, αλλά και όλη η λατρεύουσα κοινότητά μας, να πορευόμαστε σαφώς σε αυτό το φως του Χριστού και με αυτό το φως του Χριστού, φέροντας το ένδυμα του γάμου, δηλαδή τον τρόπο της ζωής που θα είναι σύμφωνος
με το θέλημα του Θεού και παραμένοντας στην Αγία Εκκλησία Του. Διεύχον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Σταυρίδης, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σαφές πολιτικό και οικονομικό στίγμα έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ, παρουσιάζοντας δέσμη μέτρων για την επόμενη τετραετία και κεντρικό μήνυμα το διακύβευμα της επόμενης κάλπης. Το πρόγραμμα, όπως είπε, έχει κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 3,5 δις για το 2030, χωρίς να διαταράσει τη δημοσιονομική ισορροπία. Στο επίκεντρο βρίσκονται αυξήσεις εισοδήματος, φόρο ελαφρύνσης και παρεμβάσεις σε στεγαστικά, υγεία και δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για συμφωνία πρόοδου και ευημερίας και για ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που ξεκινά από το φθινόπωρο του 2026. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο όλων, το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μέρισμα ανάπτυξης, αλλά η αντιπολίτευση θεωρεί κατώτερο των αναγκών της κοινωνίας. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και Νέα Αριστερά μιλούν για μέτρα ανεπαρκή, χωρίς σχέδιο και χωρίς όραμα. Η Ελληνική Λύση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι άλλα σκέφτεται και άλλα λέει. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για ανεδαφικό και κάλπικο αφήγημα που δεν επιβεβαιώνεται ποτέ. Στις 12 το μεσημέρι στο Βελίδι, ο Πρωθυπουργός δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Πανέλληνια συγκίνηση για τους δύο ήρωες πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους όταν το Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επιδείξεων στην Athens Flying Week. Τρίμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για τα σχολεία, με τη νέα χρονιά να φέρνει σημαντικές αλλαγές. Για πρώτη φορά εισάγεται το Διεθνές Απολυτήριο σε δημόσια σχολεία, ενώ αναβαθμίζονται κτηριακές υποδομές και εφαρμόζονται νέα προγράμματα σπουδών. Ένα μικρό άλμα στο διάστημα έκανε χθες η Ευρώπη χάρη στη γερμανική startup Isar Aerospace. Ο πύραυλος Spectrum απογειώθηκε από τη χιονισμένη Νορβηγία και έγινε η πρώτη εμπορική πτήση που έφτασε σε τροχιά από ευρωπαϊκό έδαφος. Αρκετές χώρες έχουν εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσουν μερίδιο από την αναπτυσσόμενη αγορά διαστημικών αποστολών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει έως και τους 37 βαθμούς η μέγιστη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, ενώ η σχετική υγρασία στο 28%. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι ο Αλέκος Παλαμίδας. Όπως και χθες το απόγευμα τα είπαμε, πήγαμε μαζί κάποιες βόλτες στα γήπεδα της ΕΦΣΥ. Μέσα το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για όλα όσα γίνονται στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Έναν αγώνα έχουμε σήμερα το πρωί. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Τριανδρία και με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή για να μας πει τι γίνεται εκεί, πώς άρχισε το παιχνίδι, ενδεκάδες κτλ. Στη συνέχεια θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, ειδήσεις, σχόλια στα κουμπάκια εκεί που πατάει και μας ακούτε, ελπίζω μια χαρά και πιστεύω, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι ο Τάσος Σταυρίδης. Τάσο, περιμένουμε την πρώτη μας σύνδεση με τον Δημήτρη Καλαϊτζή.

0: Και είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας σύνδεση. Πριν ακούσουμε τον Δημήτρη Καλατζή που βρίσκεται στο γήπεδο της Θριανδρίας για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Φίνικα Τούμπας με τον Κεραυνό Ρεοκάστρο, να πούμε ότι χθες η Δόξα Σύρου και η Αναγέννηση Ρησίου αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα 0-0. Μια μίνι έκπληξη, και η μεγάλη έκπληξη έγινε στον Άγιο Αθανάσιο, όπου η νίκη μεσημερίου κέρδισε με 2-4 εντυπωσιακό επιβλητικό 2-4 τον ΑΟΚ. Να πάμε όμως στον Δημήτρη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λέκο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του ΣΥΤΑ FM. Εδώ την ηλιόλουση Τριανδρία, όπου ο Φίνικας Τούμπας υποδέχεται τον Κεραυνό Ρεοκάστρου για την πρεμιέρα της Α1 κατηγορίας, που είναι για τις δύο ομάδες. Να πάμε λίγο στη συνθέση των δύο ομάδων, αλλά να αναφέρουμε ότι τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που χώθηκαν τόσο άδικα. Πρόκειται τον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών.
0: Τι να πεις για αυτά τα δύο παλικάρια που χάθηκαν άδικα? Αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η Ένωση. Τώρα που είπες ενός λεπτού σιγή, χθες κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για στη μνήμη του Κώστα Νιανιά, του Προέδρου του Κεραυνού Ρεοκάστρου, και του Δημήτρη Τσελεπάκη, ενός τεράστιου ανθρώπου στον χώρο της διαιτησίας με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, σε κανέναν γιορτό, ούτε στον Άγιο Αθανάσιο, ούτε στην Άσυρο.
0: Μάλιστα. Πάμε στις δεκάδες.
1: Στις δεκάδες για το Φίνικα Τούμπας, ο Κώστας Θωμαίδης επέλεξε τους Γρηγοριάδη, Κασαπίδη, Αναγνώστη, Γκάρα, Παρθένη, Περτσιούνι, Ντόκου, Κουταλιανό, Κουτσικοβαγγέλια, τον Ακόπουλο και Τρικαλόπουλο. Ενώ ο Θεόδωρος Τσάτας για τον Κεραυνό Ρεοκάστρο επέλεξε την εξής δεκάδα: Αλεξάκης, Νιανιάς, Πολιανίδης, Κυριακίδης, Τσέλα, Τριανταφυλλίδης, Νέκο, Ζιγκόλης, Τεχλιβανίδης, Ζαφυρίδης και Κεφαλάς.
0: Μάλιστα, δεν ξέρουμε.
1: Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, Αλέκο, είχαμε μια καλή εκτέλεση φάου για το Φίνικα, πέρασε πάνω από τα δοκάρια.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί ο Κεραυνός. Ήταν τεράστιο το πλήγμα της απώλειας του Προέδρου του, ενός ανθρώπου που άλλαξε κατηγορία, άλλαξε επίπεδο στην ομάδα του Ρεοκάστρου, από μια μικρομεσαία, μεσαία να πούμε, ομάδα στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΥΜ. Μπήκε στην ελίτ, πέρυσι πραγματοποίησε μια φανταστική πορεία. Το πλήγμα ήταν μεγάλο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, πώς θα το ξεπεράσουν και πόσο θα επηρεάσει την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.
1: Μπορεί ακόμα να λέγω ένας πισμός πολύ περισσότερο, και μπορεί και κάποιοι δεν την υπολογίζουν το Κεραυνό φέτος ότι μπορεί να κάνει αίσθηση όπως έκανε πέρυσι, να μπει σφήνα στους διεκδικητές.
0: Ναι. Έχει καλή ομάδα και δεν ξέρω κατά πόσο και πόσο ενισχύθηκε. Θα με συγχωρέσουν οι φίλοι. Το καλοκαίρι έκανα τις διακοπές μου και δεν παρακολουθούσα τόσο πολύ τι γίνεται. Μετά, όπως είπα.
1: Έμεινε όλος ο βασικός ο κορμός, να πούμε. Και έγιναν κάποιες μικρές ενισχύσεις.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Και μετά ήρθε και με έβγαλε από το χρονοντούλ από τις ιστορίες ο Νίκος Πετρολάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Και έτσι, μετά από 21 χρόνια αποχής από τα Ερτζιανά, τα ξαναλέμε μέσα από την συχνότητα του ΘΙΤΑ FM στους 107,1. Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Θα συνεχίσουμε εμείς με κάποιες συνεντεύξεις και ό,τι έχουμε από το γήπεδο της Θριανδρίας μας ενημερώνεις και σε καλούμε αμέσως.
1: Είμαστε στο 5 λεπτό, 0-0.
0: Να είσαι καλά.

0: Και μετά την πρώτη μας σύνδεση με το γήπεδο της Τριαδρίας, εκεί όπου ο Φίνικας Τούμπας και ο Κεραυνός Ευρωκάστρου βρίσκονται στο 0-0 μετά από 5 λεπτά αγώνα, να πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη σήμερα με έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται πρόλογος, μόνο το όνομα φτάνει. Μόνο ακούγοντας το όνομα Γιώργος Λιτσαρίδης καταλαβαίνει κανείς με ποιον θα μιλήσουμε, τι έκανε, θα τα πούμε στη διάρκεια. Ήταν πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας από το 1984 μέχρι το 1993, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης, συγγραφέας. Το τελευταίο βιβλίο θα το ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πώς θα πάει. Τα προηγούμενα που διάβασα και ήταν κυρίως στους τόπους που μεγάλωσε και έζησε, αναφερόμενα με κυριότερο όλων που έχει ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον αυτό για την ιστορία του ΠΑΟΔ που έγραψε μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη Προυσαλίδη. Όλα θα τα πούμε σε σειρά. Να ξεκινήσουμε πρώτα με μια καλημέρα και ένα ευχαριστώ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα που απευθύναμε. Καλημέρα κύριε Λιτσαρίδη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τα καλά λόγια, καλημέρα και στους ακροατές σας και καταρχάς να ευχηθώ καλό ξεκίνημα στην εκπομπή σας, καλή συνέχεια και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προβολής του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της περιοχής μας.
0: Αυτό πάντα προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Στη συνέχεια θέλω να ευχηθώ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, στην διοργανώτηση των τοπικών πρωταθλημάτων, τους συναρμόδιους φορείς, το Σύνδεσμο Διαιτητών, το Σύνδεσμο Προπονητών, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή επιτυχία στο έργο τους. Κυρίως δε θα ήθελα να αναφερθώ στους παράγοντες των ερασιτεχνικών σωματείων που με πραγματική αυτοθυσία υπηρετούν αυτό το αθλητικό ιδεώδες σε εποχές που οι συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για να ασχολείται κάποιος με κάτι πέρα από τις σημαντικές προτεραιότητες που είναι οι οικογενειακές και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Από το υστέρημα λοιπόν του χρόνου και προφανώς και το οικονομικό τους υστέρημα ενισχύουν, συντηρούν και διατηρούν στη ζωή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό γενικότερα.
0: Έτσι ακριβώς και μάλιστα τα τελευταία χρόνια τα βάρη έχουν μεγαλώσει, γιατί έχουν μειωθεί οι επιχορηγήσεις προς την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας από την πολιτεία και αυτά τα βάρη για την λειτουργία της Ένωσης τα έχουν επομιστεί τα σωματεία. Δηλαδή θυμάμαι τότε με εσάς, ενοχλούσατε την εξουσία, παίρνατε επιχορηγήσεις, τουλάχιστον το λειτουργικό κόστος της Ένωσης ήταν δικιά της δουλειά, ενώ τώρα το έχουν επιφορτιστεί και τα σωματεία. Σίγουρα είναι ήρωες ερασιτέχνες παράγοντες, σίγουρα είναι δύσκολες οι εποχές και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε κάποιες ομάδες με λύπη να μειώνονται, να μην συμμετέχουν ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία και από δικά τους.
1: Αυτό η ρύθμιση του οργανωμένου ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου είναι κάτι ανησυχητικό, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι παροδικό, δημιουργείται μια μόνιμη και διαρκής κατάσταση απομάκρυσης των παραγόντων από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και η συρρήκνωση του αριθμού των σωματείων. Δεν ξέρω αν είναι αληθής η πληροφορία, το διάβασα, ότι ένα ιστορικό σωματείο, δεν θα μιλήσω για τα σωματεία του νομού Θεσσαλονίκης, που επίσης ξέρουμε ότι φιλορροή αριθμητικά η δύναμη του Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, αλλά από όλων κρύας βρύσης ένα σωματείο ιστορικό με διαδρομή στις εθνικές κατηγορίες.
0: Μέχρι πέρυσι γάμα εθνική.
1: Ναι, ανέστηλε τη λειτουργία. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι όταν σε κομοπόλεις με σημαντικό αριθμό κατοίκων υποχωρεί αυτό το ενδιαφέρον για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει κανείς σε ποια κατάσταση έχουμε βρεθεί. Ας μην μιλήσουμε για τα μικρότερα χωριά και τους οικισμούς, που παλιότερα ακόμα και τα μικρά χωριά διέθεταν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που στήριζαν αυτή την προσπάθεια. Τώρα δυστυχώς όλα αυτά δεν υπάρχουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι σημαντικό, γιατί αποτελούσαν ένα συνδετικό κρίκο, έναν μοχλό διατήρησης του κοινωνικού ιστού στις τοπικές κοινωνίες. Αυτός ο κοινωνικός ρόλος λοιπόν εξέλιπε σε αυτά τα χωριά, σε αυτές τις κομοπόλεις και αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι.
0: Σίγουρα είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί ειδικά στα χωριά ο ρόλος των ομάδων αυτών είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός και κοινωνικός. Να μην μείνουμε σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να μείνουμε και να συζητήσουμε πώς γίνεται να μειώνονται οι μεγάλες ομάδες και να αυξάνονται οι ακαδημίες.
1: Κοιτάξτε, αυτή η στροφή, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, αλλά όχι μόνον, καταρχήν είναι θετική, με την έννοια ότι απασχολούνται και κατευθύνονται στον αεροσιτεχνικό αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο ειδικότητα από τις μικρές ηλικίες. Αυτή λοιπόν η όσμωση του νέου παιδιού, του μικρού παιδιού από τη μικρή ηλικία με τον αθλητισμό είναι ευεργετική και για το ίδιο το παιδί και για τους γονείς και για το οικογενειακό περιβάλλον και για το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Από την άλλη βέβαια δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανένας ότι αυτές οι ακαδημίες λειτουργούν με επιχειρηματικά κριτήρια. Είναι και επιχειρήσεις. Δεν παραγνωρίζω ότι πολλοί, ίσως και όλοι οι υπεύθυνοι των ακαδημιών, πραγματικά να υπηρετούν τον εραστευτικό αθλητισμό και το ιδεώδες μέσα από τη λειτουργία των ακαδημιών. Δεν πάβουν όμως να είναι επιχειρήσεις. Έχουν υποκατασταθεί λοιπόν τα εραστευτικά σωματεία με τις ακαδημίες. Έτσι, από τη μια υπάρχει η ικανοποίηση ότι μεγάλος αριθμός παιδιών ασχολούνται με τον αθλητισμό, από την άλλη βέβαια ότι αυτό το κύτταρο που λειτουργούσε τότε γύρω από μια αεραστεχνική ομάδα μιας περιοχής, η οποία ήταν ταυτόσιμη με την περιοχή, με τους κατοίκους, αυτό εξέλιπε, δυστυχώς.
0: Και μάλιστα τώρα θυμήθηκα και το σύλλογο από τον οποίο προέρχεστε, το ΠΑΟΔ, που ενώ έχει τμήματα υποδομής, ο ΠΑΟΔ έχει τρίτη χρονιά ενεφέδας που δεν κατεβαίνει στα ανδρικά πρωταθλήματα.
1: Ακριβώς. Ναι, έχει υποχωρήσει. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΠΑΟΔ ήταν ένα σωματείο που λειτουργούσε στο κέντρο του αστικού ιστού της πόλης, χωρίς γηπαιδικές εγκαταστάσεις, χωρίς υποδομές.
0: Είχατε τα μάρμαρα.
1: Ήταν κάποιοι άνθρωποι.
0: Είχατε τα μάρμαρα.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχουν από το 1991. Αλλά εξέλιπε και η γειτονιά, η Αλάνα, όχι μόνο στο διοικητήριο, αλλά και σε όλα τα αστικά κέντρα. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι εστίες όπου δημιουργούνταν από τις παρέες τις παιδικές, στη συνέχεια η οργανωμένη αθλητική εραστεχνική σύλλογη. Έχει μεταστραφεί λοιπόν και ο χαρακτήρας του εραστεχνικού ποδοσφαίρου και στα αστικά κέντρα τα μεγάλα και στις κομοπόλεις, και δυστυχώς τα χωριά απουσιάζει παντελώς πλέον.
0: Εγώ θα, αν μιλήσω με κάποιον που έχει μια ακαδημία, εκείνο που θα του ζητήσω είναι σε όλα τα άλλα που κάνουν στα παιδιά να τους μάθουν και να τους δώσουν να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, είναι και η ομάδα της γειτονιάς και η ομάδα που θα παίζουν οι φίλοι τους, γιατί συναντώ παιδιά 17 χρονών που τελειώνουν από την ΚΑΠΑ 17 και επειδή δεν έχουν την εξέλιξη που θα ήθελαν αυτοί και οι γονείς τους, σταματάνε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή συναντώ ποδοσφαιριστές 17 χρονών να δηλώνουν παλέμαχοι. Και αυτό πρέπει να τους το περάσουν οι δάσκαλοι, οι προπονητές, γιατί σαν δάσκαλοι είναι, αυτός είναι ο ρόλος όταν έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά, να τους το περάσουν ότι δεν θα χαθεί ο κόσμος αν δεν παίξουν στον ΠΑΟ και τον Άρη και τον Ηρακλή. Μπορούν να παίξουν στην γειτονιά της, στην ομάδα της γειτονιάς τους με τους φίλους τους. Όπως παίζατε εσείς.
1: Είπαμε και προηγουμένως ότι οι ακαδημίες επιτελούν προφανώς ένα σημαντικό έργο στην προσέλκυση παιδιών στον αθλητισμό, αλλά έχουν τους δικούς τους κανόνες και όρους λειτουργίας, όπου ένα μικρό κομμάτι είναι το παιδευτικό. Το κυριότερο μέρος είναι η ανάδειξη ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα έχουν ένα ποδοσφαιρικό μέλλον σε ανώτερο επίπεδο. Αυτός είναι ο στόχος των ακαδημιών. Δεν είναι δηλαδή η εξειδανικευμένη έτσι, προσφορά ευκαιρίας να ασχοληθεί το παιδί με τον εραστευτικό αθλητισμό. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ο ορισμός και οι κανόνες μιας επιχείρησης. Δεν αδικό δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς, γιατί φυσικά, έχουν επενδύσει φυσικά και δαπάνες για εγκαταστάσεις και αυτό είναι το επάγγελμα, αυτό είναι η δουλειά τους. Έτσι. Και μπορεί να την κάνουν με εξαιρετική ευσυνειδησία, αλλά δεν είναι ο παιδευτικός χαρακτήρας του ερασιτεχνικού σωματείου των παλαιότερων δεκαετιών.
0: Απλά να... εκεί επιμένω σε αυτό το σημείο ότι όσοι δεν μπορέσουν να κάνουν καριέρα, καλό είναι να πάνε και να συνεχίσουν σαν ερασιτέχνες. Εσείς μέσα από το ποδόσφαιρο κάνατε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες φίλους, αλλά το ίδιο μου λένε και πολλά παιδιά που έπαιξαν τα προηγούμενα χρόνια μπάλα, ότι αυτό ήταν, μπορεί να μην έπαιξαν αλφα εθνική, αλλά τους φίλους που έκαναν μέσα από το ποδόσφαιρο δεν τους αντικαθιστούν με τίποτα.
1: Εγώ σας βεβαιώνω και το έχω ξαναπεί ότι στη διαδρομή μου, όπου οι συγκυρίες με έφεραν να ασχοληθώ και με διάφορους τομείς πέρα από το επάγγελμά μου, που ήταν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, οι φιλίες που δημιούργησα στον χώρο του αθλητισμού από συμπαίκτες όταν ήμουνα και εγώ αθλητής, και στη συνέχεια από κόσμο που συνάντησα και συμπορέθηκα στον χώρο του αθλητισμού του οργανωμένου, είναι οι πιο στέρεες φιλίες, αυτές που διατηρώ, και οι καλύτεροι φίλοι μου εξακολουθούν να είναι από τον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου πιο συγκεκριμένα.
0: Ένας από...
1: αυτό το λέω για να ενισχύσω αυτό που υποστηρίζετε και εσείς, τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού και τη συμμετοχή στον οργανωμένο αθλητισμό, δηλαδή στο σωματείο, στο κύτταρο της γειτονιάς, που δεν είναι μόνο κύτταρο ανάπτυξης του αθλητισμού, είναι και κύτταρο που καλλιεργούνται σχέσεις, καλλιεργούνται φιλίες, καλλιεργούνται η ομαδικότητα, η κοινωνικότητα, η φιλαλληλία, η αλληλεγγύη, η φιλία, το ομαδικό πνεύμα, πράγματα πάρα πάρα πολύ χρήσιμα για την ζωή των παιδιών όταν θα ενηλικιωθούν.
0: Λένε ότι ήσασταν, και εγώ το πιστεύω αυτό, ένας από τους καλύτερους πρόεδρους που πέρασαν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ίσως κάποιοι να έχουν τους λόγους και να διαφωνούν, να πιστεύουν ότι ήταν κάποιος άλλος. Αναφέρομαι στον φίλο σας από το ποδόσφαιρο, τον Διονύση Ψωμιάδη, που εδώ και 1,5 χρόνο περνάει, ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά. Να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Και οι δύο πάντως αλλάξατε την ιστορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης. Αλλά όχι μόνο, αλλάξατε και την ιστορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Γιατί αυτά που κάνατε εσείς στην θητεία σας από το 1984 μέχρι το 1993, και αυτά που συνέχισε και έκανε ο Διονύσης Ψωμιάδης, σας μιμήθηκαν, και αυτό είναι καλό, και ακολούθησαν και άλλοι, και άλλες ποδοσφαιρικές ενώσεις, και άλλαξε η ιστορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Να ρωτήσω, πριν μου πείτε κάτι γι' αυτό, να ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι τον επισκέπτεστε και τον βλέπετε συχνά, τι κάνει ο Διονύσης?
1: Πέρασε μια περιπέτεια στην υγεία του, δεν θα πω περισσότερα για αυτό το θέμα, απλά θα πω ότι ο Διονύσης Ψωμιάδης είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο ο ερασιτεχνικός αθλητισμός της πόλης, και όχι μόνο, θα πρέπει και στο άκουσμα του ονόματός του να υποκλίνεται με σεβασμό και εκτίμηση.
0: Καθόμασταν μια φορά
1: ένας
0: με...
1: άνθρωπος.
0: Ναι, ένας άνθρωπος, θα σας βοηθήσω σε αυτό. Περνάει κάποια στιγμή, καθόμασταν μαζί με τον κύριο Διονύση και πίναμε καφέ στον Νίκο Τολιαχούδη. Και περνάει ένας άνθρωπος και μου λέει: «Ρε Παλαμίδα, εσύ που γνώρισες όλους τους εν ζωή προέδρους της ΕΠΣΥΜ, ποιος ήταν ο καλύτερος?» Λέω: «Ο Λυσαρίδης, αν ήταν τόσο αυθόρμητος όσο ο Ψωμιάδης, και ο Ψωμιάδης αν ήταν τόσο σοβαρός όσο ο Λυσαρίδης». Στην αρχή δεν το κατάλαβε ο Διονύσης τι έλεγα. Νόμιζε ότι είπε ότι είσαι καλύτερος εσύ, και κάπου ξαφνιάστηκε. Αλλά λέω, δηλαδή τα προτερήματα του ενός, αν τα είχε και ο άλλος, θα ήταν ο τέλειος συνδυασμός. Εσείς ήσασταν πολύ...
1: Όλοι έχουμε και προτερήματα και ελαττώματα.
0: Εσείς, εσείς πάντως δεν είχατε ελαττώματα, ήσασταν πολύ μεθοδικός. Καλά τώρα. Επιτρέψτε μου να πω τη γνώμη μου, σας γνώρισα.
1: Ούτε και οι συγκρίσεις είναι δόκιμες, με την έννοια ότι αλλάζουν οι συνθήκες.
0: Φυσικά.
1: Και σε διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργεί ο καθένας, οπότε δεν είναι συγκρίσιμες οι συνθήκες, άρα δεν είναι συγκρίσιμα και τα πρόσωπα και η προσφορά τους.
0: Πάντως...
1: Εδώ να πω το εξής. Αν με ρωτήσετε αν βελτιώθηκε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, θα σας πω, βελτιώθηκε θεαματικά σε σχέση με την κατάσταση που είχαμε να διαχειριστούμε εμείς πριν 30 χρόνια. Η κατάσταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι θεαματικά καλύτερη από κάθε άποψη.
0: Ναι, αλλά εσείς βάζατε και τις βάσεις.
1: Τις παιδικές εγκαταστάσεις, τις οργανωτικές συνθήκες από πλευράς Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, στη συμπεριφορά των παραγόντων, των ποδοσφαιριστών, των φιλάθλων, στην επάρκεια των διαιτητών, στην επιμόρφωση που έχουν οι προπονητές πλέον. Ασύγκριτα καλύτερες οι συνθήκες.
0: Σίγουρα.
1: Και μπράβο σε όσους συντέλεσαν σε αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
0: Ναι, αλλά το λιθαράκι το βάλατε εσείς.
1: Διοικήσαμε εμείς άλλο αυτό. Εδώ είναι σαν αυτόν που φυτεύει ένα δέντρο σε ένα άγωνο έδαφος, σε ένα κέρσο χωράφι, παίρνει, το φροντίζει να φυτρώσει, να βλαστήσει και βλαστάνει, στη συνέχεια το παραλαμβάνουν άλλοι, το περιποιούνται, το και
0: έτσι.
1: Κάποιοι φτάνουν και στην καρποφορία και απολαμβάνουν την καρποφορία. Σε αυτές τις σταδιακές μετεξελίξεις δεν μπορεί κανένας να μετρήσει ποιος είχε τη μεγαλύτερη συμβολή. Κάποιος θα πει, αν δεν το φύτευα εγώ δεν θα υπήρχε. Έχει δίκιο. Κάποιος θα πει, αν φύτω έφωταν μεν, αλλά δεν το περιποιούμουν, δεν θα επιζούσε. Κάποιος τρίτος θα πει, εγώ διατηρώ την καρποφορία του. Σε αυτά λοιπόν δεν έχει κανείς το μέτρο για να κρίνει ποιος συνέβαλε περισσότερο.
0: Πάντως,
1: όλοι συνέβαλαν αποφασιστικά.
0: Πάντως,
1: και εγώ χαίρομαι για την ένωσή μας, γιατί ένα έργο που ξεκινήσαμε 40 χρόνια πριν συνεχίζεται με συνέπεια, με προσήλωση στους στόχους και στις αξίες με τις οποίες είχαμε ξεκινήσει εμείς την προσπάθειά μας.
0: Πάντως συμφωνούμε στο ότι εσείς οι δύο ήσασταν οι κορυφαίοι και δεν δέχομαι όχι σε αυτό. Σας θυμάμαι όταν κάνατε το αθλητικό κέντρο της ΕΠΣΥΜ στη Μίχρα και σας θυμάμαι να προσφέρετε και προσωπική εργασία εσείς, ο συγχωρεμένος ο Θόδωρος ο Πάντζιος, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, ο Κώστας ο Λεβέντης. Σας έβλεπα, κάνατε και τους χτίστες που λέει.
1: Ναι, το κάναμε λοιπόν, γιατί υπήρχε εκεί η ανάγκη. Τώρα δεν μπορούμε να εγκαλέσουμε, ας πούμε, τους σύγχρονους γιατί δεν βάζουν την προσωπική εργασία όταν πλέον έχει αποκατασταθεί.
0: Είναι αυτό που είπατε για τις συνθήκες.
1: Κάνουν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Κάνουν κάτι άλλο όμως. Συντηρούν, βελτιώνουν τις συνθήκες. Το προπονητικό κέντρο της ΕΠΣΥΜ τώρα είναι εξαιρετικό. Προφανώς δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που ξεκινήσαμε εμείς, που ήταν μια χωματερή που την κάναμε γήπεδο, και όταν έγιναν οι χωματουργικές εργασίες και έγινε το γήπεδο, ο χώρος εκείνος, ένα γήπεδο χωμάτινο, πανηγυρίζαμε. Όπως
0: ναι.
1: Πανηγυρίζαμε όταν μπήκε ο ηλεκτροφωτισμός μετά από 2-3 χρόνια. Αυτά όμως πλέον είναι κεκτημένα.
0: Έτσι.
1: Καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι δεν είναι συγκρίσιμες. Ο καθένας κατευθύνει το ενδιαφέρον του εκεί που υπάρχει έδαφος και ανάγκη να δείξει ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να απαιτούμε δηλαδή από τη σημερινή διοίκηση να υποβάλλεται σε προσωπική εργασία για τη διευθέτηση του και να ποτίζει το χορτάρι.
0: Συμφωνώ,
1: αφού
0: χρόνια.
1: Υπάρχουν μέσα πλέον σύγχρονα.
0: Που γίνεται μόνο του.
1: Κάνει κάτι άλλο με επιτυχία. Ναι. Ή παρακολουθεί αυτό το πράγμα και το βελτιώνει με επιτυχία.
0: Μόνο που το εμπνευστήκατε όμως, πέρα από την προσωπική εργασία, και το κάνατε, ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Επίσης, δεν θα ξεχάσω όταν εμπνευστήκατε την υποχρεωτική παρουσία γιατρών στα γήπεδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη σωματική ακαιρεότητα των παιδιών, το οποίο το ακολούθησαν και άλλοι. Όταν εμπνεύστηκε, και δεν θα ξεχάσω, εμπνεύστηκε γιατί εμπνευστής των παιδικών πρωταθλημάτων ήταν ο Διονύσης ο Ψωμιάδης. Και δεν θα ξεχάσω σε μια γιορτή της ΕΠΣΥΜ στο Καψίς, αν δεν κάνω λάθος, που μου λέτε ότι το βλέπεις εκείνον, ήταν απέναντι. Αυτός εμπνεύστηκε τα παιδικά πρωταθλήματα, πήγαινε.
1: Έτσι είναι. Ναι.
0: Και τότε εκείνη την εποχή ο Διονύσης έβλεπε δημοσιογράφο και άλλαζε δρόμο. Και τον κυνηγούσα μέσα στην αίθουσα γύρω-γύρω και δεν μπορούσα να του πάρω δύο κουβέντες. Στην πορεία εξελίχθηκε και έγινε και πολύ δημοσιογραφικός. Πάντως χαίρομαι να μιλάω μαζί σας, γιατί εκνευρίζομαι όταν ακούω ανθρώπους που προσπαθούν να απαξιώσουν το ποδόσφαιρο. Εγώ όταν μιλάω για ποδόσφαιρο, το διαχωρίζω επαγγελματικό και ερασιτεχνικό. Είμαι εραστής του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Όταν όμως απαξιώνω το ποδόσφαιρο, έχω να αντιπροτείνω ανθρώπους σαν και εσάς, έναν άνθρωπο που είπα στην εισαγωγή ποιος είστε και σας ξέρουν όλοι ποιος είστε, και χαίρεται κάποιος να μιλάει μαζί του, γιατί είναι η καλύτερη απόδειξη σε αυτούς που θεωρούν ότι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο είμαστε κατώτεροι.
1: Κοιτάξτε, απαξιώνει κανείς τέτοια πράγματα και τέτοιες προσπάθειες όταν ή δεν συμμετέχει ο ίδιος για να έχει το μερίδιο της ικανοποίησης από τη συμβολή του, είτε δεν έχει την επάρκεια, την ικανότητα να συμμετάσχει. Επομένως, ας προσπεράσουμε αυτούς που απαξιώνουν θεμελιωμένες ιδέες πλέον, δηλαδή για την ωφελημότητα του αθλητισμού και για την αγνότητα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πλέον υποστηρικτές. Έχει εγκαθιδρυθεί στη συνείδηση των πάντων πόσο χρήσιμος είναι ο αθλητισμός. Τώρα, το αν υπάρχουν κάποιοι που τον θέλουν να τον απαξιώσουν αυτόν ή τα πρόσωπα, κατ' εμέ αυτό δηλώνει την προσωπική τους αδυναμία να προσεγγίσουν τέτοιου είδους ιδέες. Για δε το προηγούμενο, εγώ να προσθέσω ότι ναι, ο Διονύσος Σωμιάδης ήταν ο εμπνευστής της δημιουργίας των πρωταθλημάτων υποδομής και μάλιστα όταν δεν ήταν καν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Η φιλία μας, η φιλία η δική μου μαζί του, μια φιλία αδιατάρακτη όλα αυτά τα χρόνια, ήταν ας πούμε η δεξαμενή από όπου ξεκίνησε το κοινό μας ενδιαφέρον να πρωτοτυπήσουμε με τη δημιουργία των παιδικών πρωταθλημάτων, για την οποία πέρα από σεμνοτυφίες και λοιπά, η ιστορία γράφει και τα ποιοι βοήθησαν, ποιοι δεν βοήθησαν, γράφει, καταγράφει και του καθενός την προσφορά. Και εγώ νιώθω πραγματικά πολύ μεγάλη περηφάνεια, γιατί πριν 42 χρόνια, το 1984, μαζί με αγαπητούς φίλους και άξιους συνεργάτες, ξεκινήσαμε ένα νέο κύκλο ζωής της Ένωσής μας, που σημαδεύτηκε από σημαντικές καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως η καθιέρωση των παιδικών πρωταθλημάτων, αυτό που υπομνήσατε, η παρουσία γιατρών στα γήπεδα, η προληπτική ιατρική εξέταση για τους ποδοσφαιριστές, η δημιουργία του αθλητικού μας κέντρου στη Μίκρα, εγχειρήματα πρωτόγνωρα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της εποχής εκείνης στη χώρα μας, που αργότερα αποτέλεσαν πρότυπο και για άλλες ποδοσφαιρικές ενώσεις. Είμαι λοιπόν πράγματι περήφανος που έγινα κοινωνός και συμμέτοχος κατά ένα μέρος στην ιστορία της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής ένωσης της χώρας. Και συγχρόνως βέβαια νιώθω ευγνωμοσύνη, όχι σε κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Γενικά και τα πρόσωπα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας ως αθλητικό φορέα και στον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Τις διοικήσεις των σωματείων, τους παράγοντες, τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές, τους προπονητές, εσάς τους δημοσιογράφους, συνολικά και χωρίς καμία εξαίρεση, γιατί μου πρόσφεραν γενναιόδωρα ένα δημιουργικό πεδίο δράσης και αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς, με πλούτησαν με πολύ ενδιαφέρουσες και διδακτικές εμπειρίες και κυρίως αυτό που σχολιάσαμε και προηγουμένως, γιατί μου χάρισαν μια αμφίπλευρη σχέση εκτίμησης και σεβασμού που διατηρείται αναλύωτη μέχρι τώρα και αποτελεί για μένα το πολυτιμότερο, πιστέψτε με, αντίδωρο για την όποια προσφορά μου στα κοινωνικά του, στα κοινά του ποδοσφαίρου μας.
0: Ειλικρινά χαίρεται κάποιος να συζητάει μαζί σας. Θα μπορούσαμε να καθίσουμε και να μιλάμε σε όλη την εκπομπή, γιατί μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο. Έχετε γράψει τη δική σας ιστορία. Έχετε γράψει και την ιστορία του ΠΑΟ, την οποία τη διάβασα και την ξαναδιάβασα μαζί με την βοήθεια του αείμνηστου του Βασίλη του Προυσαλίδη. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη φορά αργότερα, όταν θα μας δοθεί ευκαιρία πάλι να συζητήσουμε, γιατί όχι μόνο εγώ και από τα μηνύματα που παίρνουμε, όχι μόνο εγώ χαίρομαι να συζητάω μαζί σας, αλλά και ο κόσμος χαίρεται να σας ακούει.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας και πάλι καλή επιτυχία στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Και καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία για όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Να είστε καλά.
1: Προσθέτω και τις δικές μου ευχές. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Μετά την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε, δεν την πω συνέντευξη, κουβέντα ήταν, μια ανθρώπινη κουβέντα με τον κύριο Λυσαρίδη, γνωρίζουμε 41-42 χρόνια από τότε που άρχισα να δημοσιογραφώ επαγγελματικά, τότε ήμουν στα Σπορ του Βορρά. Μεγάλη μου τιμή που συνεργάστηκα με αυτόν τον άνθρωπο τα πρώτα, στη θητεία του, τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας. Και στη συνέχεια μεγάλη μου τιμή που συνεργάστηκα και με τον, εκεί είχαμε σκαμπανεβάσματα με τον Διονύση τον Ψωμιάδη. Ήταν, υπήρχε και μια ένταση που και που, γιατί ήταν, δεν δεχόταν και πολύ την κριτική, αλλά η προσφορά αυτών των δύο ανθρώπων στο ρυθμικό ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο γενικότερα, είναι τεράστια, και ήταν μεγάλη μου τιμή που δέχτηκε να μιλήσει σε αυτές τις πρώτες εκπομπές και να πούμε αυτά τα πράγματα που είπαμε. Αγωνιστική δράση όμως συνεχίζεται. Ο Δημήτρης Καλαϊτζής είναι στο γήπεδο της Τριανδρίας, παρακολουθεί τον αγώνα του Φίνικα Τούμπας με τον Κεραυνό Ρεοκάστρο και θα μας πει τι γίνεται. Παραμένει το 0-0, Δημήτρη.
1: Το 0-0 Αλέκο, έχει την κατοχή, έχει τις ευκαιρίες ο Φίνικας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να διασπάσει την πολύ καλή άμυνα του Κεραυνού. Από την άλλη πλευρά οι φιλοξενούμενοι πιο παθητικά δεν έχουν φτάσει καν την περιοχή του Γρουριάδη, αλλά μείνονται πολύ καλά μέχρι στιγμής στα πρώτα 35 λεπτά του αγώνα και κρατάνε το 0-0.
0: Δηλαδή ο Κεραυνός το συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρυσι, γιατί εγώ παρακολουθώντας κάποια παιχνίδια της Α1 πέρυσι, η άποψη που σχημάτισε για την ομάδα του Ρεοκάστρου είναι ότι αμυντικά ήταν, αν όχι η καλύτερη, μια από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας.
1: Και μπροστά βαστούν πολύ πολύ στο παιχνίδι του Τσέλα. Δηλαδή αν ο Τσέλα σκόραρε η ομάδα έπαιρνε τους βαθμούς. Αν σκόραρε ο Τσέλα δυσκολεύεται.
0: Και γενικά ανέβαζε ένα γκολ, μετά δύσκολα να το γυρίσει η αντίπαλη ομάδα. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλή αμυντικά η ομάδα του Κεραυνού Ρεοκάστρου. Δεν μου λες, τώρα την Τετάρτη έχει και κύπελο Αριστεχνών. Η Δόξα Σύρου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε χθες. Δεν θα παίξει την Άσυρο, θα παίξει ο Λαγκαδά.
1: Δεν θα παίξει, ναι. Τελικά η ΕΠΟ δεν έδωσε άδεια στο γήπεδο του Ασύρου. Οπότε επιλέχθηκε το γήπεδο του Λαγκαδά. Οπότε το μάτι κυπελούχος Δόξα Σύρου θα παίξει με τους Ακρίτες Τικαιών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 4.30 ώρα στο γήπεδο του Λαγκαδά. Το μάτι είναι knockout. Όποιος κερδίσει πάει στην τρίτη φάση.
0: Μάλιστα. Ωραία, γιατί το ξεχάσαμε χθες. Και εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι είμαστε. Κάποια θα ξεχάσουμε όταν τα θυμόμαστε.
1: Και δικιά μου παράδειγμα, συγγνώμη, Αλέκο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Ωραία. 0-0 στο γήπεδο της Τριανδρίας. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Ένα διαλυματάκι και πάμε στον επόμενο καλεσμένο.

0: Και συνεχίζουμε, θα πάμε, δεν ξέρω αν είναι στη Χαλάστρα ο επόμενος καλεσμένος μας ή σε κάποιο γήπεδο και παρακολουθεί ένα αγώνα. Είναι πάντως ο προπονητής του Καμπανιακού, ο Σωτήρης ο Αβιέρος του Καμπανιακού, που από την Β' Εθνική προτίμησε αντί για την ενδιάμεση Γ' Εθνική κατηγορία να αγωνιστεί στην Α1 Ερασιτεχνική, γιατί περνάει, είναι σε μια δύσκολη καμπή, περνάει ένα μετέχμιο αγωνιστικό. Μπας περιπτώσει, το θέμα είναι ότι υπάρχει ο Καμπανιακός, ότι στάθηκε στα πόδια του, βρέθηκε διοίκηση, στείνεται η ομάδα, μια ομάδα από το μηδέν στην κυριολεξία. Και θα καλημερίσω ακόμα νωρίς, ναι, θα καλημερίσω τον Σωτήρη τον Αβιέρου για να μας πει πώς είναι τα πράγματα εκεί στο Καμπανιακό.
1: Καλημέρα κύριε Αλέκο και από μένα.
0: Καταρχήν είσαι Χαλάστρα ή παρακολουθείς κάποιο παιχνίδι?
1: Είμαι στη Χαλάστρα, είμαι, ναι.
0: Δεν πήγε σε κάποιο παιχνίδι, γιατί παίζεται το απόγευμα, να πούμε.
1: Όχι, το μόνο παιχνίδι που υπάρχει σήμερα το πρωί είναι νομίζω στην Τριανδρία.
0: Και είναι 0-0 μέχρι στιγμής.
1: Ναι, και από εδώ εμείς είμαστε λίγο μακριά για να πάμε.
0: Εντάξει, και έχεις μετά θα. Γιατί παίζετε, πρέπει να ξεκινήσετε κτλ. Να πούμε ευκαιρία το απόγευμα, το πρόγραμμα των αγώνων, τα οποία θα έχουν κάλυψη για το ΘΦΜ. Τα παιδιά που θα κάνουν εκπομπή το απόγευμα θα βγάζουν διάφορους συνεργάτες που θα βρίσκονται στα γήπεδα. Να πω ότι στη Σταυρούπολη, στον αγώνα του Παύλου Μελά με την Νίκη Ευκαρπίας θα είμαι εγώ. Στον αγώνα του Μαραθώνα με τον Καμπανιακό που συζητάμε θα είναι ο Κώστας Σαμαράς. Το παιχνίδι του Αγροτικού Αστέρα με την ΑΕΒ με το τοπικό ντέρμπι θα το καλύψει ο Θεοδόσης Τζαρνακίδης. Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης ο Γιάννης Οντίνας και Εθνικός Πηλέας. Όχι ΑΠΕ, Λαγκαδάς σκέτο. Έχει πέρασει μια περιπέτεια και η ΑΠΕΛ και τώρα που επανιδρύθηκε σαν αθλητικός όμιλος Λαγκαδά, θα είναι ο Σωτήρης Καρασαρίδης. Να πάμε όμως στο Σωτήρη Αβιέρου και να μας πει πόσο δύσκολη είναι η επόμενη μέρα για τον Καμπανιακό, γιατί το καλοκαίρι πέρασε δύσκολες στιγμές.
1: Εντάξει, η επόμενη μέρα για τον Καμπανιακό θα φανεί αν είναι δύσκολη ή όχι. Σήμερα είναι η πρεμιέρα. Αναλόγως στο πώς θα λειτουργήσει η ομάδα και πώς θα παρουσιαστεί το πρωτάθλημα, θα φανεί αν είναι δύσκολο ή όχι.
0: Πάντως, από την περσινή ομάδα δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης.
1: Οι μόνοι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στην περσινή ομάδα είναι παιδιά από την ΚΑΠΑ 19.
0: Μάλιστα.
1: Από την ΚΑΠΑ 17 που
0: τα οποία δεν τα έβαλες εσύ στα τελευταία παιχνίδια όταν ανέλαβες προπονητής. Τότε δεν είχες αναλάβει στη Β' Εθνική.
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν είχαν δυνατότητα αυτά τα παιδιά γιατί δεν ήταν επαγγελματίες. Δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν.
0: Απλά συμμετείχαν στην ομάδα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, κάποιοι ήταν ενεργά μέλη, ναι, αυτό.
0: Και πέρα από τα παιδιά αυτά που προωθήθηκαν από την ΚΑΠΑ 19, ποια είναι η σύνθεση του Καμπανιακού τώρα? Δηλαδή, πήρατε παίχτες, χρειάζονται παίχτες, θα πάρετε και άλλους παίχτες, τι θα γίνει? Είναι έτοιμη η ομάδα?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρόστερ γύρω στα 30 άτομα.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο το ρόστερ, ναι. Αλλά επειδή δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στις προετοιμασίες να μαζευτούμε, γιατί ξεκινήσαμε αργά, αναγκαστικά λειτουργήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Θα υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα στο ρόστερ κάποια στιγμή. Εντάξει, το ρόστερ κατά 95% είναι ολοκληρωμένο. Τώρα, άμα κάτι είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αυτό θα μας το δείξει και η εικόνα της ομάδος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έκλεισε το ρόστερ, αλλά σίγουρα ένα 95% είναι κλεισμένο. Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα.
0: Η ομάδα είναι έτοιμη για την πρεμιέρα ή εσύ δεν είσαι 100% σίγουρος?
1: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Αλέκο, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε δεν είναι καμία ομάδα έτοιμη. Δηλαδή, εχθές βρέθηκα στο γήπεδο του Αγίου Αθανασίου, λίγο παρακολούθησα λίγο το παιχνίδι. Και εκεί αυτό το συμπέρασμα που έχω στο μυαλό μου, δηλαδή, είναι ότι καμία ομάδα αυτή την περίοδο δεν είναι έτοιμη. Τώρα εντάξει, αυτό που λέμε, να εμφανιστείς σήμερα στην πρεμιέρα, δηλαδή, θα πρέπει να είσαι άκρος ανταγωνιστικός για να μπορέσει να πάρει ό,τι μπορεί από το παιχνίδι. Νομίζω ότι πάνω στην ίδια λογική θα είναι όλες οι ομάδες. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος έτοιμος.
0: Και δεν ξέρω πόσο συμφωνείς με το ρητό «η αρχή είναι το ημιστοπαντός». Δηλαδή, μια καλή αρχή θα δώσει όθηση, γιατί είναι μια νέα ομάδα.
1: Σίγουρα,
0: ο Καμπανιακός
1: ψυχολογικά λειτουργεί θετικά. Τα παιδιά θα λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά. Σε όλα λειτουργεί θετικά. Το θέμα όμως είναι ότι εντάξει, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και ήττα. Δεν σημαίνει ότι άμα χάσει την πρεμιέρα σε ένα μαραθώνιο είσαι τελειωμένος, δηλαδή, πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Όλα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν τρία αποτελέσματα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σε θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστή, κυρίως στην ομάδα του Ολυμπιακού Κειμήνου, που δεν υπάρχει δυστυχώς. Και πάντοτε είχα μια καλή εικόνα και εντύπωση για σένα, η οποία έγινε καλύτερη όταν συμμετέχοντας σε κάποια παιδικά τουρνουά στο γήπεδο του Μακεδονικού με τις παιδικές ομάδες της Δόξας Δένδρου και του Ολυμπιακού Κειμήνων και έκανες εκεί τα πρώτα σου προπονητικά βήματα, έβλεπα και ότι εκτός από καλός ποδοσφαιριστής που ήσουν, θα γίνεις και καλός προπονητής, και στο εύχομαι ολόψυχα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει τώρα, σαν προπονητής ασχολούμαι τα τελευταία 15 χρόνια στο αναπτυξιακό και έχω μια τετραετία στον καμπανιακό που αναλαμβάνω και τη δεύτερη ομάδα, δηλαδή K19, που ήταν και στο Α τοπικό που συμμετείχαμε. Εντάξει, η Α1 βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία που είχαμε πριν, γιατί πριν λειτουργούσαμε με παιδιά μικρά, με υποδομές. Και τώρα πάμε ξαφνικά στο ανδρικό ποδόσφαιρο, που η μετάβαση εκεί πάντα είναι λίγο δύσκολη. Ειδικά για τα παιδιά αυτά είναι λίγο δύσκολη.
0: Ναι, αλλά έχουν εντός εισαγωγικών προϋπηρεσία αυτά τα παιδιά. Είναι χρόνια μέσα στα γήπεδα, δηλαδή δεν είναι...
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ξέρεις, Σωτήρη, τι ήθελα, δεν ξέρω αν θες εσύ να απαντήσεις αυτό. Τι με προβλημάτισε και τι με πείραξε εμένα στον Καμπανιακό τα τελευταία χρόνια, ενώ η ομάδα ήταν στη Β' Εθνική και για κάποιους είναι στο απόγειο της δόξας της, αντί να έχει στήριξη από τον κόσμο της Χαλάστρας, ο κόσμος της Χαλάστρας απομακρύθηκε από την ομάδα. Γιατί έγινε αυτό?
1: Εντάξει, πολλά παίζουν ρόλο σε αυτό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι η περιοχή ευρύτερη εδώ είναι μια αγροτική περιοχή που στηρίζεται πάρα πολύ στον αγροτικό τομέα, δηλαδή οι ομάδες, και δεν είναι μόνο στη Χαλάστρα αυτό, άμα δείτε και γύρω-γύρω, πάμε όπως είπατε για τα Κίμινα, τα Κουφάλια, τη Σύνδος, υπάρχει μια ποιοτική πορεία σε όλα αυτά. Γιατί ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολες μέρες στην κοινωνία μας, νομίζω, λόγω αυτών που γίνονται όλα αυτά στον αγροτικό τομέα, γιατί είναι άκρος αγροτική περιοχή, οπότε με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η ομάδα. Όπως είναι φυσιολογικό.
0: Να ενημερώσω λίγο, και αφού ο Τάσος, ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Σταυρίδης, θα βγάλει τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή στην άλλη γραμμή, γιατί έχουμε γκολ για το Φοίνικα Τούμπας. Σαν αυτό γκολ του περιγράφει, θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο. 1-0 προηγείται ο Φοίνικας Τούμπας του Κεραυνού Ωραιοκάστρου. Εγώ, Σωτήρη, έχω άλλη αίσθηση, ότι ο κόσμος απομακρύθηκε γιατί είχε μάθει τον Καμπανιακό να είναι μια ομάδα αποτελούμενη ο βασικός της κορμός από γηγενείς παίκτες. Και τα τελευταία χρόνια δεν έπαιζαν παιδιά από την Χαλάστρα, γιατί άλλαξε επίπεδο. Δεν μπορούσαν να παίζουν. Δεν πιστεύω ότι υπήρχαν τόσοι παίκτες για να. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η αιτία της απομάκρυνσης του κόσμου ήταν αυτό.
1: Ίσως είναι ένας λόγος και αυτός, αλλά επειδή εγώ το ζω εκ των έσω, δηλαδή το έζησα όλη αυτή την κατάσταση τα τελευταία 6 χρόνια που είμαι εδώ, έχω να πω ότι δεν υπάρχει και το γηγενή στοιχείο, και όχι μόνο στον Καμπανιακό, είναι γενική εικόνα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπάρχει.
0: Απλά στον Καμπανιακό ήταν αυξημένο. Και επειδή μειώθηκε, ναι, δραματικά, γι' αυτό και ο κόσμος απομακρύθηκε.
1: Είχε μια φουρνιά παιχτών, οι οποίοι όμως λειτουργήσαν την προηγούμενη δεκαετία. Δηλαδή ο Καμπανιακός,
0: Σωτήρη,
1: νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Ναι. Μισό λεπτό, ναι, λίγο, μείνε στη γραμμή, ναι, σου, ναι, να ακούσουμε από τον Δημήτρη Καλατζή τι έγινε, τι γίνεται στην Τριανδρία, και επανερχόμαστε. Μισό λεπτό. Δημήτρη, για πες μας. 1-0.
2: Ο Φοίνικα πέδωσε καρπού σε 1-0. Μετά από σέντρα του αναγνώστα τα αριστερά, η μπάλα κόντρα στον Κυριακήδη και κατέληξε στα δίχτυα του Αλεξάκη για το 1-0.
0: Αυτό γκολ δηλαδή.
2: Αυτό γκολ, ναι.
0: Αυτό γκολ. Στο ποιο λεπτό είμαστε?
2: Στο 44. Περιμένουμε τώρα το διαιτή να δείξει τα λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε ακόμη μια φορά να μας πει τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου και επανερχόμαστε, ναι, στην κουβέντα μας με τον Σωτήρη Αβιέρο, τον προπονητή του Καμπανιακού. Σωτήρη, σε ακούμε, ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες, γιατί συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Εντάξει, αυτό που έλεγα είναι ότι στην προηγούμενη δεκαετία υπήρχε μια φωνιά ποδοσφαιριστών στον Καμπανιακό που ήταν από την ευρύτερη περιοχή, δεν ήταν μόνο από τη Χαλάστρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Υπήρχε ένα τοπικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως έχει εξαλειφθεί, νομίζω, τα τελευταία 10 χρόνια και στη ΓΑΜΑ Εθνική που ήταν ο Καμπανιακός, δηλαδή στην προηγούμενη θητεία, την καλή πορεία που έκανε, νομίζω δεν είχε τόσο, ναι, το τοπικό στοιχείο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Εύχομαι σε αυτή την καινούργια προσπάθεια που κάνει ο Καμπανιακός να επιστρέψει και ο κόσμος, γιατί αυτά τα παιδιά χρειάζονται και τη βοήθεια του κόσμου. Δεν είναι επαγγελματίες, είναι ερασιτέχνες. Ένα μπράβο, ένα χειροκρότημα, μια καλή κουβέντα θα τους ανεβάζει το ηθικό, και εύχομαι να πάνε και όλα καλά σε αυτό το καινούργιο ξεκίνημα.
1: Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Λέγω, και όπως είπες και εσύ, τον χρειαζόμαστε τον κόσμο. Δεν είναι ότι θέλουμε απλά να έρθει, το χρειαζόμαστε κοντά μας, γιατί όπως είπες είναι ο 12ος παίχτης, σίγουρα λειτουργεί διαφορετικά στην ψυχολογία των παιδιών όταν βλέπουν την κερκίδα γεμάτη, και σίγουρα θέλουμε να χτίσουμε τη Χαλάστρα, να την κάνουμε μια πολύ καλή έδρα.
0: Και να ξαναρχίσει ο Καμπανιακός, εφόσον παίζουν αυτά τα παιδιά, να βγάζει παίχτες, γιατί εμείς μάθαμε να βλέπουμε παίχτες στην Α' Εθνική από τον Καμπανιακό. Εμείς από την περιοχή ήμασταν, εσείς από τη Βραχιά, εγώ είμαι από το Άδεδρο, ήμασταν υπερήφανοι για τη φουρνιά που είχε ο Καμπανιακός και είχε γεμίσει όλα τα γήπεδα της Α-Εθνικής με αποκορύφωμα τον Ασιόπουλο, τον Κελπέκη, τον Κυπουρό, πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Εκείνα ήταν, όπως τώρα βλέπουμε για παράδειγμα, τον Τζόλι και τον Καρέτσα και τα Λινάκια που παίζουν.

0: Κάποιο...
1: Όχι, όχι, δεν ήταν. Απαλού,
0: απαλού. Απαλού. Μικρό έχεις, έτσι δεν είναι?
1: Κοριτσάκι.
0: Κοριτσάκι, μικρή. Μικρή. Και εγώ κόρης έχω. Κόρης είναι, θα μας προσέχουν και όλα στα γεράματα. Να σου ζήσει. Να σου ζήσει. Γεια σου, Σωτήρη, να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.

0: Να ξαναπάμε στην Τριαδρία, να μας πει ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής τι γίνεται εκεί, αν τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο. Δημήτρη.
1: Ημίχρονο έχουμε μόλις, είναι η Καστούμπας και η Αραβνός Θεροκάστρου 1-0, όταν μετά από σέντρα του αναγνώστα τα αριστερά του 42, η μπάλα βρήκε στον Κυριακίδη του Κεραυνού και κατέληξε στα δίχτυα του Αλεξάκη. Ενώ στο 45 έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Κεραυνός για να φέρει το μάτσα ίσα, όταν ο Ζαφυρίδης έκανε το σούτ έξω στην περιοχή και ο Γρηγοριάδης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ακυρώθηκε γκολ του Τρικαλόπουλου για offside.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, δεν ξέρω αν έχεις άποψη για το αν ήταν ή όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια, όπως το είδα, είναι λίγο ωριακό, αλλά δεν θέλω να. Επειδή δεν ήταν τόσο καλά κάτι φάση,
0: ναι,
1: να μην πάρω θέση, αλλά ήταν λίγο ωριακό.
0: Αν ο υπόπτης ήταν στη γραμμή και όχι δύο μέτρα πίσω όπως τον γκολ του Ηρακλή που έφαγε στο Βόλο, τότε έχει δίκιο ο υπόπτης.
1: Όχι, δεν ήταν έτσι, εντάξει, ο Πάτρας ήταν λίγο καλύτερα.
0: Για πες, δεν θυμάμαι, είπες το διαιτητή και τους συνεργάτες του, για να τα λέμε και τα νόμια.
1: Ναι, ο διαιτητής είναι ο Ντίκας. Πρώτος βοηθός είναι ο κύριος Πάτρας και η Ζωή Παπαδοπούλου δεύτερη βοηθός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πες μας, έχουμε τίποτα άλλο από χθες?
1: Όχι, προς το παρόν όλα κυλούν ήρεμα.
0: Έχει κόσμο το γήπεδο?
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή για Κυριακή 11 η ώρα το πρωί που έχει τόσο καλό καιρό και θα μπορούσαν κάποιοι να προτιμήσουν την παραλία, προτίμησαν να έρθουν στο γήπεδο της Τριανδρίας να δουν τον Φίνικα και τον Κεραυνό Ρεοκάστρου. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ θέαμα.
0: Ξέχασα,
1: αλλά τουλάχιστον είναι... έχουμε ένα γκολ.
0: Ξέχασα ότι είναι 37 Αυγούστου σήμερα.
1: Έχει πάρα πολύ θέση. Και να σε πω λίγο για τους παίκτες, είναι πολύ δύσκολο. Πλαστικό γήπεδο, ένα παραπάνω.
0: Που ανάβει από κάτω.
1: Έτσι.
0: Η θερμοκρασία όχι διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται, γιατί κάτω από το πλαστικό
1: Σίγουρα.
0: Έχει τσιμέντο.
1: Άλλο
0: το χώμα που τραβάει και το χόρτο. Και άλλο το πλαστικό. Είναι δύσκολες συνθήκες για τα παιδιά.
1: Απλώς επιτέλους έγινε το γήπεδο. Γιατί μέχρι πέρσι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή, αν έπεφτε, επειδή έχω παίξει εκείνο το γήπεδο, είναι χειρότερα από τη μέτρα. Τώρα που έγινε το γήπεδο, είναι χαλή.
0: Λοιπόν,
1: παρόλο που είναι πλαστικό.
0: Γι' αυτό το γήπεδο, καταρχήν, για το γήπεδο του Ευόσμου, στο Μαρόκο, για το γήπεδο αυτό, για το γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για το γήπεδο των Αμπελοκήπων.
1: Τον Αμπελοκήπων, το πλαστικό.
0: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να φωνάζω και να. Χθες χαρακτηριστικά είπα, μιλώντας με τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αριστεχνών Ποδοσφαιριστών, τον Θωμά τον Κάρα, που παίζει κιόλας σήμερα μέσα. Του είπα ότι αυτά τα γήπεδα έπρεπε να κλειδωθούν και να υπάρχει και αστυνομία απ' έξω και να απαγορεύει την είσοδο. Όχι για αγώνα, ούτε για προπόνηση δεν κάναν. Τώρα. Έγινε το Μαρόκο, έγινε το γήπεδο της Τριαδρίας, γίνεται το γήπεδο των Αμπελοκήπων και μάλιστα γίνεται, πέρα από το γήπεδο γίνονται και καινούργια αποδυτήρια και όχι εκείνα τα κλουβιά που είχε εκεί στην άκρη αριστερά, μπαίνοντας αριστερά. Μακάρι να γίνει και το γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η αγαπημένη μου ομάδα, η αρχαιότερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, είναι δηλαδή ερεσιτεχνική ομάδα.
1: Αλλά και επέστρεψε μετά από χρόνια στην Α κατηγορία.
0: Και επέστρεψε μετά από χρόνια στην Α κατηγορία, σωματείο 102 χρονών ο Μέγας Αλέξανδρος. Και αυτό το γήπεδο, μια που μιλάμε για γήπεδο, θυμήθηκα νωρίτερα με τον κύριο Λυσαρίδη πώς έγινε το αθλητικό κέντρο της ΕΠΣΜ στη Μίκρα. Εμπειρία για να γίνει αυτό είχε ο συγχωρεμένος ο Θόδωρος ο Πάντζιος, ένας από τους κορυφαίους αθλητικογράφους της πόλης μας και ένθερμος υποστηρικτής του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΜ, του αριστεχνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Αυτό πήγε φυλακή ο Θόδωρος ο Πάντζιος όταν έγινε αυτό το γήπεδο, γιατί ήταν καταπάτηση. Είναι

0: δίπλα το εργοστάσιο της Αλατίνη, καταπάτησαν εκείνη την έκταση, το κάναν γήπεδο, κυνηγήθηκαν, φυλακίστηκαν και δεν ξέρω, στο αθλητικό κέντρο της ΕΠΣΥΜ στη Μίκρα υπάρχει μια αίθουσα στη μνήμη του, στη μνήμη του Θόδωρου Πάντζου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να στήσουν ένα άγαλμα του Θόδωρου απ' έξω. Και ευκαιρία είναι τώρα, γιατί εγώ την ιστορία του ρωσικού ποδοσφαίρου την ξέρω απ' έξω και τους ανθρώπους που έφτισαν αίμα για να γίνουν κάποια πράγματα. Θα πρέπει, αν θέλουν και όταν θα έχω ευκαιρία να μιλήσω με κάποιον από τους ανθρώπους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να κινήσουν διαδικασίες για τη μετονομασία του γηπέδου και να ονομαστεί γήπεδο Θεόδωρος Πάντσιος. Αυτά. Πήγαμε παρά ένα, έχουμε δελτίο ειδήσεων. Τα ξαναλέμε στο δεύτερο ημίχρονο. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα. Σαφές πολιτικό και οικονομικό στίγμα έδωσε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, παρουσιάζοντας δέσμη μέτρων για την επόμενη τετραετία και θέτοντας ως κεντρικό μήνυμα το διακύβευμα της επόμενης κάλπης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για παρεμβάσεις σε εισόδημα, φορολογία, κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη, περιγράφοντας το πλαίσιο της νέας κυβερνητικής ατζέντας. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, αγρότες, αυτοαποσχαλούμενοι, νέοι φοιτητές και συνταξιούχοι πλημμύριζαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης σε μια μεγάλη κινητοποίηση που έστειλε μήνυμα αγώνα και διεκδίκησης από κάθε γωνιά της χώρας. Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο παραχωρεί αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέντευξη αναμένεται να γίνει εξειδίκευση των μέτρων που παρουσίασε χθες την ομιλία του, να απαντήσει σε ερωτήσεις για την οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης και να τοποθετηθεί για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο χειριστών. Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στις ενόπλες δυνάμεις. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και η εξάπλωση του σε νέους δήμους, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Ο ιός έχει προκαλέσει 19 θανάτους σε σύνολο 232 περιστατικών. Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κατάλογο του ΕΟΔΗ, νέοι δήμοι με επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κεντρική Μακεδονία είναι ο Δήμος Έδεσας και ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, ενώ δήμοι υψηλού κινδύνου είναι οι δήμοι Νεάπολης Σικαιών, Παύλου Μελά, Πίδνας Κολυδρού στην Πιερία και Κιλκής. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή το δεύτερο ναυτεμπορική ΔΕΘ Forum στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στη ΔΕΘ. Από τις 4 έως τις 8 το βράδυ, υπουργοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και κορυφαία στελέχη της αγοράς συζητούν για επενδύσεις, παραγωγικότητα, υποδομές, ενέργεια αλλά και τη γεωοικονομική θέση της Ελλάδος. Ταχύπλοο σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Δεβελίκη στη Χαλκιδική μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ενώ ήταν αγκυροβολημένο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του. Κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Περίπου 1,7 εκατομμύριο ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες σε ένα περιβάλλον έντονης πόλωσης και αυξημένης ανησυχίας για ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής. Η ακροδεξιά εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να προηγείται σημαντικά σχεδόν κατά 20 μονάδες από τους συντηρητικούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σε θανατική ποινή δια απαγχωνισμού καταδικάστηκε γνωστή Αιγύπτια παρουσιάστρια μαζί με ακόμη 11 άτομα. Η υπόθεση αφορά συμμετοχή της παρουσιάστριας Σάρα Χαλίφα σε διακίνηση περισσότερων από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και εισαγόμενων πρώτων υλών, καθώς και παράνομα όπλα που κατασχέθηκαν από τις αρχές. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο δικηγόρος της έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα στην πόλη, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει έως και τους 37 βαθμούς η μέγιστη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτικοί, 2 μποφόρ, ενώ η σχετική υγρασία 38%. Επόμενη ενημέρωση στη μία, επιστροφή στην εκπομπή στα γήπεδα της ΕΠΣΜΗ με τον Αλέκο Παλαμίδα.
2: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
1: Και να είμαστε πάλι εδώ μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Αφροδίτη Χρυσοχώου. Να πάμε ξανά στα γήπεδα της ΕΠΣΥΜ και να συνομιλήσουμε τώρα με τον προπονητή της Νίκης Μεσημερίου, που για τους περισσότερους έκανε το μπαμ της πρεμιέρας, κερδίζοντας μέσα στον Άγιο Αθανάσιο τον ΑΟΚ με 2-4, με το επιβλητικό 2-4, και καθαρό, δεν αφισβητήθηκε από κανέναν, αν και είπαν ότι είχατε μια αποτελεσματικότητα, Τάσο, καλησπέρα, που άγγιζε το 100%.
2: Καλησπέρα, κύριε Αλέκο, καλή αρχή σε όλους, εύχομαι να έχουμε υγεία και πολύ υπομονή. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλήθεια είναι.
2: Είχαμε μια αποτελεσματικότητα σε ό,τι κάναμε χθες. Αυτό όμως δεν είναι τυχαίο. Τα παιδιά δουλέψαν στην προετοιμασία, φτιάξαμε μια ομάδα για να παίζει με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και μας βγήκε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ευελπιστώ ότι και στη συνέχεια θα έχουμε ανάλογη για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τους βαθμούς που πρέπει και να πάμε την ομάδα όπου της αξίζει.
1: Όπως πήγε πέρυσι. Μια πολύ καλή πορεία, αν και νεοφώτιστη, όχι νεοφώτιστη ακριβώς, επανήλθε μετά από χρόνια στην Α1, αλλά ξέρεις, έφυγαν πολλοί παίχτες το καλοκαίρι, υπήρχαν, ξέρω εγώ, κάποιοι μάντης κακών που λέγανε ότι η Νίκη δεν θα έχει ανάλογη πορεία με την περσινή και ότι θα δυσκολευτεί φέτος. Εσύ όμως φαίνεται έχεις το μαγικό ραβδάκι εκεί. Έβγαλες την ομάδα στην Α1, έκανες πέρυσι μια καλή πορεία και ξεκίνησες με το δεξί και τη φετινή πορεία που, σου λέω, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι ήταν η έκπληξη της πρεμιέρας.
2: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται και να λέει ό,τι θέλει. Εμείς η αλήθεια αυτή είναι, αποχώρησαμε την ομάδα 19 ποδοσφαιριστές, κρατήσαμε 7 ποδοσφαιριστές που θεωρήσαμε ότι μπορεί να είναι κοντά μας και να μας βοηθήσουν στη συνέχεια. Ενισχύσαμε την ομάδα με επιλογές οι οποίες τις είχαμε προγραμματισμένες να γίνουν. Δεν πήραμε παίχτες απλά γιατί ήταν ελεύθεροι ή μας προσεγγίσανε και τους βάλαμε στο ρόστερ. Ξέραμε τι θέλαμε, κάναμε μια ομάδα η οποία θα παίζει έτσι όπως θέλουμε εμείς και θεωρώ ότι αυτό έδειξε στην πρώτη αγωνιστική ότι είμαστε σε καλό σημείο. Βέβαια η ομάδα θέλει άλλες 2-3 προσθήκες για να αντέξει το δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Εσύ ξέρεις τι κάνεις, έχεις εκεί πέρα τον τρόπο να τα φέρνεις τα πράγματα εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, με δουλειά πάνω απ' όλα. Δηλαδή σου βγάζω το καπέλο, ειλικρινά σου μιλάω. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μερίδιο από αυτές τις επιτυχίες της Νίκης ανήκει σε σένα. Και μην μου πεις όχι, εγώ θα ξεκουνηθώ να λέω αυτό.
2: Όχι, δεν θα πω όχι. Θα πω, μπορεί να έχει δίκιο εν μέρη, αλλά αν δεν είχα τη στήριξη της διοίκησης, σίγουρα δεν θα ήταν τόσο εύκολο και για μένα να μπορώ να δουλέψω με άνεση, χωρίς πίεση γενικότερα στο πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Όταν δεν υπάρχει αλληλοσεβασμός διοίκησης και προπονητή και καθένας κάνει τη δουλειά του, δηλαδή η διοίκηση της διοίκησης και ο προπονητής της προπονητικής, τότε η επιτυχία είναι δεδομένη. Εγώ εκεί που τρελαίνομαι και δεν το δέχομαι με τίποτα, είμαι για παράδειγμα διοίκηση, παίρνω ένα προπονητή, τον Αλέκο τον Παλαμίδα, και επειδή κάτι δεν μ' άρεσε τις πρώτες μέρες ή κάτι δεν μου έκανε τα κέφια, γιατί γίνονται και αυτά κάποιοι, θα τα δούμε στην πορεία, τον αλλάζουν τον προπονητή και μετά θέλουν να έχει επιτυχία η ομάδα. Πώς θα έχει επιτυχία η ομάδα? Καταρχήν ο προπονητής ο Α, ο Β δεν πάει σε μια ομάδα από μόνος του, το προσλαμβάνει η διοίκηση. Όταν κάνω εγώ μια επιλογή, για παράδειγμα, τι κάνω μια επιλογή για 15 μέρες ή για 1,5 μήνα? Κάνω μια επιλογή να βγάλω τη χρονιά, τα βάζουμε κάτω τα πράγματα, μετράμε τα υπέρ και τα κατά, λέμε τι στόχους έχουμε και προχωράμε. Η εμπιστοσύνη της διοίκησης του προπονητή του λύνει τα χέρια. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι και αυτό είναι το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας της διοίκησης της Νίκης, ότι σε έχει αναθέσει την ομάδα Λευκό και ξέρεις εσύ τι κάνεις και μπράβο σου. Τώρα να αφήσουμε αυτά εδώ, γιατί θα νομίζει κανένας ότι είμαστε και προσωπικοί φίλοι. Να πω ότι εγώ το παιδί μόνο από το Facebook το βλέπω, ή όταν παίζει ομάδα ότι είμαι στις κερκίδες και αυτός είναι στον πάγκο και την κουτσάρι, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ και λόγω απόσταση μπορεί και να μην βρεθούμε, αλλά θα τα λέμε. Αλήθεια. Θα τα λέμε τηλεφωνικά.
2: Αλήθεια,
1: και δεν είσαι μοναδικός, με πολλούς ανθρώπους. Απλά Ξέρεις τι, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, τόσα χρόνια στα γήπεδα, είμαι σε μια θέση που συνομιλώ με αυτούς που θέλω να συνομιλήσω. Με αυτούς που βλέπω ότι παράγουν έργο. Με αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Όχι με αυτούς που ασχολούνται με το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Και βλέπω ότι εσύ είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δουλεύεις. Και για μια ακόμη φορά σε συγχαίρω. Και να τα αφήσουμε αυτά όμως, το είπα και νωρίτερα. Να πάμε. Ξέρω ότι είσαι στο γήπεδο της Τριαδρίας. Σε λίγο θα μιλήσουμε.
2: Και μάλλον μπήκε το δεύτερο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε για την πληροφορία.
2: Άκουσα πανηγυρισμούς, είμαι πιο έξω. Ναι.
1: Μην κλείνεις, θα μιλάμε εμείς και ναι. Θα βγάλουμε για ένα λεπτό τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή που είναι εκεί και μας. Μπήκε και το δεύτερο, θα μας πει. Πίεζε, μας έλεγε από την αρχή. Πώς το βλέπεις το Φίνικα που τον παρουσιάζουν όλοι σαν το μεγάλο φαβορί?
2: Εντάξει, αλήθεια είναι, έχει πολύ ποιότητα σαν ομάδα. Έχει αγωνιστική ταυτότητα. Το θέμα είναι ότι όλες οι ομάδες προσαρμόζονται πάνω στο φαβορί. Και έτσι έγινε και εδώ πέρα. Δυσκολεύτηκε να βάλει το πρωτοκόλ, η αλήθεια είναι. Και γενικά να μπει στην περιοχή να κάνει φάσεις. Οπότε θεωρώ ότι στην πορεία θα δείξει αν όντως είναι φαβορί. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ρόστερ και θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά.
1: Πριν πάμε στο Δημήτρη Καλατζή, μια ερώτηση. Το γκολ που ακυρώθηκε του Κεραυνού, ήσουν σε θέση να έχεις άποψη για το αν ήταν ή όχι offside?
2: Δεν έχουμε εικόνα. Για αυτούς τους διαιτητές δεν μπορώ να σχολιάσω.
1: Όχι, όχι. Λέω, γιατί αν ήσουν στην ίδια ευθεία θα έχουμε. Γιατί ο Δημήτρης, για παράδειγμα, που είναι στο γήπεδο, δεν ήταν σε ευθεία που να μπορεί να εκφέρει άποψη.
2: Όχι, να σου πω την αλήθεια. Είναι από τη στιγμή που έδωσε οτιδήποτε διαιτητής, τώρα τι να πούμε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, δεν γυρνάει πίσω, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Από τη στιγμή που ήταν στη θέση του υπόπτης και έδειξε offside, και για μένα είναι offside. Έληξε. Δεν το συνεχίζουμε.
2: Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε.
1: Φυσικά, φυσικά. Περίμενε λίγο, μην κλείνει να ακούσουμε τον Δημήτρη να μας πει ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ. Γεια σου Δημητρή.
3: Καλησπέρα και πάλι. Με γκολ ξεκίνησε στο δεύτερο μήχρονο. Το πετυχαίνει και πάλι ο Φίνικας Τούμπας με σκόρε του Τρικαλόπουλο. Ο Αντωνακόπουλος έκανε τη σέντρα τα αριστερά και με πλασέ δυνατό Τρικαλόπουλος έστειλε την μπάλα στα δύο του Αλεξάκη για το 2-0.
1: Σε ποιο λεπτό έγινε το 2-0?
3: Στο 49, τώρα βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό.
1: Και το πρώτο γκολ, για θύμισε μας ποιος το έβαλε που άνοιξε το σκορ.
3: Στο 42 έκανε τη σέντρα αναγνώση τα αριστερά. Κόντρα στον Κυριακίδη του παίκτη του Κεραυνού και κατέληξε στα δίχτυα του Αλεξάκη. Αυτό γκολ χρεώθηκε το πρώτο γκολ.
1: Αυτό γκολ. Ωραία. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον. Ναι, τον έχουμε. Ωραία.
2: Ναι, δεν τον.
1: Έγινε. Έγινε, Τάσο. Κλείσαμε τον Δημήτρη. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πώς τη βλέπεις τη φετινή Α1 κατηγορία και με αυτό να κλείσουμε? Είναι πιο δύσκολη η περσινή?
2: Το ευχάριστο είναι ότι είναι πιο δύσκολη. Ναι. Και λέω ευχαριστώ γιατί δεν πέφτει το επίπεδο. Για μας βέβαια δεν είναι ευχάριστο σαν ομάδα. Γιατί όπως σας είπαμε, οι δυσκολίες που είχαμε το καλοκαίρι να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα θα μας δυσκόλευε στη συνέχεια. Αλλά θεωρώ ότι επειδή ανέβηκε το επίπεδο θα φτιάξει και μας καλύτερους.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε ναι, σίγουρα είναι πιο ανταγωνιστικό και θα είναι αμφίρροπο μέχρι τέλος.
1: Και όπως λέγαμε χθες με τον Αλέξη, τον Αλεξίου που συνυπήρξαμε για κάποια στιγμή, εγώ έλεγα τη σέψιμη και αυτό σχολίαζε το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ υψηλό και είναι το καλύτερο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που γίνεται στην Ελλάδα.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Πού θα πας το απόγευμα?
2: Παύλο Μελάνη και ευχαριστώ.
1: Ευκαιρία να σε δω και από κοντά, ρε φίλε. Δεν το ήξερα. Εκεί θα είμαι. Εκεί θα είμαι.
2: Και εγώ εκεί θα πάω, γιατί μετά παίζουμε με τον Παύλο Μελάνη την Κυριακή.
1: Γιατί υπάρχει και άλλο καλό μάτς, Αγροτικός Αστέρας ΑΕΒΟΣ μου. Όλα είναι καλά μάτς.
2: Ναι,
1: εσύ πας να κάνεις και τη δουλειά σου. Εγώ πάω γιατί είναι πιο κοντά και θα είμαι κουρασμένος εδώ από την εκπομπή. Σα ίσα θα πάω σπίτι, θα φάω και δεν θέλω να πάω μακριά. Οπότε εντελώς συμπτωματικά, χωρίς να το έχουμε συνοηθεί, θα βρεθούμε επιτέλους.
2: Να που θα βρεθούμε εκεί.
1: Να που θα βρεθούμε και από κοντά.
2: Ναι.
1: Έγινε, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και σου εύχομαι καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε ό,τι κάνεις.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Και μετά από μια μικρή ανάσα να πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Νίκης Ευκαρπίας, ένα από τα πιο υγιή σωματεία που υπάρχουν στο χώρο του ρεσινικού ποδοσφαίρου, τον κύριο Γιάννη Σιαμάτρα. Και από ό,τι ξέρω μας κάνει την τιμή να χαλάει για λίγο τις διακοπές. Δεν είστε εδώ, είστε εκτός.
1: Καλημέρα, όχι, ναι, εκτός είμαι, εκτός Ελλάδος.
0: Ευχαριστούμε, δεν θα σας πιέσουμε πολύ, κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, όσο χρειαστεί, όσο θέλετε μάλλον.
1: Όσο θέλετε,
0: γιατί
1: σε καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είπα νωρίτερα ότι η Νίκη Ευκαρπίας είναι από εδώ ένα τα σωματεία που χαίρεσαι να πηγαίνεις εκεί, να το βλέπεις, να παρακολουθείς πώς δουλεύουν τα τμήματα υποδομής σε μεγάλη ομάδα. Έχετε και εκεί το Βασίλη τον Γιατσιάτσο, το φίλο μου που το έχει το γήπεδο κουκλί. Όταν λέμε κουκλί, κουκλί, ούτε χαρτάκι δεν υπάρχει κάτω. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν μιλήσουμε για σε τι κατάσταση είναι το γήπεδο, άριστη. Θα μιλήσουμε για την ομάδα. Τι στόχους έχει φέτος η Νίκη? Καταρχήν άλλαξε προπονητή. Ανέλαβε ο Κώστας ο Μπάρμπας.
1: Ναι, εμείς φέτος θεωρώ ότι έχουμε βάλει ένα... αλλάξαμε λίγο όλο το πλάνο μας. Έχουμε νέο προπονητή, τον Κώστα τον Μπάρμπα. Έχουμε ένα σύνολο το οποίο περίπου ο μέσος όρος ηλικίας είναι στα 22 χρόνια. Έφτασε η ώρα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο το θέλαμε και από παλιά, αλλά δεν είχαμε, πώς να το πω, το προϊόν για να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Στους ποδοσφαιριστές αυτούς ότι θα ήταν έτοιμοι να τα απεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα.
0: Αυτά τα παιδιά που έριξαν τόσο το μέσο όρο ηλικίας είναι δικά σας παιδιά, δηλαδή που ανέβηκαν από...
1: Τα πιο πολλά παιδιά είναι δικά μας παιδιά, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην ομάδα. Είναι από τις ακαδημίες μας που και εγώ προσωπικά τα ξέρω από τα 5-6 χρόνια που είχαν ξεκινήσει σε εμάς. Και ο στόχος με μένα από παλιά, πριν 11 χρόνια που ανέλαβα την ομάδα, να το πω την αλήθεια, ήταν αυτός. Δηλαδή να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο να μπορούμε να βάλουμε παιδιά στο κορυφαίο ρεσιτεχνικό πρωτάθλημα για μένα της Ελλάδος, της Α1. Και να μπορούν να τα απεξέλθουν, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, και το πόσο σωστά βλέπετε το ποδόσφαιρο φάνηκε και όταν η Νίκη έκανε την επέμβαση, ανέβηκε στην τρίτη εθνική, αλλά εκεί διαπιστώσατε ότι δεν αξίζει τον κόπο να παίζει κάποιος σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα και ξαναεπιστρέψατε στην Α1 κατηγορία, οικειοθελώς.
1: Έτσι έγινε, απλά για να μην λέω εγώ, αυτό ήταν δική μου προσωπική απόφαση, μην λέμε ότι για μένα δεν αξίζει, για άλλους προέδρους που τυχαίνει να είναι και φίλοι μου κάποιοι που έχουν πάει.
0: Για σας μιλάμε, οι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να παίζουν.
1: Εντάξει, εγώ εκεί πέρα είδα πράγματα τα οποία δεν μ' άρεσαν και επειδή είμαι έτσι και σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας, επέλεξα και οθελώς, όπως είπατε, να επιστρέψω πίσω στο πάρα πολύ για μένα καλό πρωτάθλημα της Α1. Βέβαια και αυτό θέλει κάποιες διορθώσεις, αλλά για μένα είναι πολύ καλύτερα στην Α1 από ό,τι είχαμε εθνική αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα και για μένα, αν με ρωτήσεις, και εγώ την ίδια άποψη έχω. Δηλαδή δεν αλλάζω το πρωτάθλημα της Α1 για ένα που θέλει να ασχοληθεί πραγματικά με το ποδόσφαιρο και να παράγει έργο. Δεν το αλλάζω με καμιά άλλη κατηγορία. Και κάποιοι παράγοντες πρέπει να καταλαβαίνουν και μέχρι πού φτάνει το πάπλωμα. Δηλαδή, αν φτάνει να σκεπάσει τα πόδια τους ή αν δεν φτάνει. Για παράδειγμα, κάνουν κάποιοι το λάθος να κάνουν την υπέρβαση. Και μετά, παράδειγμα, μιλούσα νωρίτερα με τον προπονητή του Καμπανιακού, τον Σωτήριο τον Αβιέρο. Ο Καμπανιακός με το ζόρι κατέβηκε στην Α1 από τη Β' Εθνική. Ναι. Γιατί ο Καμπανιακός, είτε το θέλουμε είτε όχι, φτάνει το πάπλωμά του μέχρι τη Γ' Εθνική. Η ομάδα του χωριού μου, για παράδειγμα, που λέγεται Δόξα Δέδρου, το δικό της το πάπλωμα φτάνει μέχρι τη Β' κατηγορία της ΕΠΣΙΜ. Και όσες φορές έκανε το εγχείρημα να ανέβει στην Α, έκανε μετά χρόνια να ξαναφτιάξει η ομάδα. Πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε αυτογνωσία, και εγώ σας βγάζω το καπέλο γιατί έχετε αυτογνωσία και το παραδέχεστε. Ήταν μια δική σας απόφαση, μπορεί να στεναχώρησε κάποιους εκεί πέρα στην Ευκαρπία.
1: Σίγουρα,
0: αλλά ήταν για μένα ήταν μια σωστή απόφαση. Για έναν που θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, η Α1 κατηγορία είναι η καλύτερη κατηγορία. Και μπράβο σας που φέτος κάνατε και το παραπάνω βήμα με την προώθηση νέων παιδιών και τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας.
1: Εντάξει, βέβαια είναι ένα ρίσκο αυτό που έχουμε πάρει.
0: Μεγάλο ρίσκο.
1: Θα δούμε πώς θα... Αλλά επειδή μ' αρέσουν στη ζωή μου γενικά τα ρίσκα, προτίμησα να το πάρω, να το στηρίξω, δηλαδή και τον προπονητή και όλο το staff. Η οργάνωση έχει παραμείνει ίδια, ό,τι είχαμε τα τελευταία χρόνια υπάρχει και φέτος. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι το roster, το οποίο είναι πολύ πιο νεανικό. Βέβαια έχουμε και κάποιους έμπειρους παίκτες.
0: Φυσικά, τα παιδιά...
1: Περιμένουμε από αυτούς τα αναμενόμενα. και περιμένουμε με αγωνία να δούμε με αρχή σήμερα να ευχηθώ κιόλας.
0: Σήμερα θα πάω, πάω να τη δω την ομάδα σας σήμερα, το είπα και νωρίτερα.
1: Εντάξει, εγώ θα αναγκαστώ να το δω, ευτυχώς το έχει live.
0: Α, θα το δεις εκεί. Θα το δεις από εκεί. Δύσκολο μάτς με τον Παύλο Μελά. Και ο Παύλος Μελάς.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, δύσκολο, δύσκολη πρεμιέρα. Θα προτιμούσατε. Αλλά φέτος δεν υπάρχουν. Όπως ούτε και πέρυσι υπήρχαν εύκολα και
1: ούτε
0: δύσκολα
1: μάτς. Δεν υπήρχαν εύκολα παιχνίδια. Όλα ήταν στην κόψη του ξηραφιού. Ναι, είτε έπαιζε με μια ομάδα που ήταν στο τέλος.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε τον Δημήτρη τον Καλατζή. Κάτι έγινε. Μην κλείνεις. Κάτι έγινε στο γήπεδο της Τριαδρίας. Δημήτρη, ακούμε.
2: Καλησπέρα και πρώτα, Αλέκο. Τεράστια ευκαιρία για το Φίνικα να καθαρίσει το παιχνίδι. Καθώς το 55ο λεπτό κέρδισε πέναλτι ο Τρικαλόπουλος. Ο Αντωνακόπουλος ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Αλεξάκης πολύ έξυπνα έπεσε σε άλλη γωνιά, αλλά σήκωσε το δεξί το πόδι και απέκρουσε το τήρια και κράτησε όρθια την ομάδα του. Ενώ ένα λεπτό νωρίτερα ο Χερανός άγγιξε την ισοφάριση όταν ο Νεσολεφών Μίλκας πήρε την κεφαλιά και ο Γρηγοριάδης οριζοντικοποιήθηκε και απέκρουσε το τήρια σε κόρνερ.
0: Τη μείωση του σκορ και όχι την ισοφάριση. 2-1 θα γινόταν, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, έχασε τεράστια ευκαιρία. Είπες ο Αντωνακόπουλος να κάνει το 3-0.
0: Ναι, την ισοφάριση.
2: Ναι, και πριν το, ναι, συγγνώμη, και πριν το 2-0, έχασε ευκαιρία ο Κεραυνός να κάνει το 1-1 με το Μίλκα.
0: Λέω, μήπως
2: εγώ τον πέρασα, συγγνώμη.
0: Μη στεναχωριέσαι, εντάξει, άμα δεν κάνουμε λάθη. Τότε ο κόσμος θα νομίζω ότι είμαστε προϊόν AI. Πώς το λένε? AI.
2: Ναι, ναι. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είμαστε άνθρωποι και θα κάνουμε και λάθη. Έγινε, Δημήτρη. Πάμε, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον πρόεδρο της Νίκης Ευκαρπίας, τον κύριο Σιαμάτρα. Πρόεδρε, τώρα για το σημερινό παιχνίδι. Γενικά, τι περιμένετε φέτος από την ομάδα? Γιατί σίγουρα είναι δύσκολο το εγχείρημα. Μια καλή πορεία? Κάτι παραπάνω?
1: Μια καλή πορεία. Όχι, μια καλή πορεία. Πρώτα να έχουν υγεία και η δική μας ομάδα και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και να κάνουμε όσο πιο πάνω βγούμε, τόσο το καλύτερο για αυτά τα παιδιά, ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για να πρωταγωνιστήσουμε.
0: Μάλιστα. Χθες είχα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο της Μακεδονίας Ευκαρπίας, μια ομάδα που συστεγάζεστε και συνυπάρχεται στην Ευκαρπία, η οποία προσφέρει έργο, γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά για να παίζουν στη Νίκη, κάποια παιδιά είναι για να παίζουν στη Μακεδονία. Και αυτά τα παιδιά, προκειμένου να μην παίζουν καθόλου, ευτυχώς που υπάρχει η Μακεδονία και παίζουν και αυτά τα παιδιά. Και προσφέρεται τεράστιο έργο στην κοινωνία της Ευκαρπίας, γιατί η Ευκαρπία δεν είναι όπως την θυμάμαι εγώ, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Λυσαρίδη, άλλα τα χρόνια του 80, του 90 και άλλα το 2026. Εγώ την τελευταία. Είχα χρόνια να έρθω στην Ευκαρπία και την τελευταία φορά που ήρθα ήταν ενώ ήξερα ένα χωριό, είδα μια πόλη.
1: Έχει 25.000 κόσμο.
0: Και όλα αυτά τα παιδιά
1: κανονική πόλη.
0: Πρέπει να τα δώσεις διεξόδους, δηλαδή να υπάρχει. Και όταν δεν παίζουν τα παιδιά, εγκαταλείπουν κιόλας. Για παράδειγμα, δεν είναι όλοι για την Νίκη. Η Νίκη είναι ένα κλικ παραπάνω. Και δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι οι σχέσεις σας με τη Μακεδονία και με τις ομάδες εκεί πέρα είναι άριστες.
1: Εντάξει, Ευκαρπία αυτή τη στιγμή έχει στην ουσία τέσσερις ομάδες. Έχει τη Νίκη Ευκαρπίας, τη Νίκη Ευκαρπίας Β,
0: ναι,
1: που θα είναι στο γάμα ερασιτεχνικό με παιδιά τα οποία θα είναι από 15, 16, 17 το πολύ χρονών. Έχει τη Μακεδονία Ευκαρπίας και έχει την ΑΟ Νέας Ευκαρπίας.
0: Α, ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, ξέχασα.
1: Είναι τέσσερις ομάδες.
0: Ναι, ναι, ξέχασα τον ΑΟ. Καλά, εντάξει. Μεγάλος άνθρωπος.
1: Είμαστε τυχεροί που έχουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είμαστε τυχεροί που έχουμε δύο γήπεδα. Το καμπανό στο κάτω γήπεδο, ναι, Τεσσαρακού, ναι, που λέμε, και το δικό μας το γήπεδο το κεντρικό. Και νομίζω γενικά ο καθένας από τη μεριά του προσπαθεί για το καλύτερο,
0: ναι, ναι,
1: για το μέλλον αυτών των παιδιών.
0: Ναι,
1: δεν το,
0: γιατί αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν. Εγώ βλέπω από τον εγγονό μου που είναι 8 χρονών και όταν δεν έχει μπάλα, γιατί πάει παίζει μπάλα σε μια ακαδημία και στη γειτονιά, όταν το καλοκαίρι που δεν έχει μπάλα, τον παίρνουν οι γονείς του και τον πάνε στις παιδικές χαρές για να ξεφεύγει λίγο το παιδί, να παίζει, να χαίρεται, να τρέχει. Και περιμένει πώς και πώς τώρα να αρχίσει η χρονιά για να πηγαίνει στο γήπεδο. Πάει και εκτονώνεται, ξεφεύγει. Είναι τεράστια, τεράστια η προσφορά των αιρεσιχών σωματείων στην κοινωνία.
1: Και από το να έχουμε τα παιδιά μας, γιατί και εγώ έχω, εντάξει, λίγο μεγαλώσει τα παιδιά μου, αλλά πιο παλιά, με ένα κινητό, ένα τάμπλετ στο χέρι, χίλιες φορές, έστω για 2-3 ώρες τη μέρα, να μπορούν να πηγαίνουν στα γήπεδα, ώστε να παίζουν είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλιο, οτιδήποτε, το συζητάμε αυτό.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διέθεσες. Να περνάς καλά εκεί που είσαι. Και
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή αρχή στην ομάδα σου. Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Και να σε όλες τις ομάδες και σε εσάς καλή αρχή στην εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Και επιστρέφουμε στις συνδέσεις μας να πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας τηλεφωνικά, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης πρώτα αναφέρω και μετά και επίσης τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας, τον Λάμπρο τον Ανδρεόπουλο, έναν φίλο με τον οποίο γνωριζόμαστε πάνω από 40 χρόνια από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής. Μια σχέση αλληλοεκτίμησης από κάτι που έκανε από τότε που ήμασταν παιδιά και το εκτίμησα και συνεχίζω να το εκτιμώ απεριόριστα, γιατί τότε ήταν αγνά τα χρόνια και εκεί δείχνει το χαρακτήρα του άλλου, γιατί μετά με την πάρο του χρόνου αλλοιωνόμαστε λίγο. Έτσι λοιπόν με αγάπη καλησπερίζω το φίλο μου τον Λάμπρο τον Ανδρεόπουλο. Γεια σου Λάμπρο, γεια σου πρόεδρε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι που σ' ακούω, χαίρομαι κάθε φορά που σ' ακούω. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ, να το πω έτσι. Από τότε που ήμασταν μαζί φαντάρι, αν και εσύ ήσουν μικρότερος από μένα. Μην κοιτάς που μεγαλωθεί.
1: Είμαστε σειρά, ναι, μεγαλώσαμε. Σειράσαν τα χρόνια, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η σχέση.
0: Έτσι.
1: Και είναι αφίδρομη και από τις χρήσεις και, για μένα για σένα. Λέκω ποτέ.
0: Είσαι σε κανένα γήπεδο τώρα? Παραπάνω. Ναι, άστα να μην τα μαθαίνουμε όλα.
1: Ναι. Ήμουνα σε ένα φιλικό από τμήματα εκδομής, γιατί έχω το μικρό το γιο μου και έβλεπα ένα φιλικό παιδί. K15.
0: Μάλιστα. Δεν πήγες, χθες έλειπες από ό,τι ξέρω, ήσουν στην Αθήνα. Αλλά και όταν είσαι στην Αθήνα... Ναι, όταν είσαι στην Αθήνα πας και παρακολουθείς και τοπικό Αθηνών, όπως μου είπες την τελευταία συνάντηση που είχαμε. Και για πες μας, είμαστε καλύτεροι εμείς ή είναι καλύτεροι αυτοί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε κατηγορία ερασιτεχνική ψηλή υπάρχουν μεγάλα μπάντα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει επαγγελματικά και καταλήγουν ή στη γειτονιά τους ή κάποια φιλική ομάδα λόγω των χρημάτων που συνεχίζουν να είναι ψηλά. Εκεί είναι η διαφορά. Ποιοτικά βέβαια έχουμε ομάδες εμείς οι οποίες είναι καλύτερες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα δηλαδή.
0: Μάλιστα. Γιατί σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε με τους προηγούμενους καλεσμένους.
1: Υπάρχει ότι... και μια άλλη διαφορά την οποία δεν πρέπει να γνωρίζετε, και αυτή να έχει το πρόβλημα ότι ειδικά δεν έχει γίνει καλά, δηλαδή την έννοια, όμως έχει πάρα πολύ κόσμο που στηρίζει τις ομάδες εκεί.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με εμάς που τα τελευταία χρόνια... Ναι, υπάρχει μια λειψανδρία σε αυτό το τομέα και ειδικά στους παράγοντες. Έχουν μείνει ελάχιστοι παράγοντες όπως τους γνωρίζαμε παλιά και τους γνώριζες και εσύ, τόσο σαν ποδοσφαιριστής όσο και σαν προπονητής. Τώρα να πάμε στα του Συνδέσμου και, και της Πανελλήνιας Ένωσης σε θέματα που αφορούν. Ξεκίνησε ακόμα μια χρονιά, είναι όλα καλά? Ξεκίνησαν όλα καλά?
1: Νομίζω ότι για τη μεγάλη κατηγορία αυτό που έχουμε δει είναι κάτι κατηγορία στο να μην έχει κάποιος προπονητής κανονικά τα χαρτιά του. Αν και εδώ και πολύ καιρό και η Ένωση και βγάλει ανακοινώσεις, οφείλουν οι προπονητές να είναι ταυτοποιημένοι και να έχουν τα χαρτιά τους. Υπάρχει όμως ένα αντικειμενικό πρόβλημα ότι καθυστερούν λίγο οι ομάδες να φτιάξουν αυτά τα ιδιωτικά συμφωνητικά που αποκτούνται για το δελτίο πιστοποίησης. Και οπότε πάντα τρέχουμε την τελευταία στιγμή ως γνωστόν τους Έλληνες.
0: Δεν ξέρω αν μας άκουσες. Εντάξει, είμαστε της τελευταίας στιγμής. Άκου να δεις τώρα. Προέκυψε ένα θέμα χθες, το οποίο πολύ φοβάμαι ότι δεν αφορά μόνο το Μαγνησιακό. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκε σχετικά, αν ξέρεις κάτι. Χθες βγήκε αυτό το θέμα.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το κατήγγειλε ο πρόεδρος του Καμπανιακού, Γιώργος Στεφανίδης, παλιός ποδοσφαιριστής, άνθρωπος που έχει δώσει τη ζωή του μέσα στα γήπεδα. Για 12 μέρες δεν τους αφήνει το Μητρό να προχωρήσουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή. Γιατί ο προπονητής, ενώ η πρόσληψη έγινε για παράδειγμα την 1η Ιανουαρίου, είχε πάρει την τελευταία επιστοποίηση που κατέθεσε στις 12 Ιανουαρίου. Και για 12 μέρες, δηλαδή αντί για 180 είναι 128 καλυμμένος, τους πετάει έξω το σύστημα. Και αν τους πετάξει έξω το σύστημα, δεν έχουν και δικαίωμα συμμετοχής βάσει αυτό που γνωρίζουμε, δεν είναι? Εσύ ενημερώθηκες για το θέμα?
1: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχουν περιθώριο της θεραπείας που λέει, οπότε μπορεί να...
0: Όχι, προσπαθεί και δεν μπορεί. Προσπαθεί και δεν μπορεί. Μίλησε και με την κυρία Φοροπούλου και ακόμη λύση δεν βρέθηκε. Δηλαδή, χθες το απόγευμα που μιλούσαμε με τον Γιώργο του Στεφανίδη, λύση δεν είχε βρεθεί. Και όταν πήρε στην Ένωση, τον παρέπεψε στην κυρία, στην κυρία Φοροπούλου, στην κυρία Χριστίνα. Ενώ για μένα, η υπάλληλος ή ο υπάλληλος της Ένωσης που σήκωσε το τηλέφωνο, έπρεπε να πει: κλείσε, πρόεδρε, δίνω τον πρόεδρο να μιλήσετε μαζί, να δείτε τι θα κάνετε.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό.
0: Γιατί ξέρεις τι, φοβάμαι ότι θα προκύψουν και άλλες ομάδες στην πορεία. Θα βγουν, γιατί μην κοιτάμε.
1: Θέλω να σε, θέλω να σου πω, Αλέκο, μπορεί να το ξέρεις ότι η κυρία Φοροπούλου είναι η πιο ειδική για το Μητρό εδώ.
0: Το γνωρίζω, αυτό. Το γνωρίζω, αλλά καμιά φορά.
1: Έχει βοηθήσει πάρα πολλά σωματεία.
0: Το ξέρω.
1: Και πάρα πολλούς πάντες να κινηθούν με τις σωστές κατευθύνσεις ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Ούτε η κυρία Φοροπούλου μπόρεσε να βρει λύση. Γι' αυτό λέω, καμιά φορά πάμε σε θεσμικό, μετά αναλαμβάνει ο πρόεδρος. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Αν μπορεί να αναλάβει. Ή τουλάχιστον να ενδιαφερθεί. Εσύ τώρα που το γνωρίζεις το θέμα, και εγώ σου λέω, αυτό έλεγα νωρίτερα, πολύ φοβάμαι ότι θα προκύψουν και άλλα, γιατί δεν είναι όλες οι ομάδες Α1 και Α κατηγορία που είναι οργανωμένες. Στην δεύτερη και την τρίτη κατηγορία δεν είναι τόσο οργανωμένες οι ομάδες. Δηλαδή, ο Γιώργος τώρα όλα αυτά τα δίνει στο λογιστή, στο δικηγόρο για να τα κάνουν. Και παίρνει ένα χιλιάρικο και τα, σχεδόν όλα τα δίνει σε αυτούς για να μπορεί η ομάδα να υπάρχει έτσι όπως υπάρχει, να φτύνουν αίμα, να συντηρούν γήπεδο, να μαζεύουν παίχτες και και. Δεν είναι τόσο οργανωμένες δηλαδή. Θα προκύψει πρόβλημα και με άλλες ομάδες. Ο σύνδεσμος μπορεί να παρέμβει σε αυτό. Όταν, γιατί το παιδί αυτό που είναι προπονητής στο Μαγνησιακό είναι τακτοποιημένο στο σύνδεσμο. Δεν είναι όπως κάποιοι άλλοι προπονητές που κάθονται και σε πάγκους μεγαλύτερων ομάδων και δεν είναι τακτοποιημένοι και έχουν π.χ. προμετωπίδα τον βοηθό τους.
1: Ο σύνδεσμος, ήδη τώρα που με ενημέρωσες, θα πάρω και την κυρία Φοροπούλου να μου πει ακριβώς τι είναι. Ο σύνδεσμος, εγώ σαν πρόεδρος θα πάρω εγώ προσωπικά τηλέφωνο και τον κύριο Μαυροτάκη και τον κύριο Βλούτση να δω.
0: Ωραία.
1: Τι μπορούμε να πούμε, αν πραγματικά υπάρχει, γιατί πιστεύω ότι και με τους ανθρώπους έχουμε συνεργαστεί και ό,τι ζητάμε είναι πραγματικά, έχουν τη διάθεση, να το πω έτσι, να επιλύνουν προβλήματα και έχει γίνει στο παρελθόν.
0: Μακάρι.
1: Δεν ξέρω για αυτό ακριβώς, δεν είμαι ενημερωμένος ακριβώς τι έχει.
0: Αν θέλεις μετά μόλις τελειώσουμε θα σου στείλω το τηλέφωνο του Γιώργου, αν δεν το έχεις, του Στεφανίδη, για να μιλήσει μαζί του, να σου πει ακριβώς. Προέκυψε 31 Αυγούστου αυτό το θέμα. Ενώ ο άνθρωπος τα έχει τακτοποιημένα όλα. Πλήρωσε δήλωση συμμετοχή στο πρωτάθλημα, δήλωση συμμετοχή στο κύπελλο.
1: Αλλά προφανώς είναι λάθος του λογιστή η πρόσληψη, έτσι, το συμπονητικό. Απαιτεί να είναι 6 μήνες του κράτους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι για 12 μέρες. Είναι για 12 μέρες και για κάποιες πιστοποιήσεις. Έτσι μου είπε.
1: Ναι. Άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε οι μεταγραφές τελειώνουν τη Super League, λέω ένα παράδειγμα, στις 15, στις 16 μπορεί να πάρεις παίχτη.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν εδώ, αν είχε γίνει κάποιο λάθος από αυτόν που έπρεπε να βάλει τις πιστοποιήσεις και προφανώς είναι ο λογιστής ή ο δικηγόρος. Ή δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Στεφανίδης.
0: Ο Γιώργος,
1: δεν...
0: ο Γιώργος το μόνο που έκανε, επικοινώνησε με την ΕΠΣΥΜ όταν έμαθε για το πρόβλημα και η ΕΠΣΥΜ του παρέπεψε την κυρία Φοροπούλου, η οποία μέχρι χθες που μιλήσαμε δεν, η γυναίκα δεν μπόρεσε να βρει λύση. Δηλαδή δεν προχώρησε. Δεν τους επιτρέπει να πάνε στο επόμενο πεδίο. Μισό λεπτό λίγο, θα βγάλουμε, μην κλείνεις λαμπρό, θα βγάλουμε για λίγο τον Δημήτρη τον Καλατζή, τον συνεργάτη μας που είναι στο γήπεδο της Τριαδρίας, θα μας πει τι έγινε εκεί, έχουμε κάποιο γκολ, Δημήτρη?
2: Έχουμε γκολ για τον Κεραυνό στο 73ο λεπτό με τον Ιωσελθόν Παπαϊωάννου, δίνει νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, μειώνει Κεραυνός 2-1, το ψάχνε ο Κεραυνός τον γκολ, καθώς μετά το 2-0 έχασε 4 ασύλλητες ευκαιρίες για να μειώσει, τα κατάφερε στο 73. Και με την επίδειξη στο τέλος υπήρχε και μια μικρή ένταση στις κερκίδες, αλλά ευτυχώς δεν την παρέβεσε το ψυχρεμότερο, το Σιβάν έληξε γρήγορα και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
0: Ένταση ανάμεσα σε φιλάθλους.
2: Εντάξει, το πώς πανηγύρισαν τον Κεραυνό, αντιδράσαν λίγο από το Φίνικα.
0: Καλά, τον γκολ. Αν είναι δυνατόν, τον γκολ δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Πάμε στο γήπεδο, τι πάμε να κάνουμε. Δηλαδή, στην εκκλησία πάμε και κάνουμε σταυρό μας. Στο γήπεδο θα πάμε, θα πανηγυρίσουμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι που δεν δόθηκε συνέχεια. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα περιμένω νέα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον.
2: Ναι, ναι.
0: Με τον Λάμπρο τον Αδριόπουλο. Λάμπρο, αυτή είναι η ιστορία. Μια άλλη ιστορία, τώρα θα το δεις και μετά εσύ το θέμα αυτό και όπως είπες θα ασχοληθείς, θα κάνεις και τις επαφές σου. Γιατί από ένα σημείο και μετά, από τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει τίποτα η κυρία Φοροπούλου, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις εσύ και ο κύριος Δημητριάδης.
1: Να ξέρεις πάντα, εμείς θα κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια να συμβουλήσουμε κάθε κοινότητα, να μπορεί να διευθυνθεί κάποιο πράγμα. Σου ξαναλέω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία, αν είναι έτσι, στην πλατφόρμα προγραμματισμένη, δεν μπορεί τώρα να αλλάξει για ένα σωματείο. Κατάλαβες να σου πω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι...
1: σαν να είμαστε, πρέπει να... Τώρα είμαστε σε ένα αεροπλάνο, είναι γεμάτο και δεν υπάρχει θέση να πετάξει κάποιος. Είναι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και κάποια πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν.
0: Εγώ φοβάμαι ότι παρόμοιες περιπτώσεις θα προκύψουν και άλλες. Επειδή κάποια σωματεία γάμα κατηγορίας ακόμα δεν φτάσαν στο διατάφτα, δηλαδή στην αγωνιστική δράση, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, τότε θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν και αυτοί.
1: Φαντάζομαι πως θα βρεθεί λύση, είμαι σίγουρος.
0: Μακάρι. Ένα άλλο θέμα. Όταν είπες νωρίτερα ότι όλοι πρέπει να είναι εντάξει κτλ. Όλοι οι προπονητές, και εγώ δεν αναφέρομαι για προπονητές δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, εκεί οι ομάδες είναι πιο ερεσιτεχνικές. Στην Α1 και στην Α είναι άλλο το επίπεδο, υψηλότερο. Στην Α1 και στην Α, 45 ομάδες και 16, 61 ομάδες. Όλοι οι προπονητές, όλοι οι συνάδελφοί σας είναι εντάξει, τακτοποιημένοι.
1: Δεν θα είναι και στη β' κατηγορία, από ό,τι ξέρω όλοι.
0: Και στη β'. Ωραία. Εγώ τη β' κατηγορία την θεωρώ πιο ερεσιτεχνικά και δεν μπαίνω. Είναι και πολλές. Πάμε τώρα. Ναι.
1: Τις ομάδες στη γάμα. Μόνο οι οποίες νομίζω ότι και αυτές θα,
0: ναι,
1: θα τακτοποιήσουν.
0: Καλά κάνεις εσύ και υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα του κλάδου. Εγώ υπερασπίζομαι, γιατί κάποιος κάνει και τον αντίλογο. Θέλω να υπερασπιστώ και τα συμφέροντα, ναι, των σωματείων. Αλλά και το δίκαιο. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές που κάθονται στους πάγκους της Α1 και της Α κατηγορίας, που κάθονται στους πάγκους, δηλώνονται σαν προπονητές ή έχουν κάποιο συνεργάτη που έχει τα απαιτούμενα έγγραφα, δηλώνεται σαν προπονητής και ο πραγματικός προπονητής κάθεται στον πάγκο σαν σύμβουλος?
1: Υπάρχει.
0: Εδώ τι γίνεται? Δεν θέλω ονόματα εγώ. Δεν θέλω ονόματα. Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να υπάρχει ισονομία. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα βλέπω σε κάποια γήπεδα που πάω, σηκώνεται και λέει σε έναν προπονητή β' κατηγορίας, κάτσε που είναι προπονητής αλλά δεν έχει τα έγγραφα και είναι δηλωμένος ο Αλέκος για παράδειγμα, και του λέει κάτσε κάτω, δεν έχεις δικαίωμα να σηκώνεσαι, αυτό θέλω να εφαρμόζεται παντού. Δηλαδή θα καθίσει στον πάγκο.
1: Το ρώτησες και το απάντησες μόνος σου, Αλέκο, μ' αρέσει.
0: Όχι, εγώ σου λέω ότι
1: αυτός είναι ο κανόνας, έχεις δίκιο, αυτός είναι ο κανόνας. Αν υπάρχει δηλαδή προπονητής
0: που δεν έχει δικαίωμα, αλλά κάθεται στην άκρη.
1: Καταρχάς, αυτός που δεν έχει δικαίωμα δεν λέγεται προπονητής, λέγεται πειρατής. Αυτός που έχει δικαίωμα είναι ο προπονητής.
0: Καλά τώρα μην το χοντρένεις το παιχνίδι, γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχουν, κυκλοφορούν πειρατές και στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Καλά, και στην ΑΛΦΑ Εθνική μπορεί να κυκλοφορούν.
0: Το ξέρεις για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ότι κυκλοφορούν και εκεί πειρατές.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου λατσάρουν μπροστά. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι παρατηρητές τι κάνουν εκεί?
1: Είναι η ίδια η απορία που έχεις εσύ και η δική μου. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές επισημάσεις χαρτιά και στη δική μας την Ένωση και στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην Α Εθνική, στη Β Εθνική. Περιμένουμε να εφαρμόσουν τον κανονισμό και το δίκαιο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και κάνουν δημόσιες σχέσεις.
0: Μάλιστα. Πάει και αυτό. Θα το βρούμε στην πορεία, θα τα ξαναλέμε στην πορεία. Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά. Χωρίς τώρα είχε μια μικροένταση, γιατί πανηγύρισαν οι άνθρωποι. Τώρα τι πράγματα είναι αυτά.
1: Εντάξει, πάντα θα υπάρχει ένας, δύο λίγο πιο νευρικοί, αυτοί που είναι λίγο πιο ήρεμοι και λίγο πιο σε πιο καλή κατάσταση. Θα πρέπει να είναι πυροσβέστες και να μην δημιουργείται για πράγματα στο ερασιτεχνικό χώρο.
0: Έχει πιο σοβαρά πράγματα για να μαλώσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Όχι
1: γενικά και στη ζωή έχει πιο σοβαρά, έτσι. Δεν έτσι είναι τα πάντα το ποδόσφαιρο.
0: Κοίταξε.
1: Είναι, κοιτάμε, να είμαστε...
0: για μένα το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό, το οποίο το υπεραγαπώ, είναι το πιο σημαντικό πράγμα από τα ασήμαντα.
1: Σωστά. Θα
0: υπάρχουν σημαντικότητα. Ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι.
0: Έτσι. Είναι ένα παιχνίδι.
1: Το οποίο κάποιοι παίζουν και το ευχαριστούνται και κάποιοι το βλέπουν και το ευχαριστούν.
0: Εμείς το βλέπουμε.
1: Αν είναι
0: εμένα δεν με παίζανε, ρε Λάμπρο. Εσύ είσαι ο καλός παίκτης. Εμένα δεν με παίζανε. Γι' αυτό το βλέπω και το ευχαριστιέμαι.
1: Ναι, γι' αυτό λοιπόν λέω ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι, σίγουρα αυτός που χάνει πάντα στεναχωριέται, αλλά ή αυτός που, ας το πούμε έτσι, δεν παίζει, όπως το είπες εσύ πολύ σωστά, αλλά δυστυχώς έχει κάποιους κανόνες αυτό το παιχνίδι, οι οποίοι να εφαρμόζονται, εννοώ για να παίζουν, έτσι. Όπως και ο διαιτητής είναι δύσκολο το έργο του, αλλά και αυτός θα προσπαθεί να απονέμει δικαιοσύνη, παίζει 50-50 που λένε τα κλασικά ποδοσφαιρικά.
0: Εσύ βλέπεις... Ναι, εσύ βλέπεις τους διαιτητές και από το πόστο του προπονητή, γιατί είσαι παράλληλα ενεργός, δεν είσαι μόνο πρόεδρος, είσαι και προπονητής, δουλεύεις σε ομάδες κτλ. Το επίπεδο της διαιτησίας, γιατί κυρίως σε ομάδες της Θεσσαλονίκης δουλεύεις, πώς το βλέπεις?
1: Εγώ για μένα πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς διαιτητές και τώρα που έχει μπει και το VAR, θα μπορούσαν να σταθούν σε ψηλό επίπεδο γιατί δεν χρειαζόταν να φέρουν ξένους διαιτητές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή πληθώρα καλών διαιτητών και έρχονται και από πίσω να τους πλησιώσουν, που θα πρέπει κάποια στιγμή να τους εμπιστευτούν και αν θέλουν να βάζουν στο VAR ξένους,
0: έτσι,
1: δεν χρειάζεται.
0: Έτσι. Και εγώ, και εγώ αυτό θα έλεγα. Μια καλή λύση είναι αυτή να έχουν, αφού δεν έχουν εμπιστοσύνη, ένα βαρίστα ξένο, και μέσα να παίζουν Έλληνες και να παίζει και κανένας διαιτητής και από τη Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε στο σημείο και χθες είχα τον κύριο Νίκο Φιλιππιάδη.
1: Νομίζω είναι ο... Νομίζω είναι
0: μόνο
1: ο
0: βαρίστας. Πού, Αλφα Εθνική. Αλφα Εθνική.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο Τικόζογλου. Σίγουρα.
1: Εντάξει, είναι στο, είναι στο γκρουπ. Είναι τώρα έτοιμος να... Έχουμε όμως τους επόπτες.
0: Πρώτη αγωνιστική δεν υπήρχε ούτε επόπτης στην Αλφα Εθνική Θεσσαλονικιός. Μπας περιπτώσει, εμένα το ερώτημά μου δεν ήταν για την Αλφα Εθνική, επειδή δεν τους πολύ γουστάρω. Πιο πολύ αγγλικό βλέπω και κυρίως αγγλικό ποδόσφαιρο. ναι, ρε φίλε, τι ψέματα να σου πω. Εγώ είμαι του αριστεχνικού, δηλαδή θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τα παιδιά που παίζουν και καλύπτουν τους αγώνες στα γήπεδα της ΕΠΣΗ, ποιο είναι το επίπεδο. Γιατί και αυτά τα παιδιά τώρα δεν έχουν κίνητρο. Τι κίνητρο να έχει όταν ολόκληρη η Θεσσαλονίκη δεν έχει ένα διαιτή Αλφα Εθνική?
1: Εντάξει, θα πρέπει να συνεχίσουν να γυμνάζονται, να συνεχίσουν να προσπαθούν. Νομίζω είναι σε υψηλό επίπεδο και κάνει και καλή δουλειά εδώ ο συνδεσμός μας των διαιτητών και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα δικαιωθούν αυτά τα παιδιά. Έτσι, όποιος, καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά το αγαπάνε. Αν δεν αγαπήσεις κάτι, δεν μπορείς να το κάνεις καλά. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν το περιθώριο της ηλικίας για να αξιολογηθούν θα πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά, να πεισμώσουν πιο πολύ, έτσι, για να μπορέσουν να έρθουν οι επιτυχίες.
0: Πάντως,
1: με τη βοήθεια του συνδέσμου.
0: Δεν είναι στα συν της ΕΠΣΥΜ και του συνδέσμου διαιτητών Θεσσαλονίκης η σημερινή εικόνα των διαιτητών στη Super League. Είναι στα μείον και νομίζω ότι, όπως είπε και ο κύριος Νίκος Φιλιππιάδης θες, πρώτη εκείνη που ευθύνεται, η πρώτη είναι η ΕΠΣΥΜ, γιατί μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Και φαινόταν ότι πήγαινε εδώ το πράγμα, γιατί πέρυσι είχαμε ένα διαιτή. Πέρυσι, εντάξει, μην τα πούμε όλα. Εγώ στέκομαι, θα ήθελα να σταθώ στο επίπεδο των παιδιών που παίζουν στα τοπικά, των διαιτητών, ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα που βλέπω. Και τα λάθη που γίνονται καμιά φορά, και υπάρχουν λάθη, ποιος δεν κάνει λάθη, είναι ανθρώπινα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι τα βλέπω εγώ.
1: Όλοι κάνουν λάθη, το είπαμε και πριν. Το παιχνίδι των λαθών είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά.
0: Έτσι. Και ο διαιτητής θα κάνει
1: λάθος. Όταν κάνεις λάθος, ο άλλος βάζει γκολ. Το εκμεταλλεύεται. Και ο διαιτητής θα κάνει λάθος, και ο προπονητής θα κάνει λάθος, και ο παίχτης θα χάσει πέναλτι.
0: Εγώ στέκομαι να έχασε νωρίτερα πέναλτι ο Αντωνακόπουλος. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπαμε, ότι δεν υπάρχει πρόθεση, παιδιά, που βλέπω εγώ. Λάθη είναι καθαρά ανθρώπινα. Αλέκο, εσύ μέσα από τον πάγκο πώς τα βλέπεις? Είδες κάποιο εσκεμμένο?
1: Έτσι, εγώ, Αλέκο, χαίρομαι κάποια παιδιά τα οποία έχουν και μια, να το πω έτσι, ευγενική, χαμογελαστή διάθεση να σε απαντήσουν, γιατί και οι προπονητές έχουν κάποιους σφιγμούς, έχουν άγχος, άλλος μπορεί να είναι αυτή η βασική του δουλειά. Έτσι, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να τη χάσει από ένα σφύριγμα, το οποίο δεν θα είναι με πρόθεση. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος χαμογελαστός και σου απαντάει, το απαντάς και εσύ με αυτή τη διάθεση και το σέβεσαι πιο πολύ. Όταν έρχεται με αυτό το στυλ το επιβλητικό να σου κάνει κάποια παρατήρηση, έτσι, ο οποίος είναι και πιο μικρός, εσύ μπορεί να έχεις τρία παιδιά, αυτός να μην έχει ακόμα παντρευτεί ή πάει λέγοντας, δηλαδή πρέπει να
0: υπάρχει ένα σεβασμός. Και υπάρχει αυτός ο σεβασμός, εγώ το βλέπω, υπάρχει αυτός ο σεβασμός.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω, ότι σε αυτό έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Αν δείτε τώρα και ο κύριος Λανουά, γιατί το πρώτο πράγμα που τους λέει θα πηγαίνετε να χαιρετάτε τους προπονητές στον πάγκο, δηλαδή να μιλάτε και με τον παίχτη με ωραίο τρόπο, να εξηγείτε. Δηλαδή έχει πάει εκεί το επίπεδο. Είμαστε στο 2026 και βγαίνει και αυτό και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Ούτε ο διαιτητής είναι κάτι να πηγαίνει κάποιος στο γήπεδο να τον βρίζει.
0: Να εκτονώνεται.
1: Ναι, να πηγαίνει σε ένα
0: πόσο ή να το χτυπάει έξω από το γήπεδο.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Όχι,
1: αυτό δεν το συζητάμε πλέον, πας φυλακή.
0: Όταν θα πάει φυλακή.
1: Όχι για διαιτητή, και στον δρόμο που χτυπιούνται, που τους βλέπουμε περιστατικά, πας φυλακή.
0: Άκου να δεις, ο νόμος περί αθλητικής βίας είναι αυστηρότερος από τον νόμο επί πεζοδρομαϊκής βίας. Εγώ αυτόν που χτύπησε το διαιτητή πέρυσι, θα περιμένω την απόφαση του δικαστηρίου, θα την τυπώσω σε φυλάδια και θα πάω να τα πετάξω έξω από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, που σακάτεψαν το παιδί και τιμωρήθηκε αυτός που το σακάτεψε, η έδρα της ομάδας του, με δύο αγωνιστικές. Και κλεισμένων των θυρών. Δηλαδή, κάποια στιγμή και εμείς που είμαστε, που ασχολούμαστε με αυτά και έχουμε τη δυνατότητα, εκεί παίρνεις κεφάλια. Δεν μπορεί να πας σκοτώσει ο άλλος τον άνθρωπο για την μπάλα. Και εσύ να μου λες ότι είχαν προηγούμενο. Από πού είχαν προηγούμενο? Ένας είναι οικογενειάρχης και άλλος είναι, να μην πω τι είναι. Θυμάμαι τώρα και εγώ τι θυμάμαι, χαίρομαι, αλλά αυτό που λες.
1: Ναι. Τώρα πήγα να σου πω τώρα σε Αλέπο.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Όχι.
0: Το θυμάσαι?
1: Θέλω να σου πω ότι... Ναι, το θυμάμαι. Θέλω να σου πω ότι και λειτουργικά όμως να σου πω κάτι, χωρίς να υπερασπίζομαι καμία ένωση. Υπάρχουν κάποιες επιτροπές που κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, δεν φταίει για όλα ο πρόεδρος.
0: Δεν είπα εγώ ότι φταίει ο πρόεδρος, είπα η Ένωση.
1: Ή δεν φταίει για όλα η Ένωση, αν κάποιος άνθρωπος επηρεάζεται και δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Όταν λοιπόν, λέω επηρεάζεται, κατάλαβες το
0: νόμο. Λοιπόν, Λάμπρο, εγώ θα περιμένω την απόφαση, το έχω πει και άλλες φορές, θα περιμένω την απόφαση του δικαστηρίου. Κάνα δύο χρονάκια θα φάει ο τύπος. Όταν φάει κάνα δύο χρονάκια, θα πάω να το κολλήσω απ' έξω και να μου πούν, να τα συγκρίνω με τις δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών που τον τιμώρησε η Ένωση.
1: Ναι, γιατί ισχύει και η άλλη περίπτωση, την οποία πρέπει να τη γνωρίζεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας διαιτητής δέχεται ένα μπούλινγκ ή ένα σπρώξιμο, ένα χτύπημα και πηγαίνει στο δικαστήριο και λέει
0: αυτό
1: δεν
0: έγινε. Ήταν. Όχι, όχι. Αυτό δεν ήταν ούτε σπρώξιμο ούτε χτύπημα. Ούτε... Αυτό ήταν κλωτσιέ στο κεφάλι.
1: Ναι. Εγώ είπα ένα παράδειγμα. Δεν είπα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Για το συγκεκριμένο.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Πρέπει να βλέπουμε και την
0: άλλο ένα σπρώξιμο και ένα τι έδωσε ρε. Και μερικοί το δραματοποιούν.
1: Όχι ότι επικροτώ το σπρώξιμο. Λέω ότι γίνονται και τέτοια. Γίνονται πάρα πολλά.
0: Άλλο το σπρώξιμο, ρε φίλε, και άλλο το. Οι κλωτσιές στο κεφάλι. Και αν δεν τρέχαν από μέσα οι της γηπεδούχου ομάδος να το σώσουν, μπορεί να το θρυνούσαμε το
1: πρόβλημα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι τραγικό να γίνει.
0: Πρέπει και οι αρμόδιοι φορείς να ρίχνουν τις κατάλληλες καμπάνες, γιατί το ποδόσφαιρο, το είπες νωρίτερα, είναι παιχνίδι. Θέλουμε όλοι όσοι πάνε να παίξουν, όλοι όσοι οι συντελεστές, ακόμα και οι φύλαθλοι, να γυρνάνε υγιείς στο σπίτι του και σώοι και ευλαβείς.
1: Σωστά, σωστά. Θα συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Δεν θα το επαναλάβουμε.
0: Εντάξει,
1: όλοι πάμε σε ένα παιχνίδι και να γυρίσουμε όλοι σπίτι μας.
0: Το απόγευμα πού θα πας, ποιο παιχνίδι θα πας να δεις? Το πρωί είδες κάπου 15 τώρα. Το απόγευμα δεν θα πας να δεις κανένα
1: αγώνα. Θα πάω στον Παύλο Μελά. Στον Παύλο Μελά.
0: Και εσύ τώρα θα νομίζει κάποιον. Μιλούσα νωρίτερα με τον Τάσο, τον Μιχαηλή, τον προπονητή, και λέω δεν βρεθήκαμε ποτέ. Και το ρωτάω σε ποιο παιχνίδι θα πας. Μου λέει Παύλο Μελά γιατί είναι ο επόμενος αντίπαλος. Ρωτάω εσένα, μου λες εσύ. Καλά, εσένα σε βλέπω και πιο συχνά. Θα σας δω στο γήπεδο λοιπόν το απόγευμα.
1: Ωραία, Λέκο μου. Χάρηκα. Καλές εκπομπές να έχεις και είμαι πάντα στη διάθεσή σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να συνομιλήσουμε και ό,τι μπορούμε να επιλύσουμε. Ξέρεις το τηλέφωνό μου και ξέρεις πώς μπορώ να επηρεάσω και να βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση να λύνουμε προβλήματα.
0: Μόλις τελειώσω θα σου δώσω το τηλέφωνο του Προέδρου του Μαγνησιακού να μιλήσει.
1: Θα πάρω τώρα και την κυρία Φοροπούλου να με ενημερώσει. Έχω σχέση με την κυρία Φοροπούλου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επαγγελματική, οπότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε.
0: Εδώ δεν είμαστε μόνο να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, αλλά να προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να λυθούν.
1: Ό,τι μπορούμε να βοηθάμε θα το
0: σε ευχαριστώ,
1: κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ, Λάμπρο. Σε ευχαριστώ έγινε και για Αλέκο, την κουβέντα και για τη βοήθεια και για όλα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Σειρά.
1: Έγινε, Αλέκο. Έγινε. Γεια.

0: Τούμπας και τον Κεραυνό Ρεοκάστρου. Δημήτρη, 2-1.
1: Δεν παραμένει, έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό. Περιμένουμε να δείξει ο τέταρτος στα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Κεραυνός πιέζει για την ισοφάριση. Μετά το 2-0 είναι άλλη ομάδα ο Κεραυνός. Έχει ανεβάσει ρυθμό, απειλεί πολύ την αιστεία του Γρηγοριάδη. Αλλά όποτε έφτασε απέναντι στα καρέ του Γρηγοριάδη, ο έμπειρος γκολκίπερ απέκρουσε σωτήρια όλες τις επιθέσεις του Κεραυνού.
0: Για την ακρίβεια, μετά το χαμένο πέναλτι του Αντωνακόπουλου, όχι μετά το 2-0.
1: Μετά το 55.
0: Μετά το χαμένο πέναλτι, δηλαδή. Πόσο ψυχολογία, πόσο ανέβηκε η ψυχολογία, κάποιες τέτοιες φάσεις. Δεν θα κλείσουμε, θα είμαστε στον αέρα μέχρι το τέλος του αγώνα και μετά θα πάμε.
1: Βοήθησαν πολύ και οι αλλαγές που έκανε ο κύριος Τσάτσας.
0: Ο κύριος Τσάτσας
1: πήρε μέτρα στο κέντρο ο Κεραυνός. Δηλαδή και ο Παπαϊωάννου που χρήστηκε σκόρερ για τον Κεραυνό έχει βοηθήσει πολύ με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο.
0: Καλοί προπονητές και οι δύο. Χαίρομαι για τον Θοδωρή που είναι και νέο παιδί. Πέρυσι ήταν ρούκι. Ρούκι, δεν τα λέτε εσείς τους νέους αυτούς πρωτοεμφανιζόμενους? Εσείς οι νέοι. Ήταν ρούκι στο μπάγκο του Κεραυνού και τα πήγε πάρα πολύ καλά ο Θοδωρής ο Τσάτσας. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένας εξίσου καλός προπονητής, ο Κώστας ο Θωμαίδης, που εντάξει, οι επιτυχίες που έχει και η άνοδη που κέρδισε με αρκετές ομάδες, μιλάνε από μόνος. Τελευταία ομάδα που ανέβασε κατηγορία, ο Εθνικός Πηλέας πέρυσι που κατέκτησε το πρωτάθλημα στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Καλοί προπονητές. Έδειξε ο τέταρτος καθυστερήσεις.
1: Υπάρχει μια διακοπή, δίνονται οι πρώτες βοήθειες εκεί πέρα σε παίκτη.
0: Δεν σε ακούω, κάποιο πρόβλημα στη γραμμή. Κάτσε κάπου καλύτερα, να έχεις καλύτερο σήμα, να μην έχω.
1: Ναι.
0: Ναι. Για πες μου, τι
1: τώρα
0: έγινε.
1: Τώρα υπάρχει λέω μια διακοπή γιατί παρέχονται οι πρώτες βοήθειες σε παίκτη του Φίνικα. Μάλιστα. Περιμένω τώρα λίγο τον τέταρτο να μας πει πόσα λεπτά θα δώσει.
0: Έχουμε κάτι άλλο έτσι να πούμε για το Σαββατοκύριακο, για κάποια είδηση, κάτι που θες να σχολιάσουμε? Για να...
1: Πριν από 5 λεπτά βγήκε ανακοίνωση όσον αφορά τώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική, για τον περσινό πρωταθλητή της Α1 Φίνικα Πολύχνης. Έλυσε την συνεργασία του με τον Μανώλη Λαυστίδη, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Λίγες μέρες πριν το επίσημο, μετά το Super Cup, το πρώτο επίσημο για το κύπελλο των τεχνών Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός, λύθηκε συνεργασία με τον Μανώλη Λαυστίδη.
0: Μάλιστα. Και ποιος αναλαμβάνει τώρα το πόστο, Μπάκας?
1: Ο κύριος Μπάκας είχε χρέη γενικού αρχηγού, τώρα ίσως γίνει τεχνικός διευθυντής ή θα δούμε κάποιο πρόσωπο έκπληξη. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες.
0: Θα δούμε. Και το απόγευμα θα δούμε και μια αλλαγή. Θα σε ενημερώσω όταν αρχίσουν τα απογευματινά παιχνίδια. Γιατί...
1: Πάντως έχουμε ωραίο ντέρμπι το απόγευμα, Αλέκο. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Πού?
1: Τοπικό ντέρμπι. Αγροτικός Αεβός μου.
0: Μάλιστα. Θα πας?
1: Θα είμαι στη δουλειά.
0: Θα είσαι στη δουλειά, εντάξει. Προέχει η δουλειά. Από ό,τι ξέρω έχεις και παρέα εκεί στο γήπεδο. Έχεις το γιο σου μαζί, το μαθαίνεις τα κόλπα?
1: Έχω το γιο, απλώς επειδή ο γιος προσπαθεί συνέχεια να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι τέρμα αριστερά, πώς είναι ιδιοπάγη. Είμαι τέρμα αριστερά που έχει λίγο ησυχία και δεν γίνεται, εντάξει. Κάνουμε εμείς τη δουλειά μας να βοηθήσουμε και εσένα και έχουμε και το μικρό. Τώρα θέλει να μπει μέσα, δεν γίνεται.
0: Άκου να δεις τώρα. Εγώ ξέρεις είμαι παππούς.
1: Και το κακό σε ποιο είναι, πώς το ξεγελάω. Τεχνιδάκια, λίγο κινητό της μαμάς, για να μην εισβάλλει μέσα.
0: Την άλλη φορά...
1: Πώς δεν τα σκυλιά στα γήπεδα, θα βλέπαμε το μικρό, 2,5 ετών να μπαίνει μέσα.
0: Λοιπόν, εγώ αν ήμουν εκεί θα έλεγα το διαιτητή να το βγάλει κόκκινη κάρτα.
1: Εντάξει, πάντως με την μπάλα το και, ναι. Το μαθαίνω από μικρό, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη,
0: να
1: γίνει καλός, αλλά δεν θέλω να παίξει τερματοφύλακας, το μόνο που δεν θέλω.
0: Εντάξει, γιατί παίζεις εσύ τερματοφύλακας?
1: Παίζω, αλλά πρέπει να είσαι normal, εντάξει, για να παίξεις έναν το φύλακα πρέπει λίγο κάτι να... λίγο τρέλα,
0: έτσι,
1: μούρλα.
0: Εγώ έτσι όπως έχω ψυχολογήσει, normal είσαι εσύ και μάλιστα με έκανε εντύπωση γιατί όσους τερματοφύλακες ξέρω έχουν μια τρέλα.
1: Όλοι αυτό με λένε όταν με γνωρίζουν, αλλά με δουν στο γήπεδο θα πούνε αυτός είναι ο Δημήτρης.
0: Και ξέρεις είναι δικαιολογημένη η τρέλα που έχουν τερματοφύλακες, γιατί αν είσαι καλά στα μυαλά σου δεν πέφτεις στα πόδια τα λούνου να πάρεις την μπάλα.
1: Μπράβο, ή να σε κλωτσάνε.
0: Ή τα πιο παλιά χρόνια που παίζα στα ξερά γήπεδα και κυλιόταν μέσα στα νταμάρια και μέσα στα χώματα, άστα να πάνε. Και εδώ απέναντι...
1: Πάντως για το Μέγα Αλέξανδρο που είχες πει νωρίτερα, ναι. Εγώ το χαλίκι το πρόλαβα γιατί έμενα 20 χρόνια Καλαμαριά, ναι. Και 2 χρόνια έπαιζα εκεί, πρόλαβα το χαλίκι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να διακόψουμε, θα τα ξαναπούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Γιατί
1: ωραία.
0: Περιμένουμε. Καταρχήν, οι καθυστερήσεις πόσο είναι?
1: Έδωσε 5 λεπτά, θα έχουμε φτάσει 95, αλλά θα έχουμε και άλλα λεπτά.
0: Εντάξει,
1: γιατί καθυστερήσαμε 2 λεπτά για τον παίκτη του Φίνικα.
0: Είχε καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις. Πάντως να ξέρεις ότι και ο ηχολήπτης μας ήταν συνάδελφός του, τερματοφύλακας. Έπαιζε, λέει, στον Αχιλέα Περέας. Αλλά να σου πω κάτι. Τότε. Και στο Φίνικα.
1: Ποια χρονιά έπαιζε?
0: Πρέπει να έπαιζε το 85-86.
1: Α, παλιά.

0: Εντάξει,
1: ναι, μεγάλος είναι. Τι... Λοιπόν, θα τα πούμε μετά εδώ και με τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, περιμένω. Ναι,
1: αλλά να σου πω ένα μυστικό. Δεν έπαιζε. Ο Βλαχογιάννης έπαιζε εκείνη την εποχή στο Φοίνικα. Στον πάγκο καθόταν. Λοιπόν, διακόπτουμε.
0: Εγώ, άμα θυμάστε, εγώ είχα την τιμή να έχω τον κύριο Σαμαλέκη τερματοφύλακα πρώτο στην ομάδα εδώ στο Μεγάλο Έξοδο.
1: Τερματαράς. Ο Χρήστος.
0: Και ο γιος του παίζει στην ομάδα.
1: Ωραία. Λοιπόν, διακόπτουμε και τα ξαναλέμε.
0: Ναι, εννοείται. Ναι,

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι μία. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης ο Θήτα FM 107,1 με τα βασικά γεγονότα που ξεχωρίζουν σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Σταυρίδης, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σαφές μήνυμα για το χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κάλπη θα στηθεί την άνοιξη του 2027, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής. Ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξη τύπου προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης επικαλέστηκε τη θεσμική συνέπεια, τονίζοντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και να υλοποιούν το πρόγραμμά τους σε ορίζοντα τετραετίας. Σημείωσε ότι δεν διαφαίνεται η δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας με άλλα κόμματα ή πρόσωπα, ενώ υπογράμμισε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Στο οικονομικό σκέλος ανέφερε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος, υπερασπιζόμενος το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Χαρακτήρισε την ακρίβεια προτεραιότητα, ενώ για το ΦΠΑ επικαλέστηκε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνουν ότι μόνο μικρό μέρος της μείωσης μεταφέρεται στις τιμές. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου φέρνει σημαντικές αλλαγές. Για πρώτη φορά εισάγεται το Διεθνές Απολυτήριο σε δημόσια σχολεία, ενώ αναβαθμίζονται κτηριακές υποδομές και εφαρμόζονται νέα προγράμματα σπουδών. Στα 13.842 σχολεία της επικράτειας φοιτούν περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και υπηρετούν 146.521 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Μεγάλη αναζωπήρωση παρουσιάζει φωτιά στην περιοχή Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να λαμβάνουν μήνυμα από το 112. Η φωτιά καίει εδώ και ημέρες σε δύσφατη ορεινή περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επιγείων δυνάμεων. Ο πυκνός καπνός από τη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας έχει φτάσει μέχρι το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, δημιουργώντας αισθητή επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα. Ένα ακόμη περιστατικό νεανικής βίας σημειώθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όταν ένας ανήλικος δέχθηκε επίθεση από τρεις συνομιλίκους του. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια νεαρή κοπέλα φέρεται να προέτρεψε δύο φίλους της να χτυπήσουν τον ανήλικο για λόγους που σχετίζονται με ερωτική αντιζήλεια. Στο επεισόδιο συμμετείχαν ακόμη δύο νεαροί, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Οι δράστες χτύπησαν τον ανήλικο με τα χέρια στο πρόσωπο, προκαλώντας του τον τραυματισμό. Στην αυτόφορη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο 37χρονος χθες το μεσημέρι εισήλθε σε γυναικείες τουαλέτες που βρίσκονται εντός των χώρων της ΔΕΘ και κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο δύο γυναίκες 24 και 22 ετών κατά τη διάρκεια ικανοποίησης της βιολογικής τους ανάγκης. Στο επίκεντρο αντιδράσεων βρέθηκε η διαμόρφωση του χώρου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης εν ώψη της μεγάλης συναυλίας του Αντώνιου Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι. Η αρχική τοποθέτηση της σκηνής προκάλεσε αρνητικά σχόλια, καθώς η κατασκευή περιόριζε την ορατότητα του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο εμφανιζόταν ουσιαστικά ως φόντο πίσω από την εξέδρα. Μετά τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε άμεσα αλλαγές στο σχεδιασμό, ώστε το εμβληματικό μνημείο να παραμείνει ορατό και να διατηρήσει τη θέση του στο χώρο. Μετά τις αντιδράσεις, η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική χωροθέτηση της σκηνής, ώστε η συναυλία να διεξαχθεί χωρίς να επισκιάζεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ιδιαίτερη ζέστη και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει έως και τους 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 33 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 2 μπουφόρ, ενώ η σχετική υγρασία 34%. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
1: Και επανερχόμαστε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να πάμε στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριαδρίας να ακούσουμε τι έγινε το τελικό σκορ. Φοίνικας Τούμπας και Κεραυνός Ωραιοκάστρου. Ακούμε, Δημήτρη.
2: Τελικό αποτέλεσμα 2-1 για το Φοίνικα Τούμπας. Η ομάδα του Κώστα Θωμαίδη ξεκίνησε το δεξί της υποχρεώσης στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας σε ψημί. Τα γκολ πέτυχαν ο Αναγνώστης 42 όταν μετά από σέντρα του ίδιου κόντρα ριμπάλα στο Κυριακήδη του Κεραυνού και κατέληξε αδίαιτο του Αλεξάκη για το 1-0. Στο 49 ο Τρικαλόπουλος μετά από σέντρα του Αντωνακόπουλα τα αριστερά έκανε με δυνατό πλασέ το 2-0. Στο 55 ο Τρικαλόπουλος κέρδισε πέναλτι, ο Αντωνακόπουλος σε αστόχησε από τα 11 βήματα με τον Αλεξάκη για να αποκρούει στο τύριο με το ένα πόδι. Και από εκεί και έπειτα ο Κεραυνός κυριάρχησε, έχασε σωρίων ευκαιριών και κατάφερε μόνο όμως να μειώσει τον Παπαγιάννου στο 73 και να μείνει το 2 μέχρι το τελευταίο σύνολο του κύριου Τζίκα.
1: Μάλιστα, πρώτη νίκη γηπεδούχων, έσπασαν και γηπεδούχοι το ρόδι. Χθες είχαμε μια ισοπαλία και μια ήττα στα παιχνίδια της αγωνιστικής, της πρεμιέρας. Σήμερα κέρδισε ο πρώτος γηπεδούχος, ο Φοίνικας Τούμπας. Δημήτρη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Παίξε εκεί με τον πιτσιρικά, κάντο και κάνα, βάλ το να σε κάνει μάλλον κανένα σουτάκι για να σε εκπαιδεύσει, γιατί θα αρχίσει το πρωτάθλημα και ο Εθνικός Μετεώρος θέλει δυνατό.
2: Κοίταξε, ξεκινάμε πρώτο στο κύπελο, με την καλή θέση και όν.
1: Α, πετεινάει Καλυθέας. Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Εντάξει, θα στείλω άνθρωπο. Θα στείλω άνθρωπο να σε δει.
2: Εκεί θα με αγχώσει, δεν θέλω. Θα ζητήσω να παίξω, να ξέρετε.
1: Να είσαι καλά.
2: Έγινε. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
1: Λοιπόν, να επαναλάβουμε τελικό αποτέλεσμα. Φοίνικας Τούμπας, Κεραυνός Ωραιοκάστρου 2-1.

0: Και επανερχόμαστε, πρεμιέρα στην Α1 κατηγορία, πρεμιέρα στο Θήτα FM, στο αθλητικό Θήτα FM. Δεύτερη εκπομπή σήμερα. Να πούμε ότι χθες είχαμε δύο αποτελέσματα. Δόξα Σύρο Αναγέννηση Ρησίου 0-0, ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου νίκη Μεσημερίου 2-4. Και πριν από λίγο έληξε το παιχνίδι της Τριανδρίας Φίνικα Τούμπα Κεραυνό Αεροκάστρου 2-1. Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι με δύο πρόσωπα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα. Τώρα όμως πάμε σε ένα ακόμη από τα παιδιά που χαίρομαι να βλέπουμε στα γήπεδα, και ειδικά φέτος χαίρομαι παραπάνω, γιατί επέστρεψε από εκεί που ξεκίνησε, και μάλιστα επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, στην Ομόνια Σύνδου. Ο λόγος για τον Βασίλη Μελά, που εκτός από τερματοφύλακας και μάλιστα αρκετά καλός, είναι και ο πρόεδρος της κοινότητας Σύνδου και μάλιστα ο νεότερος πρόεδρος σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ακόμα ένας που είναι κάτι μήνες μεγαλύτερος από σένα, Βασίλη?
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Μου επιτρέπει τον ενικό λόγο.
0: Φυσικά. Φυσικά. Για να αισθάνομαι και λίγο μικρότερος εγώ.
1: Μια χαρά. Σωστά, υπάρχει ένας ακόμα, ο οποίος είναι και φίλος μου, σε φοιτητής μου, του 2003, εγώ είμαι του 2004, πρόεδρος σε μια κοινότητα της Δράμας. Γεγονός που με χαροποιεί, όχι επειδή εγώ είμαι νεότερος, αλλά επειδή οι νέοι ασχολούνται με τα κοινά.
0: Έτσι. Πρέπει, για να έχουμε ελπίδες, πρέπει να ασχοληθείτε εσείς. Αλλιώς δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Άστο. Δεν θα ασχοληθούμε όμως με τις κοινότητας Σύνδου, όσο με την Ομόνια, με τα αθλητικά της Σύνδου, με την Αθλητική Ένωση Νέων Σύνδου. Για πες μας τώρα φέτος στην Ομόνια, τι γίνεται? Εσύ επέστρεψες μετά από χρόνια. Ήταν υποχρεώσεις οι φοιτητικές, ήταν κάτι, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, έτυχε να συνεργαστούμε το 2023-2024, όταν ήμουν στη Δόξα Δένδρου και σε κάλεσα να μας βοηθήσεις, και βοήθησες και με το παραπάνω και σε ευχαριστώ. Στη συνέχεια πήγες στο Καλοχώρι, πήγες
1: στο Ανατολικό Πέλιξη.
0: Στο Ανατολικό.
1: Και επέστρεψα στη Σύνδο φέτος.
0: Και ήρθε η ώρα να επιστρέψεις στη Σύνδο με προπονητή έναν επίσης καλό φίλο μου, τον Γιώργο τον Σαββόγλου.
1: Σωστά. Καταρχήν, όντως εδώ ήθελα να μιλήσω πρώτα για την Ομόνια, κυρίως για την Ομόνια, τη μεγάλη μου αγάπη, όπως λέω. Επέστρεψα μετά από 3 χρονιές που ήμουν στον Β' τοπικό, ξεκίνησα από το Άδεμπρο, μετά πήγα στο Καλοφόρι μια γεμάτη χρονιά και πέρυσι στο Ανατολικό. Όντως ήταν κάποιες υποχρεώσεις που είχα, οι φοιτητικές, λίγο με τα κοινά. Εγώ θεωρούσα με τους στόχους που έχει η Ομόνια Σύνδου ότι ήταν καλό να κάνω ένα βήμα πίσω, γιατί δεν θα μπορούσα να αντεπεξέλθω, και φέτος που κάποια πράγματα μπήκαν σε μια σειρά, είμαι έτοιμος να επιστρέψω, να δώσω το 100% του εαυτού μου και να βοηθήσω την ομάδα στους στόχους της.
0: Πήρες και το πτυχίο σου, Βασίλη, τέλειωσε τις σπουδές σου?
1: Είμαι τελειόφυτος, έχω τώρα αυτή την περίοδο εξεταστική ταυτόχρονα, είμαι στο τμήμα χρηματοοικονομικής και λογιστικής στο ΠΑΜΑΤ. Ελπίζω να πάει καλά αυτή η εξεταστική και να μπορέσω να αρχιστώ.
0: Να στέλνουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που νομίζουν ότι είναι δύσκολο να συνδυάσεις ποδόσφαιρο και αθλητισμό. Να πω ότι νωρίτερα που είχαμε καλεσμένο τον κύριο Λυσαρίδη, τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΣΥΜ, όταν σπούδαζε έπαιζε και μπάλα. Ο παπάς του, ο συγχωρεμένος ο Χαράλαμπος, έχετε εκεί και τη σχετική βιβλιοθήκη από τη δωρεά που έκανε ο κύριος Ισαρίδης με τον αδερφό του στη Σύνδο. Ο πατέρας του δεν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Ο κύριος Ισαρίδης έπαιζε στους ερασιτέχνες του ΠΑΟΚ, ήταν πολύ καλός παίχτης και πήρε το απολυτήριο με το απόλυτο 20. Δεν είχε ούτε ένα 19, όλα ήταν 20.
1: Σημαντικό. Και να πω σε αυτό το σημείο, Αλέκο, μου επιτρέπεις, ότι επειδή σας παρακολουθούσα πριν, ένιωσε ένα βάρος, γιατί είναι λίγο δύσκολο να ανταποκριθείς όταν είσαι τρίτος ομιλητής μετά από δύο εξαιρετικούς ομιλητές, τον κύριο Σαρίδας και τον κύριο Σιαμάταρα. Είναι ο πύχης ψηλά και χαίρομαι.
0: Θα ανταπεξέλθεις. Απλά ήθελα να το πω αυτό για τον κύριο Λυσαρίδη, που δεν έπαιξε μπάλα επαγγελματικά, αλλά δεν εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο. Έπαιζε μέχρι σε αρκετά προχωρημένη μεγάλη ηλικία. Έπαιζε στον ΠΑΟΔ και ήταν από τους στυλοβάτες του ΠΑΟΔ, και μάλιστα ο ΠΑΟΔ τότε που είχε καλή ομάδα. Αλλά άμα θέλουμε να είμαστε και αντικειμενικοί, αν και δεν βρήκαμε άκρη ποιος ήταν ο καλύτερος πρόεδρος, εγώ να το πω, γιατί είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι ο καλύτερος παίχτης ήταν ο Διονύσης. Ήταν καλύτερο. Ήταν καλύτερο. Ήταν παιχταρά.
1: Εγώ το πολύ θα θέλω να υποτιμήσω το Ιβουκανενό. Ίσως και για τις τρίμες που έχουμε με τη Σύνδο θέλω να ψηφίσω τον κύριο Λουσαΐδη για καλύτερο πρόεδρο. Έβγα την κουβέντα σας, την απόλαυσα. Οι γνώσεις που έχει είναι μεγάλες και το αποτύπωμά του τόσο στον αθλητισμό αλλά και στη δημοσιογραφία
0: της πόλης. Και μπορείς να συζητήσεις τα πάντα μαζί του. Τώρα έχει εκδώσει φέτος το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, βιβλίο του. Κάπου τα έχω γραμμένα, θέλει να ψάξω τις σημειώσεις μου. Και πολύ καλός συγγραφέας. Αν και μαθηματικός, όταν ξεκινάς κάτι να διαβάσεις που έγραψε ο κύριος Λυσαρίδης, το διαβάζεις απνευστή. Φοβερά κείμενα. Και από τότε που ήταν πρόεδρος της ΕΠΣΥΜ, σε ανακοινώσεις που έβγαζε ήταν συλλογικές.
1: Αν και διαβάζω αρκετά βιβλία, ακόμα δεν έχει τύχει να διαβάσω κάποιος και ο Λυσαρίδης, εκτός από κάποια αποσπάσματα που αναφέρεται για τα παιδικά του χρόνια. Στο Τέχελη και όλα, στο έχει τη Σύνδο.
0: Το βιβλίο που έβγαλε για τη Σύνδο το έβγαλε το 2020, Διακοπές στο Τέκελη.
1: Ναι,
0: με την παλιά ονομασία. Και τώρα τελευταία.
1: Είναι στη λίστα μου, μετά διαβάσω.
0: Ναι, και τώρα το τελευταίο που έβγαλε είναι το Εμείς οι άνθρωποι. Ενώ πολύ καλά είναι και αυτά που έβγαλε για το Δικητήριο, Σε τούτα δω τα μάρμαρα, το πρώτο του βιβλίο, το 2006, και το δεύτερο βιβλίο του, πάλι για το Δικητήριο, Πλατεία Δικητηρίου και ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΑΟΔ, σε συνεργασία με τον αείμνηστο Βασίλη Προσαλίδη, έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Για πες μας τώρα, να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας, στα δικά σου μάλλον, για την Ομόνοια. Πώς θα πάει φέτος? Μιλάω καμιά φορά με τον Σαββόγλου, δεν τον βλέπω πολύ ζωηρό.
1: Ζωηρό.
0: Δεν τον ακούω, προβληματισμένο τον ακούω.
1: Εγώ είχα και τη χαρά αλλά και τη τιμή να τον έχω πολύ μικρό τον Γιώργο τον Σαββόγλου. Είχα κάνει μια προετοιμασία με τον Ιωνικό, εγώ τότε ήμουν 15 χρονών, πρώτη φορά έτσι είχα πάει για μια προετοιμασία σε αντρική ομάδα. Ο Ιωνικός τότε τον Αλφα τοπικό και μετά από πρωταγωνίστηκε και τον Γιώργο Σαββόγλου. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει πολλές γνώσεις περιφερειακές, είναι απαιτητικός, θέλει την πειθαρχία. Θέλει το στόχο που θέτει να τον υπηρετεί κάθε ποδοσφαιριστής του. Είναι κάτι που με εμπνέει εμένα σαν προπονητή. Και γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ που τον έχουμε, που έχω την ευκαιρία να ξανασυνεργαστεί μαζί του. Με λίγο πλέον πιο όριμος, ας πούμε.
0: Αρκετά όριμος, γιατί βγήκε και στη σύνταξη τώρα. Ας τα λέμε και αυτά.
1: Όχι για μένα πιο όριμος. Ο κ. Σαββόγλου, εντάξει. Νομίζω στον ποδοσφαιρικό χώρο δεν μπορεί να τον αφήσει.
0: Ναι, θέλει να το μάθω τα κατατόπια των συνταξιούχων τώρα που έχει καλά τσιπουράδικα. Με βρήκε μια φορά, ήρθε, μας σβερκώθηκε.
1: Να πω κιόλας ότι μου έδωσε και τα χαιρετίσματα που έστειλε στην αρχή της προετοιμασίας. Ευχαριστώ κιόλας.
0: Ήταν εκεί την ημέρα που μας εντόπισε, πήγαμε με ένα φίλο ένα τσίπουρο και ήρθε και αυτός εκεί. Αλλά εδώ και θέλω να με μάθεις που έχει αλλού, που έχει παράδειγμα. Αυτά δεν τα λέμε γιατί είναι γκρίζα διαφήμιση. Μάλιστα.
1: Η Ομόνοια Σύνδο τώρα έχουμε κάνει μια δυνατή προετοιμασία. Η ομάδα εκτίσεως μπορώ να πω ότι πρέπει να θέλει το στόχο ψηλά. Εμείς θέλουμε το κάτι παραπάνω φέτος, δουλεύουμε γι' αυτό. Έχουμε νέα παιδιά, έχουμε και κάποιες προσθήκες που μας δείχνουν, μας δίνουν εμπειρία στο σύνολο. Και θεωρούμε με σωστή δουλειά και ακούγοντας τόσο και τον coach της εταιρείας του, στο τέλος της χρονιάς έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι νωρίς να το πω, δεν θέλω να το δυσυζέψω.
0: Υπάρχει αισιοδοξία πάντως.
1: Υπάρχει αισιοδοξία.
0: Τώρα,
1: και
0: το επόμενο Σαββατοκύριακο παίζεται κύπελο, έτσι δεν είναι, με ποιον?
1: Παίζουμε κύπελο με τη γέφυρα. Το πρώτο.
0: Στη Σύνδο ή στη γέφυρα?
1: Στη γέφυρα μέσα.
0: Καλό παιχνίδι. Καλή ομάδα και η γέφυρα. Πέρυσι ειδικά
1: είχε. Η γέφυρα είναι μια ομάδα που πρωτογνώρισε πέρυσι.
0: Ναι, αν και νεοφώτιστη πήγε πολύ καλά. Αν δεν αν έπαιζε στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Καμπανιακός, θα ανέβαινε η γέφυρα
1: Α1. Δεν έχω βέβαια εικόνα για φέτος πώς είναι.
0: Καλά, αλλάζουν. Κοίταξε, μιλάμε για αριστεχνικές ομάδες. Ένας-δύο παίχτες να φύγουν και ένας-δύο να έρθουν, αλλάζει.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Πάει από το Ζενίθ στο Ναδύρ και το αντίστροφο. Παίζει, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Και παίζει ρόλο αυτό σε αριστεχνικά σωματεία.
0: Η άλλη ομάδα της Σύνδου τώρα που προάγει το ποδόσφαιρο, ασχολείται κυρίως με τα τμήματα υποδομής, Αθλητική Ένωση Νέων Σύνδων. Αυτή η Σύνδου τι κάνει?
1: Είναι έτσι ένα πολύ καλό στάδιο για Νέων Σύνδου. Έχει τμήματα υποδομής από ΚΑΠΑ 7 έως ΚΑΠΑ 16. πολλά παιδιά, μέσα όρο θα πω 160, πρόπολης είχαν 170, πέρυσι είχαν 160, ενώ είναι Αύγουστο, οι διαγραφές έχουν περάσει τις 100 φέτος, γιατί ξέρεις, και τα παιδιά συνήθως έχουν τον αθλητισμό, αφού ξεκινήσει τη δυσκολία και χαρά από την κάνουν.
0: Καλά, και συνδυάζουν και το πρόγραμμά τους. Δεν μου λες τώρα, εσύ σαν πρόεδρος της κοινότητας, όλα αυτά εδώ, κάτσε να ξαναγυρίσουμε στο άλλο το κομμάτι. Βοηθάς τα αθλητικά σωματεία, δηλαδή για να παίξουν αυτά τα παιδιά και εσύ μπάλα, πρέπει τα γήπεδα να είναι σε άριστη κατάσταση. Οι εγκαταστάσεις δηλαδή. Βοηθάς. Γιατί μην ακούσω παράπονο, θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Να με πάρεις και τα παράπονα και την κριτική την ακούω, γιατί θέλω να βελτιώνομαι και εγώ, θέλω να είμαι κοντά στις ομάδες να βοηθάω. Πριν περάσω αυτό το κομμάτι να πω κάτι ακόμα σημαντικό για την ΑΕΝΕΣΕΝΤΟ. Άμα δεις, ας πούμε, ότι είναι μια ομάδα έξω από την πόλη, που έχει παιδιά κυρίως από το σχολείο, γιατί έχει γύρω περιοχές, έχουν ακαδημίες, έχει 4 τυπημένες προπονητές, οι οποίοι είναι πολύ καλοί. Και έχει κάνει τις τελευταίες χρονιές πολύ αξιόλογες εμφανίσεις από το θέμα σε ψημί. Μάλιστα, πρόπερση κατέκτησε κάπου 15 και το πρωτάθλημα σε ψημί. Αλλά...
0: Να σου πω κάτι. Αυτό για μένα είναι το τελευταίο. Δεν θα το προβάλλω ποτέ ποια ομάδα πήρε το πρωτάθλημα στην κάπα 15, γιατί άλλος είναι ο στόχος σε αυτές τις ομάδες. Συγγνώμη.
1: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Αυτό θέλω να δείξω ότι πράγματι πλέον γίνεται σοβαρή δουλειά σε
0: εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά πιο σοβαρή δουλειά είναι πόσοι από αυτούς θα παίξουν στην Ομόνια. Και πόσοι από αυτούς. Και δεν με ενδιαφέρει πόσοι από αυτούς θα πάνε παραπάνω, αλλά πόσοι από αυτούς θα παίξουν στην Ομόνια. Το να πάρουν πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 15 και να σταματήσουν όταν γίνουν 16-17 χρονών, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Έτσι ακριβώς. Ήδη να σου πω, Αλέκο, ότι από την προπέρσινη ομάδα της ΚΑΠΑ 15 που παίρνει το πρωτάθλημα, εντάξει, κάτι πέφτει, φύγανε στον Άρη, τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Αλλά έχουμε 7 παιδιά που παίζουν στο αντοϊκό και παίζουν και σε ρόλους, δηλαδή στα φιλικά.
0: Μπράβο. Αυτό τώρα μάλιστα. Ήρθαμε εκεί που ήθελα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί ξέρεις, Βασίλη, πριν ολοκληρώσεις, γιατί κάποιοι για να πάρουν το πρωτάθλημα το θυσιάζουν κάποια παιδιά. Και αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία πρέπει να παίζουν. Γιατί παίξε, θα δείξουν και τις δυνατότητές τους. Γι' αυτό εγώ δεν δίνω βάση στα πρωταθλήματα, αλλά δίνω βάση στην εξέλιξη αυτών των παικτών.
1: Από την εικόνα που έχω, βλέπω ότι όλα τα παιδιά, ακόμα και του πρωταθλητισμού που κάνουν, συμμετέχουν, δηλαδή κρατάει το στοιχείο του μαζικού αθλητισμού και απλά έχουν τα επιτεύγματα ως αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται.
0: Μπράβο.
1: Ξέρω, σαν πρόεδρος της κοινότητας, εγώ γενικά προσπαθώ να ανέβω τους συλλόγους. Έχουμε και τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον Δημήτρη τον Μπέκα, έναν παλιό ποδοσφαιριστή της Ομόνοια Σέντε.
0: Και του Πυρικού.
1: Και του Πυρικού. Στην ΑΕΤΗ έπαιξε χρόνια ο Δημήτρης. Έχουμε κάνει ενέργειες να βελτιώσουμε τα γήπεδα, τόσο τον χώρο του γηπέδου, με το χώρο το να κάναμε τις αλλαγές και στις Ομόνοιας, και εκεί δεν τις κάναμε πιο φιλικές, έχουμε βάλει καθίσματα να έρχεται ο κόσμος να βλέπει. Γενικότερα πάνω στις συμπερίσεις έχουμε δώσει έμφαση το τελευταίο διάστημα για να μπορέσουν τα παιδιά που έρχονται, οι αθλητές της Ομόνοιας, να απολαμβάνουν τα μέγιστα.
0: Μπράβο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Μπράβο και για τον Μπέκα. Το θυμάμαι ένα παιχνίδι Δόξα Δένδρου Ομόνια Σίδου, ή μάλλον Ομόνια Σίδου Δόξα Δένδρου. Ήταν καθοριστικό. Όποια ομάδα κέρδιζε, σιγούρευε την παραμονή της. Όποια έχανε, είχε προβλήματα. Τελικά, μετά από μια σέντρα του Μπέκα και μια κεφαλιά φοβερή του Πετράκη, στο 80 φεύγα, χάσαμε 1-0, αλλά ήταν ένα γκολ που το φάγαμε, και αντί για αυτούς άλλους που φωνάζαν τώρα πριν από λίγο, εμείς το χειροκροτούσαμε τέτοιο. Και αυτά τα δύο παιδιά στη συνέχεια έπαιξαν, ο ένας στον Πυρικό και άλλος στον Άρη. Ναι, ακόμα το θυμάμαι εκείνο τον γκολ, αν και πόνεσα που το φάγαμε, γιατί ξέρεις πως αγαπούσα τη Δόξα. Χάρηκα που τα είπαμε, Βασίλη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους και στον κύριο Αντιδήμαρχο. Προσπάθησα πέρυσι κάποια φορά να επικοινωνήσω μαζί του, δεν ξέρω. Πιστεύω φέτος να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, γιατί αυτά τα παιδιά που πέρασαν από τον αθλητισμό και είναι σε τέτοιες θέσεις πρέπει να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και να βοηθάνε περισσότερο, ειδικά τα χωριά. Και τώρα δεν είναι μόνο για την Σύνδο ο Δημήτρης, είναι για το Ανατολικό, είναι για όλα τα χωριά, είναι για όλο το Δήμο. Πώς λέγεται Δήμος Δέλτα, για όλο το...
1: Δήμος Δέλτα είναι.
0: Και είναι και μεγάλος δήμος. Και είναι και μεγάλος, δεν είναι πάρα πολύ.
1: Έχουμε και μια κουλιά, όλες οι ομάδες έχουν καρδημίες, οπότε και το αθλητισμό είναι δύσκολο.
0: Εσείς να προσέχετε τις εγκαταστάσεις, να συντηρείτε τις εγκαταστάσεις, να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο για να μπορούν να αθλούνται τα παιδιά με ασφάλεια, το κυριότερο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Να σε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Να σε άλλη μια φορά. Εννοείται, όποτε
0: μην ευχαριστείς καθόλου. Χαρά μου να μιλάω μαζί σου. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Λέκο. Καλή συνέχεια.
2: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Επανερχόμαστε στην ζωντανή ροή του προγράμματός μας. Είμαστε εδώ από τις 11. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 2 για μισή ώρα ακόμη. Χθες είχαμε πρεμιέρα στην Α1, 0-0 στην Άσυρο ειδόξαμε την αναγέννηση Ρησίου. 2-4 η νίκη μεσημερίου μέσα στον Άγιο Αθανάσιο τον ΑΟΚ. Και σήμερα πριν από λίγο ο Φίνικας Τούμπας ξεκίνησε με το δεξί κερδίζοντας δύσκολα τον κεραυνό Ρεοκάστρο, αν και μπορούσε να το κάνει εύκολο το παιχνίδι, στο 55 έχασε πέναλτι με 2-1. Κυρίως μετά το χαμένο πέναλτι και ενώ το σκορ ήταν 2-0, αν γινόταν 3-0 θα τελειώναν όλα. Πήρε ψυχολογία η ομάδα του Ρεοκάστρου, πίεσε, τελικά έστω και δύσκολα ο Φίνικας Τούμπας κέρδισε. Τώρα έχουμε το απόγευμα, είπε και νωρίτερα ο φίλος μας, ότι έχουμε ένα τοπικό ντέρμπι, Αγροτικός Αστέρας Αθλητική Ένωση Ευόσμου. Ένα ντέρμπι που δεν ξέρω πόσες φορές έπαιξαν αυτές οι δύο ομάδες αντίπαλες, γιατί υπήρχε μια διαφορά κατηγοριών. Όταν ο Αστέρας ήταν ψηλά, η Αθλητική Ένωση Ευόσμου ήταν πιο κάτω. Τώρα, τελευταία που ο Αστέρας ήταν χαμηλά, ήταν Αθλητική Ένωση Ευόσμου ψηλά, που επιβιβάστηκε πέρυσι από τη ΓΑΜΑ Εθνική, με νέο πρόσωπο, διαφορετικό πρόσωπο, με άλλους στόχους. Θα μας πει όμως περισσότερο ο προπονητής της ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας και όχι εμείς. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Ευόσμου, τον Κώστα τον Κάκουγλου. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παλαμίδη, σας και στους ακροατές σας.
0: Καλή αρχή με υγεία. Ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα, δηλαδή ξεκίνημα δύσκολο, με δύσκολη ομάδα, σε δύσκολη έδρα. Έχει και το τοπικό στοιχείο. Για πες μας. Πώς το βλέπεις?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε πρεμιέρα, σε κάθε πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Ανεξαρτήτως ποιο αντιπάλου θα αντιμετωπίσεις, είτε στο δικό σου γήπεδο ή σε άλλο γήπεδο, είναι δύσκολο γιατί είμαστε ακόμη έκτη εβδομάδα, είμαστε ακόμα περίοδο προετοιμασίας. Κλείσαμε και την έκτη εβδομάδα τώρα, όλες οι ομάδες θεωρώ. Οπότε η δυσκολία, ο βαθμός δυσκολίας είναι καθαρά από καιρικές συνθήκες. Οι ποδοσφαιριστές έχουν επιβαρυνθεί από την προετοιμασία. Και λογικό είναι αυτό που έχω ξαναπεί, ότι καμιά ομάδα δεν πρόκειται να είναι 100% έτοιμη. Όπως και εμείς δεν θα είμαστε 100% έτοιμοι. Όμως δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι τοπικό ντέρμπι όπως είπατε, με τις δικές ιδιαιτερότητες. Και εννοείται ότι η ΑΕΒΟΣ μου και ο Αγροτικός Αστέρας θα κοιτάξουν να αποκτήσουν τρεις βαθμούς. Εμείς θα πάμε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι γινόμαστε, γιατί επαναλαμβάνω δεν είμαστε 100% έτοιμοι, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση στους ποδοσφαιριστές. Και θα πάμε να επιδιώξουμε να πάρουμε τρεις βαθμούς για να ξεκινήσουμε το δεξί στο πρωτάθλημα.
0: Αυτό με το ότι όλες οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, το υποστηρίζουν σχεδόν όλοι οι προπονητές με τους οποίους συνομίλησα, ότι θέλετε λίγο χρόνο ακόμη. Το πρωτάθλημα πρέπει να αρχίσει τώρα, θα χρειαστούν και εμβόλυμες αγωνιστικές, πράγμα δύσκολο, γιατί θα ξαναγυρίσουμε στη διαδικασία των play-off για την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πες μου τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι της Αθλητικής Ένωσης Ευόσμου?
1: Να σας πω. Καταρχήν, για μας ο βαθμός δυσκολίας που ξεκινάμε τώρα το πρωτάθλημα είναι, έχουμε ένα λόγο παραπάνω, διότι η ομάδα χτίστηκε από το 0, ξεκίνησε από το 0. Τεχνικό team καινούριο, το 80% περίπου των ποδοσφαιριστών είναι καινούριο το roster. Είναι μεγάλη διαφορά, όπως είμαστε στον Άγιο Αθανάσιο, 3 χρόνια να έχει ένα roster το οποίο το έχει δουλέψει και να κάνει κάποιες προσταθερές 3-4 άτομα. Εμείς πάνω από 20 ποδοσφαιριστές έχουν έρθει στην ομάδα και πάνω και σχεδόν 20 ποδοσφαιριστές έχουν φύγει από την ομάδα. Οπότε εμείς, σαν ΑΕΒΟΣ μου, θέλουμε λίγο παραπάνω περισσότερο χρόνο για να γίνουμε ομάδα. Ο στόχος μας, ο πρωταρχικός στόχος είναι αυτός, να γίνουμε ομάδα. Να δέσουμε σαν ομάδα, να μπορέσουμε να περάσουμε την φιλοσοφία εγώ σαν προπονητής.
0: Όταν μιλάς για 20 νέα πρόσωπα, καταλαβαίνω το βαθμό δυσκολίας.
1: Ριζική αλλαγή και όχι μόνο στο ρόστερ της ομάδος, και το τεχνικό team. Είμαστε καινούργοι, ακόμη στις ακαδημίες το τεχνικό team έχει αλλάξει, οπότε είναι μια ριζική αλλαγή, ένα καινούργιο ξεκίνημα για την ΑΕΒΟΣ μου. Ο στόχος, επαναλαμβάνω, να γίνουμε ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης και σιγά σιγά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε σε κάθε παιχνίδι νίκη για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά που δουλεύουν οι ποδοσφαιριστές μου σε κάθε προπόνηση.
0: Δύσκολο, εύχομαι καλό κουράγιο, θέλει σήκωμα τα μανίκια, τώρα είναι καλοκαίρι και για τη συνέχεια θέλει σήκωμα τα μανίκια, πολλή δουλειά για να γίνει αυτό το...
1: Θέλει πολλή δουλειά και γι' αυτό είμαστε εκεί πέρα και γι' αυτό που κάνω έτσι, το αγαπάω, ναι, πάρα πολύ και το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου.
0: Το γνωρίζω.
1: Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για όσο και την
0: το γνωρίζω.
1: Και αυτό που κάνω για κάθε ομάδα που ανήκω.
0: Έτσι ακριβώς. Παρακολούθησες κάποιο παιχνίδι της πρεμιέρας, είτε χθες είτε σήμερα?
1: Ναι, σήμερα είχα την ευκαιρία να μπορέσω να παρακολουθήσω το Φίνικα Τούμπα στο Ρεόκαστρο. Ένα παιχνίδι που όντως θα συμφωνήσω στο 55, το 3-0 θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι το διάγωνο Ρεοκάστρου. Αντιθέτως χάθηκε το πέναλτι του Φίνικα Τούμπας, είχε μια υπεροχή ο Φίνικας Τούμπας μέχρι εκείνο το σημείο, γι' αυτό έγινε και το 2-0. Και μετά η ψυχολογία ήταν υπέρ του Ρεοκάστρου, πέτυχε ένα γκολ, θα μπορούσε να πετύχει κάποιο γκολ ακόμη και να γυρίσει και το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Γιατί στο 2-1 όπως ήταν το σκορ ήταν λίγο ρώσικη ρουλέτα. Μπορούσε να γίνει το 2-2, μπορούσε να γίνει το 3-1. Δεν έγινε. Πήρε τους βαθμούς ο Φίνικας Τούμπας που για μένα το δικαιούταν, γιατί η μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν πιο επικίνδυνος και είχε και την κατοχή της μπάλας πιο πολύ. Πήρε τους βαθμούς που για μένα, ξαναλέω, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.
0: Ωραία. Εύχομαι καλή αρχή, με υγεία πάνω απ' όλα. Το κυριότερο, να μην έχετε τραυματισμούς, τέτοια προβλήματα. Πάντως, το θετικό και σε αυτή την προσπάθεια την καινούργια που γίνεται στην Αθλητική Ένωση Ευόσμου είναι και ότι το γήπεδο πλέον είναι χαλή και αυτό σίγουρα διευκολύνει το έργο σας, δεν είναι?
1: Βασικός παράγοντας, ο αγωνιστικός χώρος, να είναι πολύ καλός, εννοείται. Μπορεί να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Με πολύ περισσότερη διάθεση δουλεύουν και οι ποδοσφαιριστές. Εκτός από τον αγωνιστικό χώρο, έχουμε μια διοίκηση που μας παρέχει τα πάντα. Στην ομάδα υπάρχει μια μεγάλη και τεράστια οργάνωση.
0: Μπράβο.
1: Στην ΑΕΒΟΣΜΗ που από το παραμικρό μέχρι και το πιο σημαντικό μπορούμε να τα έχουμε και μας τα παρέχει η διοίκηση. Οπότε εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε για τη διοίκηση, για να τα αποδώσουμε ό,τι μας παρέχει η διοίκηση, είναι να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι και να διεκδικούμε τους βαθμούς.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, Κώστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δεν θα έρθω σήμερα να σας δω. Θα σας δω όμως κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, σίγουρα.
1: Έχουμε πολλά παιχνίδια.
0: Πολλά παιχνίδια. Θα προτιμήσω να πάω στο παιχνίδι του Παύλου Μελά με την Νίκη Ευκαρπίας. Κυρίως γιατί δεν έχω χρόνο να ξεκουραστώ, να γεμίσω λίγο τις μπαταρίες και έχουν περάσει τα χρόνια. Θα προτιμήσω να πάω σε ένα πιο κοντινό γήπεδο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ μέσα στην καριά μου να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, γιατί τώρα βλέπουμε τραυματισμούς. Εχθές το
0: Λουκαντή,
1: την εβδομάδα του Κωνσταντέλια. Είναι κρίμα από το Θεό οι ποδοσφαιριστές να έχουν τέτοιους τραυματισμούς και να τους κρατάνε μακριά από τις αγωνιστικές δράσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά.
1: Και ειδικά στους ερασιτέχνες να τους κρατάει και μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Γιατί το ερασιτεχνικό είναι.
0: Είναι και άλλο το. Δεν είναι μόνο ότι χάνουν τα παιχνίδια, θα χάσουν και τη δουλειά τους. Οπότε μακριά από τους ερασιτέχνες.
1: Οπότε υγεία πάνω απ' όλα και εύχομαι και πάλι να έχουμε και πιστεύω θα έχουμε και ένα πολύ καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ. Φέτος πιστεύω το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτό έδειξαν για τα πρώτα παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη αγωνιστική από χθες.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ. Να πάνε όλα καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Καλά, καλό μεσημέρι.

0: Και επανερχόμαστε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να πάμε να συνομιλήσουμε με τον προπονητή του Κεραυνού Ωραιοκάστρου, τον Θοδωρή Τσάτσα. Η ομάδα του βρέθηκε να χάνει στο 49-2-0. Μετά από λίγο κινδύνεψε να δεχτεί και τρίτο γκολ. Τελικά το πέναλτι δεν μετατράπηκε σε γκολ του Φίνικα Τούμπας. Από εκεί και πέρα, μετά το 55, όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο της Τριαδρίας είδαν μια άλλη εικόνα. Ο Κεραυνός ανέκαψε, μείωσε, πίεσε και θα μπορούσε, Θοδωρή, να πάρει και το βαθμό της ασφαλείας.
1: Καλησπέρα, καταρχάς.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, νομίζω, Αλέκο, το περιέγραψες πάρα πολύ σωστά. Εμείς κάναμε ένα καλό ξεκίνημα στο πρώτο 15 λεπτό, αλλά από εκεί και πέρα χάσαμε πάρα πολλές μονομαχίες, κάναμε κάποια λάθη στο τακτικό κομμάτι, ειδικά στην αμυντική μας συμπεριφορά, και ο αντίπαλος που έχει πάρα πολύ ποιότητα και πολύ καλές μονάδες, έφτανε συνέχεια εύκολα έξω από τη μεγάλη μας περιοχή και καμιά φορά και μέσα. Από εκεί και πέρα δεχτήκαμε, όπως είπες, δύο γκολ, έχασε ο αντίπαλος και το πέναλτι, και νομίζω από εκεί και πέρα είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, και είναι αυτό που λες ακριβώς στο τέλος, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και τον βαθμό της οπαλίας, δηλαδή μας αφήνει και μια έτσι
0: μια πίκρα,
1: το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ξέχασα να πω στο ξεκίνημα τα θερμά μου συλληπιτήρια για την απώλεια του προέδρου σας, ένας νέος άνθρωπος με τεράστια προσφορά στην κοινωνία του Ωραιοκάστρου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, έδωσε μια σκληρή μάχη και δεν ξέρω πόσο θα σας επηρεάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν μεγάλη απώλεια, τεράστια απώλεια.
1: Εγώ θέλω πάνω σε αυτό που λες, Αλέκο, να πω ότι δεν ψάχνω ούτε για δικαιολογίες ούτε για άλλο. Απλά θέλω να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας μας, γιατί στις τελευταίες δύο εβδομάδες που είχαμε προγραμματίσει δύο φιλικά και 10 προπονήσεις, δεν κάναμε κανένα φιλικό και κάναμε από τις 10 τις 5 προπονήσεις, για διάφορους λόγους όπως καταλαβαίνεις, και πάλι στάθηκαν πραγματικά μέχρι το 90 και τα δώσανε όλα μέχρι το τέλος, και για αυτό τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια.
0: Σίγουρα είναι επηρεασμένη η ομάδα, θα πρέπει να το ξεπεράσει, γιατί καλός ή κακός η ζωή συνεχίζεται. Δεν ξέρω και αν μπορείς να μου απαντήσεις στο επόμενο ερώτημα, ποια θα είναι η διοικητική λύση στο πρόβλημα με την απώλεια. Άσε και ήταν μεγάλη απουσία του, και σίγουρα υπήρχαν λύσεις. Τώρα επίσημα ποια λύση θα υπάρχει?
1: Θα γίνουν ένα διοικητικό συμβούλιο από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Θα αναλάβουν οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν στην διοίκηση, και από ό,τι μας ενημέρωσαν θα συνεχίσει ακριβώς όπως έχει η ομάδα, με κάποιους χορηγούς που θα μας βοηθήσουν, που μας ενημέρωσαν ότι θα μας βοηθήσουν για να καλυφθεί όλη η βοήθεια που μας έδινε ο κύριος Νενιάς, που η αλήθεια είναι ότι αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, δεν ήταν μόνο οικονομική, ήταν κυρίως ηθική η στάση του, αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι. Και εκεί είναι και το ότι θα επηρεαστεί πολύ η ομάδα ίσως από αυτό, αλλά αυτό που είπες και εσύ, η ζωή προχωράει και θα πρέπει να συνεχίσουμε όλοι, ίσως και προς τη μνήμη του, ας πούμε.
0: Ναι. Έτσι, για να δικαιώσετε τη μνήμη του. Καλό παράδεισο να έχει. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας παράγοντας με όλη τη σημασία της λέξης, που δεν διεκδικούσε την προσωπική προβολή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και διεκδικούσε την προβολή και την ανάδειξη της ομάδος, και την έφερε εδώ που την έφερε, γιατί άλλαξε ο Κεραυνός επίπεδο μετά τη δική του παρουσία. Τώρα, το επόμενο παιχνίδι ποιο είναι, Θοδωρή?
1: Έχουμε εντός έδρας αγώνα με τον Μαραθώνα.
0: Μαραθώνας, έχετε εικόνα? Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα κάνει με τον Καμπανιακό.
1: Ναι, έχουμε, εντάξει, λίγες πληροφορίες έτσι που μπορούμε να ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια οργανωμένη ομάδα. Έχει έναν καλό και νέο προπονητή, έτσι το γνωρίζω από τα τελευταία χρόνια που στις ομάδες που πηγαίνει. Νομίζω ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάλι έναν αξιόλογο αντίπαλο, σίγουρα και οργανωμένη ομάδα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Εύχομαι τα καλύτερα να έρθουν στη συνέχεια. Εντάξει, και ήττα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Έτσι, ακριβώς,
0: το συζητάμε. Και μάλιστα με μια από τις ομάδες που οι ειδικοί, εντός εισαγωγικών ή εκτός, άμα θέλεις, βγάλτε εσύ τα εισαγωγικά, τη θεωρούν φαβορή. Έτσι δεν είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι για μας συνέχεια θα είναι καλύτερη και θα ανακάμψουμε στα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα το πιστεύω. Πιστεύω πάρα πολύ στα παιδιά που έχει η ομάδα, στις προσωπικότητες και γενικά στην ομοιογένεια που έχουμε σαν ομάδα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θοδωρή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί ανταποκρίθηκες και σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Εγώ και εγώ, κύριε Αλέκο, να είστε καλά.
0: Γεια σου.

0: Και επανερχόμαστε να πάμε και στον νικητή του σημερινού παιχνιδιού, του πρωινού της Α1, τον προπονητή του Φίνικα Τούμπας, τον κύριο Κώστα Θωμαίδη. Κώστα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την επιτυχία της ομάδας σου. Μέχρι ένα σημείο έδειχνε ότι θα φτάνατε εύκολα στη νίκη, αλλά μετά την απώλεια του πέναλτι, οι όρια αντιστράφηκαν, η ψυχολογία των παικτών του Κεραυνού ανέβηκε, σας μείωσε το σκορ, σας πίεσε. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Καλησπέρα και εσάς, καλή χρονιά. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αγχωτική νίκη σήμερα. Βέβαια σημασία έχουν 3 βαθμοί, αλλά και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα λάθη που κάναμε στη διάρκεια του παιχνιδιού για να τα διορθώσουμε στα επόμενα παιχνίδια και μην αντιμετωπίσουμε ξανά τα ίδια προβλήματα. Η αλήθεια αυτή είναι ότι μετά το πέναλτι που χάθηκε ανέβηκε η ψυχολογία της αντίπαλης ομάδος. Δεν είχαν να χάσουν τίποτα τα παιδιά, ανοίχτηκαν, ρισκάρανε, τους βγήκε το πρώτο γκολ, ευτυχώς καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα και όλα καλά.
0: Πάντως, εκτός από αυτό που λες, την εικόνα του αγώνα που μας την περιέγραψε ο Δημήτρης Καλαϊτζής, το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο, άσχετα αν η τελευταία εντύπωση είναι ότι ο Κεραυνός πίεσε και δικαιούταν και ένα δεύτερο.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Και εμείς χάσαμε πολλές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο.
0: Με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι.
1: Ακριβώς, ναι, αλλά και χάθηκαν και 2-3 τετατέτ. Χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες, κάποιες τελικές πάσεις που δεν γίνανε σωστά ή στον κατάλληλο χρόνο. Όλα αυτά αν γινόταν λίγο καλύτερα, σίγουρα θα έχει τελειώσει το παιχνίδι πιο μπροστά. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλα καλά πάντως. Ευτυχώς καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα και πήγαμε στις
0: τέλος καλό, όλα καλά.
1: Σίγουρα παίρνετε σε μια ομάδα που σίγουρα θα είναι πολύ καλή στο πρωτάθλημα.
0: Όπως ήταν και πέρυσι και από ό,τι μαθαίνω θα με έχει. Αμυντικά είναι πάρα πολύ καλή και τώρα σήμερα απέδειξε ότι και επιθετικά όταν θα βγει μπροστά είναι πολύ καλή. Απλά δεν ξεκίνησε έτσι το παιχνίδι. Εσύ τώρα, Κώστα, είσαι ένας προπονητής που έχεις ειδικότητα στις ανόδου, στους ανόδους, στον πρωταθλητισμό γενικότερα. Πέρυσι έβγαλε στον Εθνικό Πειλέας, πιο παλιά τα ΙΕΚ Δέλτα. Εν πάση περιπτώσει, οι επιτυχίες σου είναι πολλές. Και γι' αυτό το λόγο προσλήφθηκες από το Φίνικα Τούμπας που θέλει να κάνει το μεγάλο άλμα φέτος, να ξεφύγει για πρώτη φορά από τα τοπικά δεδομένα και να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εσύ συμμερίζεσαι με την άποψη των περισσότερων που υποστηρίζουν ότι ο Φίνικας είναι το μεγάλο φαβορί?
1: Κοιτάξτε, το να λέμε ότι είμαστε το μεγάλο φαβορί πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές ομάδες, δηλαδή είναι η Θέρμη, είναι ο Αγροτικός Αστέρας, είναι η Άσυρος, είναι ο Παύλος Μπελάς. Υπάρχουν ομάδες που δεν νομίζω ότι υπολείπονται σε κάτι από εμάς. Εντάξει, ότι γίνανε πάρα πολλές μεταγραφές γίνανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα μας. Μπορεί να είναι κανένας πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όλοι ξεκινάμε με 0 βαθμούς και από εκεί πέρα, ανάλογα τι δουλειά έχει γίνει στην προετοιμασία και τι δουλειά θα γίνει από τώρα και ύστερα, θα δείξουμε αν είμαστε φαβοροί ή όχι. Σίγουρα μετά από κάποια παιχνίδια θα ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες. Τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για το ποιος είναι φαβορί και ποιος είναι λίγο πιο πίσω.
0: Πέρυσι το υπόθεση τίτλος κρίθηκε σχετικά νωρίς. Γενικότερα το πρωτάθλημα ήταν ανταγωνιστικό όμως. Φέτος πώς το περιμένεις το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας?
1: Το ίδιο και περισσότερο ακόμα ανταγωνιστικό, γιατί σας λέω ότι Θέρμη έπεσε πέρυσι από την ΓΑΜΑ Εθνική και στόχο έχει πάλι να ξανανεύει. Κράτησε τους περισσότερους παίκτες, τους έμπειρους παίκτες. Ο Αγροτικός Αστέρας σίγουρα από πέρυσι έχει ετοιμάσει την ομάδα του να πρωταγωνιστήσει και φέτος. Διάστος πάντα έχει μια καλή ομάδα, άσχετα στραβοπάτη χθες πρεμιέρα και ξέρουμε ότι οι πρεμιέρες είναι λίγο περίεργες. Δεν νομίζω, ο Παύλος Μπελάς πέρυσι διεκδίκησε μέχρι τελευταία στιγμή την άνοδό του. Φέτος θα ξαναπροσπαθήσουν τον ίδιο, έχουν τον ίδιο στόχο τα παιδιά. Ίσως να βγει κάποια άλλη ομάδα που ακόμα δεν ξέρουν που και αυτή να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Σίγουρα πιστεύω θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το πρωτάθλημα από όταν πέρυσι.
0: Και θα είναι και πιο κοντά οι ομάδες. Δηλαδή...
1: Ακριβώς, ναι, ναι, δεν θα υπάρχουν τις μεγάλες διαφορές στην βαθμολογία.
0: Και πέρυσι μπορεί να υπήρχαν μεγάλες διαφορές στη βαθμολογία, αλλά μέσα στο γήπεδο αυτές οι διαφορές εξανεμίζονταν. Δηλαδή, δεν ξεχάσω εγώ το παιχνίδι της Νεάπολης που ήταν από τις τελευταίες ομάδες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Με το Φίνικα Πολύχνης, που ο Φίνικας Πολύχνης, το είπα και χθες, έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε και πρωτοφόλι. Δηλαδή, έπρεπε να χάσει και πήρε το παιχνίδι με ένα γκολ στα χασομέρια. Δηλαδή είχε καλές ομάδες. Απλά υστερούσαν σε κάποια σημεία αυτές που υποβεβάστηκαν τελικά.
1: Ακριβώς. Είχαν κάτι που τους έλειπε και γι' αυτό.
0: Φέτος δεν πιστεύω να υπάρχει ομάδα δηλαδή που θα πέσει εύκολα. Θα είναι πιο κοντά. Και αυτές οι ομάδες είναι που θα κάνουν τις ζημιές σε αυτές που θα διεκδικήσουν.
1: Ακριβώς. Τα πρωταθλήματα παίρνονται σε εύκολες έδρες. Εκεί παίρνονται.
0: Γιατί ο Παύλος Μπελάς το πρωτάθλημα το έχασε από τις ομάδες που υποβιβάστηκαν. Δεν το έχασε από την ΠΑΜ στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σε λέω τα παιχνίδια.
0: Όχι το πρωτάθλημα, ακριβώς την άνοδο. Την άνοδο.
1: Τα πρωταθλήματα και η άνοδος κερδίζει τις εύκολες έδρες. Πέρα, αν περάσει από εκεί πέρα που θεωρείς ότι είναι εύκολα, μετά είναι καλύτερα τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτό που θέλω να πω προηγουμένως, ότι είναι μικρά τα γήπεδα. Είναι δύσκολα τα γήπεδα και οι καλές ομάδες θα δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να δείξουν
0: σίγουρα
1: αυτό που έχουν κάνει στην προπόνηση και στην προετοιμασία, να το βγάλουν στο παιχνίδι.
0: Σίγουρα
1: δυσκολεύει. Οι ομάδες θέλουν να παίξουν λίγο πιο πιστά τους, διευκολύνουν τα γήπεδα τα μικρά, τα γήπεδα που δεν είναι καλά. Αναγκαστικά έρχεται κάποια ισορροπία στο τέλος.
0: Μάλιστα. Εύχομαι τα καλύτερα, να είσαι γερός, να είναι όλα τα παιδιά εκεί στην ομάδα γερά, να μην έχετε τραυματισμούς, να μην έχετε απώλειες. Ο πρόεδρος να είναι καλά και να...
1: και ίσιος.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Από το στόμα μου το πήρες. Λίγο
1: όχι,
0: πιο...
1: Θα καλά,
0: ναι, καλά θα πάνε, εντάξει. Άμα πηγαίνει η ομάδα καλά, θα είναι καλά και ο Μότσανος.
1: Ακριβώς.
0: Φρόντισε εσύ αυτό γιατί... Φροντίστε εσείς, αυτό είναι δικιά σας.
1: Το μεγαλύτερο μάχος είναι.
0: Ναι, είναι... Και ξέρεις τι, φέτος δεν είναι ο μοναδικός γκρινιάρης. Θα έχουμε και άλλους γκρινιάρηδες.
1: Και εγώ... Εντάξει, και να σου πω κάτι, και αυτό το κάνω την υπερβολική αγάπη.
0: Εντάξει, προς Θεού. Απλά παν μέτρων άριστον, κυρίως για τη δική τους, για το δικό τους καλό. Γιατί για να φτάνεις εκεί, ανεβάζεις πίεση, παλμούς, ιστορίες, κακό. Φροντίστε να είναι καλά, να είναι καλά, να τον έχετε σε καλή κατάσταση. Και να του δώσεις.
1: Λίγο προετοιμασία να κάνει μαζί μας.
0: Να του δώσεις και τους χαιρετισμούς μου. Είναι από τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που αγαπάω και έχω τη δυνατότητα να μπορώ να λέω και τα αρνητικά του. Δεν λέω μόνο τα καλά του, ότι είναι καλός πρόεδρος. Είναι και από τους πιο γκρινιάριδες. Αν δεν ήταν τόσο γκρινιάρης, θα τον αγαπούσα πιο πολύ και θα τον σεβόμουν πιο πολύ.
1: Αυτή είναι η υπερβολική αγάπη για την ομάδα που κάποια φορά ξεφεύγει από τα όρια.
0: Έτσι. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι γεροί, να υλοποιήσετε τους στόχους σας βήμα-βήμα, όπως είπες και εσύ. Σε ευχαριστώ για την πρώτη μας επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος. Ή μάλλον δεν φτάσαμε, πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πριν σας χαιρετήσουμε, να κάνουμε μια σύνοψη. Να πούμε ότι χθες στην πρεμιέρα Δόξα Σύρου Αναγέννηση Ρησίου 0-0. Άοκο Αγίου Θανασίου Νίκη Μεσημερίου 2-4. Σήμερα το πρωί Φίνικα Στούμπας Κεραυνός Αεροκάστρου 2-1. Και το απόγευμα έχουμε Παύλος Μπελάς Νίκη Ευκαρπίας στη Σταυρούπολη. Θα είμαι εγώ εκεί και όταν με καλούν στο τηλέφωνο θα τους λέω τι γίνεται. Στο γήπεδο Αριστοτέλη, Μαραθώνας Καμπανιακός, εκεί θα είναι ο Κώστας Σαμαράς. Ο Κωστάκης, για να καταλάβετε για ποιον Κώστα Σαμαρά, μην νομίζετε λέμε για κανέναν άλλον. Στο γήπεδο του Ευόσμου, στο τοπικό τέρμπι του Αγροτικού Αστέρα με την ΑΕ Ευόσμου, θα είναι ο Θεοδόσης Τζαρνακίδης για να σας μεταφέρει το κλίμα από εκείνο το παιχνίδι. Στο γήπεδο της Ηλιούπολης, στον αγώνα του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Νικόπολη με το Θερμαϊκό Θέρμης, θα είναι ο Γιάννης Οντίνας. Και στο γήπεδο της Πηλέας, σας το κρατήσαμε τελευταίο γιατί είναι θα είναι το κλου της ημέρας, θα είναι ο καλύτερος των καλύτερων, όχι σαν εκείνον που άγγιζε το τέλειο πάντως, στο παιχνίδι, γιατί είναι από την

Της, γυρνώντας από την προπόνηση της ομάδος της, μια 15χρονη αθλήτρια που ετοιμαζόταν να πάει στην πρώτη ομάδα, έχασε άδικα, τελείως άδικα, τη ζωή της, και στη μνήμη της το φετινό κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας θα ονομάζεται Άννα Μαρία Πανταζόνη. Σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μείνετε στο Θήτα FM, στους 107,1. Συνεχίζει ο Γιώργος Διπλοίδης. Όλα τα παιδιά θα είναι εδώ με συνεχή αθλητική ενημέρωση μέχρι τις 12 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, από μένα, τον Αλέκο Παλαμίδα, και από τον παλιό τερματοφύλακα του Φίνικα Τούμπας, του Αχιλέα Περέας και άλλων ομάδων, τον Τάσο Σταυρίδη, που πατούσε εδώ τα μαγικά κουμπαγιά και μας ακούγατε ζωντανά και μάλιστα με τέλειο ήχο, τον οποίο τον ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία, τον Τάσο το Σταυρίδη, από μένα, τον Αλέκο Παλαμίδα, να περνάτε καλά, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 2. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με σαφές μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε προώρες κάλπες και υπογράμμες την ανάγκη σταθερής κυβέρνησης ενόψει των διεθνών προκλήσεων. Ο Πρωθυπουργός, στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, επικαλέστηκε τη θεσμική συνέπεια, τονίζοντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και να υλοποιούν το πρόγραμμά τους σε ορίζοντα τετραετίας. Τόνισε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για γρήγορες αποφάσεις, ενώ άφησε αιχμές για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι δεν βλέπει περιθώριο μετεκλογικής συνεννόησης. Ο κύριος Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι είναι αυστηρά κοστολογημένο και ότι η οικονομία επιτρέπει διανομή μερίσματος ανάπτυξης. Στα ελληνοτουρκικά επανέλαβε ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια, ενώ ο Πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση περί walk agendas και διαβεβαίωσε ότι οι λάθη στα σχολικά βιβλία θα διορθωθούν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας χθες στην Τανάγρα με την πτώση του μοιραίου Φάντομο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι. Οι ερευνητές εξετάζουν βίντεο από κάμερες και κινητά, καθώς και τις συνομιλίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου. Σε προχωρημένη μελετητική φάση βρίσκεται το έργο αποκατάστασης του πρώην κυβερνείου. Το σχέδιο για το ιστορικό παλατάκι προβλέπει έναν πολυλειτουργικό προορισμό με μόνιμη παρουσία της Βουλής και δράσεις ανοιχτές στην κοινωνία. Αύριο η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου παρουσιάζει τα σχέδια σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ και στην εκδήλωση θα μιλήσουν θεσμικοί φορείς και οι μελετητές του έργου. Μια ιδιαίτερη βραδιά μνήμης πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Κρίνη, αφιερωμένη στους μικρασιάτες που πριν από έναν αιώνα έφτασαν στις ακτές της περιοχής αναζητώντας νέα πατρίδα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών η Αγία Παρασκευή, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμαριάς, διοργανώνουν την καθιερωμένη ημέρα μνήμης ξεριζωμού και προσφυγιάς. Στις 8 στο Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού θα τελεστεί τρισάγιο, ενώ η βραδιά κορυφώνεται με την αναπαράσταση της άφιξης των προσφύγων από τη θάλασσα. Με το αδιέξοδο στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχίζεται και τις τιμές των καυσίμων να κινούνται έντονα ανωδικά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ότι θα αυξήσει το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5% την προσεχή 5η-10 Σεπτεμβρίου. Θα είναι η δεύτερη αύξηση φέτος μετά την αντίστοιχη που έγινε τον Ιούνιο.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πολύ υψηλές για την εποχή, με το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έως 37 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, με τους ανέμους να πνέουν ασθενείς βορειοδυτική 2 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, ακολουθεί αθλητικό μαγκαζίνο με τον Γιώργο Διπλοίδη.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Θα πάμε 2 με 4, Γιώργος Διπλοίδης στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα αρχίσουμε τις επικοινωνίες. Θα έχουμε σήμερα με το καλό 4 επικοινωνίες. 3 ποδοσφαιρικές, συγκεκριμένα 2 στοιχηματικές. Μία από, καθαρά ποδοσφαιρική για πάω και μία με το καλό μπασκετική στο κλείσιμο της εκπομπής. Το απογευματάκι θα τα ξαναπούμε μαζί από το Ιβανόφιο, όπου θα υπάρχει το φιλικό του Ηρακλή με την ΑΕΚ Λάρνακας από τη γειτονική Κύπρο. Χτες είχε πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ευρωπαϊκό, εκεί που στο 1 φυσικά ήταν το χ του Ολυμπιακού στο Βόλο, αλλά η δυσάρεστη είδηση ήταν για τον σοβαρό τραυματισμό στην εκνήμη του LKB, ενώ αργότερα υπήρχε το παιχνίδι του Άρη που ήταν 1-0 μέχρι 1 λεπτό. Μετά στις αντεπιθέσεις δέχτηκαν πολλά γκολ και την Όμαυρη και έληξε 5-0. Θα μιλήσουμε και σε λίγο με τους δύο του στοιχήματος, τον Δαβίδα Μανατίδη και τον Ηλία Ζηματούρα. Ένα που θέλω να το συζητήσουμε και όταν βγει ο Δαβίδα Μανατίδης ήταν το αποτέλεσμα της Dortmund με τη Hoffenheim εκτός έδρας, που ενώ οι παιδούχοι βρέθηκαν με 2-0 μπροστά στο σκορ, έγινε η ολική ανατροπή από τους Βεσφαλούς και κέρδισαν 2-3 το παιχνίδι, μας το είχε δώσει στο διπλό. Σήμερα έχει καλά παιχνιδάκια. Αργά το βράδυ υπάρχει το Juventus Milan, περασμένα με Γαλλία και διηγώντας τα Νακλές, ιδιαίτερα για παλαιότερους που υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες και την φοβερή Serie A, το καμπιονάτο τότε. Υπάρχει το Arsenal Chelsea, υπάρχει το Everton Manchester United, υπάρχουν καλά παιχνίδια όσον αφορά την Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που φυσικά θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη από τον σταθμό. Και μια που λέω για το σταθμό, να αναφέρω αρχίζοντας και το πρόγραμμα, ήταν ο Αλέκος Παλαμίδας από τις 11 μέχρι τις 2, 2 με 4 πάμε μαζί, 4 με 6 θα είναι ο Γιάννης Παντελίδης με άρεν ρεπορτάζ και σχολιασμό της επικαιρότητας, θα υπάρχει και σχόλιο από τον Νίκο Πετρουλάκη. 6 με 7 αναλαμβάνουν ο Γαβριλίλ, το όνομά σου, Σπυρίδης, με τον Στέλιο τον Παπαντονίου και τον Ηλία τον Μαγνησαλή. Θα έχουν σύνδεση με τα γήπεδα, με άμεση ενημέρωση και από την αγωνιστική δράση. 7-9, Γιώργος Μίρτσος, ανάλυση των αγώνα και ο σχολιασμός όσων ξεχώρισαν από την αθλητική επικαιρότητα. Και 9 με 12, 9.30 ώρα αρχίζει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Αλέξη Αλεξίου Στέλιος Παπαντονίου για το μάτς και ό,τι άλλο υπάρχει και σχολιασμός από τον Νίκο Πετρουλάκη.

0: Λοιπόν, και αφού κάναμε έναν μίνι πρόλογο για την αγωνιστική κίνηση στο ποδόσφαιρο, πάμε στον Δαβίδε Αμανατίδη, πολύ έμπειρο στο χώρο των στοιχηματικών εφημερίδων και πρώην διευθυντή του περιοδικού Προβλέψεις. Καλησπέρα, καλά είμαστε.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Ωραία. Υπήρχαν πολλές προβλέψεις χτες, αλλά αυτό που μου έμεινε στο μυαλό ήταν η ανατροπή της Dortmund, το διπλό που είχε πάει στο 2-0 και μετά ήρθε το 2-3.
1: Το 2-3, η Νάπολη που το γύρισε το over και άσο και over 1,5 στο 90 και στο 93. Γενικά είχαμε χτες αρκετά θαυματάκια. Είναι αυτό που είχα πει, η δυσκολία που υπάρχει στο σύστημα έχει μεγαλώσει πάρα πάρα πολύ. Αλλά όταν παίζουμε, όπως είπα, αποδόσεις του 2 με 4 πιασμένα παιχνίδια στα 9, ήρθαμε ακριβώς τα λεφτά μας, τουλάχιστον δεν χάσαμε μια μέρα που γίνανε αρκετά φαυματάκια και πολλές ομάδες από τις που περιμέναμε να κερδίσουν άνετα είτε δεν κερδίσαν ή κερδίσανε πολύ δύσκολα. Η Νιρεβέργη που είχαμε ξεκινήσει και είχαμε πει το διπλό έφαγε κόκκινη, τελικά έφερε 2-2. Οπότε με τον drone bet πήραμε τα λεφτά μας πίσω. Αυτό κάνουμε, παίζουμε λίγο άμυνα, γιατί όπως είπα το στοίχημα, επειδή τώρα όλες οι εταιρείες έχουν βάλει φοβερές επιλογές, πλήθος επιλογών στους παίχτες, κάπου μπερδεύονται, κάπου τα πράγματα είναι, διασπώνται τα χρήματα που ποντάρουν. Και αυτό θέλουν και οι εταιρείες βέβαια, έτσι, να διασπώνουν τα χρήματα για να μην πηγαίνουν όλα σε ένα σημείο. Λοιπόν, ξεκινάμε το σημερινό.
0: Ακούμε, ναι. Είμαι έτοιμος να σημειώσω κιόλας.
1: Λοιπόν, 4 η ώρα. Έχει το Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Β.
0: Σούπερ Λίγκ 2.
1: Πέρσι, ναι. Ο Πανιόνιος πέρσι κυνήγησε την Καλαμάτα μέχρι ενός σημείου. Μετά στα play-off χειλοκατέρευσε, έσκασε που λέμε. Δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός. Έχει προπονητή το Χουάν Φερνάντο, έναν άνθρωπο ο οποίος, αν θυμόμαστε, στον πάγκο του Βόλου ανέβασε την ομάδα σε 2 χρόνια, 2 κατηγορίες και τον έφερε από τη Β' στην Α. Ο Αστέρας φέτος είναι η Β' ομάδα του αρκετά αλλαγμένη. Ο πολιτής νέος ο Κοντοές, ένα νέο παιδί 40 χρονών, φυσικά και δεν έχει τόσες πολλές παραστάσεις στον πάγκο από τον αντίπαλο προπονητή. Πιστεύω ότι ο Πανιόνιος σήμερα θα το κερδίσει το παιχνίδι, θα κάνει τεμπούτο με το δεξί. Over 1,5 και άσος του Πανιονίου είναι στο 1,80 και αυτή είναι η πρώτη επιλογή που είναι, είπα, 4 η ώρα, 501 κωδικός για να σημειώνεται του κωδικούς.
0: Ναι, βοηθάει τον κόσμο πολύ, ναι.
1: Ακροάτες, ναι. Λοιπόν, πάμε στο 545 κωδικό, το μεγάλο ντέρμπι του Arsenal Chelsea. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Chelsea μέχρι τώρα έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία μπροστά είναι σούπερ, αλλά πίσω έχει αρκετά προβλήματα στην άμυνα. Βέβαια ξεκίνησε με 2 νίκες, αυτές οι νίκες ήταν με σκορ 3-2 και 4-3. Βάζει γκολ πολλά, δέχεται όμως και πολλά. Αντίθετα η Arsenal δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ. Και είναι και αίτητη σε 11 μάτς με την Chelsea σε όλες τις διοργανώσεις. Πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι είναι όπως δώσαμε χθες το Ίντερ, την Ίντερ άσοχη γκολ-γκολ, 3-2 Ίντερ. Κάτι τέτοιο, ίδια επιλογή έχουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Την άρεσε να έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά επειδή είναι ντέρμπι δεν αποκλείουμε και το Χ. Το άσοχη και γκολ-γκολ έχει απόδοση 1,95, είναι στον κωδικό 5,45 όπως είπα, στις 6.30 η ώρα. Πάμε παρακάτω, Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα. Η Καλαμάτα έχει αδικηθεί μέχρι τώρα με τα αποτελέσματα που έκανε, σε βάση με τις εμφανίσεις της βέβαια, έτσι. Ο Ατρόμητος έχει και αυτός 2 ήττες με Ολυμπιακό και πάω καλά αυτές, και αυτές στο γκολ, άλεψε δηλαδή τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι η ήττα που κάνει η Καλαμάτα από τον Άρη Βρεμιέρα ήταν λίγο άδικη για τους Καλαματιανούς, οι οποίοι έχουν καλή ομάδα. Θα πάω και εδώ στο άσοχη με γκολ-γκολ. Δηλαδή να πούμε ότι η έδρα θα παίξει ρόλο, αλλά οι Καλαματιανοί θα έχουν και πολύ κόσμο εδώ, γιατί το Λεκανοπέδιο έχει πάρα πολλούς Καλαματιανούς, θα έχουν κερκίδα σήμερα στο μάτς. Και η απόδοση αυτή του Άσο Χ και Γκοργόν είναι πάρα πολύ καλή, ανεβαίνει στο 2.30.
0: Όντως πάρα πολύ δυνατή απόδοση.
1: Λοιπόν, αυτό το μάτς είναι στις 7 η ώρα. Πάμε λίγο 7.30 στο Βέλγιο, όπου παίζει η Άντερλετ με την Γκένκ. 4 στα 4 over έχει φέρει η Γκένκ και τα 3 ήταν με Γκοργόν. 9 στα 10 over σε όλες τις διοργανώσεις, αν πάρουμε και τα περσινά της παιχνίδια στα σερί. Goal goal και over είναι και εδώ η επιλογή μας. Πιστεύω ότι η Άντερλεχτ θα προσπαθήσει να συνέλθει λίγο. Η Γκένκ πάει πολύ καλά, με αρκετά καλή επίθεση. Και πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι στο goal goal και over είναι μια καλή επιλογή. Γι' αυτό και δεν είναι, δεν είναι στο 2, είναι στο 1.80.
0: Περιμένω ότι θα σκοράρουν δηλαδή πολύ.
1: Ναι, περιμένουν να σκοράρουν οι δύο ομάδες. Καλή επιλογή το goal goal και over, πιστεύω. Η Άντερλεχτ, πρέπει να πούμε ότι κέρδισε το τελευταίο παιχνίδι με την Κολτράιτ που το χρωστούσε, οπότε έφτασε τις δύο νίκες. Η Γκένκ στα τελευταία παιχνίδια είναι σούπερ επιθετικά. 4-4 με την Αντβέρπ εκτός έδρας, 4-0 διέλυσε την Βέβερεν στο τελευταίο παιχνίδι και έχει και αυτή δύο νίκες. Λοιπόν, 1.80 η απόδοση goal goal και over στο Anderlecht Genk είναι στις 7.30, ο κωδικός είναι 559. Πάμε Τουρκία, Trabzonspor vs Gençler. Εδώ θα είναι 8 η ώρα το παιχνίδι. Εδώ θα πάρουμε το goal goal. Το goal goal είναι 1.80. Ο Σαλάχ μέχρι στιγμής κάνει ό,τι μπορεί τους γηπεδούχους, αλλά τα πράγματα δεν πάνε γενικά καλά. Είναι αυτό που λέμε εμείς, ο λαός μας, ένας φούκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη.
0: Όντως
1: αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αποπομπή ή παρέτηση, γιατί είχε δηλώσει παρέτηση ο Χαπίστε και δεν είχε δεχτεί αρχικά η διοίκηση την παρέτησή του, αλλά τελικά μετά και από την τελευταία ήττα που έκανε δέχτηκε τελικά. Προσωρινός είναι ο Τσισμίρ, ακούγεται ότι πάνε για τον Αρντά Τουράν προπονητή. Η Γκεστέρ είναι αίτητη, είναι πολύ καλή ομάδα, σκληρή ομάδα, θα παλέψει. Η Τραμπεσκόν θέλει να σβήσει ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να επανέλθει στις επιτυχίες. Το goal-goal πιστεύω ότι είναι μια καλή περίπτωση εδώ. Βέβαια το τουρκικό πρωτάθλημα είναι αρκετό δύσκολο, πρέπει να πούμε. Βλέπουμε αρκετά θαυματάκια εκεί. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι με το Σαλάχ μπροστάρι θα σκοράρει και η Γκετσλέρ που έχει σκοράρει και αυτή και στα τρία της παιχνίδια. Μάλιστα κέρδισε τη Φερνέρ, πρέπει να πούμε, 2-1 στην πρεμιέρα. Αυτό δείχνει και μόνο την δυναμικότητα της
0: προηγούμενης.
1: Λοιπόν, goal-goal του 1.80. Και κλείνω τις επιλογές μου, το 7ο παιχνίδι είναι στο 5.92 κωδικό στις 10 η ώρα. Εδώ goal goal είναι η επιλογή. Είναι το παιχνίδι Εσπανιόλ Σεβίλη στην Ισπανία. Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα. Η Σεβίλη από την Ατλέτικο εκτός έδρας 3-1. Η Εσπανιόλ ήταν με 1-2 από τη Σοσιεδάδ και αυτή εκτός. Θα παίξουν σήμερα όλα για όλα. Οι 3 στα 3 over έχει και η Εσπανιόλ και η Σεβίλη, τους τρεις αγώνες που έχουν δώσει μέχρι τώρα η Λα Λίγκα. Πιστεύω ότι και οι δύο μας θα σκοράρουν και σε αυτό το παιχνίδι και η Σεβίλη έχει 3 στα 3, όπως είπα, goal-goal. Να πούμε ότι έχουν μια καλή σχέση οι δύο ομάδες. Πέρσι είχε δώσει το παιχνίδι και έρχεται 3-0 και σώθηκε η Σεβίλη. Η Εσπανιόλ είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον ένα γκολ θα στο βάλει. Μέχρι τώρα έχει σκοράρει και στα τρία. Το γκολ γκολ είναι 1.90. Όπως είδατε, όλες οι αποδόσεις μας είναι κοντά
0: στο από 1.80
1: μέχρι 2. Λοιπόν, τα συνοψίζω τα παιχνίδια για να τα σημειώσουν όσοι δεν προλάβανε. Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Β, 501 κωδικός, άσος και over 1,5-1,80. Arsenal Chelsea 5,45 κωδικός 6,5 ώρα. Άσοχη και γκολ 1,95. Ατρόμητος Καλαμάτα ίδια επιλογή, άσοχη και γκολ στο 2,30 αυτό από τη Super League. Πάμε Βέλγιο στις 7,5-5,59 κωδικός γκολ και over 1,80. Την Άντερλεχτ την είδαμε ότι πόσο επιθετική ομάδα είναι και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟ.
2: Ακριβώς, ήταν πάρα πολύ επιθετική και είχε πίσω όμως αρκετά θεματάκια.
1: Έτσι λοιπόν δέχεται και εύκολα γκολ, αλλά μπροστά είναι καλή. Από το Sport Gensler εξηγήσαμε τους λόγους. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι ο Σαλάχ. Πολλοί θα παίξουν σήμερα αν η time scorer ο Σαλάχ ή over, και over 1,5 τον Αιγύπτιο. Λοιπόν, γκολ εδώ, γιατί είπαμε ότι η Gensler είναι super ομάδα και δεν θα τα παρατήσει μέσα στην Τράμπζον. Γκολ του 1,80 εδώ. Παρά το γεγονός ότι η Τράμπζον έχει προσωρινό προπονητή. Κλείνουμε με Εσπανιόλ Σεβίλη, 10 η ώρα είναι, 5.92, το γκολ και εδώ είναι στο 1.90. Με αυτά τα 6 παιχνίδια θα πάμε σήμερα. Όπως είπα πάντα, σεβαστικά που λέω εγώ στο στοίχημα, δεν θέλει ανοίγματα, παίζουμε τα χρήματα που μας περισσεύουν, μαζί με τον καφέ μας ή το ποτό μας ρίχνουμε και κάτι υψηλά, να δούμε μπαλίτσα βασικά είναι.
2: Διότι και το είναι και αναψυχή μαζί, ναι, πάνω απ' όλα.
1: Μέχρι εκεί, γιατί όπως εγώ έχω ένα κανόνα, λέω σίγουρα στο στοίχημα είναι μόνο τα χθεσινά. Γιατί πολλοί κόσμοι ξέρουν τώρα εμάς, νομίζαν ότι ξέρουμε τα πάντα και μπορούμε να φέρουμε τα πάντα και μας ρωτάγανε, πες μας ένα σίγουρο, πες μας ένα έτσι. Δεν υπάρχουν σίγουρα στο στοίχημα, παιδιά. Σίγουρα όπως είπα είναι μόνο τα χθεσινά παιχνίδια. Όλα είναι ένας, το στοίχημα είναι ένας μαραθώνιος αγώνας, τον οποίο αν το πάρεις σαν χόμπι, και παίζεις όπως είπα χρήματα τα οποία δεν πονάνε την τσέπη σου, δεν πονάνε την οικογένειά σου, δεν πονάνε τον εαυτό σου, δεν τον αφήνουν την άλλη μέρα άφραγκο, και βλέποντας και τα παιχνίδια γιατί μας αρέσει το ποδόσφαιρο, είναι ένα καλό χόμπι, αλλά μέχρι όπως είπα εκεί κάπου μπαίνει τελεία και παύλα. Αυτά από μένα, σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους και καλά κέρδης όσους ασχοληθούν με το άθλημα.
2: Ευχαριστούμε και εμείς, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Θα επαναλάβω και εγώ ακόμη μια φορά τα σημεία που έδωσε ο Δαβίδα Μανατίδης, ο πολύ έμπειρος στον χώρο των στοιχηματικών εφημερίδων και πρώην διευθυντής του περιοδικού Προβλέψεις. Το Super League 2, Πανιώνιος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, τον Β' όμως. Over 1,5 και νίκη για την ομάδα του Πανιωνίου. Arsenal Chelsea στο Λονδρέζικο Ντέρμπι, άσοχη και γκολ-γκολ. Κάτι αντίστοιχο και στο Καλαμάτα Τρόμητο, Super League 1, δηλαδή το άσοχη για το παιχνίδι των Καλαματιανών απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου και γκολ-γκολ. Στο Βέλγιο την Άντελεκ που την είδαμε από κοντά στα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, που στο παιχνίδι της Τούμπας πιέστηκε πάρα πολύ και στο εντός έδρας παιχνίδι δέχτηκε 2 γκολ από τον ΠΑΟΚ και πολλές φάσεις. Γι' αυτό ο Δαβίδ Αμανατίδης και γενικότερα για την Γκένκ και για την Άντελεκ δίνει γκολ-γκολ και over.

πάμε στο παιχνίδι της Trabzonspor, να το πω σωστά, goal-goal και Σπανιόλ Σεβίλη. Επίσης στο goal-goal υπάρχουν αρκετά goal-goal και αποδόσεις από το 1.80 μέχρι το 2 φράγκα περίπου για το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε εμείς να δούμε τι συμβαίνει μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τους ζωντανούς αγώνες. Λοιπόν, έχουμε... Τώρα μας έκανε την ανανέωση, ωραία. Στην Ολλανδία, Groningen Twente 2-2. Στην Championship, Birmingham City Wolves 1-1. Τα άλλα είναι η Ιαπωνία και κάποιες άλλες κατηγορίες που Νότια Κορέα, ας πούμε, που δεν παίζεται τόσο πολύ. Και Αγγλία υπάρχει σήμερα και απ' όλα όσον αφορά το στοιχηματικό κουπόνι.

Λίγο στο προγραμματάκι του πρωταθλήματος της Super League 1, καθώς θα το αναφέρουμε και αργότερα μετά την σύνδεσή μας με τον δεύτερο άτομο που θα μιλήσουμε για το στοίχημα. Πάμε αναλυτικά. Είπαμε Βόλος Ολυμπιακός 4-1 και Εκάρες 5-0. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα στο... στις 7 η ώρα, Όφη Κηφισιά 7:30, Λεβαδιακός Πανετολικός 8 η ώρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9:30 και αύριο στις 6 ο αγώνας ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ηρακλή.

0: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Ακούτε το Αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.
2: Να κάνουμε μια παρένθεση όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά πέρα από το του εξωτερικού και για την Ελλάδα. Υπάρχει το σαν σήμερα υπάρχουν τα εγγένεια του γηπέδου του ΠΑΟΚ στις 6 Σεπτεμβρίου του 1959. Τα γηπεδικά φυσικά είναι ένα θέμα για όλες τις ομάδες και στο εξωτερικό και εδώ. Η ΑΕΚ απέκτησε γήπεδο, ο Ολυμπιακός απέκτησε και τώρα θα ανακατασκευαστεί ακόμα και το καινούργιο γήπεδο του στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ένα θέμα στην πόλη μας είναι το Καφτατζόγλιο που ακόμα δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση για να μπορέσει να παίξει ο Ηρακλής τα εντός έδρας παιχνίδια του, γι' αυτό παίζει συνεχώς εκτός έδρας. Και στη σημερινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού υπήρχαν τοποθέτηση για το και χτες για το γήπεδο της Τούμπας που υπόθηκε ότι θα υπάρχει συνεργασία με την ΠΑΕΠΑΟΚ όσον αφορά το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ του Δικεφάλου με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2027. Αλλά πέρα από το γήπεδο της Τούμπας αναφέρθηκε και ακόμα υπήρχε αναφορά και στο θέμα της μετεγκατάστασης του Άρη, δηλαδή μήπως προσπαθήσουν οι κοιτινόμαυροι σε συνεργασία με την κυβέρνηση να γίνει μια μετεγκατάσταση όπως έγινε αντίστοιχα με την ομάδα του Παναθηναϊκού στην Αθήνα. Φυσικά τα νέα γήπεδα το είδαμε και στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, δίνουν πολύ περισσότερα έσοδα, ο κόσμος πάει πολύ πιο εύκολα με περισσότερες ανέσεις. Είναι λογικό να παρευρίσκεται περισσότερος κόσμος που θέλει κιόλας να πάρει και την οικογένειά του, πέρα από τους οργανωμένους που είναι και σε μικρότερη ηλικία και μέχρι μια ηλικία κιόλας αντέχεις και στο να βρίσκεσαι σε πιο δύσκολες συνθήκες, μέσα στη βροχή ας πούμε, στα πέταλα γενικότερα, η φανατική υποστηρίξη όλων των ομάδων, όσο μεγαλώνεις θέλεις περισσότερες ανέσεις. Είχαμε νωρίτερα τον Δαβίδα Μανατίδη για το πρώτο σκέλος όσον αφορά τα προγνωστικά του στοιχήματος. Σήμερα μέρα πραγματικά για να την απολαύσεις όσον αφορά τα πολλά παιχνίδια. Και πολλά παιχνίδια υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν και στο μπάσκετ, απλά θα αναφερθούμε αργότερα. Έχουν φιλικά παιχνίδια τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο ο Άρης και ακόμη και ο Ηρακλής. Οι δύο τελευταίοι, ο Άρης και ο Ηρακλής, δίνουν εντός έδρας παιχνίδια και κλεισμένων το θυρών ο Άρης. Πρεμιέρα για τον Ηρακλή μπροστά στο κοινό του όμως, γιατί χτες ήταν και κλεισμένο το θυρών. Ενώ ο ΠΟΚ συνεχίζει στο τουρνουά που κέρδισε χτες στην Ούντινε και σήμερα θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Νάπολη. Κερδίζω λίγο χρόνο για να πάμε σε λίγο και στον Ηλία Ζηματούρα. Κάνουμε μια παρένθεση στο στοίχημα και στο ποδόσφαιρο για να πριν να πάμε στις αναλυτικές προβλέψεις και από τον διευθυντή του site fullbet.gr.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε με τις προβλέψεις για το στοίχημα. Χτες είχαμε κάποια παιχνίδια. Σήμερα περιμένουμε περισσότερο από ό,τι θυμάμαι τη χθεσινή μας συνομιλία. Ηλίας Ζηματούρας, διευθυντής του site fullbet.gr. Καλησπέρα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη, όπως και χτες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το fullbet.gr. Εντάξει, δεν έχουμε σήμερα και πανδεσία επιλογών, γιατί το διάβασμα δεν έβγαλε πολλά παιχνίδια. Απλώς να πω ότι η χθεσινή μέρα ήταν ανάμειχτα έτσι τα συναισθήματα, τα στοιχηματικά. Επιλέξαμε μεγάλες αποδόσεις, δεν δικαιωθήκαμε με τις Sirius, που λέγαμε για τις απώλειες που έχει, τελικά κέρδισε, επέστρεψε στις νίκες, όμως πήγαμε καλά στη Λατινική Αμερική. Πέρασε τον goal-goal στο Χινάσια Τίγκρε και ο Άσος που λέγαμε, ο μεγάλος Ιβελές με την Εσουδιάντες, όντως η Εσουδιάντες κατέβηκε με τα δεύτερα και έχασε 1-0. Πέρασε και άνετα και το goal-goal στο Βραζιλιάνικο, στον Μπαΐα Μπραγκαντίνο Μπαΐα, που έλειξε 2-3, έτσι. Και αυτό ήταν goal-goal του τρασιασμού. Τώρα, το σημερινό μενού, καταρχάς να πω για το fullbet.gr. Ευχαριστώ κιόλας τους Θεσσαλονικείς και όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί χθες πραγματικά με το που κλείσαμε τη γραμμή μας έγινε καταιγισμός επισκέψεων από έτσι κλικ από τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε αρκετούς επισκέπτες στο site. Αυτό το βλέπω φυσικά, όπως αν το γνωρίζει ο κόσμος, υπάρχει live εφαρμογή που βλέπεις από πού μπαίνουν περιοχές και πόσοι μπαίνουν. Οπότε κάτι αναλόγως ελπίζω να συμβεί και σήμερα. Εχθές κάναμε ρεκόρ επισκεψιμότητας. Συνεχίζουμε, προχωράμε δυνατά. Πολλές επιλογές και σήμερα στο site. Θα ξεκινήσω από το μεγάλο ντέρμπι, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εγώ έχω δει και τις δύο ομάδες φέτος αρκετές φορές και στην Ευρώπη και στα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί αυτό το μάτς να ξεφύγει από τον goal-goal.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Πιστεύω θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι. Κοίτα, είναι και νωρίς ακόμα στη σεζόν. Δεν υπάρχει έτσι τη μεγάλη πίεση για βαθμολογική. Αν φώτε θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους, δεν πιστεύω ότι κάποιος θα κατέβει σήμερα για το Χ στο ΆΚΑ, ούτε και ο ΠΑΟΚ, οπότε πιστεύω ότι θα σκοράρουν και οι δύο στο ΆΚΑ. Η επιλογή της ομάδας μας του Match Money News για το FullBetGR είναι το Άσο Χ και ο Over 1,5 με 98. Η δική μου επιλογή είναι το Goal-Goal. Τώρα, από τους tipsters του site επέλεξα προτάσεις από τον Σταύρο τον Κολίλα για το ντέρμπι του Λονδίνου Arsenal Chelsea, που είναι 6,5 ώρα η σέντρα του. Ο Σταύρος προτείνει το over 3,5 γκολ με απόδοση 2,75. Ρισκάρει πάρα πολύ, αλλά συμφωνώ μαζί του. Υπάρχουν προϋποθέσεις να δούμε ανοιχτό μάτς εκεί. Και ο Ανδρέας ο Αρμάος στο FullBetGR, μία από τις δύο προτάσεις του σήμερα είναι 10,5 το Ισπανιόλ Σεβίλη, το over 2,5 έχει απόδοση 2,40. Αν δούμε τη συμπεριφορά των ομάδων φέτος στο ποτάσμα, έχουν από 3 over σε 4 αγωνιστικές. Και τα 2 από τα 3 μεταξύ τους, τα τελευταία ονόματς, έδειξαν με over. Οπότε το 2,40 θεωρώ ότι είναι εξαιρετική επιλογή. Πάμε με μεγάλες αποδόσεις για μεγάλα κέρδη. Τώρα, Αργεντινή. Στις 9 παρατέταρτο έχουμε το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας. Το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας δεν είναι το River Plate Boca Juniors. Είναι λόγω ονομάτων, είναι λόγω μεγάλων ομάδων. Εγώ, όταν λέω μεγαλύτερο ντέρμπι της Αργεντινής, εννοώ μίσος, πάθος, τα βλέπουμε όλα. Ξύλο, ποδοσφαιρικό. Είναι το Rosario Newell's. Τοπικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο πέφτουν κορμιά. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα αυτά τα μάτια, Ροζάριο Νιούλς, βλέπουμε την κόκκινη κάρτα κάτω από το 3. Δηλαδή, συνήθως σε παιχνίδια η επιλογή τουλάχιστον μιας κόκκινης κάρτας ξεκινά. Η απόδοση είναι πάνω από 3. Σήμερα είναι 2,27.
0: Που είναι αρκετά χαμηλά σχετικά, ναι.
1: Αρκετά χαμηλά. Θα το προτείνω. Πιστεύω ότι θα έχουμε κόκκινη κάρτα. Και στις δύο ομάδες λήγουν πολλά συμβόλαια φέτος. Τι σημαίνει αυτό? Αρκετοί παίκτες που θέλουν να ανανεώσουν βρίσκουν τα ντέρμπι ως να το θα το πω, τον καλύτερο στίβο τους να αποδείξουν στον κόσμο ότι πρέπει να μείνουν στην ομάδα, να παίξουν για τη φανέλα. Υπήρξε πρόσφατα ντέρμπι Χιμιάς Άλλα Πλάτα στο Διάδρυ που είχαμε 7 κόκκινες. Από τις 7 κόκκινες οι 5 πέφτουν λίγα τα συμβόλαιά τους. Και επειδή τα παρακολουθώ πάρα πολύ αυτά, οι τρεις ανανέωσαν. Έριχναν φανέλες όταν βγαίναν από το γήπεδο, φυλάγαν σήματα. Τέλος πάντων, για να μην το κουράζω, στο Ροζάριο Νιούρις παίζω κόκκινη κάρτα. Σε απόδοση 2-27, η σέντρα είναι 9 παρατέταρτο. Αργότερα, τα ξημερώματα, 1 και 4, η River Plate υποδέχεται την Independiente Rivadavia. Βλέπουμε τον Άσο είναι φαβορί στο 1.72 και το διπλό στο 4.85 και κάτι. Η River Plate δεν είναι η ομάδα που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως αμυντικά. Μετά τον Γκαγιάρδο δοκίμασε με τον coach Κουδέτε να σηκώσει κεφάλι. Δεν τα κατάφερε. Σήμερα έχει πάλι υπηρεσιακό στον πάγκο, τον πρώην αρχηγό της, τον Λεωνάρδο Πόνσιο. Και έχει και, διάβασα το τελευταίο ρεπορτάζ, αρκετές απουσίες. Η Ριβαντάβια ήταν νεοφώτιστη πρόπερση. Ενισχύθηκε. Έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι δυσκολοκατάβλητη. Και το απέδειξε και στο Λιμπερταδόρες, όπου ως προτάρα στα χτωπούτια τερμάτισε πρώτη σε όμιλο. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Την περασμένη αγωνιστική διέλυσε 3-1 τη Ρασίνκ. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Ρασίνκ γιατί είναι μεγάλο όνομα ομάδας. Πιστεύω ότι θα σκοράρει σήμερα στο Μονουμεντάλ. Το γκολ-γκολ να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, γιατί και η River πιέζεται για νίκες. Έχει απόδοση 2-15.
0: Πάρα πολύ ικανοποιητική.
1: Ναι. Από τα Αργεντινή συνοψίζω, κόκκινη κάρτα στο Ροζάριο Νιούελς με απόδοση 2-27 και γκολ-γκολ 2-15 στο River Plate Rivadavia. Από το site μας, στο Full Bet ημέρας, έχουμε αρκετές ισοπαλίες και σήμερα.
0: Βλέπω τα εμπορικά παιχνίδια στο slider και βλέπω γι' αυτό που δεν μιλήσαμε την Everton με τη Manchester United.
1: Είχα το αφήσει για το τέλος.
0: Α, ωραία, ναι, όπως...
1: Απλώς πάω στις οπαλίες γιατί κάνουν και σέντρα στις 4 δύο παιχνίδια.
0: Ναι, πάμε στις οπαλίες.
1: Από τη Β' Ιταλίας είναι έτσι, οι πιο δυνατές της ομάδας μας σήμερα στο fullbet.gr. Είναι το Virtus Entella Vicenza σε απόδοση 3.05 και το Juve Stabia Pisa σε απόδοση 2.95. Αυτή η διαδούλα πληρώνει αδρά. Όποιος παίρνει ρίσκο, ρίσκα δηλαδή στο στοίχημα, την ποντάρει. Βγαίνει και από τη συμπεριφορά των ομάδων, βγαίνει και από προϊστορία, βγαίνει... Βέβαια το ταχύ πάντα ξέρεις που να σου πάσουν στο τέλος μια λεπτομέρεια έχουν πολύ...
0: Καθυστερείς και είναι το πιο δύσκολο τότε.
1: Ναι. Τώρα επιστρέφουμε και αυτό που έλεγε στο Premier League. Everton, Manchester United. Η Everton φέτος τυχερή, ξετυχερή, πήρε ισοπαλία εκτός με την Bournemouth. Πίσω έχει προβλήματα. Η Manchester είναι πάλι αγχωμένη και ασκέλησε 5-2 την Ipswich. Έδειξε αρκετά άγχος στο πρώτο, έδειξε μεγάλο άγχος στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να το γυρίσει. Μετά λύθηκαν τα πόδια. Εγώ θα ακολουθήσω το διπλό του 2-15 που προτείνει η ομάδα μας στο fullbet.gr με ρίσκο φυσικά. Πιστεύω ότι η Everton έχει πολλές ατέλειες πίσω, όπως και μάλιστα βέβαια. Είναι πολλά με λίγα μπορεί να γίνει το match. Πιστεύω ότι θα σκοράρει περισσότερα η United και θα κερδίσει την αναμέτρηση. Είναι στο 2-15. Για όσους θέλουν και καλύψεις και τα λοιπά, υπάρχει και επιλογή του Χ2 και γκολ-γκολ, έτσι. Με πολύ ρίσκο θα πάω όπως στο διπλό του 2-15.
0: Πολύ ρίσκο και 2-15. Αυτά ήταν...
1: Αυτό έχω και κάτι από Βραζιλία.
0: Α, ωραία, ακούμε.
1: Να πω χθες ότι αναλαμβάνω τον Μπεκαντίνο Μπαΐα, τον γκολ-γκολ έγινε από ημίχρονο, το οποίο ήταν 2-2 και σήμερα θα συνεχίσω με γκολ-γκολ. Είναι το Κοριτίμπα Μιρασόλ. 5 η ώρα η σέντρα, 5 η ώρα Ελλάδας σε μάτς Βραζιλία σημαίνει 11 το πρωί στη Βραζιλία. Αυτό είναι αντίπαλός μας, γιατί όταν σηκώνται τόσο νωρίς οι παίκτες για να προετοιμαστούν για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, υπάρχει άλλο πρόγραμμα και αυτά. Συνήθως τα μάτια που γίνονται πρωί μεσημέρι για να πηγαίνουν παιδιά και οικογένειες δεν έχουν πολλά γκολ. Εγώ θα ρισκάρω με τον γκολ. Θα πω ότι η Κορυτίμπα τα τελευταία της αποτέλεσματα είναι 2-1, 1-1, 2-1, 3-2 και η Μυρασόλη φιλοξενούμενη έχει 6 σερί γκολ-γκολ. Ανεξαρτήτως, δηλαδή έχει παίξει, έχει σκοράρει και με τη Φλαμέγκο, με την Κρουζέιρο, με τη Σάντος, με την Παλμέρας, ομάδες που είναι πολύ ανώτερες ποιοτικά. Πιστεύω θα σκοράρει και στην Κορυτίμπα σήμερα. Το γκολ-γκολ έχει 2-20. Και εδώ λοιπόν πάμε με
2: απόδοση πάνω
1: με
2: από 2.
1: Απόδοση. Με απόδοση πάνω από 2. Τώρα, όλα αυτά φυσικά δεν παίζονται μαζί, είπαμε, τρομερά μεγάλες αποδόσεις. Παίζονται σε διάδες, τώρα είναι στην ευκαιρία του κόσμου που μας ακούει στους
2: ακροατές. Ποιες θα επιλέξει μεταξύ να τις ταιριάξει.
1: Ναι. Εγώ έχω παίξει τη διάδα μου.
2: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια. Είναι το κόκκινη κάρτα στο Ροζάριο Νιουέλς και το γκολ-γκολ στο River Plate Independiente Rivadavia. 2-27 επί 2-15.
2: Οπότε διάδα από Αργεντινή.
1: Αδιάδα από Αργεντινή. Τώρα, αν μου έλεγες να επιλέξω αυτό που μου αρέσει περισσότερο από τις όλες τις επιλογές σήμερα στο FullBetGR, θα πάω στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αυτό που έλεγα στην αρχή, το γκολ-γκολ. Το απλό γκολ-γκολ.
2: Μπορούμε να συνοψίσουμε λίγο στα γρήγορα.
1: Σταύρος Κολύλας, 6,5 ώρα, over 3,5 Arsenal Chelsea, σε απόδοση 2,75. Ανδρέας Αρμάος, 10,5. Τα ονόματα που λένε συνεργάτες στο site του bet.gr, έτσι.
2: Να, ναι.
1: Εσπανιόλ Σεβίλη, over 2,5 το 2,40. Ροζάριο Νιούελς, κόκκινη κάρτα, στο 2,27. 9 παρατέταρτο το Ισέντρα. River Plate, Rivadavia, goal-goal στο 2,15. Goal-goal στο Κορυτίμπα Μυρασόλ στη Βραζιλία, σε απόδοση 2.20 στις 5 το απόγευμα η Σέντρα. Οι ισοπαλίες μας από τη Β' Ιταλίας, Εντέλα Βιτσέντσα και Γιούβε Στάμπια Πίζα, και με πολύ πολύ ρίσκο το διπλό στο Everton Manchester United σε απόδοση 2.15.
2: Τέλεια.
1: Αυτά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή επιτυχία σε όλους εύχομαι και καλή συνέχεια σε εσάς στην εκπομπή σας.
2: Καλή επιτυχία και εμείς για εμάς και για τις σημερινές προβλέψεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Γεια.

καθώς θα πάμε από την σε λίγο και, σε, στο, και στο Στέλιο Παπαδονίου και, στον, και συνεχίζουμε σε, επιστρέφουμε μάλλον σε ρυθμούς Super League 1, να, για τους φανατικούς που τα βλέπετε όλα, που είμαι και εγώ στην ίδια κατηγορία, ότι όσο το δυνατό περισσότερο. Τα παιχνίδια σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα υπάρχει το Ατρόμητος Καλαμάτα από το Nova Sports 2. Μισή ώρα αργότερα, ουσιαστικά το παιχνίδι που έχει το άλλο κανάλι, το ανταγωνιστικό κανάλι, θα μπει και το συνδρομητικό του Sport FM. Θα υπάρχουν 3 συνδρομητικά. Αυτό δεν ξέρω για τον κόσμο πόσο καλό είναι, πόσοι μπορούν να πληρώσουν 3 συνδρομητικά. Τέλος πάντων, να μην ξεφύγουμε από την κύρια συζήτηση. Όφη και Φυσιά, Κοσμοτέ Sport 8. Λεβαδιακός Πανετολικός είναι το επόμενο παιχνίδι. Από το Nova Sports Prime, είναι δηλαδή το παιχνίδι το βραδινό όσον αφορά την τηλεόραση της Nova.

Μια μικρή περιγραφή πώς βλέπουμε εμείς τα παιχνίδια όσον αφορά τα σημεία. Περιμένουμε λίγο να περάσουν οι αγωνιστικές. Θα αρχίσουμε να δίνουμε και προσωπικά θα αρχίσουμε να δίνω σημεία. Στις 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτα. Ένα παιχνίδι που η Καλαμάτα έχει δείξει καλά επιθετικά στοιχεία και απέναντι στον Άρη και απέναντι στον Πανατολικό. Δεν κατάφερε να πάρει κάποιο βαθμό. Αντίστοιχα και ο Ατρόμητος και αυτός βρίσκεται ακόμη σε συγκομιδή 0 πόντων. Με τη διαφορά ότι ο Ατρόμητος έχει χάσει στο γκολ, δεν έχει σκοράρει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό, έχει τεθεί 1-0, ενώ αν και προηγήθηκε με 1-0 στο Περιστέρι, δεν τα κατάφερε απέναντι στον ΠΑΟΚ, τελικό σκορ 1-2, δηλαδή και οι δύο ομάδες ψάχνουν για τον πρώτο τους τουλάχιστον ένα πόντο. Έχουμε και την, είπαμε, από τον Δαβίδ Αμανατίδη, αυτό το βλέπουν στο 1H και στο goal goal. Όφη Κηφισιά στις 7.30. Η Κηφισιά δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Ναι, και την έχουμε δει μόλις ένα παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Και πέρσι, θυμίζουμε, είχε δυσκολέψει ή είχε πάρει αποτελέσματα από τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες. Απέναντί της ο Όφη που προέρχεται από συνεχόμενα παιχνίδια Ελλάδα, Ευρώπη και Κύπελλο. Ένα θέμα είναι και η διαχείριση των ατελειώτων παιχνιδιών που ο Όφη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσωπικά τον έζησα τον Όφη και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σε μεγάλες νίκες στην Ευρώπη, αλλά ο οργανισμός έχει πάρα πολλά χρόνια να συνηθίσει σε αυτούς τους ρυθμούς. Να δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση του ρόστερ από τον κύριο Κόντι όταν συμμετέχει και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο, αλλά και στην League Phase του Europa League. Την Τετάρτη πήρε φυσικά το αποτέλεσμα στην Τούμπα, που είναι το σημαντικότερο το αποτέλεσμα, αλλά από εκεί και πέρα ήταν τελείως ακίνδυνος επιθετικά, ενώ την προηγούμενη Κυριακή στο Κλειάνθης Βικελίδης ο Άρης κυριάρχησε πραγματικά και μπορούσε να κερδίσει πολύ παραπάνω από το τελικό 2-1, με το οποίο η Κιτινόμαυρη της Θεσσαλονίκης πήραν το τρίποντο απέναντι στους Κρητικούς. Όσοι μας ακούτε μέσω ίντερνετ και όλα στην Κρήτη, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Πολύ κόσμο ξέρουμε από το συγκεκριμένο νησί.

Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έκανε αγκαρέα, κέρδισε όμως την Νίκη Βόλου στο κύπελο. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει και έκανε το 3-3, μπήκε στους ομίλους του Conference League αυτός αντίστοιχα και έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Το θέμα είναι πώς όλοι αυτοί θα γίνουν ομάδα. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ με τα σκαμπανεβάσματά του προσπαθεί να βρει πατήματα, να βρει και βασική ενδεκάδα, κάποια πατήματα, κάποιες σταθερές, μου ήρθε η λέξη, ο Αλέσιο Λύση. Θα τα πούμε και με τον Στέλιο Παπαντονίου μετά το διάλειμμά μας. Την Τετάρτη ήταν καλύτερος. Έπαιξε καλά κατά διαστήματα, δεν μπόρεσε να πάρει το αποτέλεσμα. Που το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στην αρχή του πρωταθλήματος των διοργανώσεων, είναι το σημαντικότερο. Να δούμε αν ο Δικέφαλος θα καταφέρει να πάρει κάποιο αποτέλεσμα από τον Παναθηναϊκό. Πίσω έχει τα προβλήματά του, εύκολα δύσκολα μπροστά στα περισσότερα παιχνίδια, εκτός από την Τούμπα που δυσκολεύεται πιο πολύ, βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Πάμε στο διάλειμμά μας, θα επιστρέψουμε με το τέλος της ανάλυσής μας και μετά θα πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου.

0: Θήτα FM. Είναι 3. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απέρριψε τα σενάρια συνεργασιών και χαρακτήρισε κυβέρνηση των ηττημένων τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Ο πρωθυπουργός, απαντώντας ερωτήσεις στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξη τύπου προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, τόνισε ότι η αυτοδυναμία παραμένει καλύτερη λύση, ενώ συνέδεσε τη σταθερότητα με την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας το 2027. Στο οικονομικό σκέλος ανέφερε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος, υπερασπιζόμενος στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Χαρακτήρισε την ακρίβεια προτεραιότητα, ενώ τις αλλαγές στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις σε χαρακτήρισε ως προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Για το δημογραφικό είπε πως είναι οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα, παρουσιάζοντας μέτρα στήριξης εισοδήματος και νέων οικογενειών. Στον πρωτογενή τομέα αναγνώρισε καθυστερήσεις, θέτοντας ως προσωπικό στοίχημα την ανασυγκρότησή του. Αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Σκληρή και άμεση ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, ο οποίος απέκλεισε οποιασδήποτε ενδεχόμενο συνεργασία σε περίπτωση που ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει δικό του κόμμα και τον κατηγόρησε ότι έχει αρκετή τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη. Με ένα βίντεο, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, της walk agenda, των ντεμπών, του φραπέ, του οπεκεπέ και του χασάπι. Και τόνισε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Γιώργος Κότσιρας. Η ανάπλαση χαρακτηρίζεται πρότυπο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας με στόχο τη δημιουργία του νέου τουριστικού αλλά και εμπορικού πόλου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η σιδηροδρομική ακίνητη περιουσία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα και η παρουσίαση έγινε στη ΔΕΘ, όπου ο ΓΕΟΣΕ παρουσίασε και τη νέα της ταυτότητα ως ελληνικά σιδηροδρομικά ακίνητα. Λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και για χιλιάδες κοινά σε θέσεις εκπαιδευτικών, ακόμη και μετά τον διορισμό χιλιάδων αναπληρωτών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΟΛΜΕΤΑ και να ανέρχονται σε περισσότερες από 10.000 θέσεις. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο κλειδί Βιωτίας, με ισχυρές επίγειες και νεαέριες δυνάμεις να επιχειρούν. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων μεθελοντές και 13 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες. Η πολιτική προστασία με μήνυμα καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ιδιαίτερα θερμό και σήμερα το σκηνικό του καιρού, παρά το γεγονός ότι διανύουμε ημερολογιακά τις πρώτες μέρες του φθινοπόρου. Έθριος παραμένει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι είναι βόρειοι 2-4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού φτάνουν στα 3-5 μποφόρ. Στο κέντρο της πόλης ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμοί Κελσίου, αυτήν την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς και η σχετική υγρασία στο 32%. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.
1: Μ' άρεσε το τραγούδι τώρα. Ας το αφήσουμε λίγο.

0: συνεχίζουμε λίγο ακόμη. Μάλλον πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να καλησπέρισουμε τον συνεργάτη εδώ του σταθμού, τον Στέλιο του Παπαντονίου. Στέλιο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του ΘΙΤΕΦΕΜ. Καλά είμαι. Είμαστε σε ρυθμούς ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και λίγο νέα τούμπα με όλα αυτά που γίνονται.
0: Φυσικά, και νομίζω ακόμα και καλό το παιχνίδι, αλλά νομίζω στο βάθος του χρόνου ένα νέο γήπεδο είναι ό,τι σημαντικότερο ακόμη και από τους αγωνιστικούς στόχους.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι αθλητικές υποδομές είναι η αρχή μιας μεγάλης ομάδας, ενός πολύ αισιόδοξου μέλλοντος, και νομίζω ότι έτσι βάζεις και τις βάσεις για να χτίσεις κάτι πολύ μεγαλύτερο, γιατί είναι η αρχή και, είναι αρχή και το τέλος το γήπεδο, και νομίζω ότι πλέον είναι ανάγκη για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί να έχει ένα καινούριο γήπεδο, και πόσο μάλλον τώρα στην Ελλάδα, όπου βλέπουμε τον Ολυμπιακό ότι θα πάει να κάνει ένα κατασκευή του Καραϊσκάκη, δεν βλέπουμε την ΑΕΚ που έκανε με καινούργιο γήπεδο, τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στο στάδιο υλοποίησης του Βοτανικού. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τις εξαγγελίες, την απάντηση του ΠΑΟΚ, θες να συνεχίσουμε όσον αφορά τα γηπεδικά?
1: Ναι, μπορούμε να σχολιάσουμε και αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, έκανε μια αναφορά χθες στην ομιλία του στην ΔΕΘ, στο Βελίδιο, που ανέφερε πως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τον ΠΑΟΚ για την κατασκευή της νέας τούμπας και οι εργασίες τις οποίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027. Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα την αντίδραση της ΠΑΕΠΑΟΚ, που ουσιαστικά ανέφερε πως είναι πολύ σημαντική αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού και ότι είναι ένα επιστέγασμα όλων των προσπαθειών και των ενεργειών που έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τις επαφές που είχε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ τόσο με τα αρμόδια υπουργεία, τις υπηρεσίες, τους φορείς αυτοδιοίκησης κτλ. Και ουσιαστικά προανήγγειλε ότι το project κατασκευής του νέου γηπέδου θα είναι από τον Ιβάν Σαββίδη σε εξέλιξη και μέσα στις επόμενες μέρες θα παρουσιαστεί και στις εταιρείες που το δουλεύουν, και μάλιστα οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι 13. Σήμερα υπήρχε μια νέα αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην συνέντευξη τύπου, όπου ουσιαστικά αποκάλυψε το μεικτό το μεικτό σύστημα χρηματοδότησης της νέας τούμπας, κάτι το οποίο το επιβεβαίωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ, και ουσιαστικά είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί τα μεγάλα γήπεδα της χώρας έγιναν με αυτόν τον τρόπο, και η πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ ξεκαθάρισε ότι η χρηματοδότηση θα γίνει με την εταιρεία ειδικού σκοπού που δημιούργησε ο Ιβάν Σαββίδης μέσω της φωλιάς του κεφάλου ΑΕΤΟΥ, που είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού, που είναι της οικογένειας Σαββίδη, και ουσιαστικά η βασική χρηματοδότηση θα έχει ο Ιβάν Σαββίδης με τη χρηματοδότηση που θα έχει και το κράτος σε ένα ποσοστό.
0: Φυσικά υπάρχουν και οι περιβάλλοντες χώροι που εκεί είναι από την πολιτεία και από την περιφέρεια.
1: Νομίζω εκεί πέρα είναι ο στόχος για την συγχρηματοδότηση. Εκεί πέρα νομίζω θα μπει η πολιτεία για να βοηθήσει την κατασκευή αυτού του μεγάλου project, τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για την Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι ημέρα ορόσημο, γιατί εκτός από το ότι υπήρχε αυτή η εξαγγελία από την κυβέρνηση, είναι και η ημέρα που ουσιαστικά γιορτάζει Τούμπα τα εγγένειά της, καθώς σαν σήμερα το 1959 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του σημερινού γηπέδου της Τούμπας, έτσι όπως το ξέρουμε.
0: Πράγματι, με μαρτυρίες τότε ανθρώπων που μετά από την δουλειά τους πηγαίνανε φιλοκερδώς για να προσφέρουν και αυτοί στο χτίσιμο του γηπέδου που υπάρχει μέχρι στιγμής. Πολύ παλιά τα γήπεδα και το Βικελίδης, το έχω συνηθίσει τόσα χρόνια Χαριλάου, και η Τούμπα και το Καφτατζόγλιο χρειάζονται ιδιαίτερα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, όχι μόνο των ομάδων αλλά και για τον απλό κόσμο να αθλείται, χρειάζονται σίγουρα πολύ περισσότερες εγκαταστάσεις, πιο σύγχρονες, και η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ισχύει, ισχύει. Χρειάζονται νέες εγκαταστάσεις, πιο σύγχρονες και στη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη Βορειά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δεν είναι μόνο επαγγελματικός αθλητισμός, νομίζω ότι
0: ακριβώς υπάρχει, αυτό έλεγα.
1: Πρέπει να τα επεκτείνουμε και πολύ περισσότερο και στις νεαρές ηλικίες και σε όλους όσους θέλουν να αθληθούν σε φυσιολογικές και ωραίες εγκαταστάσεις. Γιατί συνήθως όταν είσαι σε ωραία εγκατάσταση, αθλητική υποδομή, σε εμπνέει και περισσότερο να αθληθείς.
0: Ιδιαίτερα στο Καφτατζόγλιο πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος για να αθληθεί, πολλών ηλικιών, διαφόρων αθλημάτων. Ανοίξαμε αρκετά το γηπεδικό θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ. Αν μου έλεγες εμένα, όπως το είπα και στην αρχή, ότι καλή οι τίτλοι, διακρίσεις για τις ομάδες, οι θέσεις που παίρνουν τα λεφτά, αλλά σαν το όνειρο... Νομίζω κάθε οπαδού πρέπει να είναι να μπει η ομάδα του σε ένα καινούριο γήπεδο.
1: Ναι, εννοείται. Νομίζω ότι δεν συγκρίνεται η κατάκτηση τίτλων με τη δημιουργία ενός σύγχρονου γήπεδου. Είναι εμπειρία και είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο γήπεδο και για τους ποδοσφαιριστές που δουλεύουν εκεί και παίζουν αγώνες εκεί, αλλά και για την εμπειρία του φιλάθλου που θα πάει εκεί πέρα και θα περάσει όλη τη μέρα εκεί, το ότι θα δει την αγαπημένη ομάδα σε πολύ καλές συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό είναι τεράστια διαφορά.
0: Θες να πάμε τώρα στα αγωνιστικά?
1: Πάμε και στα αγωνιστικά, εκεί πέρα όπου ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, κόντρα στον Παναθηναϊκό, εκτός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κατέβει στην Αθήνα με αρκετά προβλήματα. Να θυμίσουμε πως ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ έχουν υποστεί θλάση που θα τους αφήσει εκτός, δεν είναι στα πλάνα του Ιταλού τεχνικού. Τραυματίας είναι και ο Τέιλορ, ο οποίος αποβλήθηκε από το τελευταίο παιχνίδι που έδωσε ο ΠΑΟΚ για το κύπελο κόντρα στον ΟΠΕ.
0: Ποιος να το έλεγε αυτό, Στέλιο, ότι ο αριστερός μπακ Τέιλορ που τον έβαλε στο κέντρο ο Αλέσιο Λής είναι ένα πάρα πολύ μεγάλη απώλεια όσον αφορά το που δηλαδή αγωνίζεται πλέον σε μια άλλη θέση και έχει βοηθήσει αρκετά ως πολύ.
1: Είναι αλήθεια ότι στην αρχή της σεζόν, όποιον και να το λέγαμε, δεν θα το πίστευε κανένας. Αλλά οι εμφανίσεις του τουλάχιστον ως χαφ είναι αρκετά καλές. Νομίζω ότι εγώ, αν μου ερωτήσεις τη γνώμη μου, θα τον προτιμούσα στα χαφ παρά στα μπακ.
0: Λογικό είναι, από τη στιγμή που υπάρχουν και τόσο πολλά μπακ. Αριστερά μπακ, συγγνώμη. Γιατί δεξιά μπακ δεν. Και ο ηχολήπτης μας εδώ, ο Τάσος, μου λέει τι θα γίνει με εκείνο το γέννη. Τώρα μου κατέβασε το μικρόφωνο, μου λέει τι θα γίνει με το γέννη, πόσο θα αντέξει αυτός ο παίκτης.
1: Ευελπιστούμε αρκετά, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλος δεξιός μπακ. Εμένα, Γιώργο, μου θυμίζει την περσινή περίπτωση με τον ΜΕΙΤΕ. Όπως έκανε ο Λουτσέσκου πέρσι με τον ΜΕΙΤΕ που δεν τον έβγαζε πουθενά από πουθενά. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τον Κένι. Απλά πέρσι μπορείς να πεις ότι υπήρχε και μια εναλλακτική, ότι θα μπορούσε να βάλει και κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή.
0: Όπως τον ένα από τους δύο Ιταλούς, τον Μπιάνκο, που αγωνίστηκε σε κάποια παιχνίδια. Κάποιοι είπαν ότι ίσως έπρεπε να παίξει περισσότερα, κάποιοι όχι. Συνεχίζοντας για το αγωνιστικό.
1: Ναι, τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι απουσιάζουν από αρκετό καιρό, δηλαδή δεν τους έχουμε δει την φετινή αγωνιστική σεζόν. Δεσπότοφ Μεϊτέ, ο Δεσπότοφ ο οποίος κάνει τομικές προπονήσεις και είναι σε ένα στάδιο όπου σιγά σιγά θα επιστρέψει, θα ξεκινήσει να μπαίνει δειλά-δειλά σε προπονήσεις με τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται, ο Μεϊτέ θα αργήσει. Αυτά είναι τα προβλήματα τα αγωνιστικά. Τώρα από
0: εκεί πέρα, να βλέπεις να επιστρέφει μετά τη διακοπή, καθώς δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διακοπή τότε. Πρώτη φορά, τουλάχιστον στα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο, τόσο μεγάλη είναι διακοπή που έρχεται, δεν έχει ξανασυμβεί, ένας μήνας
1: περίπου, ναι. Είναι όντως πρωτόγνωρο, ούτε εγώ το θυμάμαι κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι εκεί πέρα ποντάρουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι θα ξεκινήσει να είναι κανονικά στις προπονήσεις του δικεφάλου. Θα μένει να το δούμε τώρα αν όλα πάνε και καλά. Τώρα όσον αφορά για το ντέρμπι, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την αμυντική του γραμμή, καθώς εκεί πέρα υπάρχουν και εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Και σίγουρα θα δούμε και αρκετά νέα πρόσωπα σε σχέση με την ενδεκάδα που
0: παρέχει την
1: καλύτερη λύση με τον Όφη. Ναι, θέλεις να, βασικά θέλεις να πούμε κάποια πιθανή ενδεκάδα?
0: Ναι, ας πούμε, ναι.
1: Ωραία, ουσιαστικά σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 κάτω από τα δοκάρια πολύ πιθανό να είναι ο Παυλένκα, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει μια συζήτηση για την φόρμα του Παυλένκα.
0: Και ίσως μπορεί να πει ο Τσιφτσής, λέω για την κουβέντα που ακούω κι εγώ.
1: Ναι, είναι μια συζήτηση η οποία υπάρχει, οπότε...
0: Όπως και πέρσι, μετά τον τελικό στέλιο που βρεθήκαμε εκεί οι δύο, υπήρχε κουβέντα, ίσως επειδή πήγε πολύ καλά όταν επανήλθε ο Παυλένκα, γιατί μήπως ο Παυλένκα έπρεπε να παίξει αντί για τον Τζιφτσί, αντίθετα δηλαδή στο τελικό του κυπέλου. Δηλαδή αυτό αρχίζει να συμβαίνει, αλλά από την άλλη πλευρά τώρα.
1: Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι πάρα πολύ περίεργη. Και εντάξει, είναι πολύ διαφορετική η συζήτηση φέτινη, τωρινή που γίνεται με εκείνη που είχε γίνει μετά τον τελικό του κυπέλου, γιατί η απώλεια του κυπέλου κάνει πιο βαριά την συζήτηση και είναι πιο μεγάλος ο προβληματισμός και η ένταση, ας το πούμε έτσι. Τώρα από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα επιστρέψει ο Δημήτρης Γιαννούλης στην αριστερή πλευρά της άμυνας, καθώς δεν πήρε χρόνο συμμετοχής καθόλου με τον Όφη.
0: Πήρε τα δύο παιχνίδια ο Μπάμπα.
1: Πήρε τα δύο παιχνίδια Μπάμπου, οπότε νομίζω ότι θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα. Στα δεξιά, όπως είπαμε, ο Κένι είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει να παίζει κατάπαυστα, καθώς δεν υπάρχει εναλλακτική. Στο κέντρο της άμυνας θεωρώ πως έχουν προβάδισμα ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ελουστόντο. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ζαφίρης μαζί με τον Σάντα Μαρία.
0: Ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό της ενδεκάδας στέλιο, του παρτενέρου του Ζαφίρη. Αν και δεν υπάρχουν πάλι πολλές επιλογές, εντάξει.
1: Κυρίως νομίζω ο παρτενέρ του Ζαφίρη είναι το μεγάλο ερωτηματικό, αν θα είναι ο Σάντα Μαρία. Αλλά νομίζω ότι το χρησιμοποιεί αρκετά αυτό το δίδυμο, οπότε δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει.
0: Καθώς και ο Σέρβος έπαιξε πάρα πολύ για πρεμιέρα απέναντι στον Όφη, 85 λεπτά έπαιξε, οπότε δύσκολο να ξεκινήσει αυτός αντί για τον Σάντα Μαρία.
1: Και είναι και ντέρμπι. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να ρισκάρει τόσο πολύ έναν τόσο καινούργιο ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά τώρα μπήκε στο κλαμπ.
0: Λογικό, ναι.
1: Στη θέση 10 θεωρώ ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής και έχει προβάδισμα ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος ζήτησε την ευκαιρία από τον Αλέσιο Λύση, την πήρε και την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον. Δηλαδή και με τα γκολ τα οποία πέτυχε και γενικότερα με την εικόνα που παρουσίασε. Αριστερά ο Άλλη, μετά την εμφάνιση που έκανε στον Ατρόμητο, νομίζω ότι δικαιούται να πάρει φανέλα βασικού. Δεξιά ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ινδιαγέ.
0: Για την πιθανή ενδεκάδα, ο Δημήτρης Πέλκας που και πέρσι στο ξεκίνημα έκανε κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, έδωσε πράγματα, κυρίως γκολ και assist, αλλά μετά οι συνεχόμενοι τραυματισμοί τον κράτησαν πάρα πολύ πίσω και δεν είχε την ανάλογη συνέχεια.
1: Ναι, ήταν άτυχος την περσινή σεζόν, ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς και σίγουρα δεν μπορούσε να πάρει και τόσο πολύ εύκολα ευκαιρίες, γιατί υπήρχε και ένας Γιάννης Κωνσταντέλιας που ουσιαστικά δύσκολα μπορούσε κάποιος να τον βγάλει από την βασική ενδεκάδα.
0: Καλά, εντάξει, το εκπληκτικό του ταλέντο που δυστυχώς λόγω του τραυματισμού θα κάνουμε πολύ καιρό να το δούμε ξανά. Θες να προσθέσουμε κάτι το αγωνιστικό ή πάμε με τα γραφικά που είναι το νούμερο ένα ενδιαφέρον για τον κόσμο?
1: Τώρα αγωνιστικά δεν έχουμε κάτι. Αυτά είναι. Αναμένουμε τώρα να έρθει η ώρα των ενδεκάδων, να δούμε με το τι θα παραταχθεί ο Αλέσιο Λύση και να δούμε το ντέρμπι. Νομίζω ότι αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον σίγουρα είναι και τα μεταγραφικά.
0: Πάμε με τα γραφικά λοιπόν, που ο χρόνος αρχίζει να πιέζει τον ΠΑΟΚ, αν και δεν είχε ο ΠΑΟΚ αυτό που είχαν οι υπόλοιπες ομάδες στη λίστα να δηλώσει τους παίκτες για την Ευρώπη και έχουν μείνει λίγες μέρες ακόμα μέχρι τις 15 του μηνός, πέρα από τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές φυσικά.
1: Ναι, σε λίγες ημέρες ακόμα ο ΠΑΟΚ για να ενισχυθεί. Στον ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζουν ότι σίγουρα θα ενισχυθούν στις θέσεις του ΧΑΦ και του επιθετικού. Ήδη υπάρχουν δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουμε αναφέρει και είναι σε διαπραγμάτευση. Ο ένας είναι ο Γιάκιτς, ο ΧΑΦ από την Άουσμπουργκ, είναι ο εκλεκτός από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει στα θέλω του Αλέσιο Λύση. Η ομάδα τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, αλλά υπάρχει ένα γκάθι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Άουσμπουργκ και έχει να κάνει με τον τρόπο δανεισμού και με την ρήτρα του. Οι Γερμανοί ζητάνε αναγκαστική ρήτρα αγοράς. Ο ΠΑΟΚ διαφωνεί και μιλάει για προαιρετική. Η εναλλακτική πρόταση που είπαν οι Γερμανοί είναι ή και απευθείας αγορά από τώρα. Αν δεν ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα...
0: Που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, να δούμε αν θα αποφασίσει τελικά ο ΠΑΟΚ να επενδύσει τόσο πολύ άμεσα στον παίκτη. Δηλαδή παίρνεις παίκτη, αν τον πάρεις δανεικό μπορείς να δεις αν θα σου ταιριάξει, ενώ τώρα πρέπει οπωσδήποτε να δώσει τα χρήματα για τα χρήματα αγοράς.
1: Ναι, οπότε είναι και ένα ρίσκο και αυτό, γιατί δεν ξέρεις το πώς θα σου βγει και τα λοιπά, οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει να το πάει σε μια πιο ασφαλή μονοπάτι προκειμένου να δει αν θα την αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Μένει να δούμε το τι θα γίνει, γιατί όπως έχουμε δει και από την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη και τις διαπραγματεύσεις με την Άουσμπουργκ, είναι σκληρές οι διαπραγματεύσεις.
0: Έγινε το σύριαλ του καλοκαιριού, μέσιο τέλος τελικά, αλλά ήταν πολύ μεγάλο σύριαλ.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο σύριαλ και κράτησε και πάρα πολύ καιρό. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο μεταγραφικό, είναι ο επιθετικός, ο φόρο. Όπως έχουμε πει, ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα επιθετικό προκειμένου να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα. Ουσιαστικά το είπε και Αλέσιο Λύση στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέρουμε να σκοράρουμε τα γκολ τα οποία θα μπορούσαμε να σκοράρουμε. Ο εκλεκτός και αυτός που είναι πολύ ψηλά στην λίστα είναι ο Λαμπόρτ, ο οποίος παίζει στη Σαουδική Αραβία και ουσιαστικά η ομάδα του, η Ντυρίγια, άμα τη λέω σωστά, έχει πάρα πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές και εκτιμούν πως μπορεί να αποχωρήσει καθώς έχει μείνει, δεν είναι στα βασικά πλάνα του προπονητή του. Οπότε εκτιμούν στον ΠΑΟΚ ότι αν μείνει ελεύθερος θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τον ποδοσφαιριστή και να τον αποκτήσουν σαν ελεύθερο. Αλλά και αυτή η υπόθεση θέλει υπομονή.
0: Γιατί και εδώ είναι απλά ακριβώς το θέμα της ελευθερίας. Να αναφέρουμε πάντως, επιστρέφοντας στον Γιάκιτς, ότι ο Γιάκιτς σε αρκετά παιχνίδια της ομάδας του έχει παίξει και δεξί μπακ, οπότε ίσως είναι μια ακόμη λύση για το δεξί άκρο της άμυνας για τα παιχνίδια που δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ο Τζόζο Κένι.
1: Ναι, είναι σημαντικό και γενικότερα ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι πηγαίνει σε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που παίζουν σε πολλές θέσεις. Ο Γιάκιτς είναι ένας από αυτούς, αλλά είναι και που λείπει και αυτός. Να πούμε επίσης πως χθες ήρθε στη Θεσσαλονίκη και ανακοινώθηκε και ο Ντιέγκο Κώστα, ένας κεντρικός αμυντικός, Βραζιλιάνος, 27 ετών, δανεικός από την Κράσνονταρ, με μία οπτιόν αγοράς στα 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μεγάλη οψιόν αγοράς, ίσως κιόλας αυτό να δοκιμάσουν σε παιχνίδια που να παίζει ο Κώστα, να πάει στο δεξιάκρο Λουστόντο του, που έχει παίξει παιχνίδια με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και στο δεξιάκρο της άμυνας. Θα φανεί, έχουν μείνει λίγες μέρες, τουλάχιστον αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα χαφ και ένα φορ, πέρα από το κοινό που υπάρχει εκεί, στην θέση του δεξιού πιστοφύλακα.
1: Αυτός είναι ο στόχος, να πάρουν αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές προκειμένου να είναι όσο πιο γεμάτο γίνεται το ρόστερ. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπες και για τον Ελουστόντα, για το δεξιό άκρο της άμυνας, κάτι το οποίο το είπε πρόσφατα στις δηλώσεις του και ο Αλέσιο Λύση, που όταν ρωτήθηκε για το τι γίνεται στην θέση του δεξιού μπακ, είπε ότι υπολογίζουμε τον Ελουστόντο. Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ο Κένι σε κάποιο παιχνίδι, είτε γιατί έχει κουραστεί, είτε γιατί μπορεί να τραυματιστεί, είτε μπορεί να έχει κάποια τιμωρία.
0: Και κλείνοντας, Στέλιο, δεν ξέρω αν θες να μου πεις πώς γενικότερα, για κλείσιμο ξανά, πώς βλέπεις το σημερινό ντέρμπι.
1: Τι είναι, πως το βλέπω, εννοώντας από στοιχηματικής πλευράς?
0: Όχι, από άποψη πώς μπορεί να καταλήξει δηλαδή.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν προσέξει αρκετά την άμυνά του και δεν κάνει αφελείς λάθη και δείξει και την κατάλληλη αποτελεσματικότητα και στην επίθεση και εκμεταλλευτεί τις φάσεις τις οποίες θα τους παρουσιαστούν μπροστά στην αιστεία του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι έχει τα potential, έχει τις προοπτικές να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση όμως που δεν παρουσιαστεί με πολύ σοβαρό πρόσωπο τόσο στην άμυνα και δεν εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του, τότε ενδεχομένως να οδηγηθεί και σε απώλεια βαθμών.
0: Ωραία, Στέλιο, νομίζω είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ καλή συνέχεια. Τσάω.

0: Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Ακούτε το Αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

Βγήκαν οι διαιτητές πριν από λίγο να μου πείτε ποιοι διαιτητές. Οι διαιτητές για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος, να τους αναφέρουμε. Χρονικά, Τρίτη 10 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός θα παίξει πάλι με το Βόλιο, αλλά αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκης. Διαιτητής είναι ο Βεργέτης. Βοηθή Φωτόπουλος Στάικος. Τέταρτος ο Ντάουλας. Και Βαρ Γιουματζίδης και Ματσούκας.

Πάμε Τετάρτη, έχει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη αγώνες. Τετάρτη, 5 η ώρα, πολύ νωρίτερα, ο Φινέστος Χρυσούπολης, Τσέτσιλας ο διαιτητής, βοηθή Παλιάκας Παπαδοπούλου, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης και ΒΑΡ, ΒΑΡ και ΑΒΑΡ φυσικά, Πουλικίδης και Φίτσας. Και 5η 10 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο ως πόλη, το, στο γήπεδο του Αστέρα, 6 παρατάρτο, Αστέρας Άρης, διαιτητής ο Τζίλος μετά το παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός χτες, πάει και κύπελο και θα είναι ο διαιτητής της συνάντησης, ο άρχοντας της αναμέτρησης, Κομισοπούλου Βαλιώτης είδε η βοηθή, τέταρτος ο Κατσικογιάννης, ΒΑΡ Κουμπαράκης και Παπαπέντρου. Κουμπαράκης που ορίζεται πάρα πολλές φορές ως ΒΑΡ, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο. Να μείνουμε να ολοκληρώσουμε, λέγαμε πριν από τη σύνδεση με το Στέλιο, μιλούσαμε για τα παιχνίδια, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το είπαμε και η έξοδος του Ηρακλή, ο Αστέρας δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, από την άλλη ο Ηρακλής τα πρώτα παιχνίδια και του κυπέλου και του για το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ δεν είχε την απαιτούμενη απόδοση. Με το Βόλο έπαιξε πολύ καλύτερα και θεωρώ ότι αδικείται από το τελικό αποτέλεσμα. Να δούμε, πιστεύω ότι τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, ο Ηρακλής θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στον Αστέρα της Τρίπολης. Και σε ένα άλλο θέμα που συζητούσαμε πριν από λίγο και με τον Στέλιο τον Παπαντονίου, καθώς το ανέφερα και πριν από τη σύνδεσή μας με τον Στέλιο, στο επίκεντρο και το νέο γήπεδο του Όφη, νέα συνάντηση του κυρίου Μπούς, του ισχυρού άντρα της ΠΑΕ Όφη, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, και ο Όφη ψάχνει για να στεγαστεί σε ένα καινούριο γήπεδο. Όλες οι ομάδες, πάρα πολλές ομάδες, ψάχνουν την επόμενη μέρα όσον αφορά τις παιδικές τους εγκαταστάσεις, το γήπεδο που θα φιλοξενεί. Φανταστείτε να γίνουν όλα αυτά τα γήπεδα, το πρωτάθλημα θα αναβαθμιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.

πάμε μπάσκετ, και με μπάσκετ θα κλείσουμε, καθώς με το καλό θα έχουμε και μια συνέντευξη. Οπότε μας έχει μείνει, μας έχουμε 25 λεπτά, εντάξει, καλά είμαστε. Νίκη στο, απέναντι στο, στην Ούντινε, στο τουρνουά που διοργανώνει η συγκεκριμένη ομάδα, με τον Σεντί Όσμαν και τον Νίκα Λάθη να αγωνίζονται για πρώτη φορά με τα χρώματα του Δικεφάλου. Όπως τώρα όσον αφορά το ξεκίνημα του παιχνιδιού, με 7-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι. Ο Μίτουρ Λόγκ μετά έδωσε το ένασμα για την αντεπίθεση του Δικεφάλου 11-11, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει την απόδοσή του και να πηγαίνει διαφορά για πρώτη φορά με την λήξη της πρώτης περίοδου στο 16-26. Καθώς προχωρούσε ο αγώνας, ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του Τρινκέρι, έπαιζε όσο όλο και καλύτερα. 18-36 πήγε το σκορ, όπου ήταν και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Οι χιπεδούχοι μείωσαν 30-77 περίπου στο 18, αλλά και πάλι ο Όσμαν πήγε στο 36-57 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο έδωσε χρόνο συμμετοχή σε πολλούς παίκτες ο Αντρέα Τρικέρι. Η διαφορά πήγε μέχρι το συν 26, 51-77 στο 30 λεπτό. Και όμως την τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι μείωσαν, και αυτό ήταν και το παράπονο του προπονητή του Δικεφάλου, ότι ήταν μια πολύ άσχημη, αλλιώς το είναι η άλλη λέξη χρησιμοποίηση, ελληνική, πολύ άσχημη η τέταρτη περίοδος, εξέφρασε και τα παράπονά του για τον Μπαζίνα. Γκρέι δεν πέτυχε κανένα πόντο, Μίτρου Λόγκ 13, Όσμαν 22, στην Αλεξάνδρ 14, Χουγκάζ που έχει επιστρέψει εδώ και λίγο καιρό μετά από την πολύμηνη απουσία του, τον τραυματισμό του, ο Μωρούγι 5, Χάρτζινς 13, Φώστερ 3, Περσίδης 3, Μουρ 6, Καλάθης 3, Μπαζίνας 4, η περιφέρεια του Δικεφάλου που δείχνει φέτος ότι τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι θα τα πάει περίφημα. Ο Αντρέα Τρινκέρι είχε και παράπονα για την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του σε διάφορα σημεία του παιχνιδιού. Παρά το γεγονός ότι τους δικαιολόγησε ότι υπάρχουν, ότι ήταν βαριά τα πόδια τους, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ήταν και αυτός ένας παράγοντας για να, ώστε η αντίπαλη ομάδα να μειώσει το σκορ.

Οι φίλοι του Ηρακλή θα έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους φέτος. Φέτος λέω, ωραίο γι' αυτό. Σήμερα στο φιλικό που θα δώσει απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, κάτι που δεν θα γίνει, θα είναι και κλεισμένο το θυρών, το φιλικό που θα δώσει ο Άρης προπονητικό χαρακτήρα στο Νικ Γκάλις Χολ. Πρώτο φιλικό με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και θα έχει στη διάθεσή του τους παίκτες που έλειψαν στο κυκλισμένο του Θεών. Επίσης φιλικό στο Νικ Γκάλις Χολ με τον Ηρακλή. Θα παίξουν σε αυτό το παιχνίδι σε σχέση με το προηγούμενο. Οι Κεμ Μπίρτς, Θανάση Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Νένο Δημητρίεβιτς, οι οποίοι έλειπαν καθώς δεν συμμετείχαν, καθώς είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Απέναντι στο Βίκο Ιωαννίνο δεν θα παίξει ο Άνταμ Μοκόκα, που είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό τραυματίας, όπως και ο Γιώργος Στανούλης, ενώ δεν θα παίξει και ο Κώστας Αντετοκούμπο, που συνεχίζει θεραπεία για το γόνατό του και θα δοκιμάσει από αύριο να μπει στις προπονήσεις. Το είπαμε και χτες ότι μπορεί να έχει το φιλικό ο Άρης σήμερα, αλλά είναι το τελευταίο φιλικό πριν μεταβεί στη γη προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, 11-9 όχι στο τέλος της εβδομάδας, πριν πάει στην Κύπρο ο Άρης, που θα δώσει δυνατά φιλικά κόντρα στη Μακάμπι Τελαβίβ στις 11-9 στις 6 ώρα και απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στις 13 του μηνός στις 4 παρατέρατο στα πλαίσια, συγγνώμη, του τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης.

Φιλική, ναι, και πέτυχε και χτες ο Ηρακλής απέναντι στην Μπασκήμια με 72-59 με κορυφαίο τον Cleveland Melvin. Ο αγώνας, ο Ζόραν Λούκιτς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει πολλά πράγματα, αν και ήταν η ομάδα του η κενόλευκη, ο ημίθιος πίσω στο σκορ με 14 πόντους στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος ανέβασαν στροφές οι γηπεδούχοι, κατάφεραν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα. Πέρα από τον Μέλβιν Λεκιού 11, Κουκ δεν σημειώσε πόντο. Είπαμε τον Μέλβιν 17, Στέλς 13, Χόρθελ 5, Διαρά 10, Χάτσον 5, Σλαυτσάκης 3, Σίλαρος Ανόρκουλος δεν πέτυχαν πόντους, Σαράντης Μαστρογιανόπουλος 8 με 2 τρίποντα και συμμετοχή για τον Σταυρακόπουλο που είναι ο γιος του Τζανή Σταυρακόπουλου, για τους παλιούς το αναφέρουμε. Σήμερα στις 6 ώρα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας. Η διαφορά είναι ότι θα μπορέσει ο κόσμος του Ηρακλή να βρεθεί κοντά στην ομάδα του.

0: Λίγοι έχουν ζήσει την ατμόσφαιρα και από τις τρεις ομάδες. Είχαμε χτες τον Βαγγέλη Αλεξανδρή που έχει ζήσει την ατμόσφαιρα και από τις τρεις ομάδες. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πάω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να καλησπερίσω τον Γενικό Αρχηγό πλέον του Πανιωνίου, τον Δημήτρη Βεργίν. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και εγώ. Να είστε καλά. Χάρη που χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά από τόσο καιρό. Και να θυμίσω εδώ πέρα και στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και ήσουν από τους πρώτους που κάναμε έτσι συνεντεύξεις και στο ραδιόφωνο από τότε που ξεκίνησα την επαγγελματική μου πορεία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πώς είναι, το πρώτο ερώτημα σε εσένα πάω, πώς είναι μετά το τέλος της πολύ αξιολόγησης πορείας που είχες όσον αφορά στο παρκέ?
1: Εντάξει, καταρχήν όπως είπες, ανέφερες και τον τίτλο του Γενικού Αρχηγού, ακόμα το συνηθίζω, είναι η αλήθεια. Γιατί είναι δύσκολο νομίζω ένας παίχτης μετά από τόσα χρόνια πορείας. Εγώ το κάνω αυτό από την ηλικία των 6. Από την ηλικία των 6 ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ και από τα 18 επαγγελματικά. Οπότε είναι μια τεράστια πορεία. Όλη μου ζωή ήταν μέσα στα γήπεδα. Και είναι σίγουρα δύσκολο, είναι λίγο περίεργο όταν σταματάει μια τέτοια μεγάλη πορεία. Αλλά ο αθλητής έχει ημερομηνία λήξης. Πρέπει να ξέρει πότε φεύγει από την εργοδράση. Και η αλήθεια είναι, επειδή και εγώ τα τελευταία χρόνια σκεφτόμουν το επόμενο βήμα και ήθελα να μείνω στο χώρο που αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα χρόνια, ήρθε η πρόταση από τον Πανιόνιο και ανέλαβα το ρόλο του Γενικού Αρχηγού στην ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και σίγουρα πολύ χαρούμενος ότι μένω πάλι στα γήπεδα από άλλο πόστο. Και έτσι όπως ήμουνα και σαν παίχτης, έτσι θα δώσω και τον καλύτερο μου αυτό, ώστε να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα μου από άλλο πλέον πόστο να πετύχει τους στόχους της.
0: Χτες είχατε φιλικό και στόχος είναι φυσικά μετά την περσινή πορεία που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή να επιστρέψει άμεσα η ομάδα στην πρώτη κατηγορία και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και πάλι.
1: Σίγουρα αυτός είναι ο ρόλος ξεκάθαρα. Ο Πανιόνιος ανήκει στην Α1, αυτό είναι γεγονός. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά και γίνανε αρκετά λάθη. Θεωρώ όμως ότι φέτος έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια με καινούργια ομάδα. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία έτσι μίξη νέων και έμπειρων παικτών. Σίγουρα ο στόχος είναι ξεκάθαρα η άνοδος και βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Ο πρώτος στόχος είναι να γίνουμε ομάδα, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ώστε να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τον Πανιόνιο στην Α1 κατηγορία.
0: Ακόμα πάρα πολύ νωρίς φυσικά και για την Α1 που θα μιλήσουμε αργότερα, αλλά στην κατηγορία βλέπεις κάποιες ομάδες που ακόμα από τώρα τις θεωρείς άμεσους ανταγωνιστές?
1: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ νωρίς όπως είπες και εσύ. Υπάρχουν όμως κλασικές παραδοσιακές ομάδες στην Α2, γιατί και η Α2 είναι μια δύσκολη κατηγορία. Την έζησα και εγώ στα τελειώματα της καριέρας μου.
0: Βοηθάει Δημήτρη και παίκτες για να ανέβουν στο κορυφαίο επίπεδο. Μου έρχεται τώρα ο Αντώνης ο Καραγιαννίδης με τον Νέαντα που σκληραγωγήθηκε και Προμηθέα και τώρα Ολυμπιακό.
1: Έτσι, και πρέπει τώρα να βάλουμε μια παρένθεση, πρέπει τα νέα τα παιδιά να περνάνε από αυτή την κατηγορία. Είναι μια σκληρή κατηγορία, ώστε να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους, ώστε να πάνε στην Α1 κατηγορία ακόμα πιο έτοιμα. Οπότε είναι ένα σκαλοπάτι πολύ δυνατό και κρίσιμο, ώστε να δουν μετά στην άλλη θα είναι το που μπορούν να φτάσουν. Τώρα, σαν φορά την ερώτηση που μου έκανες, υπάρχουν όπως έλεγα και πριν παραδοσιακές ομάδες στην Α2. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που ήδη με βάση το ρόστερ που έχουν δημιουργήσει αυτή τη στιγμή είναι ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδο στην Α1, όπως η Ερυθρέα, ο Πρωτέας, ο Βούλας. Εμείς εννοείται που σίγουρα ο στόχος είναι ξεκάθαρος, όπως είπα και πριν. Αλλά δεν μπορούμε ακόμα να πούμε με βεβαιότητα ποιες ομάδες θα είναι αυτές που θα είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εμείς χθες παίξαμε το πρώτο μας φιλικό. Οι ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί πριν από λίγο διάστημα και ξεκινάνε τώρα ουσιαστικά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Εδώ πάνω μου τα έλεγες και εκτός αέρα, τα πράγματα επιστρέφουν σε πολύ καλό επίπεδο μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Εντάξει, σίγουρα πολύ ευχάριστο αυτό και για τις ομάδες της πόλης μου. Και τον ΠΑΟ και τον Άρη και τον Ηρακλή. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια διοικητική σταθερότητα, αλλά με αυτό που έχει γίνει νομίζω το τελευταίο διάστημα και με τον ΠΑΟ και τον Άρη κυρίως, νομίζω ότι αλλάζει όλο το κόσε της του προαθλήματος. Αυτό που έλεγα και πολλές φορές και παλαιότερα, ότι αν οι ομάδες Θεσσαλονίκης ανεβούν θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα. Σίγουρα ο Πανδαϊκός Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πάλι πιο ψηλά από αυτές τις ομάδες, αλλά η ψαλίδα έχει κλείσει πάρα πολύ είναι πολύ ευχάριστο για τις ομάδες αυτές, γιατί μιλάμε τώρα για ιστορικές ομάδες, για ομάδες που βάλαν τον μπάσκετ στις θολαράσεις των Ελλήνων, οπότε είναι πολύ ευχάριστο να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις αυτή τη στιγμή στο ελληνικό μπάσκετ, και ας ελπίσουμε τα επόμενα χρόνια να βλέπουμε όχι μόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στους τελικούς, Άρη, ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, νομίζω αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πείδημα που έχει να δείξει το επόμενο χρόνο το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Φυσικά έχεις παίξει το υψηλότερο επίπεδο, αλλά από εκεί και πέρα αυτό ότι δεν είναι μόνο οι ομάδες της πόλης που δυναμώθηκαν και όλοι πήγαν σε πολύ μεγάλα budget, όλες οι ομάδες, για να μπορέσουν πλέον, γιατί και η αποφυγή του επιβασμού θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Το ότι ζηλεύεις με το καλό, φυσικά ύφος σου το λέω, ότι δεν μπορείς ακόμα να παίξεις σε αυτό το πρωτάθλημα που όλοι το περιμένουμε, νομίζω.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά μπορώ να πεις ότι ζηλεύω με την καλύτερη, ναι, έτσι ακριβώς,
0: ναι, ακριβώς ναι.
1: Όπως το έθεσες, ναι. Διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έτσι, βέβαια, τα τελευταία, όπως είναι τα τελευταία χρόνια δομημένα το ελληνικό πρωτάθλημα. Και όπως είπες, δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτή τη στιγμή και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, με την άνοδο του ΠΑΟΚ και του Άρη, έτσι, ανεβαίνουν και αυτές προς τα πάνω. Έτσι, δηλαδή δεν βλέπουμε ομάδες να έχουν προβλήματα οικονομικά, δεν βλέπουμε ομάδες να μην έχουν μια διοικητική σταθερότητα όπως ήταν τα τελευταία χρόνια. Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, και οικονομικά και αγωνιστικά. Οπότε όλο αυτό να βαθμίσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Η μία ομάδα τραβάει την άλλη. Σίγουρα θα έχουμε ένα πρωτάθλημα που θεωρώ ότι 5-6 θέσεις θα είναι εξασφαλισμένες από κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ ίσως, και από εκεί πέρα θα είναι μια μάχη όλων των υπόλοιπων ομάδων και για την είσοδο στα play-off, αλλά και κυρίως για την παραμονή, έτσι που πέφτουν δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, οπότε θα γίνει τεράστια μάχη και στην μάχη της παραμονής.
0: Και όλες οι ομάδες φέτος θα έχουν και πολύ υψηλές απαιτήσεις και όσον αφορά την Ευρώπη, καθώς ο Άρης ήταν τα τελευταία χρόνια με πολύ καλή σεζόν την πρώτη στο EuroCup, και πλέον και ο ΠΑΟΚ μπαίνει με πολύ μεγάλες απαιτήσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο σκοπό, θεσμό.
1: Σίγουρα και αυτές οι ομάδες, αλλά και άλλες ομάδες βλέπουμε που παίζουν και φέτος αλλά και πέρσι στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για τις ελληνικές ομάδες. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και σίγουρα οι ομάδες που συμμετέχουν έχουν και βλέψεις ώστε να πάνε να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται και να πάρουν και το τρόπιο. Έτσι, δηλαδή, και ο στόχος του ΠΑΟ και του Άρη πια είναι να είναι σε μια διοργάνωση που να πάνε να διεκδικήσουν το τρόπιο, έτσι όπως είναι το EuroCup, ή και υπόλοιπες ομάδες που παίζουν στα άλλα πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, όπως και άξιο Champions League τόσα χρόνια, πηγαίνουν για να φτάσουν ψηλά. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αναβαθμίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα και βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε κάθε χρόνο όλο ένα και καλύτερα.
0: Πάντως ο ενθουσιασμός είναι έκδελος και λογικά, και ο κόσμος θέλει τις επιτυχίες, τους καλούς παίκτες, αλλά νομίζω και σε αυτές τις νέες προσπάθειες, ο Άρης το ξεκίνησε και λίγο νωρίτερα, νομίζω χρειάζεται, με τα μεγάλα budget εννοώ, χρειάζεται και λίγο υπομονή, τουλάχιστον στην αρχή αυτή της περίοδου, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλοι στόχοι, και μια που ανέφερες και συμφωνώ μαζί σου ότι έχει μικρήνει ψαλίδα, αλλά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξέρουν σε αυτό το επίπεδο ακριβώς πώς παίζεται το άθλημα.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ένα επίπεδο πάνω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ακόμα. Ας το δούμε κυρίως και από τα budget που έχουν και οι δύο ομάδες. Έτσι. Οι δύο ομάδες παίζουν στην Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή άλλες ομάδες δεν παίζουν στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει διαφορά μεγάλη στο budget. Οπότε και αυτό από μόνο του βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά στις δύο ομάδες με όλες τις υπόλοιπες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θέλει υπομονή και από τις ομάδες, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι ιστορικές ομάδες, οι οπαδοί είναι πολύ απαιτητικοί. Εδώ το βλέπουμε και σε προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν αυτές οι διοικητικές βλέψεις και σταθερότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή τώρα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Θέλει υπομονή από τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο από μια μέρα στην άλλη, ανεξάρτητα αν έχει ανεβεί το μπάτζετ της ομάδος, ανεξάρτητα αν έχουν έρθει παίκτες που δεν θα ερχόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια και προπονητές αυτές τις ομάδες, να δημιουργηθεί μια ομάδα τόσο γρήγορα και τόσο καλή. Θέλει υπομονή, θέλει μέρα με τη μέρα να γίνονται καλύτερες και σιγά σιγά θα έρθουν και επιτυχίες. Δεν μπορείς μια μέρα στην άλλη αυτές οι ομάδες να διεκδικήσουν πρωταθλήματα ή ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θέλει χρόνο, θέλει προσαρμογή. Είναι μια άλλη πραγματικότητα αυτή τη στιγμή για αυτές τις ομάδες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν όμως όλες τις βλέψεις για να το κάνουν. Και βλέπω ότι υπάρχει τεράστια στήριξη από τον κόσμο και στις
0: ναι, με τα αστεία διαρκείας είναι εντυπωσιακά τα νούμερα.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Ας πούμε, βλέπαμε στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, ο κόσμος που πήγαινε στο γήπεδο ήταν ελάχιστος. Μιλάμε τώρα για περίπου 10 χρόνια. Τώρα θεωρώ ότι σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχει sold out. Στον Άρη το ίδιο. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και να βλέπουμε κόσμο όχι μόνο σε αυτές τις ομάδες και σε όλα τα γήπεδα.
0: Ξεχωρίζεις κάποια παιδιά ή που τα ξέρεις καλύτερα ή κάποιους τους προπονητές όσον αφορά και τις τρεις ομάδες εδώ πάνω?
1: Εντάξει, σίγουρα με τον Βασίλη του Σπανούλη που είμαστε και συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι ήταν μια πολύ εξαιρετική επιλογή για τον Άρη το να πάρει τον Σπανούλη και σαν όνομα και σαν προπονητή. Ο Βασίλης ένας άνθρωπος που ζει και τον μπάσκετ, το έχει αποδείξει και με την πορεία του σαν αθλητής αλλά και σαν προπονητής. Αυτή τη στιγμή σε λίγο χρονικό διάστημα έχει κάνει εσύ την παρουσία του στο προπονητικό έτσι χώρο και θεωρώ ότι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τον Άρη να πάρει τον το Σπανούλη. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον ούτε από τους παίκτες ούτε από προπονητές. Αυτό μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχουν έρθει παίχτες που δεν θα έρχονταν τα τελευταία χρόνια στις ομάδες αυτές και προπονητές και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Το πιο σημαντικό από όλα βέβαια κατά τη γνώμη μου που πρέπει να το θίξουμε αυτό είναι θα πρέπει, γιατί έχουν έρθει σίγουρα ξένοι ευρωμένες αξίας, θα πρέπει να στηρίξουμε και τα νέα παιδιά που είναι στις ομάδες, τους Έλληνες παίκτες να έχουν και αφήσει σημαντικό ρόλο στις ομάδες. Γιατί ο κόσμος δένεται και με τους νέους παίκτες, με τους νέους Έλληνες παίκτες. Και επειδή υπάρχει τα τελευταία χρόνια, θεωρώ, ένα πρόβλημα στο να θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου, θεωρώ, για τα νέα παιδιά που βγαίνουν, που δεν έχουν και πολύ χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι, τα συζητούσαμε χθες και με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή Δημήτρη και με τον Δημήτρη τον Καλπάκη για ότι δεν βρίσκουν χώρο συμμετοχή στα οι Έλληνες παίκτες και αυτό έχει άμεσο αντίκρισμα και στην εθνική ομάδα.
1: Βέβαια, γιατί και τα επόμενα χρόνια, όταν σταματήσουν και κάποιοι μεγάλη ηλικία παίχτες που είναι χρόνια στην ομάδα, από εκεί πέρα θα πρέπει να μπουν νέα παιδιά στην εθνική. Δηλαδή, αν σταματήσει το Κούβο και οι υπόλοιποι της οικογένειας ή κάποιοι παίχτες οι οποίοι τους έχουμε βαφτίσει οι Έλληνες και είναι και αυτοί στην εθνική ομάδα, κάποιοι μεγάλοι παίχτες που θα σταματήσουν, όπως Σλούκας Παπανικολάου, Καλάθης, δεν θα πρέπει να υπάρχουν νέα παιδιά στο να στηρίξουμε την εθνική ομάδα. Οπότε αυτό πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά

0: Έλληνες ρολίστες. Θα πρέπει να βγάλουμε Έλληνες πρωταγωνιστές. Αυτό θεωρώ, αυτό υπήρχε παλαιότερα στις εθνικές ομάδες. Και αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε, θα πρέπει να το εξελίξουμε. Υπάρχουν παιδιά, βλέπω τώρα η εθνική παιδών, η οποία πήγε αρκετά καλά φέτος. Έχει παιδιά, τα οποία ας πούμε, όπως ο Μπάρος, ο Σαθλόγου, τα οποία τα πήραμε και εμείς ο Πανιόνιος, ή άλλα παιδιά τα οποία τα έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Θα πρέπει αυτά τα παιδιά να δουλευτούν σωστά, ώστε να αποτελέσουν την επόμενη γενιά της εθνικής ομάδος. Αυτό είναι μονόδρομος και θα πρέπει να γίνει η πάση θυσία.
1: Και για να μην σε κουράζω για άλλο, και τελευταία ερώτηση, λίγο να μου πεις πώς είδες την εθνική ομάδα. Είπες για το μέλλον της εθνικής ομάδας, είδες από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Πολύ σημαντική νίκη που την άφησε, που παρέμεινε ζωντανή απέναντι, με αυτό το αποτέλεσμα απέναντι στην Ισπανία.
0: Ευτυχώς που πήραμε και αυτή την νίκη με την Ισπανία σε ένα εξαιρετικό ματ που είδαμε τις προάλλες. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, διότι όταν η εθνική ομάδα αποτελείται από παίκτες που δεν είναι καθημερινά μαζί, και το έργο του Σπανούλη και των συνεργατών του είναι δύσκολο να μπορέσουν να φτιάξουν μια ομάδα σε λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι βλέπουμε χώρες που παλαιότερα δεν υπήρχαν στο χάρτη στο μπάσκετ, να έχουν πια μπάσκετ. Όπως η Φιλανδία, όπως η Ρουμανία, όπως η Ουκρανία, Πορτογαλία, ομάδες που παλαιότερα νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή στο χάρτη του μπάσκετ.
1: Και η εθνική ομάδα της κέρδιζε με μεγάλη ευκολία. Δεν ξέρω αν έπεσε η γραμμή μας. Έπεσε η γραμμή. Για να κάνουμε μια προσπάθεια για να πούμε το αντίο.

0: Λέγαμε για τις ομάδες που κέρδιζε η εθνική ομάδα, Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι, για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Αυτό που λέγαμε είναι ότι αυτές οι ομάδες που έχουν μπει πάρα πολύ, υπάρχει μπάση σε αυτές τις ομάδες. Είδαμε την Πορτογαλία και την Ισπανία. Οπότε αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ και το έργο της δικής μας εθνικής ομάδος. Έτσι, οπότε θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρουσία των παικτών κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να φτιάξουν μια χημεία, να υπάρχουν όλοι οι παίχτες, κατά τη γνώμη μου, στην εθνική ομάδα. Δεν θα πρέπει να επιλέγουν οι παίχτες αν θα πάνε και πότε θα πάνε. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, ότι όταν σε καλή εθνική ομάδα πρέπει να είσαι εκεί. Η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους. Πάνω από τον εαυτό σου, πάνω από την ομάδα την οποία παίζεις. Και βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια παλαιότερα που υπήρχαν οι μεγάλοι παίχτες και στις άλλες, και στις δικές μας εθνικές ομάδες, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, ο Γκασόλοβιτς και ο Ντόνσις, δηλαδή όλοι αυτοί οι παίχτες πηγαίναν σε κάθε οργάνωση. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα και θα πρέπει όλοι οι Έλληνες παίχτες να είναι εκεί για την εθνική ομάδα, ώστε να διευκολύνουν και το έργο του coach Σπανούλη.
0: Σίγουρα. Δημήτρη, τελείωσε ο χρόνος μας. Μπορούσαμε να μιλήσουμε ακόμα πολύ ώρα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στη θέση με τον Πανιόνιος από τη θέση του Γενικού Αρχηγού.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Αυτός ήταν και ο Δημήτρης Βεργίνης. Το πρόγραμμα θα σας το πούμε στην εκπομπή. Στην επόμενη εκπομπή ακολουθεί η Αφροδίτη Χρυσοχώου με τις ειδήσεις και αμέσως μετά είναι ο Γιάννης Παντελίδης με ρεπορτάζ και σχολιασμό της επικαιρότητας και σχόλιο από τον Νίκο Πετρουλάκη. Ήταν ο Γιώργος Διπλοίδης από τις 2 μέχρι τις 4. Καλό υπόλοιπο Κυριακής από μένα.

0: 4. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε σε ερωτήσεις για οικονομία, καθημερινότητα και πολιτικές εξελίξεις, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής για την επόμενη περίοδο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ακρίβεια, οι μεταρρυθμίσεις και ο σχεδιασμός για το 2027. Η συνέντευξη έκλεισε με αναφορές στη σταθερότητα και στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Σκληρή προσωπική απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις αιχμηρές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη σημερινή συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, όπου απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει δικό του κόμμα και τον κατηγόρησε ότι έχει αρκετή τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη. Μέσω βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε πως το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Στο μήνυμά του συγκεκριμένο, ο κύριος Σαμαράς πέρασε σε ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό, παραθέτοντας ένα μακρύ κατάλογο κατηγοριών για την κυβερνητική πολιτική, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Ας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης, της επαρχίας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού, της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης, των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής, του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Κύμα αντιδράσεων από σύσσωμη την αντιπολίτευση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, με τα κόμματα να εξαπολύουν πυρά κατά της κυβέρνησης. Για να αξιοπιστεί η αλαζονία και εξαπάτηση, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι η τετραετία 2023-2027 είναι η τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης ανισοτήτων. Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται στοιχεία για την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι εκπροσωπεί ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ευνοεί την ευημερία των πλουσίων και ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των καρτέλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού επιβεβαιώνουν το χάσμα με τις ανάγκες των πολιτών. Η κυβέρνηση δεν κατέθεσε κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα της οικονομίας, αναφέρει σε ανάρτησή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η Ελλάς υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κυβερνητικός σχεδιασμός για τη μεταταμείο ανάκαμψης εποχή και τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων. Εκείνοι υπόσχονται, εμείς σχεδιάζουμε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή την τελευταία του συνέντευξη. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αισιόδοξα ψέματα που επιχειρούν να διαστευρώσουν την πραγματικότητα, επικαλούμενος μάλιστα τη γνωστή ρίση του Μπέρναρντ Σο. Σύμφωνα με τον κύριο Βελόπουλο, οι πολιτικές της κυβέρνησης έχουν πλήξει τη χώρα, ενώ τα ψέματα του Πρωθυπουργού είναι τόσα που δεν μπορούν να καταγραφούν. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο Δευτέρα, οι περιοχές με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 4. Τίθεται σε ισχύ από αύριο στις 8 το πρωί, ως μεθαύριο 8 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 8 το πρωί από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, περίπου 1,7 εκατομμύριο ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες σε ένα περιβάλλον έντονης πόλωσης και αυξημένης ανησυχίας για ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής. Η ακροδεξιά εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να προηγείται σημαντικά, σχεδόν κατά 20 μονάδες, από τους συντηρητικούς του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ιδιαίτερη ζέστη και σήμερα στην πόλη, με το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη να αγγίζει τους 37 βαθμοί Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια ένα μποφόρ, ενώ η σχετική υγρασία στο 29%. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Περίπου 9 λεπτά μετά τις 4, εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1.

0: Εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Θα μιλήσουμε για όσα έγιναν χθες και για όσα περιμένουμε να γίνουν σήμερα. Θα αναλύσουμε όλα όσα δεν έκανε χθες ο Άρης στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Θα κάνουμε ένα mini pre-game του σημερινού πολύ μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Θα μιλήσουμε βεβαίως για Ηρακλή, ο οποίος παίζει αύριο. Τα τελευταία αγωνιστικά νέα λίγες ώρες, περίπου 24 ώρες πριν από το σημαντικό μάτς με τον Αστέρα στο γήπεδο της Τρίπολης. Θα έχουμε ανάλυση, θα έχουμε κουβέντα, θα έχουμε συνδέσεις με γήπεδα, Super League 2, ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα τα τρέξουμε, θα δίνουμε και αποτελέσματα αγώνων από το στοίχημα. Γενικά μια αρκετά γεμάτη εκπομπή και θα πάμε γρήγορα στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει, σε όλα όσα πρέπει να ακούσετε και πρέπει να παρουσιάσουμε. Και θα αρχίσουμε την σημερινή μας εκπομπή, θα πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και για το παιχνίδι του Άρη χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, την πολύ βαριά ήττα που γνώρισαν οι κεντρινόμαυροι με 5-0, και βεβαίως για αυτό που περιμένουμε σήμερα το βράδυ στις 9.30 το ντέρμπι, το δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής, αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Για όλα αυτά και για οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα, θα πάμε να συζητήσουμε τώρα και να δώσουμε φυσικά την καλησπέρα μας στον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Πετρουλάκη. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, από πού θες να αρχίσουμε αγωνιστικά, θες να αρχίσουμε μη αγωνιστικά, τι να αρχίσουμε από τον
1: βασικά,
0: Άρη.
1: Ναι. Βασικά, επειδή πριν από λίγο παρακολούθησα, ήμουν εκεί, τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, για μια ακόμη φορά ήταν μια επανάληψη των όσων ακούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, υποσχέσεις επί υποσχέσεων, και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είπε πόσα χρήματα θα χρηματοδοτήσει, για το γήπεδο του Άρη είπε στο τέλος, πέταξε μια ατάκα, ότι περιμένουμε να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό για τη διπλή ανάπλαση κλπ. Αυτό το σχέδιο είχε εγκαταληφθεί από τον Άρη, από ό,τι γνωρίζω. Αυτό είχε εμφανιστεί το 2021, όταν είχαν πάει εκεί με τον Τριμάτη και με τον Καρυπίδη και δεν προχώρησε το σχέδιο πριν από 5 χρόνια. Επανέρχεται τώρα εκεί ο Πρωθυπουργός, ενώ υπάρχει μια επιτροπή του Άρη, η οποία έχει προτείνει ή μάλλον θα προτείνει συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο οι άνθρωποι του Άρη θα βρουν και τον επενδυτή και θα ετοιμάσουν το καινούριο γήπεδο. Τώρα, ο Πρωθυπουργός τα ψέματα τα οποία λέει στη Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια, τα έχουμε, να πω τη λαϊκή έκφραση, φάει στη μάπα και φυσικά δεν πιστεύουμε τίποτα πλέον από αυτά που λέει ο Μητσοτάκης για την πόλη. Τώρα, αυτό είναι για τα αθλητικά, έτσι. Γιατί είπε για το Καφτατζόγλιο ότι δίνει 11 εκατομμύρια και άμα θέλετε να πάμε όλοι μαζί μια βόλτα τώρα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο του Καφτατζογλίου, όπου ούτε κατσίκες βόσκουν. Το Καφτατζόγλιο, το οποίο την άλλη εβδομάδα, 12 του μηνός, πρέπει να παίξει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει. Θα παίξει μάλλον αλλού, από ό,τι φαίνεται. Γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, η αγωνιστική κατάσταση του Καφτατζογλίου, δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι. Ίσως μετά από 15 μέρες κάτι να μπορεί να γίνει. Ναι. Κλείνει η παρένθεση. Γιάννη, ήθελα να πω κάτι για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και για τα όσα είδαμε χτες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μαύρη μέρα για τον Άρη, κατά την εκτίμησή μου. Δεν μιλάμε για τον Άρη Πτολεμαϊδας, μιλάμε για τον μεγάλο Άρη, ο οποίος όταν τρώει 5 γκολ, έστω από την ΑΕΚ, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος σε πολύ καλή κατάσταση κλπ, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι πληγώνει τους φιλάθλους του, οι οποίοι φυσικά έφαγαν ακόμη μια μαχαιριά γιατί περίμεναν να δούνε πάθος. Δεν το είδαν το πάθος. Εγώ είδα μόνο 1,5 παίκτη να είναι μέσα στο γήπεδο και αυτή υποφερτεί, όχι τίποτα άλλο. Και επίσης η ερώτησή μου είναι, εσύ επειδή παρακολουθείς το ρεπορτάζ του Άρη επισταμένα, γιατί επέλεξε τον Καντεβέρε και όχι τον Γκουαμέ, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι έβαλε και γκολ, ήταν και ανεβασμένος και χτες μάλιστα στο 3-0 έχασε μια ευκαιρία, όπου η μεγαλύτερη ευκαιρία για μένα ήταν η προηγούμενη στο 45 με τον Γιαννιώτα, όπου εκεί κύριε Γιαννιώτα το βάζει στον γκολ, το κάνεις 1-1 πριν πας στο ημίχρονο και αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως επίσης πιστεύω ότι αν έβαζε και τον γκολ ο Κουαμέ, που για μένα πλάσαρε βεβαιασμένα ενώ θα μπορούσε να κοντρολάρει την μπάλα, να μπει ακόμη πιο μέσα και να πλασάρει πιο ωραία ή να του κάνουν και πέναλτι. Ο Κουαμέ πλάσαρε έτσι. Αυτές οι δύο φάσεις, αν γίνει 3-1 εκείνη τη στιγμή, τους ζορίζεις, αρχίζεις και τους ζορίζεις. Δεν τα έκανε αυτά ο Άρης στις δύο φάσεις που του παρουσιάστηκαν, και από τη φάση αυτή που χάθηκε και μετά πιστεύω ότι ήρθε η κατάρρευση.
0: Μετά το 2-0 ήρθε η κατάρρευση.
1: Μετά το 2-0.
0: Τώρα σε σχέση με αυτό που με ρώτησες, που είπες γιατί έπαιξε ας πούμε ο Καντεβέρε και όχι ο Κουαμέ. Αυτή τη στιγμή ο Καντεβέρε θεωρείται ως η νούμερο ένα επιλογή για την επίθεση από τον προπονητή, πρώτον. Δεύτερον, ο Κουαμέ θεωρείται μεν επιθετικός, αλλά όχι φορ. Θεωρείται ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πλαισιώνει τον φορ, όπως και έπαιξε χθες μαζί με τον Καντεβέρε και μετά μαζί με τον Ράφα Μύρ. Αυτοί είναι οι λόγοι ρεπορταζιακά πάντα, έτσι, για τους οποίους δεν έπαιξε από την αρχή ο Κουαμέ. Συν βεβαίως ότι προέρχεται από τραυματισμό και δεν είναι σε θέση να παίξει 90 λεπτό. Απλά πριν συνεχίσεις να πω μόνο τούτο, εγώ θεωρώ ότι ο Κουαμέ έπρεπε να παίξει από την αρχή, όχι όμως στη θέση του Καντεβέρε, αλλά στη θέση του Μανού. Έπρεπε να ξεκινήσει με τον Κουαμέ, να πιέσει ψηλά ο Άρης, να μην αφήσει την ΑΕΚ να κάνει το παιχνίδι της, γιατί για τα πρώτα 20 λεπτά Άρης δεν υπήρχε στο γήπεδο και έφαγε και τον γκολ βέβαια. Να κρατήσει ψηλά τους δύο, τον Καντεβέρε και τον Κουαμέ, που είναι ένα δίδυμο το οποίο τα πήγε και περίφημα το καλοκαίρι στην Ιταλία και στην προετοιμασία και προοριζόταν για να παίζουν αυτοί οι βασικοί. Και μετά, όταν θα έχει κουραστεί και η ΑΕΚ, βάζει στο μάτς τον Μανού να περάσει και 2-3 κάθετες στην πλάτη, να απειλήσει περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά.
1: Κοίταξε, το θέμα όμως το θέμα του Μανού Γκαρθία είναι λεπτό, γιατί ο Γκαρθία έχει έρθει στο προηγούμενο παιχνίδι, έχει κάνει γκολ, ήταν καλό σχετικά, βέβαια δεν είναι για 90 λεπτά. Αλλά από την άλλη πλευρά, εγώ ρωτάω τι θα έλεγε ο Αριανός Φίλαθλος αν έβλεπε την ενδεκάδα χωρίς τον Μανού Γκαρθία μέσα.
0: Ναι, απλά.
1: Δεν θα έκραζε.
0: Δεν ξέρω αν θα έκραζε. Απλά άλλο τώρα να παίζεις με τον Όφη και άλλο να παίζεις με την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, okay.
0: Είναι πράγματα τα οποία. Κοίταξε, τώρα εμείς μιλάμε εκ του αποτελέσματος πρώτον. Και δεύτερον, εντάξει, δεν είμαστε κάθε μέρα προπονείς να δούμε σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες. Μπορεί ο Κουαμέ να μην μπορούσε να παίξει παραπάνω από αυτό που έπαιξε. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ότι όλοι ήταν σχεδόν έτοιμοι να αγωνιστούν, κάνουμε μια προσέγγιση δική μας τώρα.
1: Okay. Το κατάλαβα. Τώρα από εκεί πέρα, μετά το 2-0, υπάρχει κατάρρευση. Πραγματική όλων κατάρρευση, πραγματικά. Ο Σούταλο φάνηκε ότι δεν είναι στο πνεύμα της ομάδας, αλλά και η ΧΑΦ δεν ήταν καλή, από την αλήθεια. Δηλαδή και τα τρεξίματα τους ήταν λίγα, μπροστά ο Άρης ήταν ανύπαρκτος, δηλαδή ήταν μια κακή μέρα. Εντάξει, να χάσεις από την ΑΕΚ, όταν ξεκινάει η χρονιά, τραβάς μια γραμμή και λες πού μπορώ να κερδίσω, μπορώ εκεί, εκεί, εκεί και εκεί. Την ΑΕΚ δεν τη βάζεις, στα σίγουρα. Λες ότι πάρω από εκεί είναι κέρδος. Mm-hmm. Έτσι γίνεται πάντα. Όπως και τον Άρη δεν τον βάζουν στα σίγουρα οι άλλοι. Λένε ότι πάρω από εκεί είναι κέρδος. Είναι ντέρμπι αυτά. Είναι οι πέντε ομάδες στις έδρες των οποίων δεν πας για να πεις ότι πάω να κερδίσω. Μπορεί να έρθει τώρα η Άξο Χαριλάου από πριν και να πει ότι πάω σίγουρα ότι έχω τους τρεις βαθμούς. Ποτέ.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν λες ότι πάρω κέρδος. Έχασες. Οκ. Okay. Χάσε όμως με ψηλά το κεφάλι, με πάθος, με δύναμη, να μην μπορεί να πει κανείς ότι με κατεβασμένα χέρια έχασες και ότι δεν προσπάθησες και ότι δεν έκανες κάτι, όπως όλοι λένε, μετά το χθεσινό παιχνίδι.
0: Τίποτα, κατάρρευσε μετά το 2-0 και εντάξει, και
1: ακριβώς.
0: Αλλαγές ήταν και η αλλαγή του Μπασίρου με το Χόγκλα ήταν αυτή που, δηλαδή ο Χόγκλα έχει δώσει 2 γκολ στην ΑΕΚ. 2 γκολ στην ΑΕΚ έχει δώσει ο Χόγκλα. Που εντάξει,
1: πάντως,
0: το παιδί δεν μπορείς να πεις
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Αυτός... Από τραυματισμό προέρχεται.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά όμως ο Άρης έχει τεράστιο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας.
0: Εντάξει,
1: πρέπει να πάρει παίχτη. Ο Γένσεν χθες έφαγε ένα γκολ, η μπάλα πέρασε από πάνω του, λέει ο άλλος είναι χαφ. Και άμα είναι χαφ δεν μπορεί να διώξει την μπάλα με το κεφάλι που του έρχεται και σκύβει και τρως τον γκολ. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα απίστευτα γίνονται. Ο Άρης εκεί πίσω θέλει ακόμη τρεις στόπερ με τέταρτο το Φαμπιάν. Και για μένα προσωπικά οι τρεις που θα έρθουνε, όχι ένας ή μισός, οι τρεις πρέπει να είναι πρωτοκλασάτη ενδεκαδάτη. Αλλιώς δεν υπάρχει η τύχη, δηλαδή από εκεί θα σε τρυπάνε συνέχεια. Δείτε τα γκολ που έφαγε ο Άρης χθες, όλα από το κέντρο.
0: Όλα από τον άξονα είναι, ναι, όλα.
1: Πώς θα γίνει, δηλαδή, μα ο άλλος σε είδε εκεί ότι είσαι αδύνατος και σε χτύπησε. Τι θα σε κάνει, σου λέει αυτοί οι δύο θα τρακέρουν μεταξύ τους, ο Σούταλο παίζει πρώτη φορά. Ο Γένσε δεν είναι center back. Άρα εγώ βάζω τους δύο επιθετικούς εκεί που είναι και ικανότατοι και ο Γιώβιτς, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα. Και σου κάνει γκολ ο άλλος. κρατάς τον Γιώβιτς, άλλος τον γκολ. Κρατάς τον άλλον, άλλος ο Γιώβιτς γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή από ένα σημείο και μετά η ΑΕΚ έξυπνα έπαιξε απέναντι στον Άρη, το χτύπησε εκεί που πονάει και έβαλε 5 γκολ. Και τις ακυρώσαν άλλα 2 και ένα μπέναλτι κλπ. Δηλαδή, ναι, ναι, να πας για διασυρμό χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Έτσι.
1: Η επόμενη μέρα τώρα, για μένα, όταν, όταν δέχεσαι μια τέτοια συντριβή, τι κάνεις, σκύβεις το κεφάλι, μπαίνεις μέσα, δουλεύεις, δεν μιλάς φυσικά γιατί δεν έχεις κουράγιο να μιλήσεις και δεν βλέπεις το επόμενο παιχνίδι. Και βλέπεις το επόμενο παιχνίδι. Ποιο είναι, είναι με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είναι δύσκολο παιχνίδι και αυτό.
0: Έχει και, και την Τρίπολη στο ενδιάμεσο.
1: Έχει και Τρίπολη κύπελο. Ενδιάμεσα.
0: Το κύπελο. Κύπελο.
1: Δηλαδή έχεις 2 παιχνίδια και τρίτο που ακολουθεί. Πρέπει να τα πάρεις. Ή τέλος πάντων, όχι να τα πάρεις, να δείξεις μια καλή, ένα καλό πρόσωπο.
0: Αντίδραση.
1: Να τα παλέψεις.
0: Αντίδραση.
1: Αντίδραση.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν νομίζω ότι ο προπονητής πρέπει να έχει κάποια ευθύνη για την εικόνα. Βέβαια, όλοι έχουν, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά τώρα δεν μπορεί να έχεις 9 παίχτες που υστέρησαν και άλλους 4-5 αλλαγές. Δηλαδή, κάτι έγινε. Κάτι πάθανε. Τι πάθανε, θα το βρει μόνο ο γιατρός που είναι ο Γρηγορίου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε
1: τώρα,
0: στο
1: για τον ΠΑΟΚ που με ρώτησες, ναι, να πω ότι σήμερα θα είναι επίσης ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει να παίξει μέσα στην, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, το ΆΚΑ, το φετινό, απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι ανεβασμένη ψυχολογικά, αγωνιστικά δεν ξέρω αν θα είναι ανεβασμένη, θα το δούμε. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγάλει μια αντίδραση, γιατί και στο μάτς με τον Όφη, βέβαια ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν τραγικές με τις βροχές κλπ, δεν ήταν καλός. Αλλά σήμερα από ό,τι γνωρίζω θα υπάρχουν αλλαγές στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Θα μπουν καινούργιοι παίκτες οι οποίοι δεν παίξανε με τον Όφη και φρέσκοι, και ενδεχομένως σε ένα μεγάλο γήπεδο όπως είναι αυτό το ΆΚΑ, πιστεύω ότι και ο Γιαννούλης θα παίξει από αριστερά. Και ο Τάχα Άλλη που είναι ταχύτατος και λοιπά, θα μπορούν, και αυτός θα παίξει μπροστά, μπορούν να κάνουν ζημιές στον Παναθηναϊκό. Αν θες να σου πω μια εκτίμηση ενδεκάδας, έχω πάνω κάτω πως θα κατεβάσει. Τερματοφύλακας θα είναι ο Παβλένκα, δεξιά θα παίξει ο Κένι, αριστερά ο Γιαννούλης, κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο, στα χαφ θα είναι ο Ζαφίρης με τον Σανταμαρία, δεξιά ο Ζιβκοβιτς στην επίθεση, αριστερά ο Τάχα Άλλη, δεκάρι ο Πέλκας και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή θα είναι.
0: Νίκο, έχει αύριο έχει και το μάτς του Ηρακλή με την Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερο μάτς τον Ηρακλή 100% λόγω προϊστορίας, λόγω όσων είχαν γίνει πριν από κάποια χρόνια. Πώς το βλέπεις εκείνο το μάτς?
1: Κοίταξε, όπως το είπες, υπάρχει μια προϊστορία γιατί κάποτε έπεσε ο Ηρακλής για να σωθεί η Τρίπολη. Δεν το ξεχνάει αυτό κανένας. Και έπεσε στα χαρτιά φυσικά. Από την άλλη πλευρά τώρα η κερία έχουν αλλάξει, θα πει κάποιος. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν έχει σχέση. Ο Ηρακλής έτσι όπως είναι φέτος πρέπει να τσιμπήσει βαθμούς. Πρέπει να παίξει και μέσα και έξω, γιατί μέσα δεν έπαιξε ακόμη και δεν ξέρω πότε θα παίξει. Για να πάρει πόντους. Mm-hmm. Έκανε ένα χ την προηγούμενη εβδομάδα στο Βόλο. Καλό χ. Έπρεπε να κερδίσει κιόλας. Αλλά νομίζω ότι με την τακτική που ακολουθεί ο προπονητής ο κύριος Ματζάρη, με τους 5 που βάζει πίσω, τουλάχιστον πιστεύω στην άμυνα ο Ηρακλής δεν θα έχει θέματα τα οποία αντιμετώπισε με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και με το Βόλο στο κύπελο στις Σέρες στο πρώτο του παιχνίδι. Πάντως για ενδεκάδα και λοιπά δεν έχουμε κάτι να πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μάθαμε ακόμη, γιατί έχει πάρει όλους τους παίκτες ο προπονητής. Ίσως σήμερα κάποια στιγμή λίγο αργότερα θα έχουμε περισσότερα, ίσως ο Ραφαήλος Σπυρίδης θα έχει να μας πει.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Νίκος Πετρουλάκης, ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο σε δράση να δούμε. Έχουν αρχίσει παιχνίδια για την Super League 2. Πάμε γρήγορα στην Λάρισα. Εκεί η ΑΕΛ υποδέχεται την Καρδίτσα. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Σωτήρη τον Γκέλο, ο οποίος θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Λάρισα, από την καυτή Λάρισα, όπου σε μια θερμοκρασία 39 βαθμών Κελσίου, δεν ξέρω ποιος σοφός όρισε τον αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΛ και στην αναγέννηση Καρδίτσας. Ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 24ο λεπτό, μόλις τελείωσε το cooling break, και το αποτέλεσμα είναι 0-0. Εάν θέλετε να δείτε μία εικόνα η οποία δεν φαίνεται τηλεοπτικά από ό,τι είδα και εγώ σε κάποια στιγμιότυπα, παρότι δεν έχει τηλεοράσει τα δημοσιογραφικά θεωρία του Αρένα, να πούμε ότι οι περισσότεροι φιλαθλοί δεν είναι πάρα πολύ βέβαια σε σχέση με τη Λάρισα, γιατί συνήθως η Λάρισα μας έχει συνηθίσει να είναι 6-7 χιλιάδες κόσμο ανεξάρτητα ημέρας, ανεξάρτητα κατηγορίας στο γήπεδο. Δείχνει μία άδεια κερκίδα για να βοηθήσουμε λίγο και τους τηλεθεατές. Πάνω, στο πάνω μέρος ακριβώς, έχω συγκεντρωθεί πολλοί φύλαθλοι, γιατί εκεί υπάρχει ίσκιος. Ίσκια ακριβώς. Ναι. Και είναι στο φουβερά πάνω πράγμα. Μέρος. Δεν το δείχνει η ΕΡΤ, δυστυχώς, το οποίο θα ήταν μια πάρα πολύ εικόνα, καλή εικόνα κατά την προσωπική μου άποψη. Πάνω ψηλά υπάρχουν οπαδοί της Λάρισας, οι οποίοι έχουν πάει για να κάνουν από το στέγαστρο να πάρουν ίσκιο. Μιλάμε σε μια θερμοκρασία απίστευτη, μόνο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παιχτεί. Θα πω και κάτι, δεν είναι τυχαίο ότι οι παίκτες παίζουν προς την πλευρά των ψήμων τα δημοσιογραφικά θεωρία, όπου έχει ίσιο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο και δεν παίζουν από την άλλη κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, Σωτήρη, λίγο... δώσε μας εντεκάδες και είμαστε στο 0-0 ακόμα, έτσι.
2: Ναι, θα πούμε στις εντεκάδες. Πρωτού πούμε όμως για το 0-0, να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα συμπληρώνονται 47 χρόνια από το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που στέρισε τη ζωή σε δύο από τα κορυφαία ταλέντα του Λαρισινού ποδόσφαιρου.
0: Σωστό.
2: Δημήτρη Κουκουλίτσο και τον Δημήτρη Μουσάρη. Ήταν σε ένα αυτοκίνητο που πήγαιναν προς τις υποχρεώσεις προς τις εθνικές ομάδες, μαζί με τον Γιάννη Βαλαόρα που είχε προπόνηση με την Εθνική Ενόπλο. Τα δύο παιδιά δυστυχώς σκοτώθηκαν, ο Γιάννης Βαλαόρα σώθηκε και τουλάχιστον ένας εξ αυτών των τριών είδαμε τις ποδοσφαιρικές του αρετές που ήταν φάμιλες και αυτές του Κουκουλίτσου και του Μουσάρη. Πάμε να πούμε τις εντεκάδες λίγο. Ο Σωκράτης Φρεδόπουλος φαίνεται ότι ήταν με τον Ολυμπιακό το 0-4 για το κύπελλο Ελλάδος, τον επηρέασε αρκετά με αποτέλεσμα να έχουμε μια ενδεκάδα πάρα πολύ διαφορετική από τον τερματοφύλακα μέχρι το center forward. Κάτω από το δοκάρια στη Λάρισα παίζει ο Βενετικίδης, στην άμυνα ο Αγαπάκης, ο Τσελεπίδης, ο Καραγιαννίδης και ο Μπούσης, μεσαία γραμμή ο Τσιγκάρας και ο Σίλβα. Μπροστά τους είναι ο Αλμπάνης ο Νικοκυράκης, αριστερά δεξιά από Παγιοργιού, είναι πίσω από το center forward το μακρύ. Ενώ από την πλευρά των φιλοξενωμένων να πούμε ότι ο Αποστόλης Χαραλαμπίδης ξεκίνησε με 3 center back. Έχει το Valens κάτω από τα δοκάρια, διπλή και στα West τα πλάγια και έχει Ευαγγέλου, Γκόλια και Αναστόπουλο. 3 center back σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιθετικές αρετές εντός εισαγωγικών της Λάρισας. Η ΟΟΟ όπως φάνηκε έκανε ευκαιρίες και με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι οι υπόλοιποι παίκτες είναι ο Σιλμόν, ο Ιλιάδης, ο Μουίγκουε, ο Μεντιέτα και ο Μπιόντι. Αυτές είναι οι ενδεκάδες, διαιτήσει ο κ. Γερόπουλος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους παίκτες να δείξουν τις ικανότητες, καθώς τα πρώτα 28 λεπτά που έχουμε διανύσει, ο αγώνας είναι κακής ποιότητας και θα εξαιρέσουμε ένα φάουλ που έκανε ο Κώστας Παπαγεωργίου κάπου στο 14, που η μπάλα πέρασε out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ισπανού τερματοφύλακα του Βάλεν της ομάδας της Αραγέννης Καρδίζας.
0: Ωραία.
2: Θα ξεσημειώσω ότι υπάρχουν και φύλαθλοι της Αραγέννης Καρδίζας που ήρθαν να ενισχύσουν την ομάδα τους τη σημερινή πρεμιέρα της Super League 2.
0: Έγινε.
2: Αυτά από την καυτή, την πολύ καυτή Λάρισα.
0: Θα τα πούμε και αργότερα, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στη Χρυσούπολη. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, Κυριάκος Καγιάς. Κυριάκο, καλησπέρα.
3: Χρυσούπολη, είμαστε 27ο λεπτό. Το αποτέλεσμα είναι 0-0. Ο Νέστος ξεκίνησε πολύ καλά. Έχασε τρεις καλές ευκαιρίες. Μία με τον δύο με τον Καντάβη και μία με τον Γιακουμάκη. Από εκεί και πέρα ισορρόπησε κάπου σε Ζάκυνθο στο παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα πάλι ανέλαβε πρωτοβουλία η ομάδα του Νέστο. Είχε ένα φάουλ λίγο σε ριζάουτ με το Μαΐδη και αυτή πιστεύω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Ζάκυνθος.
0: Ωραία. Κυριάκο, πες μας γρήγορα γρήγορα πώς έχουν αρχίσει οι δύο ομάδες, εντεκάδες, και θα μιλήσουμε και ξανά για περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Ναι, ένα λεπτό σε πω εντεκάδες. Λοιπόν, η Ζάκυνθος, Αντεμπάγια, Γιφτομήτρος, Πεταβράκης, Τίκας, Περέιρα, Κάτσε, Παναγιωτίδης, Κάσος, Κλόντρια και Νέιρα. Ο Δε Νέστος, δεκάδα είναι Αστράς, Τριμάτης, Δερμητσάκης, Παντεκίδης, Μαϊδανός, Μαϊδανός, Μπαλτάς, Θωμαίδης, Στολίκοβιτς, Τούτσχα, Καντάδε και Γιακουμάκης.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά και για το παιχνίδι του Νέστου με την Ζάκυνθο. Η ώρα είναι 4:30. Πάμε σε ένα πολύ μικρό κομψό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πήρατε και εσείς βέβαια μια πάρα πολύ ωραία μουσική ανάσα. Θήτα FM 107,1 στο μικρόφωνο Γιάννης Παντελίδης. Θα συνεχίσουμε. Λίγο εντάχει κάποια αποτελέσματα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Everton United στην Αγγλία 0-0. Φροζινόνε Βενέτσια 1-0. Πάρμα Μόντσα 0-0. Τρουά Στρασμπούργκ 1-0. Αμβούργο Μάιντς 0-0. Αυτό τώρα έχει αρχίσει. Και αυτά από τα παιχνίδια, έτσι, τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη με τον Άρη και θα πούμε ρεπορτάζ και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει η επόμενη μέρα της βαριάς ήττας από την ΑΕΚ. Πριν περάσουμε να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, χθες μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, να πω ότι πριν από λίγο τελείωσε το φιλικό παιχνίδι που έδωσε η ομάδα μπάσκετ του Άρη στο Παλέ με την Vicos Falcons, την ομάδα από τα Γιάννενα. Μην σας μπερδεύει το όνομα, ελληνική είναι η ομάδα και θα παίξει φέτος στην πρώτη κατηγορία. 97-80 νίκησε ο Άρης το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. 2 πόντους ο Μίτρου Λόγκ, 15 ο Ρόμπισον Έρλ, 8 το Λιόπουλος με 2 τρίποντα, 20 ο Ντιμητρίεβιτς με 1 τρίποντο, Χατζηλάμπρου 4, Μόργαν 18 με 2 τρίποντα, Λιντέλ 18 με 2 τρίποντα, Θανάσης Αντετοκούμπο 6 και Μπίρτς 6. Δεν έπαιξαν Μοκόκα και Τανούλης που συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Ο Κώστας Αντετοκούμπο που από αύριο Δευτέρα θα μπει στις προπονήσεις. Ο Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από μία ίωση. Και ο Στέλιος Πουλιανίτης, ο οποίος σύμφωνα με ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον οπίστιο Μυριαίο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου χθες μετά τη βαριά ήττα του Άρη από την ΑΕΚ και επιστρέφουμε μία ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Ήρθαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα για την οποία δεν χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα πράγματα, εκτός το ότι ήταν πρωταθλήτρια την περσινή σεζόν. Μέχρι τώρα έχει κάνει και εξαιρετική πορεία μπαίνοντας στη League Phase του Champions League και γνωρίζαμε τις δυσκολίες αυτού του παιχνιδιού. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν παθητικοί, ήμασταν πίσω από την μπάλα. Δεν κάναμε σχεδόν τίποτα από, αν θυμάμαι, 1-2 transition από την άμυνά μας στην επίθεση που υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε κάτι. Η ΑΕΚ σκόραρε, μπήκε μπροστά στο σκορ και στο ημίχρονο θέλαμε να γίνουμε πιο επιθετικοί, να ανεβάσουμε γραμμές, να περάσουμε και δεύτερο καθαρό φορ στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και έγινε, νομίζω ότι στα πρώτα 15-17 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου δείξαμε μια αντίδραση. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε χώρο στο γήπεδο. Το καταφέραμε, χωρίς όμως να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ευκαιριών. Και με την επίτευξη, χωρίς βέβαια πάλι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του 2-0 από την ΑΕΚ, νομίζω ότι μετά θα πρέπει να συζητήσουμε πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Μετά το 2-0 παρατήσαμε το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Η ΑΕΚ πέτυχε 5 τέρματα, οπότε δεν χρειάζεται καν αναφορά από μένα όσον αφορά την έκβαση αγώνα. Απλά είναι πράγματα που θα πρέπει να συζητήσω με τα παιδιά. Γιατί μετά το 2-0 δεν υπήρχε καμία αντίδραση, ούτε καν να διαχειριστούμε μια κακή μας μέρα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και εννοείται, όπως λέγαμε μετά από νίκες, το ίδιο λέω και μετά από ήττες, ότι θα πρέπει να βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Αυτό θα κάνουμε, άσχετα με το ότι η σημερινή ήταν πολύ βαριά για τη δική μας ομάδα.
2: Πώς σου αφαιρά, είπατε ότι μετά το 60 ο Άρης κατέρευσε μετά το 2-0. Δεν είναι λίγο ανεξήγητο να σας πω, γιατί είχατε βάλει και παίκτες νέους, δηλαδή που μου έχουν διακούρεση και τίποτα, δεν ξεκούρασαν οι παίκτες. Παίκτες οι οποίοι περίμεναν να δώσουν κάτι παραπάνω και ένας από τους οποίους πήγε δύο ασίστ στην ΑΕΚ.
1: Έτσι ακριβώς. Είπαμε ότι να μπορέσουμε να φρεσκάρουμε το κέντρο μας, να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα. Ανταυτού, όπως πολύ σωστά είπες, δώσαμε άλλα 2 γκολ στην ΑΕΚ από δικά μας λάθη. Δεν υπάρχει εξήγηση, γιατί ο Χόγκλα το ξέρουμε σαν ποδοσφαιριστή, προφανώς και δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό παίρνει αυτά τα λεπτά συμμετοχής. Εξυπακούεται άλλη μια παρένθεση ότι είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του Φαμπιάνου, από ό,τι φάνηκε και σήμερα για εμάς. Έτσι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, εκτός από την αγωνιστική ταυτότητα, υπάρχει και σαν αρχηγός εντός αποδυτηρίων, με την έννοια ότι είχαμε πληγεί σε αυτή τη θέση και νομίζω ότι τουλάχιστον τα 3 από τα 5 γκολ προήλθανε από αυτή τη θέση, από την έλλειψη του Φαμπιάνου κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ σε αυτό που είπατε, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη συζήτηση με οποιοδήποτε παίχτη ξεχωριστά.
2: Καλησπέρα.
1: Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος κεντρικός αμυντικός να πάρουμε, για να πάρουμε, όσο τα λέω, έκανε μια, για μένα σαν πρώτη εμφάνιση, μια θετική εμφάνιση. Προφανώς και ενδεχομένως σε αυτή τη θέση θα χρειαστούμε καλό ποδοσφαιριστή. Εάν βρεθεί κάτι και είναι διαθέσιμο σαν αφορά του να είναι ουσιαστική η προσήκη αυτή, προφανώς και ο πρόεδρος θα κάνει και αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, και όλα όσα είπε χθες μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Αμείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα για την επόμενη μέρα, βασικά για όσα δεν είδαμε, για την ακρίβεια χθες και για την επόμενη μέρα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πάνω απ' όλα καλό φίλο, πολύ καλό φίλο, και τυχαίνει να είναι και συνάδελφος. Αναφέρομαι στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και καλή αρχή εύχομαι και σε σένα και στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πριν περάσουμε στα τουάρι, να σας αρχίσω λίγο ανάποδα, μιας και συζητάμε.
3: Εμείς βέβαια εμείς κάποτε ακούγαμε Γιάννη Παντελίδη σε εκπομπές Ευρωλίγκα με να παίζει το γέλο από τους Coldplay, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Βέβαια τότε είχαμε μαύρα μαλλιά, ήμασταν ανήπαντροι, δεν είχαμε παιδιά. Ήμασταν κοπρόσκυλα, τώρα άλλη φάση, τέλος πάντων. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για μεταγραφικά, μιλάμε για στόπερ, μιλάμε για αριστερό μπακ, μιλάμε για αριστερό εξτρέμ, είδες μήπως την κολάρα έχει βάλει ο Πέρεθ χθες στον τεμπούτο του με την Γρανάδα?
3: Όχι, δεν το είδα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που περιμέναμε έναν ολόκληρο χρόνο να κάνει με τον Άρη και το έκανε τελευταία αγωνιστική. Το έκανε στην πρεμιέρα του με τη Γρανάδα. Όταν βρεις λίγο χρόνο, τσέκαρε το λίγο να δεις. Πρώτο μάτς, το κάρφωσε ο Πέρεθ. Λοιπόν, ο Πέρεθ τον κάρφωσε. Ο Άρης δεν κάρφωσε χθες στην ΑΕΚ. Και μάλιστα φεύγει με ένα πολύ βαρύ σκορ, με ένα 5-0. Σε ένα μάτς που, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, μπορούμε να το χωρίσουμε σε 3 κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι το πρώτο 20λεπτό που δεν υπάρχει Άρης. Το δεύτερο είναι από το 25 και μετά και μέχρι την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου που ο Άρης είναι συμπαθητικός, κάτι προσπαθεί να κάνει, κάτι πάει να αλλάξει, και φυσικά το τρίτο κομμάτι είναι από το 2-0 και μετά, όπου απλά υπήρχαν κάποιες μπλε φανέλες μέσα στο γήπεδο.
3: Κοίτα, εσείς πας το πρώτο 60 λεπτό σε 2 κομμάτια.
0: Ναι.
3: Εγώ δηλαδή το μυαλό μου το έχω δεμένο περισσότερο στο 60 και μετά το τελευταίο μισάριο. Mm-hmm. Αρχικά, εγώ θα πω αυτό το οποίο, εντάξει, τώρα πολλοί μπορεί να διαφωνήσουν με αυτό το οποίο θα πω. Για μένα το 5-0 δεν είναι εικόνα του 60 λεπτού.
0: Ναι.
3: Το 5-0 είναι εικόνα του κίνητου τελευταίου κομματιού του στο παιχνίδι, εκείνο του τελευταίου μισάωρου. Γιατί το μάτι μέχρι το 60 δεν είχε 5-0. Σε καμία περίπτωση. Ο Άρης είναι κακός. Δεν θέλω να αφήσω να έρθει ότι ο Άρης είναι καλός. Είναι κακός. Αλλά δεν είναι ένα μάτι το οποίο είναι για 5-0. Και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, ο Άρης μετά το 20-30 άρχισε λίγο να ψιλοβρίσκει μια ισορροπία.
0: Ναι, επειδή μου ψιλοφάνηκε και ψιλοκράτησε μπάλα, έκανε κάποιους συνδυασμούς.
3: Δεν απειλούσε πάλι.
0: Ναι, φάσεις δεν έκανε, αλλά ναι, έκανε κάποιους
3: συνδυασμούς. Και το γεγονός ότι ο Άρης τα πρώτα δύο παιχνίδια τη σεζόν έχει κάνει 36 τελικές και έρχεται σε αυτόν καλές ευκαιρίες. Και στο παιχνίδι χθες με την ΑΕΚ έκανε μόνο 7 τελικές, φανερώνει και ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα, το μεγάλο πρόβλημα βασικά, το οποίο έχει ομάδα στην επίθεση, να κάνει τελικές 40. Αυτό διφανέρωνε πολλά. Είχε όμως αυτό που είσαι και εσύ, άρχισε να βρίσκει λίγο τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
3: Λίγο να, αυτό που είπε στο κράτημα της μπάλας, να περιορίσει την ΑΕΚ. Το θέμα είναι μετά από το 60 τι γίνεται. Γιατί αυτό που έγινε μετά το 2-0 είναι μια κατρακύλα για τον Άρη. Είναι μπλε φανέλες, όπως είπες και σωστά, σαν φάντασμα ήταν ο Άρης. Και
0: ναι,
3: καλή εντύπωση, γιατί δεν βλέπαμε ούτε στα φιλικά της προετοιμασίας που τα παρακολουθήσαμε και μαζί, ούτε και στα πρώτα επίσημα της σεζόν, δεν είδαμε ποτέ έναν Άρη να βγάζει αυτή την εικόνα και αυτή την πολύ κακή νοοτροπία της αδιαφορίας.
0: Ακριβώς. Νοοτροπία, κατάρρευση, ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία. Δηλαδή βγήκαν ξαφνικά όλοι μπροστά για να κάνουν τι, ας πούμε. Δηλαδή να κάνουν το 2-0 άμεσα, να το γυρίσουν. Δηλαδή ήθελε και σχέδιο. Χρόνος υπήρχε. Δεν ήταν δηλαδή ότι δεν είχες χρόνο για να... το έχεις αποδείξει και με την Καλαμάτα ότι μπορείς να γυρίσεις μάτς. Αλλά εκεί τώρα φάνηκε απίστευτη αφέλεια. Αλλά ναι, και φυσικά και αυτό, και ότι η ΑΕΚ δεν είναι και Καλαμάτα, και φυσικά θεωρώ ότι και κάποιες από τις κινήσεις που έκανε ο προπονητής δεν του βγήκαν καθόλου, ενώ είχαν λογική. Δεν βγήκαν καθόλου. Δηλαδή η αλλαγή του, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι, είναι η αλλαγή του Μπασίρου με τον Χόγκλα. Ο οποίος Μπασίρου, εντάξει, οκ, okay, πάλι δεν ήταν καλός, βελτιωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, δεν το συζητάω. Αλλά με το που βγήκε ο Μπασίρου και μπήκε ο Χόγκλα, τελειώσαμε, σβήσαμε. Δεν θα σταθώ στο ότι έχει συμμετοχή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών συμμετοχή σε δύο από τα γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ με τα λάθη που κάνει. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είχε μια λογική να κάνεις αυτή την αλλαγή, αλλά δεν βγήκε. Δηλαδή, εντάξει, και κόπηκε ο Άρης στα δύο. Ήταν δηλαδή τελείως κομμένος. Δεν υπήρχε μετά τίποτα μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου
3: άποψη. Για μένα ο Γρηγορίου το μάτς δεν το διάβασε καλά. Θα συμφωνήσω αυτό που λέει. Δηλαδή, έχει αυτό το δικό του μερίδιο ευθυνών. Προφανώς δεν παίξουν όλες τις ευθύνες πάνω του. Γιατί είναι και θέμα των ίδιων των ποδοσφαιριστών και το τελευταίο μισάριο του παιχνιδιού, αλλά και για το γεγονός ότι στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, όχι στο κομμάτι της άμυνας, δεν υπηρέτησαν τόσο πολύ αυτό το σταθερό πλάνο του προπονητή, το να πιέσουμε, να κλέψουμε μπάλες, να κάνουμε τη ζωή του αντιπάλου δύσκολη. Mm-hmm. Για μένα το λάθος του Άρη χθες στο ξεκίνημα, στο παιχνίδι, στο πρώτο 20 λεπτό, είναι ότι πήγε να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούσε. Γιατί είναι άλλο, νομίζω παρασύρθηκε ο Άρης, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο Άρης παρασύρθηκε και από αυτό το οποίο έκανε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, δίγωσε στην υπολογή της, δεν είχε απέναντί του.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή η ΑΕΚ σου έκανε πολύ πιο δύσκολο το να παίξεις από πίσω με την μπάλα κάτω, να χτίσεις, να παίξεις με build-up. Της έδωσες εξτρά κατοχές, της έδωσες άρα κατ' επέκταση και περισσότερη κατοχή της μπάλας και περισσότερες πιθανότητες να σκοράρει, όπως έκανε και στο 11 με το Βάργα. Εκεί στο 35 με 45, ο Άρης μόνος του δείχνει στον εαυτό του τι πρέπει να κάνει, να πάει να παίξει ανοιχτό γήπεδο.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή αυτό το οποίο θυμάσαι, επειδή το παρακολουθούσαμε δίπλα-δίπλα στους 48 βαθμούς της Μόντσα το καλοκαίρι, αυτό που έκανε με τη Μόντσα πολύ πετυχημένα. Δηλαδή τι έκανε η Μόντσα, έκανε επίθεση και τον άρεσε και την μπάλα και την μπροστά.
0: Ναι.
3: Και έπαιζε πάρα πολύ καλά στο χώρο. Λοιπόν βλέπει ότι έχει τη λύση, έχει τον τρόπο να κάνει κάτι και μπαίνει και στο δεύτερο ημίχρονο, βάζει τον Γκουάμε, κρατάει μπάλα, δέχεσαι ένα γκολ. Δεν θα πω κοντραστήριο του αγώνα, αλλά ένα φθηνό γκολ θα πω εγώ. Δηλαδή,
0: δεν μύριζε γκολ εκείνη τη στιγμή. Έτσι, δεν μύριζε. Δηλαδή, όποιος έβλεπε το μάτς εκείνη την ώρα, αν του έλεγες ποιος θα βάλει γκολ τώρα, θα σου έλεγε ο Άρης, όχι η ΑΕΚ.
3: Ο Άρης, ναι.
0: Okay.
3: Και ήταν και να σου πω κάτι, ήταν και μια σέντρα που είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τα αριστερά, από τον Γκατσίνοβιτ. Εκεί βέβαια μπαίνει ένα από τα πολλά μικρά που βάζουμε στην κουβέντα για να καταλήξουμε στα αίτια του χθεσινού αποτελέσματος. Δηλαδή το ότι ο Γένεσεν δεν είναι στόπερ. Και δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Είναι δεδομένο. Και γίνεται ένα 2-0 και μετά μπαίνει σε μια φάση που λες γιατί... Όχι, βασικά δεν θα πω γιατί και δεν χρειάζεται νομίζω να ρωτηθούμε και πάρα πολύ. Όλα τα αρνητικά του Άρη μαζί με την κακή του νοοτροπία βγήκαν στο τελευταίο μισό του αγώνα. Ποια είναι όλα τα αρνητικά του Άρη. Ότι δηλαδή αυτό που έχει πει και ο προπονητής, ότι με την είσοδο των πολλών νέων προσώπων υπάρχει θέμα στην ομοιογένεια. Ο Άρης έχει κάνει τη βήματα αφή στην ομοιογένειά του.
0: Ναι.
3: Το ότι δεν έχει ισορροπία στα στόπερ. Το ότι ενώ βγαίνει ο Μπασίρου που δεν ήταν και τρομερά καλός, ήταν ένα τι καλύτερο σύστημα την εβδομάδα, μπαίνει ένα Χόγκλα ο οποίος είναι δύο φορές χειρότερος.
0: Ναι.
3: Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτή η αλλαγή, γιατί το ξέραμε και από πριν το έτσι προπονητής, είναι μια ομάδα που ποντάρει πάρα πολύ στο κέντρο της και παίζει πάρα πολύ από εκεί. Και έχει βγάλει πολλές υπεραριθμίσεις για άξιο χώρο του κέντρου, ο Ράσης είχε κουραστεί, ο Χόγκλα δεν μπήκε ποτέ μέσα στο παιχνίδι.
0: Γκάρε δεν μπήκε επίσης ποτέ μέσα στο παιχνίδι.
3: Γκάρε δεν πήγε ποτέ να στο μάτι και η πρόσφαση είχε και τον Γκουάμε που και αυτός δεν βοηθούσε στο κέντρο. Οπότε Άρης είχε το Ράτι να παλεύει στο κέντρο και ένα γυμνό άξονα γενικότερα.
0: Να.
3: Και η Άκη έκανε αυτό το οποίο έκανε. Αυτό είναι.
0: Yeah, ναι, όχι, όχι, έτσι όπως το περιγράψει. Νομίζω...
3: Αντιλαμβάνομαι για τον κόσμο ότι όλη αυτή η ανάλυση όταν βλέπει το μάτι να χάνει 5-0 είναι κουραστική. Και το εισπράττω. Θα πει κάποιος τι ανάλυση χωράει. Προφανώς και το 5-0 είναι ένα ντροπιαστικό αποτέλεσμα, εντάξει, όχι, εκτελήθηκε. Αλλά πίσω από το 5-0 υπάρχει εξήγηση. Υπάρχει κάτι, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να αναλύσεις και πρέπει να αναλύσεις και υπάρχουν αρνητικά τα οποία πρέπει να καταγραφούν. Εγώ κόντρα στην άποψη ορισμένων θα πω ότι αυτό που είδαμε από το 2-0 και μετά δεν είναι ο πραγματικός Άρης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξεριζώσει αυτή τη στιγμή ο Γρηγορίου με το Ρέγες, με τον Τερετή, δεν ξέρω ποιος, να το ξεριζώσει αυτή τη ρίζα για να είναι επαναληφθεί ξανά.
0: Απλά είναι αυτό το χτύπημα στη, πιο πολύ στο γόητρο και στην ψυχολογία που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το να, όχι να χάσεις ένα μάτσα από την ΑΕΚ, να το χάσεις με τόσο μεγάλο σκορ. Και θα φανεί τώρα κατά πόσο ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις. Από τη μία είναι ότι έχεις δεχτεί μια συντριβή, αλλά από την άλλη είναι και μια καλή ευκαιρία να διαπιστώσει και η ίδια η ομάδα ποιοι από αυτούς που την απαρτίζουν έχουν και χαρακτήρα για να βγάλουν αντίδραση πλέον. Και τα μάτς που ακολουθούν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να φανεί αυτό. Ιδιαίτερα το παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ενδιάμεσα είναι και το μάτς Κυπέλλου, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αλλά είναι μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα κιόλας. Οπότε εκεί θα φανεί κατά πόσο μπορούν κάποιοι να σηκώσουν το καράβι που λέμε, ή τέλος πάντων να δείξουν ότι έχουν χαρακτήρα και μπορούν να βγάλουν μια κάποιο είδους αντίδραση.
3: Κοίτα, ξαφνικά ο Άρης δεν έγινε μια τόσο κακή ομάδα. Γιατί δεν γίνεται μια ομάδα για την οποία όλοι, αν όχι όλοι, εντάξει περισσότεροι, για να μην είμαι απόλυτος, έλεγαν τις προηγούμενες εβδομάδες ότι ο Άρης έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Φαίνεται να, ότι πάει να κάνει μια διαφορετική χρονιά σχέση με πέρυσι, ότι παρουσιάζει κάποια πράγματα στα πρώτα παιχνίδια. Είχε και εσύ χθες τον Άγγελο τον Χαριστέα που το σημείωσε αυτό το πράγμα, ότι ο Άρης φέτος δείχνει ότι μπορεί να χτυπήσει την τετράδα. Και άντε να το λέω εγώ, εσύ, ο Μάικς, ο Τάγκης, να το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει και ξέρει πάρα πολύ από ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν λοιπόν όλα αυτά να σβηστούν από μια συντριβή. Συντριβή ήταν. Αυτό δεν σβήνει κανένας.
0: Ναι, καλά.
3: Δεν όλα αυτά μέσα σε ένα βράδυ στην Φιλαδέλφεια.
0: Σωστό, ναι, είναι σωστό.
3: Και... γιατί είναι η λογική προσέγγιση και όχι η προσέγγιση με το θυμικό. Αν προσεγγίσουμε το μάτς με το θυμικό, τότε θα μπορούμε να πούμε όργια.
0: Καλά.
3: Αλλά πρέπει να βάζουμε όσο δύσκολο και αν είναι πάντα την ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό σε κάθε συζήτηση.
0: Σωστό, σωστό. Νίκο, να κλείσουμε με την ερώτηση του εκατομμυρίου. Στόπερ θα πάρουμε.
3: Πολύ καλή ερώτηση. πάρα πολύ καλή ερώτηση. Σολιόμαστε δηλαδή. Σαν τώρα θυμάμαι που το συζητούσαμε στην Ιταλία και λέμε να πάρουμε δεύτερο, τότε λέγαμε να πάρουμε ένα στόπερ, τώρα να πάρουμε και δεύτερο. Εντάξει, αν δεν πάρει ο Άρης στόπερ, γιατί άκουσα και τον Γρηγορή να λέει ορθώς θέσει το κενό του Φαμπιάνο δύσκολα καλύπτεται. Mm-hmm. Αλλά και ο Άρης δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά με 37 παιχνίδια με τον Φαμπιάνο. Είναι δηλαδή, είναι κατάχρηση το βράδυ του Φαμπιάνο, δηλαδή στα 35 κοντεύει να το βάλουμε σε διαδικασία να παίξει 37 ματ.
0: Η ομάδα
3: πρέπει να έχει πάρει ήδη κεντρικό αμυντικό, τι να λέμε τώρα. Που εδώ παρεμπιπτόντως, εντάξει είναι λίγο κόντρα αυτό ότι είδαμε χθες, ο Σούταλο δεν ήταν κακός.
0: Φυσικά δεν ήταν κακός και έχει δείξει και 2-3 πραγματάκια, αλλά εντάξει δεν μπορείς να τον κρίνεις τώρα. Πρώτο μάτς με παρτενέρ χαφ και κόντρα στην ΑΕΚ. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να τον κρίνεις αυστηρά. Εντάξει, φάνηκε ότι έχει μια. Θέλει χρόνο προφανώς, αλλά ναι, ότι έχει πολύ καλά στοιχεία, να το πούμε έτσι, τα έδειξε. Κάποια στοιχεία τα έδειξε. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανεί στην πορεία. Λοιπόν. Νίκο, πριν κλείσουμε να σε ενημερώσω ότι η αγαπημένη σου Μόντσα έβαλε γκολ 0-1 κερδίζει την Πάρμα. Θα ξαναπάς Μόντσα. Δεν ξέρω, μάλλον δεν τον έχουμε τον Νίκο,
4: Έπεσε
0: ο Νίκος. Ωραία, λοιπόν δεν πειράζει, τόσο άλλος κλείναμε την επικοινωνία μας. Αυτά από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και κάπως έτσι θα κλείσουμε τον κύκλο του ρεπορτάζ για το μάτς με τον Άρη. Πάμε γρήγορα μια βόλτα στα γήπεδα που έχουμε δράσει. Εκεί πρέπει να ολοκληρώνονται, αν δεν έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα πρώτα ημίχρονα. Πάμε πρώτα στη Λάρισα, ΑΕΛ Καρδίτσα, Σωτήρης Κέλλα. Σωτήρη.
5: Στη Λάρισα, μόλις τελείωσε, είχα δίλεπτο το πρώτο ημίχρονο 0-0. Ανάμεσα στις δύο ομάδες, σε ένα παιχνίδι το οποίο αν ήταν κάποιο χαρακτηριστικό είναι ότι στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μέρους, από το 45 έως το δίλεπτο των καθυστέρησεων λόγω του cooling break, η αναγέννηση Καρδίτσας έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ. Αρχικά με τον Βιτλή, ο οποίος αριστερά από το ύψος της μεγάλης περιοχής σούταρε αλλά μπλόκαρε την μπάλα ο Βενετικίδης, ενώ η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Ουέ έκανε μια σέντρα από δεξιά, το δεξί μπακ της αναγέννησης, και από το ύψος του πέναλτι, του σημείου του πέναλτι, ο Μουγκουέ έπιασε μια κεφαλιά που πέρασε μόλις out από το οριζόντιο δοκάρι του Βενετικίδη. Το παιχνίδι, να πούμε για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την πρώτη μας σύνδεση, γίνεται κάτω από αφόρητη ζέστη, με θερμοκρασίες λίγο κάτω από 40 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι 38,2 από ό,τι μας λένε εδώ φίλαθλοι που έχουν βγάλει και θερμόμετρα για να σχολιάσουν. Και είπαμε και την εικόνα, την απίστευτη εικόνα που δεν μπορεί να δει ο κόσμος και τηλεοπτικά, είναι ότι κάτω από τα στέγαστρα έχουν μαζευτεί φίλαθλοι ώστε να έχουν ίσκιο και να μην επηρεαστούν από τον ήλιο που πραγματικά στη Λάρισα είναι καυτός τη σημερινή ημέρα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
5: Τα λέμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, είπαμε ημίχρονο ΑΕΛ Καρδίτσα 0-0. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το ημίχρονο και στη Χρυσούπολη. Νέστος Ζάκυνθος, Κυριάκος Καγιάς. Κυριάκο.
4: Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. 0-0 το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι ο Νέστος είχε την ευκαιρία να προηγηθεί στο 30 όταν ο Αστράς εκτέλεσε το ελεύθερο. Η μπάλα έφτασε στην περιοχή του Ζακύνθου, κέρδισε ο Γιακουμάκης, έχανε το σουτ. Η μπάλα που χτύπησε στο αριστερό κάθε το δοκάρι και απομακρύνθηκε. Και στο αμέσως στο 35 έχουμε ένα καλό φάουλ του Κάτσε έξω από την περιοχή, το οποίο διώχνει έξω από ο Αστράς.
0: Ωραία.
4: Έτσι τώρα είμαστε στο ημίχρονο, το αποτέλεσμα είναι 0-0.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και τον Κυριάκο Καγιά. 0-0 και στην Χρυσούπολη. Πάμε να δούμε μερικά αποτελέσματα για το στοίχημα. Ημίχρονα και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στην Αγγλία, Everton United 0-0 είναι ημίχρονο. Ημίχρονο στην Ιταλία, Φροζινόνε Βενέτσια 2-0 και Πάρμα Μόντσα 0-1. Αυτά είναι ημίχρονα. Στην Γαλλία επίσης το ημίχρονο Τρουά Στρασμπούργκ 1-2. Στην Γερμανία Bundesliga στο 26 Αμβούργο Μάιντς 0-1. Και πάμε Ολλανδία. Στο περίπου στο 70 Χέρενφεν Αλκμαρ 2-2. Και Τέλσταρ Καμπούρ 1-2. Η Τέλσταρ παίζει με 10 παίχτες λόγω αποβολής. Και για να δούμε τι άλλο έχει σε εξέλιξη. Τελικό να δώσουμε από Βέλγιο Σέρκλ Μπριζ Γάνδη 0-3. Εύκολο διπλό. Και τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη. Νομίζω αυτά.

0: 5.30 ο Όφη θα παίξει με την Κηφισιά και στις 8 ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Πανετολικό και φυσικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα 4 μάτς που είναι στο πρόγραμμα για σήμερα. Αύριο 6 ώρα στην Τρίπολη, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, το παιχνίδι με το οποίο θα, με το οποίο θα ολοκληρωθεί και η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θυμίζω, δύο παιχνίδια χθες έγιναν, το 5-0 της ΑΕΚ με τον Άρη, φυσικά το συζητήσαμε προηγουμένως, συν την αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό. Ένα μάτς το οποίο έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1, αλλά βεβαίως ένα παιχνίδι το οποίο στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή σε μια σύγκρουση που είχε με τον, με τον Σιαμπάνη. Μάλιστα έκανε και εγχείρηση σήμερα ο Ελκαμπή και θα μείνει περίπου 6 με 7 μήνες εκτός δράσης. Τυπικά τέλος χρονιά δηλαδή, δεν υπολογίζεται άλλο για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Σε άλλες ειδησούλες που έχουν βγει σήμερα, έχουν οριστεί οι διαιτητές της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλου που θα γίνει μεσοβδόμαδα. Την Τρίτη Ολυμπιακός Βόλος, πάλι δυο τους παίζουν αυτή τη φορά για το κύπελο και στο Καραϊσκάκι. Αυτό το μάτς είναι στις 10 παρατέταρτο. Διαιτητής θα είναι ο Βεργέτης, με βοηθούς τον Φωτόπουλο και τον Στάικο. Τέταρτος ο Ντάουλας και στο ΒΑΡ θα είναι ο Γιουματζίδης με τον Ματσούκα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 5 είναι το παιχνίδι του Όφη με τον Νέστο Χρυσούπολης. Διαιτητής ο Τσέτσιλας, με βοηθούς τον Μπαλιάκα και, την Παπαδοπούλου. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης και στο ΒΑΡ ο Πουλικίδης με τον Φίτσα. Και φυσικά την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 6 παρατέταρτο Αστέρας Τρίπολης Άρης, στο γήπεδο της Τρίπολης, διαιτητής ο Τζίλος, βοηθεί η κυρία Κομισοπούλου και ο κύριος Βολιώτης, τέταρτος ο Κατσικογιάννης και στο ΒΑΡ θα είναι ο Κουμπαράκης με τον Παπαπέτρου. Έμπειρους διαιτητές γενικά βλέπω ότι έχουν ορίσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να μην μας απασχολήσουν για κάτι άλλο πέρα από τη συμμετοχή τους στο μάτς. Να μας απασχολήσουν, εννοώ, με αρνητική χρειά, εν πάση περιπτώσει, οι διαιτητές συγκεκριμένου αγώνα. Όπως βεβαίως θα πρέπει να δούμε και αν τεθεί θέμα μη διεξαγωγής του αγώνα. Δεν έχει ενημερώσει ακόμα ο Λεβαδιακός αν έχει κάνει προσφυγή στο ΚΑΣ για το θέμα του κυπέλου. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Προς το παρόν όμως είναι σαν να μην υπάρχει κάτι. Το μάτς ορίστηκε κανονικά. Ο Άρης λογικά την Τετάρτη το πρωί θα αναχωρήσει για την Τρίπολη και θα ετοιμαστεί για να δώσει το μάτς την Πέμπτη με τον Αστέρα. Και φυσικά να πούμε ότι ακολουθεί μετά και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Λοιπόν, 5 η ώρα, σε δευτερόλεπτα θα πάμε στο διάλειμμα μας. Θα ακολουθήσει και δελτίο ειδήσεων με όλα τα τεκτενόμενα στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Εντάξει, προφανώς η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες λόγω της Διεθνούς Έκθεσης. Υπάρχουν όμως και ζητήματα που απασχολούν γενικώς και εκτός Θεσσαλονίκης. Πάμε σιγά σιγά σε αυτό το διαλυματάκι. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε τα πολύ ενδιαφέροντα νέα που ακολουθούν και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Νίκου, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με την πολιτική αντιπαράθεση να χτυπά

0: Πακόκκινο. Μητσοτάκης Σαμαράς διασταυρώνουν τα ξύφη τους με έναν ντεμαρά σκληρών δηλώσεων και από τις δύο πλευρές, με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά την καθιερωμένη συνέντευξη στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία, αφήνοντας αιχμές για την τεχνογνωσία του πρώην Πρωθυπουργού στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη και καλώντας τον να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Άμεση και σφοδρή ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά μέσω βίντεο, ο οποίος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, φτωχοποίηση των πολιτών και υποχωρητική εξωτερική πολιτική, καταλήγοντας πως αυτό δεν είναι παράταξη αλλά το κόμμα Μητσοτάκη. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στα παρασκήνια, με τον Πρωθυπουργό να ανταπαντά αιχμηρά στους δημοσιογράφους, θυμίζοντας το ιστορικό χαμηλό του 18% της Νέας Δημοκρατίας επί Προεδρίας κ. Σαμαρά. Με σαφές μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές της Άνοιξης του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε πρόορες εκκάλπες και υπογράμμισε την ανάγκη σταθερής κυβέρνησης εν ώψη των διεθνών προκλήσεων. Ο Πρωθυπουργός, στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, επικαλέστηκε τη θεσμική συνέπεια, τονίζοντας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και να υλοποιούν το πρόγραμμά τους σε ορίζοντα τετραετίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε του πακέτου μέτρου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι είναι αυστηρά κοστολογημένο και ότι η οικονομία επιτρέπει διανομή μερίσματος ανάπτυξης. Στα ελληνοτουρκικά, επανέλαβε ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ απέρριψε τη συζήτηση περί woke agenda και διαβεβαίωσε ότι τα λάθη στα σχολικά βιβλία θα διορθωθούν. Σφοδρά πειρά αποσύσσωμη την αντιπολίτευση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αναξιοπιστία, αλαζονία και διεύρυνση των ανισοτήτων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τον χαρακτήρισε Πρωθυπουργό των καρτέλ που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πλουσίων. Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στελίτευσε την απουσία σχεδίου για τη μετάταμείο ανάκαμψης εποχή, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε λόγο για αισιόδοξα ψέματα, επικαλούμενος τη γνωστή ρίση του Μπέρναρντ Σο. Στην επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, αλλά και στον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Βόρεια Ελλάδα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ναυτεμπορικής Σπύρος Κτενάς, ανοίγοντας τις εργασίες του δεύτερου Ναυτεμπορική ΔΕΘ Φόρουμ στη Θεσσαλονίκη. Υπογράμμισε ότι η ναυτεμπορική ανοίγει τη συζήτηση για το τι ακολουθεί μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στις οικονομικές στρατηγικές προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές, καθώς για αύριο, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Συναγερμό σήμανε σήμερα στις πολωνικές αρχές όταν η επιχειρησιακή δίκηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας εντόπισε άγνωστο αντικείμενο να πλησιάζει τον εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία, προειδοποιώντας για πιθανή παραβίαση. Τελικά ο συναγερμός έληξε σύντομα, καθώς οι σχετικοί έλεγχοι αποκάλυψαν πως το ύποπτο αντικείμενο δεν ήταν κάποιο ντρόουν ή αεροσκάφος, αλλά ένας μήνος πουλιών.
1: Ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 2 μποφόρ και σχετική υγρασία στο 27% είναι το χαρακτηριστικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε για να πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντα συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1. Το αθλητικό Σαββατοκύριακο, έτσι, φουλ αγωνιστική δράση, φουλ ρεπορτάζ. Οτιδήποτε υπάρχει σε εξέλιξη, έχουμε και μάτς, έχουμε κάνει ήδη κάποιες συνδέσεις, θα κάνουμε πολύ περισσότερες στην συνέχεια. Αυτό που αμέλησα να πω προηγουμένως, και είναι λάθος μου, ότι μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη και στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Δημήτρης Ονίκου. Επίσης, αυτό που είναι μάλλον της μοίρας μας, έχουμε βάλει εδώ και βλέπουμε United. Έχουμε δει όλη τη σούπα στο πρώτο ημίχρονο, στο 0-0. Βγαίνουμε έξω να ακούσουμε και εμείς το δελτίο ειδήσεων, και σε αυτό το δίλεπτο, τρίλεπτο που λείψαμε, έχουν γίνει παπάδες. Έχει βάλει γκολ United, έχει χάσει τετατέτ, έχει γίνει χαμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάντως είναι 0-1 United, και είναι και το μοναδικό που έχει αλλάξει από τα σκορ που είπαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο μάτς της ημέρας, Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Το πολύ σημαντικό παιχνίδι για πολλούς και για διάφορους λόγους, και ας είμαστε ακόμα μόλις στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με ΠΑΟΚ, πάμε να δούμε πώς είναι ο ΠΑΟΚ περίπου 4-4,5 ώρες πριν από το παιχνίδι αυτό, να έχουμε τα τελευταία νέα δηλαδή του δικεφάλου. Μαζί μας για να μας βοηθήσει με το ρεπορτάζ ο Στέλιος Παπαντονίου. Στέλιο, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, αναμένουμε το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι πάντα υπάρχει ενδιαφέρον στα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πόσο μάλλον όταν και οι δύο έχουν το απόλυτο, φυσικά με δύο διαφορετικές αφετηρίες και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πέρασε στην Ευρώπη και είναι έχει μια θετική ψυχολογία. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ απέτυχε να προκριθεί στο link face της Ευρώπης, έχει αυτή την αποτυχία που τον βαραίνει και ουσιαστικά στρέφει το βλέμμα του στο πρωτάθλημα για να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει και ταυτόχρονα να ξεπεράσει αυτόν τον αποκλεισμό.
1: Εντάξει, κοίταξε. Παραδοσιακά τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι παιχνίδια στα οποία έχουν γίνει πολλά, έχουμε μάτς με πολλά γκολ, με εντυπωσιακές εναλλαγές σκορ. Γενικά είναι μάτς τα οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχή, έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι τώρα ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρχή στη σεζόν. Περιέγραψε την κατάσταση περίπου και των δύο ομάδων σε αγωνιστικό επίπεδο, με το τι έχουν κάνει, εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια όμως είναι ότι και με τους δύο, και Παναθηναϊκός, ας πούμε, παρά το ότι προκρίθηκε στη League Face, υπάρχουν κάποιες γκρίνες, κάποιες μουρμούρες. Έχουν γίνει πολλές μεταγραφές, βέβαια έχουν πέσει πολλά λεφτά, αλλά δεν πείθει αγωνιστικά ακόμα ο Παναθηναϊκός. Ψιλογκρίνια έως χοντρογκρίνια, θα έλεγα, υπάρχει και στον ΠΑΟΚ και για τον αποκλεισμό. Η όλη ιστορία με τον Κωνσταντέλια, το ότι ακόμα δεν έχουν γίνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Είναι ένα ντέρμπι γκρίνιας τώρα αυτό, έτσι. Δηλαδή, όποιος δεν το πάρει, δηλαδή αν το συγκεκριμένο μάτς βγάλει νικητή σήμερα, νομίζω ότι ο χαμένος θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.
2: Καλά, ναι, ξεκάθαρα. Ο χαμένος θα βυθιστεί στην εσωστρέφειά του. Με διαφορετικά θέματα στην επικαιρότητα του καθενός, διαφορετικά θέματα στους πράσινους, διαφορετικά θέματα στους ασπρόμαυρους. Είναι αλήθεια ότι και οι δύο έχουν αυτή την γκρίνια, αλλά και οι δύο παράλληλα είναι ομάδες οι οποίες είναι καινούργιες ομάδες. Τι θέλω να πω, ότι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Και οι δύο άλλαξαν προπονητή και οι δύο έκαναν πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους, και με ποδοσφαιριστές που ήρθανε και με ποδοσφαιριστές που έφυγαν, με την διαφορά ότι ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει κάποιες εκκρεμότητες στο ρόστερ του και ουσιαστικά παλεύει να φέρει έναν half και έναν center for μέχρι τις 15 του μήνα που ολοκληρώνεται και η μεταγραφική περίοδος.
1: Έχουμε κάτι παραπάνω σε αυτό, δηλαδή προκύπτει κάτι άλλο? Βασικά, πριν μου απαντήσεις αυτό, να υποθέσω ότι το καινούργιο το παιδί που ήρθε χθες, δύσκολα να τον υπολογίζουμε για σήμερα, έτσι?
2: Ο Ντιέγκο Κώστα, όχι, ναι. Δεν υπολογίζεται, είναι εκτός. Από εκεί πέρα, στα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάποια διαφορετική εξέλιξη από αυτά τα οποία ξέραμε και με τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg για τον Γιάκιτς, αλλά και για τον Λαμπόρτ που είναι η πρώτη επιλογή για, για την κορυφή της επίθεσης. Αναμένουμε, είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες θέλουν πάρα πολύ υπομονή για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να τους φέρει στην Θεσσαλονίκη.
1: Mm-hmm. Ωραία. Σε αγωνιστικό τώρα επίπεδο, τι περιμένουμε να δούμε από τον ΠΑΟΚ? Έχουμε κάποια προσέγγιση, ας πούμε? Τι περίπου θα δούμε, ποιοι θα παίξουν, περίπου τακτικό κομμάτι?
2: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα αλλάξει το σχηματισμό του, θα παραμείνει σε ένα 4-2-3-1. Θα δούμε νέα πρόσωπα και κυρίως πρόσωπα τα οποία είδαμε να μην αγωνίζονται στο παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Όφη. Για παράδειγμα, κάποια χαρακτηριστικά παιδιά ποδοσφαιριστές είναι ο Γιαννούλης, είναι ο Πέλκας, είναι ο Ζαφύρης. Είναι παίκτες οι οποίοι δεν πήραν χρόνο συμμετοχή με τον Όφη, οπότε σήμερα υπάρχει εκτίμηση πως θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα. Και ουσιαστικά υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, όπως για παράδειγμα το γεγονός το ποιο θα είναι το δίδυμο με τον Ζαφύρη, ποιος είναι ο παρτενέρ του Ζαφύρη στο κέντρο, στο κέντρο της ομάδας. Από εκεί πέρα νομίζω ότι οι επιλογές και λόγω των τραυματισμών και των απουσιών που έχει, νομίζω ότι βγαίνει πολύ εύκολα η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ σήμερα, δηλαδή με Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, Γιαννούλη αριστερά και Ένι δεξιά, τον Μιχαηλίδη και τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, στη χώρα της μεσαίας γραμμής ο Ζαφύρης μαζί με τον Σάντα Μαρία. Στο 10 θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας, οπότε πήρε την ευκαιρία από τον Λύση, ανταποκρίθηκε. Αριστερά ο Άλλη, ο οποίος έκανε φοβερό παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι, στο Ανατρόμητο στο Περιστέρι. Δεξιά ο Αντρίγιας Ρίζιφκοβιτς και στην κορφή της επίθεσης φαίνεται να είναι φαβορή ο Εντιαγέ.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το μάτς. Κάτι τελευταίο, Στέλιο, μιας και επανήλθε σήμερα στο προσκήνιο η λέξη Τούμπα από όλα όσα είπε ο Μητσοτάκης στην συνέντευξη τύπου. Είναι και μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα για την Τούμπα, έτσι?
2: Ναι, είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς σαν σήμερα, το 1959, έγιναν τα εγγένεια του σημερινού γηπέδου, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα. Οπότε ήδη έχει μια ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό το γεγονός ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες, όλες αυτές οι συζητήσεις συνδυάστηκαν με αυτήν την μήνυ επέτειο του γηπέδου.
1: Μάλιστα, ωραία. Πες μου λίγο και σχολίασέ μου λίγο τελευταία αυτά που είπε ο Τρινκέρι χθες μετά το μάτς, το μπάσκετ.
2: Ναι, ο Τρινκέρι ουσιαστικά στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Μπαζίνα λέγοντας ότι δεν είμαι Αγίος Βασίλης, δεν κάνω δώρα για τον χρόνο συμμετοχής. Ουσιαστικά στάθηκε πάρα πολύ στην εικόνα του νεαρού παίκτη. Είναι αλήθεια ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις σήκωσαν έντονο σχολιασμό στην τάξη των ασπρόμαυρων, γιατί ουσιαστικά ο Μπαζίνας είναι ένα παιδί που είναι 22 χρονών και άλλοι χαρακτηρίζουν τον Ιταλό πάρα πολύ αυστηρό μαζί του. Ναι. Άλλοι λένε ότι υπάρχουν πολύ, πολύ μεγάλες απαιτήσεις από την νέα τάξη πραγμάτων στον δικέφαλο και ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να μιλήσει έτσι.
1: Ναι.
2: Νομίζω τώρα δεν ξέρω το αν το έκανε για να του βγάλει και τον εγωισμό.
1: Εντάξει, είναι μια λογική εξέγγιση αυτό που είπες. Εντάξει, ενδεχομένως να ήθελε να τα πει για αυτόν για να τα ακούσουν κι άλλοι. Δεν ξέρω. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, αυτοί οι προπονητές, οι έμπειροι, οι παλιές καραβάνες που λέμε, πολλές φορές έχουν αυτά τα τρίκ. Και εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι δεν ήθελε να στήσει στον τοίχο τώρα ένα νεαρό και μάλιστα πολύ ταλαντούχο παίκτη όπως ο Μπαζίνας, γιατί δεν τα πήγε καλά, ας πούμε, σε ένα φιλικό μάτς. Εντάξει, ίσως είναι και ένα τρίκ από τον Ιταλό. Θα δούμε πώς θα πάει.
2: Λοιπόν, ο χρόνος θα δείξει και τα επόμενα φιλικά θα δείξει. Να δούμε το πώς θα αντιδράσει και ο ίδιος ο παίκτης και η γενικότερη ομάδα, αλλά και ο ίδιος ο Ιταλός.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Ωραία. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε. Αυτά και για τον ΠΑΟΚ εν ώψη του σημερινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. 9:30 η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και για την συγκεκριμένη αναμέτρηση τώρα θα πάμε στο άλλο στρατόπεδο. Πάμε να δούμε ο Παναθηναϊκός πώς ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Πάμε να καλησπερίσουμε στην Αθήνα πολύ καλό φίλο, τον Σπύρο τον Χρυσικόπουλο. Σπύρο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλή αρχή σε αυτό το καινούριο έτσι και ωραίο ξεκίνημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα φυσικά και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Σπύρο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει κάπως περίεργα τη χρονιά, με την έννοια του ότι αγωνιστικά έχει πετύχει τους στόχους του, δηλαδή είναι στην, μπήκε στους ομίλους, έχει ξεκινήσει συμπαθητικά το πρωτάθλημα. Υπάρχει όμως έτσι λίγο μια ψιλοπερίεργη ατμόσφαιρα. Είναι σαν να περιμένουν κάποιοι να έρθει μια αγγέλα για να. Δεν είναι καλά τα πράγματα τώρα στο 100%. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνομαι λάθος εγώ.
3: Δεν το αντιλαμβάνεσαι καθόλου λάθος. Αυτό άλλωστε είναι και λίγο στο DNA, έτσι όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πατάει στα δύο άκρα. Αφενός περιμένει πολύ κόσμο σήμερα στις κερκίδες του ΟΑΚΑ και με την έλευση του ΝΑΗ και με το γενικότερο κλίμα της εφορίας που υπάρχει, αλλά το περίεργο ξεκίνημα, όπως είπες, από άποψη παιχνιδιών, από άποψη τρόπου παιχνιδιού, τραυματισμών, αμφισβήτησης στον προπονητή σε αρκετά σημεία και όχι μόνο στα social media αλλά και από συναδέλφους, παίρνει ένα εκρηκτικό μείγμα. Ναι. Όπου στην οποιαδήποτε απώλεια σήμερα πιστεύω ότι το καζάνι θα σκάσει. Έτσι, γιατί όπου υπάρχει πολύ πανηγυρική ατμόσφαιρα, πολύ πανηγύρικα το κοινό λεγόμενο, ποτέ δεν ευοδόνεται, έτσι, πλήρως.
1: Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται.
3: Γιατί είναι κάτι σαν χέστατο σημερινό για αρκετούς από αυτούς που θα πάνε στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, και περιμένουν σαφώς και το, είναι το ντέρμπι, η χαρακτήρα του ντέρμπι, μια νίκη που αν έρθει προφανώς αλλάζει έτσι και την ψυχολογία γενικώς και για ουσιαστικούς λόγους, έτσι θα κάνεις μια νίκη, θα πάρεις 3 βαθμούς από έναντι σε έναν αντίπαλό σου. Πώς είναι τώρα αγωνιστικά, δηλαδή ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, τι περιμένουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό το βράδυ?
3: Εντάξει, δεν θα δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Το μοναδικό που θα δούμε είναι τον ΟΝΑΗ να παίρνει κάποιο χρόνο συμμετοχής, γιατί οι εξετάσεις του είναι καλές και μπήκε κατευθείαν. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση ασυγκράτητη. Δεν υπολογίζονται οι Τσιριβέγια, Ίγκασον, Τσάπρας και Κρίστιανστεν, ο οποίος για μένα αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό, γιατί κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στο περιβάλλον του Προέδρου του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου, βγαίνουν και διαψεύδουν την πιθανότητα μεταγραφής. Ωστόσο τα σενάρια εξακολουθούν για έναν στόπερ αριστεροπόδαρο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ντουμπλάρει το Κυριακόπουλο.
1: Ναι.
3: Ο Κυριακόπουλος, τι παράξενο, έχει φτάσει, διότι παίζει από την αρχή και παίζει σερί 90 λεπτά. Έτσι, θα έλεγε κανείς, τι παράξενο, ας πούμε, να δείχνει σκασμένος, ναι, στο πρώτο κομμάτι.
1: Ένα, μα δεν έχει άλλη επιλογή και παίζει συνέχεια αυτός, λογικό είναι.
3: Ακριβώς, είναι ειρωνικό αυτό που λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
3: Γιατί περιμέναμε τον Κρίστιανσεν, ο Κρίστιανσεν δεν φάνηκε πουθενά και έτσι είμαστε στο πατριωτισμό του Κυριακόπουλου. Ναι. Δεν παίζει επίσης και ο μόνιμα τραυματισμένος Παύλος Παντελίδης, ο μόνιμα εκτός, όχι μόνιμα τραυματισμένος, δεν ακούστηκε σωστά, αυτός ζητώ συγγνώμη, ο μόνιμα εκτός λόγω σοβαρού τραυματισμού Παύλος Παντελίδης. Στην αποστολή βρίσκονται οι Πένια Κώσταρης Τσάβες, Καλάμπρια Κυριακόπουλος Κάτρης, Ντεφράι Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις απέναντι στη Νίκη Βόλου. Και αναμένεται να πάρει χρόνο ο Κάγκουα, ο Ταμπόρδα, ο Λούζα, ο Ουναή, ο Γιάκουσιτς, ο Πελίστρι, ο Αντίνο, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Τετέι, ο Ράστοντερ και ο Ντέσερς. Στο κομμάτι τώρα της σύνθεσης θα έβλεπα τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, χωρίς αυτό να αλλάζει το παραμικρό στο σχεδιασμό του. Ένα δίδυμο Ντεφράι Φαντρόγγελεν με τους Ολλανδούς να σταθεροποιούνται. Από εκεί και πέρα για μένα ερωτηματικό είναι το τι θα γίνει δεξιά με βάση και αυτά που έδειξε ο Κάτρης, ο δεξί μπακ με την Νίκη Βόλου. Πιο πιθανό είναι να δω να ξεκινάει ο Καλάμπρια στα δεξιά, ούτως ώστε να πάρει κάποια λεπτά ο Κάτρης αν στην πορεία δει ότι δεν αντέχει ο Ιταλός, και στα αριστερά ο Κυριακόπουλος. Από εκεί και πέρα έχουμε το Λούζα στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Καμαρά. Ερωτηματικό τώρα είναι οι πτέρυγες, όπου μπορεί να μην είναι ο Λούζα και ο Καμαρά στα χαφ, αλλά ο Λούζα και ο Κάγκουα. Να. Γιατί για αριστερά θέτει υποψηφιότητα να ξεκινήσει ο Αντίνο και για τα δεξιά ο Πελίστρη μέχρι νεοτέρας που λένε, έτσι.
1: Ναι.
3: Τώρα στην επίθεση, σε ένα πιο λίγο περιφερειακό ρόλο, ο Λιβάη και στην κορυφή ο Ντέσσερς, ο οποίος Ντέσσερς έχει σημειώσει και 4 τέρματα μέχρι στιγμής, θα βασιστούν πολύ στη ρέντα του.
1: Μάλιστα.
3: Για να μπορέσει να διεμβολήσει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δύσκολο παιχνίδι. Θα υπάρχει από 40.000 και πάνω κόσμος, έτσι όπως λένε και οι επιτελείς της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Περιμένουμε. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Όπως και να έχει, περιμένουμε με ενδιαφέρον.
3: Ναι, είναι πολύ, πολύ περίεργη ατμόσφαιρα. Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση στο Κοροπή για να τους δείξει ότι είναι εδώ και ότι περιμένει μία νίκη. Η ανάρτηση της ΠΑΕ στο match program ήταν πάμε για μία ηχηρή δήλωση. Ο προπονητής από την πλευρά του τόνισε ότι καταλαβαίνω την πίεση, αλλά δεν θα φορτωθούν 16 χρόνια οι παίκτες μου. Καταλαβαίνεις ότι συνθέτεται το παζλ της περιέργειας που προλόγησες πολύ σωστά στην αρχή.
1: Σωστό, ωραία. Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ωραία. Εγώ ευχαριστώ με πολύ χαρά στη διάθεσή σας όποτε με χρειαστείτε.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Θα τα πούμε.
3: Καλή συνέχεια.
1: Αυτά από τον Σπύρο το Χρυσικόπουλο από Αθήνα. Ακούσαμε τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πάμε γρήγορα να δούμε πώς έχουν αρχίσει τα δεύτερα ημίχρονα στην Super League 2. Πάμε πρώτα Λάρισα, ΑΕΛ Καρδίτσα, Σωτήρης Κέλλας. Σωτήρη. Έχει πέσει η γραμμή, εντάξει, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο με τον Σωτήρη. Με την ευκαιρία και μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε τις γραμμές πάλι στον αέρα, να πω ότι για το στοίχημα παραμένει το 0-1 στο Everton United, Φροζινόνε Βενέτσια 2-0, Πάρμα Μόντσα 1-1, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-1, Τρουά Στρασμπούργ 1-3, Αμβούργο Μάιντς 0-2, Χέρεμφεν Αλκμαρ τελικό 2-3, Τέλσταρ Καμπούρ 1-2, δεν είναι τελικό. Ωραία, λοιπόν, νομίζω τώρα έχουμε τον Σωτήρη τον Γκέλα από Λάρισα. Σωτήρη.
4: Ναι, εδώ πέρα να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, όπως το αφήσαμε στην τελευταία μας σχέση στο ημίχρονο, αλλά με τη διαφορά ότι είναι 1-1. Σημειωθεί 2 γκολ.
1: Mm-hmm.
4: Το πρώτο γκολ σημειώθηκε από πλευράς της αραγέννησης Καρδίτσας με τον Εντιάγε στο 51, ήταν ο σέντρο του Ηλιάδη. Ο Εντιάγε πήρε την κεφαλιά μόνος ανενόχλητος από το ύψος μικρής περιοχής. Απέκρουσε ο Βενετικίδης, αλλά ο Εντιάγε πήρε το rebound για να χρησιμοποιήσουν μια έκφραση του μπάσκετ και με σούτ έκανε το 0-1. Όμως η Λάρισα από μια ωραία μπαλιά του μακρύ έδωσε στον πρώην παίκτη της αναγέννησης Καρδίτσας που παίζει στην ΑΕΛ, τον Γκαμπετσί, ο οποίος στο 61 ισοφάρισε σε 1-1. Άρα οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε φτάσει στο 67ο λεπτό, είναι ισόπαλες με 1-1. Να πούμε κάτι που ίσως ενδιαφέρει τους φίλους της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Στο παιχνίδι έχει περάσει στο δεύτερο ημίχρονο αλλαγή ο Σάκητς στη θέση του Αγαπάκη, ο γνωστός από τη θεία του στον Άρη, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγο δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται από τις κίτρινες κάρτες, καθώς 7 παίκτες από τους 22 αγωνιζόμενους, μάλλον 26 αν προσθέσω και τις αλλαγές, έχουν δεχτεί κίτρινη κάρτα.
1: Ωραία.
4: Αυτά μπορώ να πω ότι είναι ένα ωραίο ματς, παρά τον καυτό καιρό, την ψηλή θερμοκρασία που υπάρχει για την εποχή. Έχουμε επαναλαμβάνω, η θερμοκρασία είναι στους 36-37 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Εξαιρετικά, όχι για τη θερμοκρασία, για όλα όσα μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Νομίζω ότι το παιχνίδι, καθώς πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνει
1: σωστό
4: η αγωνιστικότητα των ομάδων.
1: Λογικό.
4: Αυτό είναι θετικό.
1: Λογικό.
4: Αλλά όταν η θερμοκρασία θα είναι υψηλή στο πρώτο μέρος, μόνο ποδόσφαιρο δεν βλέπαμε. Cooling break τώρα από τον διαιτή κ. Γερόπουλο, ο οποίος έχει δύσκολο έργο να πω. Πολλές διαμαρτυρίες, έχει δώσει και μια κίτρινη κάρτα στον πάγκο της αναγέννησης Καρδίτσας, στον προπονητή, στον κύριο Καρλαμπίδη, και να πούμε ότι μπαίνει στον αγώνα ένα τοτέμ της ΑΕΛ, ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος αγωνίζεται όμως στην αναγέννηση Καρδίτσας μετά από αρκετά χρόνια, άφησε την ΑΕΛ, η οποία δεν του έκανε πρόταση ανανέωση και πήγε στην αναγέννηση Καρδίτσας.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο ξανά.
4: Εγώ σε ευχαριστώ, τα λέμε στη συνέχεια.
1: Πάμε Χρυσούπολη, Νέστος Ζάκυνθος, Κυριάκος Καγιάς. Κυριάκο, μας ακούς? Έπεσε ο Κυριάκος, ωραία, μέχρι να τον έχουμε ξανά στη γραμμή. Απλά με την ευκαιρία και μέχρι να ξανά έχουμε τον Κυριάκο, έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Επιτροπή Εργασίας για τη Δημιουργία Νέου Γηπέδου Ποδοσφαίρου του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ, αυτή η σύσταση της οποίας ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες. Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση. Με χαρά ακούσαμε και φέτος την αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη. Σημειώνουμε ότι η προτινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς τον Σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευράς ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ, ιδιοκτήτη του γηπέδου του Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως όρημες προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης και αναμένουμε ως επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί, λέει η ανακοίνωση της Επιτροπής Εργασίας για τη Δημιουργία Νέου Γηπέδου Ποδοσφαίρου του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τον Κυριάκο τον Καγιά από τη Χρυσούπολη. Κυριάκο.
5: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 70 και από το 67 η Ζάκυνθος προηγείται με 0-1. Ήταν μια κατεβασιά από τα δεξιά, έγινε μια παράλληλη σέντρα και ο νεοσυρθόν Μπαστακός πετάχτηκε και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το Νέστος Ζάκυνθος 0-1. Ο Μπαστακός, ο οποίος είχε περάσει πρωτού ένα λεπτό στο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, στο 59, ο Νέστος είχε μια μεγάλη ευκαιρία όταν ο Φάλος από τη δυνατό σιρτό, ο τερματοφύλακας της Ζάκυνθος έβγαιξε με τα πόδια.
1: Μάλιστα. Οπότε είμαστε στο 0-1. Σε ποιο λεπτό είμαστε, Κυριάκο?
5: Στο 70-71.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και προς το φινάλε της αναμέτρησης για να έχουμε και το τελικό σκορ. Να πω ότι για το πρωτάθλημα της Super League 2 είναι σε εξέλιξη ένα ακόμη μάτς. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β είναι 2-0. Εκεί το παιχνίδι. Προηγείται ο Πανιώνιος που λογικά έχει καθαρίσει το θέμα νίκη, εκτός τώρα αν γίνει κανένα μαγικό στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Να πω ότι ακυρώθηκε τελικά, γιατί προηγουμένως σε μου δίνει το Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-2, είναι 0-1, ακυρώθηκε το γκολ. Δεν έχει αλλάξει κάτι, η United εξακολουθεί να κερδίζει με 0-1. Οπότε θα πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και θα επιστρέψουμε με Ηρακλή και θα αρχίσουμε και τις συνδέσεις μας με τα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, εκεί όπου έχουμε ανθρώπους για να μας μεταφέρουν τις εξελίξεις των αγώνων. Μικρό διαλυματάκι και τα λέμε σε λιγάκι.
6: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαλυματάκι και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, που τώρα εδώ θα έχουμε Ηρακλή και θα έχουμε και τις συνδέσεις πλέον με τα γήπεδα, γιατί εκτός από τα μάτς Super League 2 θα αρχίσουν και παιχνίδια στην Εψιμή, όπου έχουμε κόσμο και θα έχουμε ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί λεπτό προς λεπτό. Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλή, αύριο το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Με αυτό το match θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Ραφαήλ Σπυρίδης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα και τα τελευταία νέα του Ηρακλή και φυσικά θα μας πει και τις εκτιμήσεις του για το τι περιμένουμε να δούμε περίπου από τον Ηρακλή στο αυριανό παιχνίδι. Τι γίνεται, Ραφαήλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα. Η αποστολή έφυγε χθες για την Αθήνα, διανυκτέρευσε στο Ναύπλιο και σήμερα έχει κινηθεί και έχει πάει στην Τρίπολη ώστε να προετοιμαστεί η ομάδα για το αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ, όπως σωστά είπε, στις 6. Η αποστολή ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ, δεν έχουμε όλα τα ονόματα της αποστολής. Παρ' όλα αυτά ενδέχεται να δούμε πρώτη φορά σε αυτήν τον Λαουρίτσεν και το Μπάρσενας, που είναι τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και δύο από τα βαριά χαρτιά, θα λέγαμε, του Ηρακλή για τη νέα χρονιά. Εκτός αποστολής πιθανότητα θα είναι ο Γιαννούτσος και ο Παναγιωτίδης και ο Χρωμάντα, καθώς έχουν τραυματισμούς, και πολύ πιθανό να είναι και ο Ρέσης ο Τσιντώνης, καθότι από ό,τι φαίνεται δεν υπολογίζεται από τον Βάλτερ Ματσάρη. Επίσης, εκτός αποστολής θα είναι και ο Μυρ, καθότι είναι τιμωρημένος λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε στον αγώνα με το Βόλο. Κόκκινη που δέχτηκε και ο Βάλτερ Ματσάρη, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να καθίσει στον πάγκο της ομάδας. Και στην θέση του θα βρίσκεται ο πρώτος βοηθός του, Eugenio Senna, ένας 35χρονος Ιταλός ποδοσφαιράνθρωπος, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο οποίος έχει καθίσει και σε πάγκους άλλων ομάδων στο παρελθόν, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, θα έχει και τις συμβουλές του ίδιου του Ιταλού, του Ματζάρη, και έτσι η ομάδα θα είναι έτοιμη να είναι και πλήρως ανταγωνιστική και να κυνηγήσει και το διπλό μέσα στην Τρίπολη, καθότι έχει και πάρα πολύ καλή προϊστορία μέσα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Μπορούμε να εκτιμήσουμε εντεκάδα, δηλαδή, αν σου έλεγα, ρε παιδί μου, παίζουν τώρα την εντεκάδα του Ηρακλή, τι θα μου λέγες?
1: Το σίγουρο για μένα είναι ότι δεν περιμένω να έχουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά το σχηματισμό. Το 3-4-3 που είδαμε για πρώτη φορά με εξτρέμ μέσα στο Βόλο ευχαρίστησε και τον προπονητή της ομάδας αλλά και τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν εκεί, είδαν το παιχνίδι από την τηλεόραση. Αν θα έπρεπε να κάνουμε μία εκτίμηση, θα ήταν ότι ο Αθανασιάδης σίγουρα θα παραμείνει στο τέρμα. Ο Βούρος, ο Πίνια και ο Ρος θα είναι και πάλι η τριάδα της άμυνας. Εδώ να βάλουμε έναν αστερίσκο ότι αν θα δούμε το Λαουρίτσεν στα center back, πιθανότητα θα μπει στη θέση είτε του Πίνια είτε του Ρος. Δεξιά θα είναι ο Σόρια ως δεξιμπακ, αριστερό μπακ ο Νανού. Στα χαφ και πάλι θα δούμε το Σουρλί με τον Καϊμπουέ που τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Δεξιά θα είναι ο Νιζέτ ως εξτρέμ, αριστερά πιθανότατα θα δούμε τον Ίβι Λόπεθ στη θέση του τιμωρημένου Μυρ. Και στην επίθεση ίσως είναι η πρώτη φορά που δούμε και το Μαρκές να παίρνει ρόλο βασικού, ένα επίσης βαρύ χαρτί για την ομάδα. Ιδάλλως, αν δεν είναι έτοιμος, ο προπονητής της ομάδας κρίνει ότι δεν είναι έτοιμος, θα δούμε και πάλι τον Κόλιτς.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να μεταγραφικά, από μεταγραφικά, κάτι να δώσουμε?
1: Μεταγραφικά ξέρουμε ότι ΠΑΕ Ηρακλής από το ρεπορτάζ ότι ψάχνεται για δύο παίκτες και στην ελληνική αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού. Σίγουρα ο ένας εκ των δύο αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι της ομάδας και μάλλον θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα γνωρίζει και τη θέση των εξτρέμ, καθότι πλέον ο Βάλτερ Ματζάρη θα συνεχίσει να επιλέγει ένα σύστημα το οποίο θα χρειάζεται εξτρέμ τελικά. Αυτά νομίζω όσον αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε μπάσκετ στον Ηρακλή.
0: Έχουμε μπάσκετ, καταρχάς να πούμε ότι θα έχουμε σύνδεση, θα έχουμε όχι λεπτό προς λεπτό, αλλά θα έχουμε συχνά πυκνά συνδέσεις για το φιλικό. Θα είναι και ο Γιώργος Ζιπρόεδρος, πες τα μας εσύ καλύτερα.
1: Πολύ σωστά. Εχθές ο Ηρακλής καταρχάς κέρδισε, κάνοντας ένα ντεμαράζ, θα λέγαμε, στο δεύτερο ημίχρονο. Κέρδισε 72-59 την Μπασκίμη από το Κόσοβο. Πρωταγωνιστές ήταν ο Μέλβιν με 18 πόντους, ο Στάιλς με 13 και ο Λεκιού με 11. Σήμερα η ώρα 6 ο Ηρακλής αγωνίζεται και πάλι στο Ιβανόφιο απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας και είναι η πρώτη φορά που θα έχει δίπλα και τον κόσμο της ομάδας, καθότι είναι ένα φιλικό στο οποίο μπορούν να βρίσκονται και οι φίλαθλοι. Είναι μια πρόβα ενός ευρωπαϊκού παιχνιδιού, καθότι η ΑΕΚ Λάρνακας είναι μια ομάδα που πιθανότατα θα βρεθεί στο δρόμο του Ηρακλή στους ομίλους του Europe Cup, αν αποκλειστεί από τα play-off του BCL. Αυτά όσον αφορά. Περιμένουμε να δούμε τον αγώνα σήμερα. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει αρκετός κόσμος που θα στηρίξει την ομάδα και θα είναι και μια πρώτη γεύση που θα πάρουν οι παίκτες από το τι συμβαίνει στο Ιβανόφιο κάθε χρόνο.
0: Σωστό, σωστό και αυτό. Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, Ραφαήλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Σε λίγο θα είσαι και στο στούντιο, θα έχεις να πεις και πολλά περισσότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες. Συνεχίζουμε. Πάμε στα γήπεδα σιγά σιγά. Έχει αρχίσει η ψημή. Πάμε σε ένα γήπεδο που υπάρχει γκολ. Παύλος Μελάς, Νίκη Ευκαρπίας. Εκείνο ο Αλέκος ο Παλαμίδας είναι στη γραμμή. Αλέκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα από το γήπεδο της Αυρούπολης. Εδώ ο Παύλος Μελάς μπήκε χωριόδος και από το πρώτο λεπτό με ένα πολύ όμορφο γκολ του Ράμα. Γκολ Αλφα Εθνικής. Προηγείται 1-0 της νίκης Ευκαρπίας. Πρεμιέρα στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας. Τώρα είναι ο ομάδας της Ευκαρπίας της Δευτέρης Δευτερόλεπτα. Τίποτα να πω γρήγορα τις θέσεις των δύο ομάδων και να ξαναλέμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Ο Παύλος Μελάς, ο Νίκος Μίντης παρέταξε τους Σόβα, Πάγιο, Μαλακασιώτη, Σούβλατζι, Γεράκι, Τράκα, Δεμσερή, Βουτσά, Αίμα, Γραμμή και Κούφα. Την άλλη πλευρά ο Κώστας Μπαρδάς, ο νέος του Κοντιστήλη, ο Κοντιστήλης είναι νέος του Σπανδίσκη. Ο Κώστας Μπαρδάς παρέταξε του Σκίτσκου, του Ασίδη, του Τυρά, Παπλίκου, Καραμαλή, Καραπατάκη, Σαρίδη, Αγγέλου, Κουγκλή, Πάντο και Αλεξάνδρου. Διοικητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Αλέξανδρος Ιναζήρη και ο γιος του παλιού διευθυντή του Αλέκη Ιναζήρη με συνεργάτες το Στέλιο Κωνσταντινίδη και το Σπύρο Σιδερά. Πριν κλείσουμε Γιάννη, να σου δώσω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Αυτή την ώρα γίνεται στο γήπεδο του Ευόσμου το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Αγροτικό Αστέρα και την Αθλητική Ένωση Ευόσμου. Ο Αγροτικός Αστέρας λίγο πριν την έναρξη του αγώνα έλυσε τη συνεργασία του με τον Παναγιώτη, τον προπονητή που τους ανέβασε πέρυσι από την Α, στην Α1 που τους επανέφερε. Και στον πάγκο θα καθίσει ο Παναγιώτης ο Τσούκλης. Τώρα αν είναι υπηρεσιακός, αν είναι μόνιμος, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά από μένα. Γιάννη, καλή συνέχεια.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Αλέκο. Αυτά,
2: να είσαι καλά.
0: Αυτά από τον Αλέκο τον Παλαμίδα και το μάτς του Παύλου Μελά με την Νίκη Ευκαρπίας. Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης, Γιάννης Δίνα στη γραμμή. Γιάννη.
3: Καλησπέρα από το πλαστικό της Ηλιούπολης. Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Νικόπολης, Θερμαϊκός Θέρμης, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και για τις δύο ομάδες, για την Α1 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Η ομάδα της Νικόπολης είναι στην επίθεση, θα κόψει τώρα η παίκτη του Θερμαϊκού και προσπαθούν να βγουν αυτήν μια μεγάλη παλιά. Η μπάλα πλάγιο. Διαιτικό τρίο, ο κύριος Καπρέτσος, ο κύριος Καλογριανίτης, ο κύριος Φωτιάδης. Η ομάδα της Νικόπολης κατέβηκε με τον Προφιλίδη, τον Μάρκο, τον Μεταξά, τον Πιτσιδήμο, τον Παπαδόπουλο, τον Κώστα, τον Σπυράκη, τον Μπαρπόρη, τον Ιωαννίδη, τον Κούρβα, τον Μουρατήδη και τον Αναστασιάδη. Η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης με τον Παναγιωτήρη, τον Κόμνο, τον Δρόκα, τον Στέλιο, τον Αρετά, τον Αχαλινόπουλο, τον Λεωνίδα, τον Δρόκα, τον Ανδρέα, τον Καρατζάγλου, τον Φράγκο, τον Μουξιό, τον Ματακίδη και τον Μετάη.
0: Ωραία.
3: 0-0 στο τρίτο λεπτό εδώ στο πλαστικό της Ηλιούπολης.
0: Ωραία.
3: Τώρα η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης προσπαθεί να βγει στην επίθεση.
0: Ωραία, ωραία. Γιάννη, θα ξανάρθουμε σε λιγάκι, λίγο να περάσει η ώρα και να δούμε πώς κυλάει το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι σε λιγάκι. Αυτά και για το Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης. Πάμε γρήγορα στον Θεοδόση Ζαρνακίδη, Αγροτικός Αστέρας ΑΕ Ευόσμου.
4: Θεοδόση. Ναι, μόλις άρχισε το παιχνίδι, έχει 5 λεπτά που άρχισε το παιχνίδι. Ήδη προηγείται με ένα 0 η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα με γκολ του Κανάκη στο 5 λεπτό. Να πούμε ότι οι παιδούχοι με προσωρινό προπονητή το Τζούγκλι, οι συνθέσεις των ομάδων είναι ισόλεπτο λίγο.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πάρε το χρόνο σου.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, μια χαρά σας ακούμε τώρα, ναι.
4: Ναι, είναι ο Γιακουμής. Είναι ο Καθάριος, ο Κουρούλης, ο Κοκοτρίχης, ο Γιαντζίδης, ο Αλιμπαρούτης, ο Δημητριάδης, ο Λάμπρου, ο Ζυγερίδης, ο Ζανάκης και ο Μαργαρίτης. Από πλευράς αεβόσμων, ο προπονητής, ο Τάκοβλου, είναι ο Καραβελίδης, ο Πινίδης, ο Κεραμιδόπουλος, ο Χατζόπουλος, ο Αφουρή, ο Μπαρουτίδης, ο Ζαρμπής, ο Καραμαβλούς, ο Ράζος, ο Αγριδιώτης και ο Πιστόπουλος. Διαιτητής είναι ο κύριος Τακουλίδης, με πρώτο βοηθό τον Ζαντζίδη, Και δεύτερον τον βοηθό ο Μπακάνης. Αυτά
0: Αλέκο. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Πολύ κόσμο, γεμάτο το γήπεδο.
0: Ναι. Ακούγεται, ακούγεται, ακούγεται, έχει κόσμο. Ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδόση. Θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Συνεχίζουμε. Πάμε Καλαμαριά, πάμε στον αγώνα του Μαραθώνα με τον Καμπανιακό. Κώστα Σαμαρά στη γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
5: Παναβαντάει τώρα. Καλακούτησε. Εδώ είμαστε. Καλή χρονιά αγωνιστική. Με υγεία κορσοματισμούς. Και καλή πορεία στη νέα προσπάθεια που κάνετε. Όλοι σας και Αλέκο και σένα κάθε την καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Εδώ
0: Κώστα,
5: είμαστε στο πέμπτο λεπτό τώρα μέσα στην περιοχή ο Μαραθώνας. Θα κοπεί όμως και θα κερδίσει ένα επιθετικό φάουλ ο Σιδηρόπουλος. Είμαστε στο έκτο λεπτό. Μαραθώνας Καμπανιακός είναι στο 0-0.
0: Ωραία. Κώστα, μπορείς να μας δώσεις εντεκάδες. Έχεις...
5: Ναι, έχουμε ο κύριος Παλαιστές Πάντρεξης Βασιλιάδη Παχιό Μάρκου. Καλακούτη Καϊδευτό, Κολέτη, Κτιστόπουλο, Κουτσούμπα, Γραμματικόπουλο, Νικολάρα και Σιμγδαλά, ενώ ο κύριος Αυγέρος Παραπέταξ του Σπρέτσης, Βιβιρόπουλο, Μικόπουλο, Βρίζα, Μπουμπίδη, Τάσιο, Σαλτικίδη, Κοζορώνη, Χιταζέλη και Σιάκα.
0: Ωραία.
5: Γιατί τι είναι ο κύριος Αγκρίμης με βοηθούς στο Ματζαβέλα και Χολάνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα, να είσαι καλά, θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Αυτά και για το μάτς του Μαραθώνα με τον Καμπανιακό και πάμε Εθνικός Πηλέας Λαγκαδάς, Σωτήρης Καρασαρίδης στη γραμμή. Σωτήρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές ραδιοφώνου και στους φίλους του Εραστηνίου Ποδοσφαίρου. Ξεκινάει η νέα χρονιά σίγουρα με πολλά όνειρα για πολλές ομάδες. Είδαμε πως κυλήσε η πρώτη αγωνιστική. Είμαστε στο κήπο της Πηλέας σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε δύο νεοφώτιστες ομάδες, αλλά με ιστορία. Εθνικός Πηλέας και ΑΠΕ Λαγκαδά αντιμέτωποι σε ένα παιχνίδι βέβαια σημαντικό που θέλουν να κάνουν μια ιδανική αρχή. Βέβαια λίγο η ζέστα, λίγο βέβαια το ξεκίνημα σίγουρα μέχρι τις δύο ομάδες να βρουν βέβαια το ρυθμό τους. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια και στην πορεία, γιατί φέτος το πορτάμι αναμένεται να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πολύ ενδιαφέρον. Αναλογιστούμε ότι βέβαια ξεκίνησε η αυλία χθες με ενδιαφέροντες εκπλήξεις. Διότι είδαμε το διπλό που έβγαλε νίκη μεσημερινό μας στον Άγιο Βανάσιο, είδαμε το χραβοπάτημα της Δόξα Σύρου με την αναγέννηση Ρησίου στο 0-0 και έτσι λοιπόν η σημερινή αγωνιστική αναμένεται βέβαια να έχει το θερμόμετρο στα ύψη όπως είναι βέβαια και στη Θεσσαλονίκη, αφού το καλοκαίρι βέβαια φαίνεται να μην θέλει να μας αποκαιρετιστεί. Να πω σαν φορά για τον αγώνα βέβαια εδώ για να μην μπερδευτούν πολύ, γιατί και εμείς λίγο από τη διασύνη μπερδευτήκαμε, η ομάδα του Εθνικού Πηλέας χρησιμοποιεί το πλαστικό διότι το χόρτο από ό,τι βλέπω δεν είναι σε καλή κατάσταση και έτσι θα έχει έδρα εδώ το πλαστικό το καραμπουρνιώτο όπως το αποκαλούν στην Πηλέα, στην κατηφόρα κάτω που είναι, έτσι για να ξέρουν γιατί κάποιοι πήγανε και το χόρτο από Βιασίνη. Έτσι λοιπόν ο Εθνικός Πηλέας υποδέχεται όπως είπαμε την πρώτη αγωνιστική με την ΑΠΕ Λαγκαδά με στόχο βέβαια κοινό και οι δύο ομάδες που είναι φιλόδοξες να έχουν μια καλή χρονιά και ό,τι καταφέρνουν βέβαια το πρωτάθλημα να μπουν με το δεξί και να διεκδικήσουν την πρώτη νίκη. Να πω ότι ο Κώστας Τικόζογλου ένας πολύ αξιόλογος διατητής διευθύνει τον αγώνα με τους Αγγελόπουλο και την Μαρίνα Κανάρη, ενώ να πω ότι βέβαια στο γήπεδο βρέθηκε και ο πρόεδρος των διαιτών ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, ο Μπάμπης Κοστούδας, με τον κύριο Ναζίρη και πολλοί άλλοι φίλοι επώνυμοι του ποδοσφαίρου. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, εδώ η ΑΠΕΛ ανοίγει το σκορ, έκανε ένα θαυμάσιο σούτ από τα πλάγια, ήρθε η θαυμάσια ενέργεια που έγινε και αν δεν κάνω λάθος, ο Παπιδάκης είναι αυτός που έκανε το σούτ εκεί, δεν μπόρεσε ο Μπαντής, έτσι πολύ νωρίς και στον αέρα βέβαια ζωντανά, η ομάδα της ΑΠΕΛ Λαγκαδάς στο 7ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Ήταν η ξαφνική αντεπίδευση που έγινε. Εκεί δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί του Εθνικού Πηλέας να διώξει την μπάλα. Είδε στον επιθετικό εκεί της ΑΠΕΛ, έκανε το σουτ ουσιαστικά στην πρώτη φάση που δημιουργούν οι φιλοξενούμενοι και έτσι έγινε το παιχνίδι. Εθνικός Πηλέας ΑΠΕΛ Λαγκαδά 0-1 πολύ νωρίς, ανάβοντας ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο. Έλεγα νωρίτερα βέβαια να πω τα γρήγορα της δεκάδας όσον αφορά τις δύο ομάδες. Ο τεχνικός ο Χρήστος Τεντόγλου ξεκίνησε με Μπαντή, Μέτκο, Ζωγράφο, Συνεκίδη, Παπαδόπουλο, Ιακινίδη, Αναστασιάδη μπροστά, Νατσιόπουλος, Αζούδης, Κέλο και Τζάτζης, ενώ από την άλλη ο τεχνικός ο Βαγγέλης Μαυρομιώτης με Σακαλή, Τσουφλίδη, Χατζηνικολάου, Κοσμούδη, Κολίδη, Καρασταύρου, Δερματίδη, Κόκολα, Σιμόγλου, Μαύρος και Παπιδάκης ο σκόρερ του αγώνα, ο οποίος όπως είπαμε στο 7ο λεπτό βρέθηκε σε καλή θέση, ακάλυπτος εκεί από τους αμυντικούς τεχνικού πηλέας, έπιασε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίκια κάνοντας το 0-1 ουσιαστικά στην πρώτη φάση το φλοξενωμένο. Τώρα έχουμε ένα πλάγιο που γίνεται με την μπάλα να προσπαθεί να κατεβάσει προηγουμένως εκεί ο Παπαδόπουλος, δεν μπόρεσε. Βγαίνει τώρα η ΑΠΕΛ αλλά έρχεται η μπάλα στην επιστροφή στα πόδια εδώ από τον αρχηγό της ομάδας του Εθνικού Πηλέας που προσπαθεί να οργανώσει επιθετική προσπάθεια από αριστερά. προσπαθώντας να βγάλει τώρα τα πλάγια τον Ακέλο, ο οποίος δεν μπόρεσε ξανά η μπάλα πίσω στον Παπαδόπουλο, ο οποίος πιέζεται αφιλητικά από τον Δερματίδη. Ξανά ο Μπαντής τώρα γίνεται κάτοχος που βγαίνει αρκετά πονεστή από το ελληνικό ποινές.
0: Ωραία, Σωτήρη, αυτά, θα τα πούμε και πάλι.
6: Πολύ νωρίς και βέβαια η συνέχεια αναμένεται να είναι αποκαλυπτική.
0: Ωραία, θα τα πούμε και πάλι σε λιγάκι για να δούμε πώς κυλάει το παιχνίδι εκεί. 0-1 η Απέλ, νωρίς μπροστά στο σκορ. Γίνεται ματσάρα στα τελευταία 10 λεπτά στην Αγγλία, στο Λίβερπουλ.
7: Το δέχεται στο 83 και σκοράρει δεύτερο γκολ με τον Σέσκο.
0: Ακούτε,
7: στο 88.
0: Everton Manchester United στο 83 ισοφαρίζει Everton σε 1-1 και στο 88 United το κάνει 1-2. Ματσάρα πραγματικά.
7: Απογοήτευση για τους φίλους.
0: Αυτό που λέμε αγγλικό ματς, έτσι ακριβώς έχει εξέλιξη, δηλαδή φοβερή. Σε λιγάκι θα πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται τα ματς Super League 2. Ακόμη δεν έχουμε τελικά. Θα πάμε σε 2-3 λεπτά για να μάθουμε πώς έληξαν τα ματς σε Λάρισα και Χρυσούπολη. Στο στοίχημα είπαμε Everton United 1-2. Φροζινόνε Βενέτσια 3-2. Πάρμα Μόντσα 1-1. Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-2. Τρουά Στρασβούργο 1-4. Αμβούργο Μάιντς 0-3. Άρχισε και στην Πορτογαλία το Santa Clara Rio Ave 1-0 το παιχνίδι εκεί. Τελικά στην Ολλανδία Heerenveen Alkmaar 2-3 και Telstar Cambuur 2-2. 0-0 το Ado Den Haag Fortuna που άρχισε πριν από λίγο. Παρατέταρτο έχει δηλαδή ούτε 5 λεπτά που ξεκίνησε. Στην Τουρκία Κασίμπασα Αμέντ 1-0 και Τσορούνε Γιουσπορ 2-0. Στο Βέλγιο τελικό Μπριζ Γάνδη 0-3. Ημίχρονο Κορτράιτ Ζούλτε Βάρεγγεμ 0-0. Και στη Σκωτία δεν έχει τελειώσει ακόμα, τώρα ημίχρονα είναι, Χάρτς Νταντί 0-1 και Σεντ Τζόνσον Χιμπέρνιαν 2-1. Θα πάμε τώρα σε λιγάκι να δούμε τι γίνεται στα μάτς της Super League 2, αν έχουν τελειώσει ή αν δεν έχουν τελειώσει, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καθυστερήσεις πρέπει να παίζουμε εκεί πέρα όπως και να έχει 100%. Στο μάτς το οποίο δεν έχουμε σύνδεση, στο 90 Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης παραμένει το 2-0. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα εκεί για το ποιος θα πάρει το μάτς, από τη στιγμή που στις καθυστερήσεις το παιχνίδι είναι στο 2-0, άρα ο Πανιόνιος θα αρχίσει με νίκη τη σεζόν. Να πούμε επίσης και σε δευτερόλεπτο θα πάμε στη Λάρισα ότι έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες για το Arsenal Chelsea, βασικός ο Τζόλης για την Arsenal. Λοιπόν, και τι άλλο. Αυτά έτσι από περιφερειακές, όπως λέμε, ειδησούλες, για να έχετε και εσείς μια εικόνα το τι ακριβώς παίζει. Για να δούμε πώς είναι το μάτς στη Λάρισα, αν έχει ολοκληρωθεί ή τέλος πάντων που βρισκόμαστε. Πάμε στο Σωτήρη τον Γκέλα. Σωτήρη.
8: Εδώ θέλουμε 5 λεπτά, παίζουμε τις καθυστερήσεις, 6 λεπτά έχει δώσει ο διαιτητής κ. Γερόπουλος. Η ομάδα της Καρδίτσας εκτέλεσε τώρα ένα κόρνερ και λίγο έλειψε να γίνει το 1-2, καθώς ο Βενιτικίδης έβγαιξε πολύ δύσκολα σε νέο κόρνερ. Προσπάθησε να χτυπηθεί απευθείας στο κόρνερ, με γροθιές έβγαιξε ο Βενιτικίδης. 1-1 είναι το παιχνίδι, στο 51 ο Εντιάγε έκανε το 1-0-1 και στο 62 το γκολ της ισοφάρισης από τον Καμπετσί, τον πρώην παίκτη της αναγέννησης Καρδίτσας, ο οποίος δεν το πανηγύρισε το τέρμα. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, από τα 6 που επαναλαμβάνω που έχει δώσει ο κ. Γερόπουλος, και το παιχνίδι συνεχίζεται, να δούμε τι θα γίνει στα τελευταία 4 λεπτά. Ωραία. Και 20 δευτερόλεπτα.
0: Σωτήρη, αν θέλεις μείνε στη γραμμή, μην κλεινείς, θα έρθουμε ξανά σε 2-3 λεπτά για να πάρουμε και το τελικό, μιας και παίζουμε καθυστερήσεις εκεί και έχουμε ακόμη 2-3 λεπτάκια. Αν μπορείς μείνε στη γραμμή σου, να πάμε στη Χρυσούπολη να δούμε το μάτς του Νέστου με τη Ζάκυνθο, που βρίσκεται. Κυριάκο Καγιά, καλησπέρα και πάλι.
9: Στις καθυστερήσεις είμαστε,
0: ναι.
9: Το αποτέλεσμα είναι 1-1, προηγήθηκε στο 59 με τον Μπαστάκο η ομάδα της Ζακύνθου, και στο 80, στο 69 ο Μπαστάκος έκανε το 0-1 και στο 80 ο Σαμπουτζής το 1-1.
0: Μάλιστα, σε ποιο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε?
9: Τώρα στο 93, δύο λεπτά ακόμη.
0: Δύο λεπτά ακόμη, ωραία. Αν μπορείς, μείνε και εσύ στη γραμμή σου να έρθουμε σε ένα-δύο λεπτά να πάρουμε και από σένα.
9: Μόλις έληξε.
0: Ωραία, ωραία.
9: Έχετε τη λήξη, ένα-ένα τελικό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Μπαστακός για τη Ζάκυνθο, Σαπουτζής για τον Νέστο. Είναι ο γιος του Αντώνη Σαπουτζή, αυτός να ξέρετε, που παίζει στον Νέστο. Ήταν εδώ Θεσσαλονίκη, ήταν στα μικρά του ΠΑΟΚ, πέρασε ένα διάστημα. Μετά πήγε στον Ολυμπιακό με μεταγραφή στα μικρά του Ολυμπιακού, έφτασε μέχρι τη Β' ομάδα. Μεταδόθηκε δανεικό στην Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος, και φέτος πήγε στον Νέστο Χρυσούπολης. Πάμε στον Σωτήρη τον Γκέλα στην ΑΕΛ, να δούμε, στη Λάρισα, να δούμε πώς ολοκληρώνει το μάτς της ΑΕΛ με την Καρδίτσα. Σωτήρη.
10: Εδώ μετά από αυτή τη φάση που είχαμε από τον Οσιλμόνο που εκτέλεσε, είπαμε, κόρνερ στο 92ο λεπτό, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, δεν είχαμε κάτι το αξιόλογο. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για την ακρίβεια θέλουμε βάση του χρονόμετρου του δικού μας περίπου 2,5 λεπτά από τα 6 που έχει δώσει ο κ. Γερόπουλος. Η Λάρισα εκτελεί ένα φάουλ από καλή θέση. Όλος ο κόσμος, αλλά ο διαιτητής δείχνει ότι έχει γίνει επιθετικό φάουλ του Καμπετή. Μένουν, επαναλαμβάνω, είμαστε 2 λεπτά ακόμα και για να τελειώσει. Και να τελειώσουν και οι καθυστερήσεις. Να πούμε λίγα πράγματα.
0: Αυτό, ναι. Ένα δικό σου σχόλιο για όλα όσα είδες. Αν είναι δίκαιο αυτό το 1-1, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
10: Ναι. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Ναι. Να πούμε το εξής, ότι το παιχνίδι έγινε κάτω από άσκημες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα άσκημες. Η θερμοκρασία στη Λάρισα κυμάνθηκε στους 40 βαθμούς σήμερα. Κάτι το οποίο δυσκόλεψε πάρα πολύ τους παίκτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πήγαιναν προκειμένου να έχουν σκιά. Οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν το παιχνίδι ψηλά στα στέγαστρα, κάτω από το στέγαστρο, για να μπορέσουν να δούνε την αναμέτρηση. Μάλιστα και οι παίκτες προτιμούσαν, ειδικά στο πρώτο μέρος, να είναι εκεί που υπάρχει σκιά, ώστε να διευκολύνονται στις προσπάθειες. Το πρώτο μέρος δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας, καθώς μπορώ να πω ότι η ομάδα της Καρδίτσας ήταν αυτή που έκανε ίσως την καλύτερη ευκαιρία στο τελευταίο. Στα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ήταν λίγο επικίνδυνη απέναντι από τη Λάρισα, η οποία είχε να δείξει ένα φάουλ του Κώστα Παπαγεωργίου κάπου στο 15, η οποία μπάλα κατέληξε out. Στο δεύτερο μέρος, παρότι η Λάρισα είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Καμπετσί, μόλις εισήλθε στον αγώνα στο 46, ενώ θέλουμε αυτή τη στιγμή τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λάρισα πιέζει, για να δούμε, κερδίζει ένα πλάγιο out. Ακριβώς δίπλα από το σημαίακι του κόρνερ, για να δούμε, ίσως είναι από η τελευταία φάση του αγώνα. Ο κόρνερ έδειξε ο διαιτητής τελικά. Ένα κόρνερ, βλέπει οι φίλοι της Λάρισας φωνάζουν να πετύχει η ομάδα τους ένα τέρμα. Λούκας Αντράντες στο κόρνερ, ο οποίος το εκτελεί μακριά, για να δούμε, και η μπάλα καταλήγει out από ένα πολύ άσχημο σουτ το οποίο έκανε ο Νικοκυράκης. Σύμφωνα με το δικό μου το χρονόμετρο, αυτή τη στιγμή θέλουμε 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, λοιπόν, ο Καμπετσής είχε τη μεγάλη ευκαιρία, όμως το γκολ το έβαλε η αναγέννηση Καρδίτσας. Επειδή είμαι πολύ μακριά εγώ από τα δημοσιογραφικά, κοιτάω λίγο και το κινητό μου για να βλέπω και
0: το χρόνο.
10: Βλέπω ένα παίκτη της αναγέννησης Καρδίτσας γεμάτος στα αίματα τώρα από την μάχη που δόθηκε σε αυτή την τελευταία φάση που έγινε το κόρνερ από τον Λούκας Αντράντα. Και ήταν σε μία σύγκρουση του Νικοκυράκη. Θα μου επιτρέψετε να δω τώρα σε λίγο ποιος παίκτης της αναγέννησης Καρδίτσας είναι.

0: έχουμε στο LFC Arena. Ο παίκτης καρδίτης είναι ακόμα στο έδαφος, καθώς έχουμε φτάσει στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων, από τα 6 που επαναλαμβάνω, η προσωπική μου άποψη ήταν στο 5 και 55, δηλαδή θέλουμε δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση.
1: Λογικά μόλις
0: δεν ξέρω αν μόλις εκτελέσει ο Βάλενς στο ελεύθερο out, το ελεύθερο, ο διαιτής πήρε και την λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες δροσίζονται τώρα, για να δούμε, ο παίκτης της Καραγέννης σηκώθηκε. Να δούμε λοιπόν αν το 1-1 είναι το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη της Ερεγέννης Καρδίτας. Τώρα ο Βάλενς έχει στήσει την μπάλα στην αριστερή του γωνία της μικρής περιοχής. Σουτάρει για να δούμε αν ο διαιτητής φυρίξει αμέσως στη λήξη του αγώνα ή όχι. Θα αφήσει, βλέπω,
1: λίγο χρόνο θα αφήσει,
0: μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, είναι... Και τώρα σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Η Καρογολάς, ναι, τη σφυρίζει. 1-1. Οι φίλοι της ΑΕΛ πάγωσαν στον καύσωνα. Προσωπικά το βλέπω δίκαιο το αποτέλεσμα. Η Λάρισα μπορεί να πω ότι ανέπτυξε άλλη ταχύτητα όταν μπήκε ο Ζουτούπης, ο νεαρός 17χρονος Ζουτούπης στον αγώνα, που σε εντυπωσίασε και στον αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είχε και τον δοκάρι στο 80. Ήταν η σημαντικότερη φάση της ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Και βέβαια νομίζω ότι η φάση αυτή σημάδεψε και το παιχνίδι, καθώς από τότε δεν έγινε κάτι σημαντικό. Ο παίκτης, να πούμε, που σηκώθηκε τώρα ήταν ο Θωμαή, ο οποίος του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κυριολεκτικά έδειξε το πάθος της αλλαγής της καρδίτσας. Να πούμε δύο λόγια τώρα για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΛ, σύμφωνα με την σημερινή της εμφάνιση, δείχνει ότι δεν είναι άπρωτη. Περιμέναμε όλοι, υπολογίζουν μία ΑΕΛ με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, να προσπαθήσει να μπορέσει να επανέλθει στη Super League 1, από την οποία βιβάστηκε πέρυσι. Δυστυχώς η σημερινή της εμφάνιση δείχνει ότι δεν είναι άτρωτη. Με τον Ολυμπιακό κόσμος ήταν πάρα πολύ ήρμος, παρά το βαρύ 0-4, χειροκρότησε τους παίκτες δείχνοντάς τους ότι τους στηρίζει. Η προσωπική μου άποψη όμως είναι ότι σήμερα η ΑΕΛ δεν ήταν καθόλου άτρωτη και έδειξε ότι δεν μπόρεσε να κάνει ευκαιρίες. Μοναδική δικαιολογία ήταν ο καύσωνας, ή μάλλον οι
1: καιρικές συνθήκες.
0: Mm-hmm. Γιατί καύσωνα εννοούμε όταν έχει και το βράδυ υψηλή θερμοκρασία, για να πούμε για την ετυμολογία της λέξης. Από εκεί και πέρα, η αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία έχει κάνει το τελευταίο 15 μέρες ένα μπαράζ μεταγραφών, δείχνει ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει να είναι στην εξάδα. Άκουσα νωρίτερα ότι ο Πανιώνιος κέρδισε 2-0, σημαντική νίκη του Πανιωνίου. Και βέβαια η εκτίμησή μου σαν Σωτήρη Κέλλα, να πω και με βάση τα δεδομένα που έχω, επειδή η αλήθεια είναι ότι ήμασταν αρκετά χρόνια με εξαίρεση την περσινή στη Super League 2, νομίζω ότι Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Μαρκό, Λάρισα, Νίκη Βόλου και ίσως η αναγέννηση Καρδίτσας, που επαναλαμβάνω μου άρεσε σήμερα, θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα δώσουν μια δυνατή μάχη.
1: Ωραία.
0: Επαναλαμβάνω από το LFC Arena, ΑΕΛ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Αυτά και από το Match Style με την Καρδίτσα. Τελειώσαμε. Τα λέμε ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο πλέον. Για ώρες και όλα αυτά θα ενημερωθείτε. Μένετε φυσικά συντονισμένοι στον Theta FM. Ακολουθεί Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. Και αμέσως μετά συνεχίσουμε το αθλητικό πρόγραμμά μας με Ραφαήλη Σπυρίδη, με Ηλία Μαγνήσαλη, με Στέλιο Παπαντονίου. Συνδέσεις στα γήπεδα, σχόλια, ρεπορτάζ. Προς το βραδάκι η μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Καλό απόγευμα από εμένα, να είστε καλά.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις της πόλης στον Theta FM 107,1.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μέτωπο σε όλα τα μέτωπα, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, ενώ στράφηκε ανοιχτά εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, αφήνοντας εχμές ότι γνωρίζει καλά πώς να προκαλεί ζημιά στην παράταξη. Παράλληλα, θέτοντας ένα σαφές πολιτικό δίλημα, τόνισε πως η αυτοδυναμία

0: Μία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τη μόνη εγγύηση απέναντι στον κίνδυνο ακυβερνησίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Άμεση και σφοδρή ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά μέσω βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του, ο οποίος κατηγόρησε μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, φτωχοποίηση των πολιτών και υποχωρητική εξωτερική πολιτική. Νέα πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αναξιοπιστία, αλαζονία και διεύρυνση των ανισοτήτων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τον χαρακτήρισε Πρωθυπουργό των καρτέλ που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πλουσίων. Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στελίτευσε την απουσία σχεδίου για την μεταταμείο ανάκαμψης εποχή, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε λόγο για αισιόδοξα ψέματα. Για αμιγώς αντιλαϊκή πολιτική κατηγορεί τον Πρωθυπουργό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μία κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα Νίκη, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ως ένα ημερολόγιο υποσχέσεων. Στην αντεπίθεση περνά το κυβερνητικό επιτελείο για την επικοινωνιακή επικράτηση της δέσμης μέτρων που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, με επίκεντρο της φοροελαφρύνσης, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει κοινωνικές ομάδες που έχουν αποστασιοποιηθεί. Έτσι, τη Δευτέρα το οικονομικό επιτελείο σε συνέντευξη τύπου θα εξειδικεύσει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ενώ αντίστοιχα, την Τρίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε διευκρινήσεις για τα μέτρα που αφορούν την ενέργεια. Λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς πρόκειται να γίνει η δεύτερη φάση των διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στις σχολικές μονάδες και ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι το τέλος του χρόνου σε 45.000, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Τριχευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο της παρουσίας της στην ενεκλειώστη ΔΕΘ. Εκτός ελέγχου βρίσκεται από το μεσημέρι φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και τις φλόγες να φτάνουν στη χαράδρα του Στομίου αλλά και στις όχθες του ποταμού Αόου. Η πορεία της φωτιάς έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία για τη χαράδρα Στομίου στην Κόνιτσα. Πρόκειται για έναν από τους πλέον ευαίσθητους και δύσβατους πυρήνες του Εθνικού Πάρκου. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές, καθώς για αύριο Δευτέρα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε ισχύ τίθεται από αύριο στις 8 το πρωί έως μεθαύριο 8 Σεπτεμβρίου στις 8 το πρωί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συνθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Αγιώρος για φωτιά από αμέλεια κοντά στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Ο συλληφθής έκαιγε σκουπίδια σε μεταλλικό βαρέλι με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν σε παρακείμενη βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 339 συλλήψεις για εμπειρισμούς, με το 89% αυτών να οφείλεται σε αμέλεια. Σε απόγνωση βρέθηκε νεοδιόριστη εκπαιδευτικός από τη Θεσσαλονίκη, η οποία τοποθετήθηκε στον αποκορώνα Χανίων και αναγκάστηκε να διαμείνει προσωρινά σε σκηνή μαζί με την 4χρονη κόρη της, αδυνατώντας να βρει σπίτι προς ενοικίαση στην περιοχή. Η εκπαιδευτικός έκανε γνωστή την περιπέτειά της μέσα από δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι δημόσιοι λειτουργοί στα Χανιά και σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας. Αντιδράσεις προκάλεσε το στήσιμο της σκηνής για τη δωρεάν επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, καθώς κάλυπτε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά το σάλο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε την άμεση επανεξέταση της διαμόρφωσης του χώρου, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο και διακριτό. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής διαβεβαιώνει πως όλες οι εργασίες γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη, ενώ η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 12 Σεπτεμβρίου. Σε κατάσταση συναμικερμού βρίσκονται οι αρχές στην Ινδονησία μετά την έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου Ανάκρα Κατάου ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα. Η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα και η στάχτη από το ηφαίστειο παρέλυσαν τις αερομεταφορές, με 8 αεροδρόμια να αναστέλουν τη λειτουργία τους, επηρεάζοντας 712 πτήσεις και εγκλωβίζοντας πάνω από 150.000 επιβάτες. Παράλληλα, το σύννεφο Τέφρας έκλεισε σχολεία και πάγωσε την αλληλεία στις γύρω περιοχές.
1: καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλός καιρός προβλέπεται για αύριο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Αρκετή ζέστη αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, με το θερμόμετρο να δείχνει 36 βαθμοί Κελσίου.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από το Θήτα Radio. Είμαστε εδώ ο Ηλίας Μαγνησαλής
2: και ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
1: Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι και τις 7. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αγώνες στην Ελλάδα και στην πρώτη εθνική, στη Super League και στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Πλήρες το πρόγραμμα πλέον.
2: Αλλά και στην Α1 Ε Μακεδονίας.
1: Εννοείται και στα αεραστεχνικά σωματεία εδώ της Θεσσαλονίκης. Λέω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την ελληνική Super League και τι έγινε χθες. Άστον, ξέχνα το. Εχθές στο Βόλο ο τοπικός Νούπου Σου ήρθε 1-1 με τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη με 5-0. Σήμερα έχουμε αρκετά παιχνίδια. Έχουμε το Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7. Έχουμε το Όφι Κηφισιά στις 7.30. Το Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Και η σημερινή ημέρα κλείνει με το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30.

Αύριο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 6 ώρα το απόγευμα ο τοπικός Αστέρας Άκτορ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή, όπου και εκεί θα κλείσει εντελώς η τρίτη αγωνιστική της Super League.

Ας αναφέρουμε τώρα και τα παιχνίδια που έγιναν στη Β' κατηγορία, ξεκινώντας το χθεσινό αποτέλεσμα του Πανθρακικού με τον Πύργο, το οποίο έληξε το παιχνίδι 0-0. Στα σημερινά αποτελέσματα, η ΑΕΛ ήρθε ισόπαλη με το σκορ 1-1 με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Νέστος Χρυσούπολης 1-1 με τη Ζάκυνθο και ο Πανιώνιος επικράτησε 2-0 το Αστέρα Τρίπολης Β'.

0: Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με άλλα τρία παιχνίδια, όπως είπαμε. Η Μαρκό υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, η Καλλιθέα την Νίκη Βόλου και η Ελλάς Σύρου τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Okay. Να πάμε όμως τώρα στον Παύλο Μελά, όπου εκεί είναι ο συνάδελφος ο Αλέκος ο Παλαμίδας, για το μεγάλο ντέρμπι Παύλος Μελάς Ευκαρπία για την Α1 Θεσσαλονίκης. Αλέκο, μας ακούς? Καλησπέρα.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα. Και πάλι, γεια. Άλλαξαμε
1: στο στούντιο, ναι.
2: Μάλιστα, να ξεκουραζόμαστε και σιγά σιγά. Εγώ φυσικά είμαι τώρα στο γήπεδο. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είναι στο 2-1. Συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Θα παίξουμε λίγες καθυστερήσεις. Να σας πω τα γκολ. Το πρώτο λεπτό ο Ράμα έκανε το 1-0 με φοβερό γκολ. Άλλο τεχνικής, κλασές και πλαϊνό δίχτυ. Χάρμα ελέστε. Στο 32 ο Πάγιος, ο δεξιός πισωφύλακας του Παύλου Μελά, έπεσε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Κάπου κοντράρισε η μπάλα, δεν μπορούσα να διακρίνω σε ποιον. Και έγινε, ξεγέλασε τον τερματοφύλακα και έγινε το 2-0. Σε συνέχεια η Νίκη προσπάθησε να ισορροπήσει. Ο Παύλος Μελάς έβγαινε σε αντιπιθέσεις, μπορούσε, είχε ευκαιρίες. Αλλά στο 42 μια μαγική ενέργεια του Πάντου, και ασίς παρεβάλλε στον Κουκλή, πλάσαρε γενικά τον Σόβα και έκανε το 2-1. Μέχρι στιγμής αυτό είναι το σκορ του παιχνιδιού. Παίζουμε τα τελευταία λεπτά του πρώτου μικρόνου. Εδώ όμως θα αναλλάξει κάτι σε μισό λεπτό να δούμε αυτή την ενέργεια. Τίποτα. Επιθετικό φάουλ. Αυτά. Καλή συνέχεια.
1: Άρα πλησιάζουμε σιγά σιγά στο ημίχρονο, σωστά? Καθυστερήσεις.
2: Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Έχουν περάσει ήδη και 2 λεπτά από τους 45. Διανύουμε το 47 λεπτό. Εκτός από το καθιερωμένο πλέον cooling break, γιατί κάνει πολύ ζέστη, είχαμε και κάποιους μικροτραυματισμούς. Πιστεύω 2-3 λεπτά θα είναι καθυστερήσεις, όπου να είναι ο κύριος Ναζίρης, θα σφυρίξει η φυλή της του πρώτου μικρότητα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
3: Αλέκο. Ο θα εκτελέσει το
2: πάλι.
1: Να πάμε τώρα στον συνάδελφο το Γιάννη τον Τίνα στην Νικόπολη, όπου γίνεται το παιχνίδι Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης. Γιάννη, μας ακούς?
4: 40 λεπτά παίζουμε εδώ στο γήπεδο της Ηλιούπολης. 2-2 εδώ το σκορ. Το 4ο λεπτό μετά έκανε το 0-1. Ισοφάρισε με πέναλτι στο 18 ο Μουρατίδης για τους γηπεδούχους. Ο Μούξκος το 19, ένα λεπτό αργότερα, έκανε το 1-2 και πάλι με πέναλτι. Το 33 Νικόπλης Σοφάρης και πάλι με τον Μουρατίδη και κερδίσει ένα φάουλ. Τώρα η γηπεδούχος ομάδα, ο Μουρατίδης θα εκτελέσει, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Παναγιωτίδης θα μπλοκάρει. 41 λεπτά, 2-2 εδώ στην Νικόπολη, δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Θερμαϊκού. Θέρμης δύο φορές σοφάρισε, νεύσε και κέρδισε πέναντι ο Μουρατίδης σε δύο φορές. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι είναι 2-2 στο 42.
0: Γιάννη, έχουμε σκορ και θέαμα στο παιχνίδι. 4 γκολ.
4: Και τώρα η ομάδα του Θερμαϊκού προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση με τον Καρατζάουγλου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Περνάει η μπάλα συνέχεια εκεί στα πόδια του Καρατζάουγλου, ο οποίος μοιράζει το παιχνίδι δεξιά και αριστερά. Παίζουν το 1-2 εκεί με τον Τρόκα. Λάθος η μπάλα πλάγιο.
5: 2-2 στο 42.
1: Σου αφήσαμε λίγο το μικρόφωνο να πάρει και ο κόσμος το τι συμβαίνει στο γήπεδο, να ακούσει πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Άρα αναμένουμε σιγά σιγά το ημίχρονο. Να πάμε τώρα
0: στο παιχνίδι Αγροτικός Αστέρας με ΑΕ Βόσμου, στο Θεοδόση
1: Τσαρνακίδη. Θεοδόση, μας ακούς?
6: Θέλουμε
1: καλησπέρα από το στούντιο του
6: Φίλου. Θέλουμε να ρίξει το ημίχρονο. Αυτός που είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό είναι ο Αγροτικός Αστέρας. Έτυχε και ένα δεύτερο τέρμα όταν κέρδισε μπέναλτι το εκτέλεσε ο Ζυγκερίδης. Απεκρούει ο τερματοφύλακας ο Καλαβερίδης και στην επαναφορά της μπάλας ο Παλαμούτης έκανε το 2-0. Θέλουμε περίπου ένα λεπτό να σφυρίξει τη λήξη για να πάμε, και από ό,τι βλέπω κοιτάει ο διαιτητής το ρολόι του και όπου να είναι θα σφυρίξει το παιχνίδι.
0: Είμαστε στις καθυστερήσεις?
6: Ναι, στις καθυστερήσεις, ναι.
0: Τέλειο.
6: Δευτερόλεπτα, δηλαδή είναι σφυράει τη λήξη. Πολύ κόσμο έχει, δεν ξέρω αν το είπα πιο μπροστά. Γεμάτο είναι το γήπεδο.
1: Αυτό θα σας ρωτούσαμε, Θεοδόση.
6: Πιστεύω αν ήταν άλλη ώρα.
0: Παρά τη ζέστη.
6: Δηλαδή, αν ήταν άλλη ώρα, δηλαδή ο κόσμος είναι ακόμα στις θάλασσες, τα εκτοχικά του. και θα είχε άλλα 200 άτομα για πλάκα.
3: Καλησπέρα από το
6: ραδιόφωνο. Στήριξε τη λήξη από τη στιγμή. Στήριξε τη λήξη.
0: Τέλεια.
6: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση.
0: Πάμε και στον αγώνα μαραθώνας Καμπανιακός, στον Κώστα Σαμαρά. Κώστα, μας ακούς?
7: Ναι, ακούγουμε, είμαστε στο τέλος του ημικρόνου, 2 λεπτά έδωσε ο κύριος Αγκρέμης. 1-0 προηγείται ο μαραθώνας με το κόστος του 14 του Νικολάρα που έγινε μια δράνεια, απέκουσε ερμάτο και πετάξε ο Νικολάρα και έκανε το 1-0, ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό, ενώ τώρα η παλιά μέσα για τον Καματικόπουλο διώχνουν του Καμπανιακού και οι δύο ομάδες νεανικές αποδίδουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και προσφέρουν θέμα στους δικούς τους φράτους. Ενώ τώρα η παλιά της Αλπεκίδη, τίποτα λέει ο κ. Σεγρήμης, είναι κλειστή φάση. Θέλουμε ένα λεπτό για να τελειώσει το ημίχρονο, 1-0 ο μαραθώνας του Καμπανιακού.
3: Να μείνει.
0: Υπάρχει πρόβλημα και με τη θερμοκρασία, όπως και στα υπόλοιπα γήπεδα? Όχι. Είναι καλύτερα τα πράγματα.
7: Θα έλεγα ότι όχι πολύ σε σχέση με αυτό που έγινε το πρωί, δεν στην Τριαντέα βλέπω ότι είναι λίγο πιο τροφερά εδώ.
0: Κόσμο στο γήπεδο, Κώστα?
7: Δεν έχει τον κόσμο που περίμενα και ούτε αυτό που έγινε σε σχέση με το πρωί και χθες.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Καρασαρίδη στο Εθνικό Σπηλαίας Λαγκαδά. Σωτήρη, σε ακούμε.
8: Καλησπέρα και πάλι φίλοι ακροατές εδώ από το πλαστικό της Πηλιάς. Δικαιώνουμε αυτό που είπα στην πρώτη σύνδεση, ότι η πρώτη αγωνιστική είναι η μέρα των εκπλήξεων, των συγκινήσεων, διότι η ΑΠΕ Λαγκαδά είναι αυτή που προηγείται 0-2 του Εθνικού Πηλιάς, που μπήκε με πιο καθαρές σκέψεις και πιο σταθερές κινήσεις. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα με σειρά και να πούμε βέβαια τα πράγματα με το όνομά τους όπως κυλάνε στο παιχνίδι. Να πω, ο Μαύρος στο 7ο λεπτό βρέθηκε από καλή θέση, έκανε το σουτ, νίκησε τον Παρντιέ και έφερε με τον καλύτερο τρόπο την ΑΠΕ Λαγκαδά μπροστά στο σκορ. Λίγο αργότερα όμως είχε την ευκαιρία η ΑΠΕ να ξεφύγει, όταν ο Παπιδάκης κέρδισε το πέναλτι, το εκτέλεπε, αλλά ο Παρντιέ είπε όχι και έτσι έμεινε το 0-1 μέχρι εκείνο το σημείο. Στο 22 ο Εθνικός ζητάει ένα πέναλτι σε ένα πρόξιμο του Λατίνη μέσα στην περιοχή. Δεν το έδειξε ο διαιτητής στο αγώνα ο Κώστας Τυχόζογλου, υπό τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων και στη συνέχεια βέβαια ήρθε εκεί ο Κόκολας στο 27 να πιάσει ένα εντυπωσιακό σουτ από τα σπάνια γκολ που βλέπουμε από αριστερά, να στείλει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Παντή και να γράψει αυτό το 0-2. Ένα σκορ που φαίνει βέβαια την καλύτερη ψυχολογία στην Αμπέλ, που μπήκε πιο καλά, με καλύτερα πατήματα και πιο στατικές κινήσεις, να έχει τον πρώτο λόγο και με τον εθνικό βέβαια να προσπαθεί να μην πέσει, αν θέλετε, όπως έλεγα νωρίτερα, σήμα εκπλήξεων όπως έγινε στη χθεσινή αγωνιστική και δεν ξέρω να γίνεται και σε άλλα γήπεδα, για να μπορέσει να αλλάξει την τύχη του αγώνα. Πάντως βλέπουμε το πρώτο μήκρο σίγουρα ανήκει στην ΑΠΕ Λαγκαδά, που έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, τρέχει πιο γρήγορα, κινείται πιο αποτελεσματικά, ψάχνει λύσεις η ομάδα του Χρήστο Τεντόγλου, που όπως είπαμε εκφράζει και κάποια παράπονα για τους βοηθούς, για κάποια σφυρίγματα, για κάποιες κάρτες. Αλλά από εκεί και πέρα το παιχνίδι ελέγχεται βέβαια και όπως είπαμε συνεχίζεται να πω ότι στο γήπεδο βρέθηκε μια μεγάλη μορφή της διατησίας, ο κύριος Αλέκος Ναζίνης, μαζί με τον πρόεδρο της Συνέδρου Διαιτών Ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, τον Πάπη τον Κωστίδη, που παρακολουθούν με επώνυμους και ανεπώνυμους βέβαια και αρκετούς φίλους και της ΑΠΕΛ και του Εθνικού Πηλιάς στο σημερινό παιχνίδι βέβαια που συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα κρυθεί. Να δούμε αυτή την προσπάθεια του Εθνικού που πάει να βγει μπροστά. Δηλαδή θέλει να περάσει αλλά βάζει εντυπωσιακά τα πόδια του αρχηγός ο Χολίδης, ο οποίος διώχνει την μπάλα. Στη συνέχεια έρχεται από την ενέργεια του συνεχίζει η μπάλα, κονταρίζεται. Είμαστε τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Αν μπορούμε να μείνουμε και ζωντανά, η μπάλα από τον αρχηγό εκεί το Χολίδη που έδιωξε. Όμως εδώ ο Στακαλής, ο οποίος προστατεύει και ελέγχει από την ευθεία του, κάνει ένα μονοκόμμα το σουτ για να βγάλει την μπάλα έξω. Με κεφαλιά όμως εκεί γύρισε, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, διαμαρτύρεται κάποιος φάουλ, πάρα να βγει μια πέλα από δεξιά για να δούμε. Ασημόγλου με την μπάλα, θέλει να περάσει. Πάει να κάνει κίνηση ο ζωγράφος. Το σουτ και πάλι στα δίκτυα. 0-3. 0-3 για την ομάδα που ίσως έδειξε πραγματικά να είναι πιο ξεκάθαρη και πιο βασική. Κάνε ακόμη θέμα που έρχεται, βλέπετε εκεί να παίρνει στα καλλιά. Έπιασε στον ύπνο για ακόμη μια φορά την άμυνα εκεί φίλες και φίλοι. Δεν μπόρεσε τελικά. Έτσι η ΑΠΕΛ πετυχαίνει ακόμη τον ακριβώς στο 44ο αγώνα.
1: Σε αφήνουμε, Σωτήρη. Ευχαριστούμε. Εθνικός Πηλαίας Λαγκαδάς 0-3. Όμως στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, πέραν του ποδοσφαίρου.
0: Να κάνουμε και μια παρένθεση μπασκετική.
1: Να κάνουμε και μια παρένθεση μπασκετική, όπου ο Ηρακλής έχει φιλικό απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Ο συνάδελφος Γιώργος Διπλοίδης βρίσκεται στο Ιβανόφιο. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Καλησπέρα από το Ιβανόφιο που πέσουμε πάνω μόλις έλειξε το πρώτο μεγάλο από το Ιβανόφιο. 21-16 είναι μπροστά ο Ηρακλής. Όλο και περισσότερο κόσμος έρχεται στο Ιβανόφιο. Λίγες θέσεις έχουν μείνει κενές, μια Κυριακή, ουσιαστικά με τους θέσεις ακούμε πολύ κόσμος, στην Κυριακή και άλλα μέρη. Είναι πάρα πολύ κόσμος εδώ στο Ιβανόφλιο. Ο Ηρακλής ξεκίνησε πιο μισθωμένα, ήταν πίσω στους κορυφαίους, μετά οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 12-13, από εκείνο το σημείο και μετά έσωσε την άμυνα του Ηρακλής και πήγε στο C4 και το λίγο με το δεκάλεπτο να λύγει 21-16. Τώρα είμαστε στην ανάπαυλα για να ξεκινήσουμε δεύτερη περίοδο στο δεύτερο Ιβανόφλιο. Παναλαμβάνω, συνεχίζει και έρχεται κόσμος. Άρχισε το παιχνίδι στις 6 ώρα. Φιλικό το πρώτο Ηρακλής μπροστά στον κόσμο του.
0: 21-16 Γιώργο και... το πρώτο δεκάλεπτο.
9: Ναι, 21-16 το σκορ.
1: Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι οι παίκτες του Ηρακλή παίρνουν ένα πρώτο κλίμα από το Ιβανόφιο, έτσι.
9: Ακριβώς, θες υπήρχε φιλικό αλλά και κλεισμό των φιλών. Τώρα, όταν προχωρήσαμε δεν είχε τόσο κόσμο, άρχισε να μαζεύεται αρκετός κόσμος μετά την έναρξη της αναμέτρησης εδώ στο Ιβανόφιο στο τρίτο φιλικό συνολικά. Μετά τον Άρη, μετά τον κλεισμένο των φιλών σε το παιχνίδι. Είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι για τον Ηρακλή, πρώτο προς τον κόσμο.
0: Η ΑΕΚ Λάρνακας είναι και πιθανή αντίπαλος στους ευρωπαϊκούς ομίλους για τον Ηρακλή, σωστά.
9: Όπως θα έλεγε και εσύ χθες, είναι δείχνει μια ομάδα με αρκετά καλά στοιχεία, αλλά όταν έσκυψε πάρα πολύ καλά η άμυνα του Ηρακλή, τον βοήθησε να σταματήσει τους αντιπάλους και να βρει και την άλλη πλευρά φώτους που τον έχουν πάει τώρα σε αυτό το συμπέντε.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναέρθουμε στο Ιβανόφιο, πιστεύω προς το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα έχουμε κάνει ήδη ένα πέρασμα, Ηλία, από όλα τα γήπεδα που της
0: ΑΕΚ,
1: όπως και από το φιλικό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιβανόφιο. Θέλω, αν μπορείς, να μας δώσεις τα αποτελέσματα της Α1 Θεσσαλονίκης γενικά από χθες.
0: Βέβαια, η αγωνιστική ξεκίνησε χθες, 5 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο παιχνίδι ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στον Άγιο Αθανάσιο και στην Νίκη Μεσημερίου, που τελείωσε με το εντυπωσιακό 2-4. Στη συνέχεια η Δόξα Άσυρου έπαιξε με την Αναγέννηση Νέου Ρησίου, που το αποτέλεσμα ήταν 0-0, και σήμερα στις 11 το πρωί είχαμε το παιχνίδι Φίνικας Τούμπας με τον Κεραυνό Ρεοκάστρου, που έληξε 2-1 για το Φίνικα. Και η αγωνιστική συνεχίζεται με τα παιχνίδια που έχουμε live στην εκπομπή και είμαστε στο ημίχρονο όλων των αγώνων, και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε ξανά συνδέσεις για να δούμε τι γίνεται και στα δεύτερα ημίχρονα.
1: Για να δούμε και λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα. Ευρωπαϊκοί αγώνες έχει ξεκινήσει τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη πραγματικά. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Everton Manchester United 2-2, σε ένα μάτς που ήταν 0-1 μέχρι το 80. Έχουμε σε λίγο και το Arsenal Chelsea που θα ξεκινήσει. Για την πρώτη Ιταλία έχουμε Frosinone Venezia τελικό 3-2. Πάρμα Μόντσα 1-1 επίσης τελικό. Στην Ισπανία στο 48 λεπτό η Μπαρτσελόνα προηγείται 0-2 μέσα στην έδρα της Βαλένθια. Στην Αλφα Γερμανίας η Μάιντς κέρδισε 0-5 μέσα στο Αμβούργο. Στην πρώτη Γαλλία έχουμε το εντυπωσιακό 2-6 του Στρασβούργου μέσα στην Τρουά, το οποίο είναι και τελικό αποτέλεσμα. Στο 15 λεπτό έχουμε το Άγγερς Ρενέ 0-1. Στην Ολλανδία έχουμε τα τελικά Groningen Twente 2-2, Herenveen Alkmaar 2-3, Telstad Cambuur 2-2 επίσης τελικό, και το Άντο Φορτούνα που είναι 0-2 στο 45 λεπτό.
0: Να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Γερμανία, το παιχνίδι της Bundesliga Eintracht Frankfurtis με την Augsburg. Είναι μόλις το πρώτο λεπτό, μόλις έγινε σέντρα, και να πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι λίγων λεπτών και επιστρέφουμε.
10: ΦΙΤΑ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
11: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μαγνήσαλης.

0: Επιστρέψαμε.
1: Είμαστε πίσω από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τη μουσικούλα που ακούσαμε. Να πούμε δύο κουβέντες θέλω, Ηλία, για τα χθεσινά παιχνίδια της Super League, γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρουν αρκετά τον κόσμο.
0: Πριν από αυτό να σε διακόψω, γιατί έχουμε γκολ στο Arsenal Chelsea, έγινε το 0-1 πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, τώρα ξεκίνησε. Όπως και στο Άιντραχτ Φραγκφούρτη Augsburg, έτσι, που έχουμε 1-0 στο 6.
0: Δύο γρήγορα γκολ.
1: Δύο πολύ γρήγορα γκολ. Χθες είδαμε το Βόλος Ολυμπιακός. Ένα παιχνίδι που το σημάδεψε σίγουρα ο τραυματισμός του Ελκαμπή.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ένας πάρα πολύ άσχημος.
0: Πολύ άσχημη εικόνα.
1: Ναι, ήταν μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Προφανώς έγινε. Δεν το ήθελε ο Σιαμπάνης, εννοείται ο τροματοφύλακας του Βόλου, αλλά μπήκε λίγο άγαρμα. Τραυματίστηκε αρκετά, έσπασε νομίζω την
0: κάταμα κνήμης,
1: έχει χειρουργηθεί κιόλας.
0: Ναι, το πρωί, 6-7 μήνες σίγουρα έξω, οπότε θα χάσει όλη τη σεζόν.
1: Σίγουρα και είχαμε και μια εξάρθρωση όμου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν άτυχο για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Είναι ένα άτσαλο πέσιμο σε μαρκάρισμα. Στο κέντρο του γηπέδου και υπήρξε αυτός ο τραυματισμός.
1: Και ένα, κατά την άποψή μου, ένα κακό μάτς.
0: Κακό.
1: Ένα αρκετά κακοποιωτικά μάτς, γιατί το είδα όλο το παιχνίδι. Δεν ενθουσιάστηκα ούτε από τον Ολυμπιακό. Έβγαλε αρκετή ψυχή ο Νούπουσου Βόλος, αλλά και πάλι ήταν αρκετά σκληρό το παιχνίδι. Εξού και εκεί προέκυψαν και οι τραυματισμοί. Αλλά δεν ήταν ένα μάτς διαφήμιση του αθλήματος, θα έλεγε κανείς. Όπως ήταν. Από τη μεριά της ΑΕΚ τουλάχιστον, το ΑΕΚ Άρης, όπου η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι αυτή τη στιγμή ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και ίσως παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω το παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ίσως το παιχνίδι που είδαμε μέσα στην Κηφισιά να ήταν μια κακή παρένθεση, γιατί η ΑΕΚ δεν ήταν καλή παρότι είχε την κατοχή του παιχνιδιού. Χθες ειλικρινά ήταν τρομακτική. Και μου έχει μείνει.
0: Σκοράρει σχεδόν σε κάθε της παιχνίδι και στα 3 από τα 4 τελευταία παιχνίδια έχει σκοράρει 13 γκολ.
1: Έχει βάλει.
0: Σε 3 από τα 4 παιχνίδια
1: έχει βάλει 13 γκολ. Έχει βάλει 13 γκολ. Ναι, είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό που έχει καταφέρει να φτιάξει ο Νίκολιτς με έναν σχηματισμό, ένα 4-4-2 που έρχεται με 4-2-2-2, ας πούμε, χωρίς ακριβώς να έχει εξτρέμ. Με δύο παίκτες.
0: Και βγαίνει στο γήπεδο.
1: Με δύο φορ φανταστικούς μπροστά, οι οποίοι τελειώνουν τις φάσεις. Πραγματικά.
0: Κάθε το ποδόσφαιρο.
1: Κάθε το ποδόσφαιρο σίγουρα.
0: Ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Είναι μια πολύ όμορφη ομάδα στο να τη βλέπεις. Είναι μια πάρα πολύ άσχημη ομάδα στο να την αντιμετωπίζεις. Πράγμα που το ξέρουν και ο Ηρακλής πλέον και ο Άρης.
0: Δεν μπορούσαν καν να σκοράρουν. Στο ίδιο γήπεδο και οι δύο ομάδες.
1: Και
0: η ΑΕΚ δηλαδή δεν δέχεται και γκολ. Δεν είναι μόνο ότι βάζει αρκετά, δεν δέχεται κιόλας. Φαίνεται αμυντικά να είναι σε καλή κατάσταση. Τουλάχιστον
1: έχει καταφέρει ο Νίκολιτς να παρουσιάσει μια ομάδα με ένα πάρα πολύ σφιχτό, δεμένο κέντρο, το οποίο έχει πάρα πολλούς παίκτες όταν προσπαθεί η άλλη ομάδα να βγει μπροστά στο transition. Και είναι σε πνίγει. Δηλαδή, να το πω και λαϊκά, είναι ότι πνίγει τον αντίπαλο και φεύγει πάρα πολύ γρήγορα στις μεταβάσεις. Και για να σου πω μια φάση που μου έμεινε χαρακτηριστική. Τώρα, δεν θυμάμαι αν ήταν κάποιο από τα γκολ της ΑΕΚ ή κάποιο από αυτά που τον γκολ που ακυρώθηκε. Κάποια στιγμή, μετά το 70, η ΑΕΚ έβγαλε μια αντεπίθεση στην οποία είχε 5 παίκτες μέσα στην περιοχή.
0: Μπροστά, ναι. Είχαν και τον ενθουσιασμό σε εκείνη τη φάση. Βλέπαμε ότι οι παίκτες του Άρη είχαν πέσει κάπως.
1: Ναι, ήταν. Είχε χαθεί το παιχνίδι, είχε χαθεί η διάθεση.
0: Ακριβώς. Φάνηκε και από την χαμένη φάση του Κουαμέ, που αντί να γίνει το 3-1, έγινε το 4-0.
1: Ναι, πραγματικά. Πάντως με τρομάζει πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο της ΑΕΚ επιθετικά. Δηλαδή, ειλικρινά, μια ομάδα που παίζει ένα ποδόσφαιρο που δύσκολα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Θα δούμε στην πορεία αν αυτό θα διατηρηθεί και αν δεν θα μπορέσει κανένας αντίπαλος να βρει μια απάντηση στο ένιγμα του Νίκολιτς.
0: Φαίνεται ότι αυτή την περίοδο η ΑΕΚ είναι φορμαρισμένη. Μια περίοδο που οι αντίπαλοι δεν είναι. Κοιτάνε να πάρουν επαγγελματικές νίκες. Κοιτάνε στο 1-0, με το ζόρι μπορούμε να πούμε, να πάρουν τις νίκες.
1: Ναι, όχι. Η ΑΕΚ παρουσιάζει ένα καλό ποδόσφαιρο και να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω τώρα στο League Face του Champions League.
0: Σίγουρα,
1: και στα παιχνίδια εκεί, για να δω πώς θα αντιμετωπίσει αυτούς τους αντιπάλους.
0: Που είναι πολύ, πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο το επίπεδο. Ίσως τώρα που είναι φορμαρισμένη η ομάδα. Θα την ευνοούσε πάρα πολύ να μπει, να είχε πολλούς αγώνες. Δεν ξέρω, δεν βολεύει πάντα το πρόγραμμα όπως το θέλουμε.

0: σήμερα επίσης έχουμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Έχουμε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Και οι δύο ομάδες έχουν... το θέλουν το παιχνίδι, οπωσδήποτε, για δικούς τους λόγους.
0: 100%.
1: Ίσως, αν έχουμε νικητή στο ντέρμπι, ο ηττημένος να έχει μεγάλο πρόβλημα. Ίσως.
0: Θα έχει, ναι, θα υπάρχει μια ουρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα στην οποία επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Έτσι. Είναι εμφανές αυτό για τους παίκτες τους οποίους έφερε. Ένα πολύ δυνατό σύνολο, εγώ προσωπικά θεωρώ, τον Παναθηναϊκό.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ιδιαίτερα από τη μέση και μπροστά, πραγματικά. Και την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ, ο οποίος.
1: Είναι ακόμα σοκαρισμένος από τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, σίγουρα. Και προσπαθεί να βρει τα πατήματα.
0: Από την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι χειρότερη, ας πούμε, ομάδα από πέρσι, ή ούτε καλύτερη θα μπορούσα να πω. Θέλω να δω πώς θα είναι αυτός ο ΠΑΟΚ πλέον χωρίς τον Κωνσταντέλια, με έναν καινούριο προπονητή, έτσι, γιατί η μεγάλη αλλαγή του ΠΑΟΚ, παρότι όλοι παρουσιάζουν ότι είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, για μένα είναι η αλλαγή του προπονητή.
1: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Και είναι δύο πολύ μεγάλες απουσίες, δηλαδή. Τεράστιες αλλαγές. Δηλαδή η ομάδα χρειάζεται σίγουρα χρόνο. Δεν μπορεί να αλλάζει. Ήταν ο ηγέτης ο Κωνσταντέλιας, ήταν ο ηγέτης της ομάδας και ο προπονητής ο Λουτσέσκου ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα. Έφυγαν αυτοί οι δύο.
0: Σαν
1: πατέρας της ομάδας. Χρειάζεται χρόνος προφανώς για να γίνει ένα καλό σύνολο.
0: Όπως τώρα, όπως
1: δεν ξέρουμε αν ο ΠΑΟΚ τον έχει όμως τον χρόνο.
0: Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να του δοθεί ο χρόνος.
1: Δεν ξέρω αν ο κόσμος γενικά έχει υπομονή.
0: Δεν το γνωρίζω. Και θα πω κακώς. Θεωρώ ότι ο κόσμος γενικά σε όλες τις ομάδες θα πρέπει να έχει υπομονή για να δει το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να έρθει πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Αντιλαμβάνομαι όλες τις συνθήκες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και πόσο στεναχωρημένος μπορεί να είναι ο κόσμος του για διάφορα επιμέρους θέματα. Παρόλα αυτά, καθαρά αγωνιστικά μιλώντας, χωρίς να θέλω να εμπλακώ σε κάτι εσωτερικό του ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνο στο λύση. Είναι ένας νέος προπονητής. Κατ' εμένα είναι ένας καλός προπονητής. Έχει να δείξει κάτι.
1: Σίγουρα. Να δούμε αν έχει το χρόνο.
0: Ναι, να δούμε.
1: Βάζουμε πολύ γρήγορα στην Ελλάδα.
0: Γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και κερδίσει, θα αποδείξει ότι ακόμα και με όλες αυτές τις αλλαγές είναι και πάλι διεκδικητής του τίτλου.
1: Σίγουρα. Θα αλλάξει και η ψυχολογία της ομάδας.
0: Τώρα θα μου πεις, αν δεν κερδίσει, δεν είναι διεκδικητής. Όχι.
1: Πάλι,
0: αλλά σίγουρα μία νίκη θα του δώσει ένα πολύ μεγάλο boost αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα.
0: Και το ίδιο για μένα συμβαίνει και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα πολύ μεγάλη, η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια.
1: 16 χρόνια είναι πάρα πολλά.
0: Να πω, να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Δηλαδή, μόνο τη χρονιά ο Γιωβάνοβιτς θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που διεκδίκησε στα ίσια το πρωτάθλημα. Και είναι μια ομάδα που επαναλαμβάνω ότι έγιναν πολύ μεγάλες επενδύσεις.
1: Και όχι μόνο φέτος.
0: Και
1: τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και τα προηγούμενα χρόνια, ναι, εννοείται. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτό το παιχνίδι απλά για. Να δω αυτές τις δύο ομάδες πώς θα συμπεριφερθούν στο γήπεδο. Ποια θα πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ποια θα πάρει την κατοχή, ποια θα κυνηγήσει την αντεπίθεση. Πιστεύω ότι είναι και ένα τακτικό παιχνίδι των δύο προπονητών, γιατί είναι και οι δύο νέοι προπονητές.
1: Και είναι και το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς.
0: Είναι και το πρώτο. Από τους διεκδικητές του τίτλου, είναι το πρώτο ντέρμπι επί της ουσίας της χρονιάς. Ναι, γιατί ο Άρης Κερακλής δεν είναι διεκδικητές του τίτλου επί της ουσίας. Σιγά σιγά να πάμε και ξανά στα γήπεδα της

0: Ντέρμπι μεγάλο όμως έχουμε και στο εξωτερικό. Έτσι, έχουμε το Arsenal Chelsea αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ μεγάλο παιχνίδι, ναι.
0: Στο 16ο λεπτό, όπου η Chelsea προηγείται με 0-1 και είχαμε νομίζω ακυρωθέν γκολ για την Arsenal.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, το VAR το ακύρωσε.
0: Η Μπαρτσελόνα έβαλε και τρίτο γκολ μες στη Βαλένθια, 0-3 στο 64ο λεπτό. Το Frankfurt Augsburg παραμένει στο 1-0. Αυτά είναι μέχρι τώρα τα γκολ τα οποία έχουν ενδιαφέρον για το στοίχημα.
1: Ωραία, θα έχουμε και την πρώτη σύνδεση για το δεύτερο ημίχρονο στην Α1 ΕΠΣΜΗ. Θα πάμε στο παιχνίδι του Παύλου Μελά με την Ευκαρπία, στον Αλέκο τον Παλαμίδα. Αλέκο, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, εσείς δεν ξέρω αν με ακούτε καλά τώρα.
1: Σε ακούμε, σε ακούμε.
0: Καμπάνα.
2: Ωραία, ωραία. Δεν έχουμε καμιά αλλαγή στο σκορ. Το 2-1 παραμένει έτσι όπως δημορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Εκτός από μια αλλαγή αναγκαστική, τραυματίστηκε στο 54ο λεπτό ο Δεμσερής του Παύλου Μελά και τον αντικατέστησε ο Μαντζαλάκου. Κατά τα άλλα, όπως πήγαινε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, μια ελαφρά επιρροή ο Παύλος Μελάς προσπαθεί να αντιδράσει νίκη Ευκαρπίας. Το 2-1 παραμένει.
1: Τέλεια.
2: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέκο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέκο.
2: Είναι η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα διώξουν τώρα η Νικόπολης.
0: Έχουμε πάει στο Νικόπολη Θερμαϊκός. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Με τον Αναστασιάδη τώρα να προσπαθεί ο Καρατζάβλου. Θα κόψει στο 7ο λεπτό της επανάληψης. Βρισκόμαστε το 2-2, όπως έγινε από το πρώτο ημίχρονο. Παραμένει τώρα μια μικρή διακοπή, καθώς δύο παίκτες της Νικόπολης είναι στο έδαφος. Μικρή διακοπή έχουμε τώρα, 2-2 λοιπόν. Δύο φορές προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Θερμαϊκού. Δύο φορές ισοφάρισε η ομάδα της Νικόπολης.
1: Σε ποιο λεπτό είναι περίπου το παιχνίδι?
2: Πέναλτι. Το 8ο λεπτό της επανάληψης τώρα φτάσαμε.
0: Ναι. Ποια ομάδα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου?
2: Η ομάδα του Θερμαϊκού προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα και η ομάδα της Νικόπουλης παίζει με ξαφνικές αντιπιθέσεις.
1: Ισοφάρισαν και δύο
2: τώρα
1: φορές.
2: Τώρα συνεχίζει το παιχνίδι. Το 2-2 παραμένει με την ομάδα του Θερμαϊκού.
1: Ευχαριστούμε,
2: Γιάννη. Να έχει κατοχή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε στο Αγροτικός Αστέρας ΑΕ Βόσμου, όπου είναι ο συνάδελφος ο Θεοδόσης Τσαρνακίδης. Θεοδόση, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα. Παίζουμε γύρω στο 20 λεπτό. Είμαστε στο 65 περίπου. Παραμένει το 2-0 υπέρ του Αγροτικού Αστέρα. Λίγο ισορρόπηση το παιχνίδι η ομάδα του ΑΕ Βόσμου. Τίποτε παραπάνω από τη μία ομάδα ή την άλλη από ευκαιρίες. Ελέγχουν το παιχνίδι απλώς οι γηπεδούχοι. Πιέζει αυτή τη στιγμή ο Ευόσμου. Κάτι ιδιαίτερο δεν έχει. Μόνο μια αλλαγή έκανε για Ευόσμου. Βγήκε ο Σπυριάδης και βγήκε το νούμερο 2 Ρίδης. Αυτά αλεγώ.
0: Αρκετό παλμό από την κερκίδα, έτσι. Νομίζω ναι, ναι, αρκετά περισσότερο και από το πρώτο ημίχρονο. Φαντάζομαι ήρθε και άλλος κόσμος όσο...
3: Ναι, ναι. Αν δεν ήταν, το είπα και στην πρώτη σύνδεση. Αν δεν ήταν νωρίς το παιχνίδι και ήταν πιο αργά μετά που ήταν δύο αγωνιστικές, θα είχαμε άλλους 200 Ελλάδους σίγουρα. Γιατί τώρα οι μισοί λοιπόν στα εξωτερικά τους, άλλοι είναι στη θάλασσα. Έχει ναι, πολύ ζέστη.
1: Είναι ακόμα καλοκαίρι.
0: Άλλοι μπορεί να είναι στη ΔΕΘ.
1: Άλλοι μπορεί να είναι στη
3: ΔΕΘ. Μπορεί να είναι ακόμα. Ναι. Καταλαβαίνετε, λείπουν ο κόσμος.
0: Πάντως ο Αγροτικός Αστέρας έχει φανατικό κόσμο που τον ακολουθεί νομίζω.
3: Και πέραντι, να δούμε λίγο, και έρχεται πέραντι αυτή τη στιγμή. Η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα.
0: Α, να ακούσουμε, να ακούσουμε.
3: Με τον Γκανάκη είναι. Με τον Γκανάκη το νούμερο 7. Κέρδισε μπέντσε ανατροπή από το center back της ΑΕ Βόσμου. Είναι μακριά και δεν βλέπω το νούμερο του. Είναι πεσμένο κάτω. Κάτω.
1: Δώσε, έχεις το μικρόφωνο να ξέρεις.
3: Ναι, ναι. Πιστεύω να στείλει τώρα την μπάλα να δούμε ποιος θα το βαρέσει.
1: Μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 3-0.
3: Να δούμε το 3-0, να δω ποιος τη βαράει. Ποιος είναι το νούμερο, και εγώ ακόμα είναι
4: κέντρα,
3: το νούμερο 6 είναι. Βαράει το νούμερο 6 ο Δημητριάδης, είναι ένα Δημητριάδης. Το νούμερο 6 ο Δημητριάδης.
1: Θεοδόση, θα σας αφήσουμε.
0: Θεοδόση, να σε αφήσουμε λίγο ένα λεπτάκι για να πάμε λίγο στο Μαραθώνας Καμπανιακός και θα ξαναγυρίσουμε σε σένα πάλι.
3: Βαράει το πέναλτι και γκολ.
0: 3-0. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να πάμε στον Κώστα Σαμαρά, στο Μαραθώνας Καμπανιακός. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
5: Κουτσούπα, καλησπέρα. 1-0 και ο Μαραθώνας
3: Συνεχίζεται να προηγείται το Καμπανιακό με τον γκολ του Νικολάρα στο 14, το παιχνίδι το οποίο έχει πάρει άγρια ομορφιά από το κέντρο μας τώρα. Ο Κιτατσέλη θα περάσει, Κιτατσέλη, η μπάλα μέσα στην περιοχή της Αντικίνης θα την μπλοκάρει ο Βασιλιάδης, μεγάλη νέα, μεγάλη ευκαιρία για το Καμπανιακό που εντείνει την προσπάθεια
1: παραμένει
3: του.
1: Παραμένει το 1-0
3: κόστα. Στο Παρίσι να πούμε ότι ήταν άτυχος ο ποδοσφαιριστής, ο Κουρτίδης του Καμπανιακού που μόλις μπήκε αλλαγή, αποχώρησε αναγκαστικά, τραυματίστηκε, ευχόμαστε να μένει
0: καλύτερα. Κρατάμε Κώστα ότι παραμένει το 1-0 και ότι ο Καμπανιακός πιέζει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στο Σωτήρη Καρασαρίδη, στο Εθνικό Σπηλαίας Λαγκαδά. Σωτήρη, σε ακούμε.
4: Φίλε κρατές, επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο πλαστικό γήπεδο της Σπηλαίας. Συμπληρώνουμε 6 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 51. Το 0-3 από τα γκολ που διαμορφώθηκε από τους Μαύρο, Κόκολα και Τσουφλίδη, εξακολουθεί να δίνει τον πρώτο λόγο στην ΑΠΕΛ, που ουσιαστικά προσπαθεί να ελέγξει. Τώρα βλέπουμε ένα σουτ που έγινε από τον παίχτη από δεξιά του Εθνικού Πηλαίας, από τον Αζούδη, αλλά η μπάλα έφυγε από την ευθεία του Σαγκαλία. Είναι λογικό ότι βέβαια το 0-3 δίνει ένα πολύ σημαντικό σαφές προβάδισμα στην ΑΠΕΛ που έχει ψυχολογία, ιδιότι στο πρώτο μήχρονο είχε και την κυριαρχία. Εκμεταλλεύεται και την μέτρια εικόνα του Εθνικού Πηλαίας και προφανώς που δεν βρέθηκε η ομάδα του Ντεντόγλου την ανάλογη μέρα.
1: Δύσκολο να ανατραπεί το 0-3.
4: Να αλλάξει τα δεδομένα, να γίνει πιο γρήγορο και αν μπορεί να μειώσει για να αποβάλει το άτυχο αποτέλεσμα, αλλά αυτό βέβαια θα το δούμε στη συνέχεια γιατί υπάρχει χρόνος αρκετός και για τις δύο ομάδες. Σημαντικό είναι ότι ο Εθνικός προσπαθεί και η ΑΠΕΛ από τη μεριά της παίζει το 0-3 να ελέγξει το 0-3 και αν μπορεί βέβαια να σκοράρει για να πετύχει ίσως μια πιο εντυπωσιακή νίκη.
0: Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.

0: πολλά γκολ έτσι στο τοπικό Θεσσαλονίκης.
1: Αρκετά, αρκετά.
0: Δηλαδή, όχι. Βλέπω και τα παιχνίδια εδώ στο στοίχημα. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, θα έλεγε κανείς.
1: Σίγουρα και με πολύ ζέστη.
0: Και με πάρα πολύ ζέστη, αλλά και με κόσμο. Έτσι, ειδικά στο παιχνίδι του Αγροτικού. Εντάξει, ο Αγροτικός Αστέρας έχει το δικό του κόσμο.
1: Ιστορική ομάδα.
0: Μια ιστορικότατη ομάδα και με κόσμο που
1: και
0: τον ακολουθεί.
1: Εννοείται. Όπως και ο Καμπανιακός.
0: Και ο Καμπανιακός, ο οποίος μέχρι πέρσι ήταν στη Β' Εθνική, τώρα είναι στην Α1 Θεσσαλονίκης. Είχαμε κάποιο γκολ στο στοίχημα, γιατί το στοίχημα ενδιαφέρει αρκετά τον κόσμο.
1: Το 0-1 Arsenal Chelsea παραμένει. Μπαρτσελόνα είναι 0-3.
0: Δεν βλέπω πολλά γκολ. Να πάμε κάπου που έχει πολλά καλάθια. Να πάμε, τώρα βέβαια, στο Ιβανόφιο.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι. Να πάμε στο Ιβανόφιο και στο συνάδελφο, τον Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς? Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Γιώργο.
2: Δεν σ' ακούω.
0: Τώρα σε ακούω.
2: Κάνε ξέρω το πρώτο μικρό του λοιπόν,
0: το μικρόφωνο σε σένα,
2: Γιώργο. Ο διατρισμός του όσο εύστοχο είναι από το Φίξ 2011, ναι, από το Νατζέιτ, και το σκορ είναι 40-38. Σε κίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο έτρεξε ένα 6-0 η Κύπρη και πέρα στο προστά 21-22. Μετά έπαιξε καλή άμυνα ο Ρακλής και σου αναφέρε το προβάσμα, πήγε στο 28-24, 4, ανέβασε μέχρι το 33-26, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που είχε πάει στο παιχνίδι, και στο τέλος κλείσανε, έβιωσαν το σκορ οι φιλοξενούμενοι στο καλάθι, στο τρίποντο 40-38. Πολυφωνία για τον Ηρακλή μέχρι στιγμής.
0: Γιώργο, μας ακούς? Αν σε παρακαλώ, μόνο αν έχεις κάποιο hands free ακουστικό, αν μπορείς να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
1: Και να επαναλάβεις το σκορ μετά, αν σου είναι εύκολο.
2: Το σκορ είναι 40-38, δεν ξέρω τώρα πώς.
1: 40-38.
0: Σε ακούμε λίγο βαθιά. Δεν είναι αρκετά καλό ο ήχος.
2: Για να δούμε τώρα.
0: Τώρα αρκετά καλύτερα, νομίζω.
2: Ωραία. 40-38 λέω το σκορ. Ο Ηρακλής πήγε μέχρι και στο... αυτή τη διαφορά την πήγε μέχρι και το 33-26, το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: 21-16 ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι, Γιώργο?
2: Το 21-16 ήταν το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ωραία.
0: Έχουμε παλμό στο κήπεδο?
2: Έχει πολύ κόσμο, ελάχιστες και θέσεις. Πολύ καλή ατμόσφαιρα, όπως συνήθως γίνεται στο Ιβανόφιο. Και συνέχιζε και έρχεται κόσμος. Πρώτος σκόρερ είναι ο Λεγιού από την ομάδα του Ηρακλή. Τον ακολουθεί ο Μέλβιν με 8 πόντους. Έχει 6 ο Χόρκλερ, 6 και ο Χάτσον.
0: Ευχαριστώ
2: γενικά από την ομάδα του Ηρακλής, του επιθετικού κομμάτι.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έχουμε και γκολ στο Arsenal Chelsea. Έχουμε 1-1 στο 26ο λεπτό. Γέμισε το Ιβανόφιο. Γέμισε, ναι, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί σίγουρα μιλάμε για ένα πρώτο φιλικό της ομάδας του Ηρακλή, σε μια μέρα ζεστή, σε μια μέρα που υπάρχει η ΔΕΘ.
1: Αν γίνεται αυτό στα φιλικά, τι θα γίνει στα επίσημα?
0: Νομίζω το έχουμε δει στο Ιβανόφιο. Το Ιβανόφιο είναι μια πολύ γνωστή ιστορία, μια διαφήμιση του μπάσκετ και του.
1: Σίγουρα.
0: Πώς πρέπει, δεν υπάρχει. Το πώς θα ήταν ωραίο να υποστηρίζει κάθε ομάδα, τέλος πάντων, στο μπάσκετ ο κόσμος στην ομάδα του.
1: Υπάρχει παλμός σε όλα τα παιχνίδια, ανεξάρτητα αντιπάλου.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Είναι κάτι ιδιαίτερο και καλό είναι να υπάρχει αυτό σε όλα τα γήπεδα. Να πάμε τώρα να συνδεθούμε ξανά με τον Αλέκο τον Παλαμίδα στο Παύλο Μελάς Ευκαρπία. Παύλο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα. Παύλο, μας ακούς? Αλέκο, μας ακούς?
2: Παύλο ή Αλέκο?
1: Αλέκο, μας ακούς? Μπερδέψαμε τις ομάδες.
0: Ο Παύλος από τον Αλέκο.

0: αυτό.
1: 2-1 γύρω στο 70.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για την ακρίβεια 70.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Το μικρόφωνο στο Γιάννη τον Τίνα, στον Νικόπολη Θερμαϊκός. Γιάννη, θέλουμε σκορ και...
2: 19 λεπτά εδώ στο πλαστικό της Ηλιούπολης. 2-2 πριν από λίγο η ομάδα Θερμαϊκού Θέρμης έχασε μοναδική ευκαιρία σε σέντρα του Αρετά. Εκεί ο Μετάη πρέπει να ήταν από κοντά το πλασί μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστίας της Νικόπολης. Αλλαγή ήταν η Νικόπολη στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μωυσίδη να περνάει στη θέση του Αναστασιάδη. Τώρα εκτελέστηκε το πλάγι για τους γηπεδούχους με τον Καρατζάγλου να προσπαθεί. Θα κλέψουν τώρα, θα γίνει και το σούτ από τον Μωυσίδη, θα κοντράρει μπάλα πάνω σε πόδια αμυντικών.
3: Γιάννη, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
2: Είμαστε στο 19 της επανάληψης.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Το 2-2 παραμένει με την ομάδα της Νικόπολης τώρα να είναι στην επίθεση.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε άμεσα στο Αγροτικό Αστέρας ΑΕ Βόσμου. Στον Θεοδόση. Θεοδόση, μας ακούς?
4: Βεβαίως ακούμε. Ισορρόπησε λίγο το παιχνίδι ΑΕ Βόσμου μετά το 3-0 τον πέναλτι που κερδίσει ο Αγροτικός Αστέρας. Αλλά στο επόμενο δίλεπτο έκανε το 3-1 η ΑΕ Βόσμου με τον Πιστόπουλο με πέναλτι. Στο 70.
3: Μείωσε η ΑΕ, ωραία.
0: Άρα
4: γίνανε και δύο αλλαγές από πλευράς Αγροτικού Αστέρα. Μπήκε ο Ευθυμιάδης και βγήκε ο Συγκερίδης.
3: Τέλεια. Άρα έχουμε σκορ 3-1 στο 70 λεπτό.
4: Μπράβο, ναι.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλέμε.
0: Τα πολλά γκολ συνεχίζονται. Παντού. Έχουμε σκορ και θέαμα.
5: Σαμαράς.
0: Έχουμε τώρα να πάμε στον Κώστα το Σαμαρά, στο Μαραθώνα Καμπανιακός. Κώστα, μας ακούς?
6: Ναι, 1-0 ο Μαραθώνας, συνεχίζει το 66. Ο Καμαντικόπουλος έκανε ένα φάουλ για τους κεπεδούχους από πλάγια θέση. Εκτελεί ο Καμαντικόπουλος στα κόρνερ, η κεφαλιά ωραία του Κουτσούπα, η μπάλα θα βγει out. 1-0 σε ρευστό αποτέλεσμα, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν ο Μέν Καμπανιακός να συμφαρήσει, ο Μέν Μαραθώνας να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ακυρώθηκε και ένα γκολ του Νικολάρα πριν από 3 λεπτά ως επιθετικό φάουλ του υποδείξε το τελευταίο σεγκρό.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πηγαίνουμε γρήγορα στο Σωτήρι, στο Εθνικό Σπηλέας Λαγκαδά. Σωτήρι, σκορ και λεπτό, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Σωτήρι, καλησπέρα.
3: Σωτήρι, μας ακούς?
0: Δεν μας ακούει ο Σωτήρης, δεν πειράζει.
3: Είχαμε έπεσε η γραμμή μάλλον.
0: Δεν πειράζει.

0: Να πούμε ότι το σκορ ήταν 0-3 στο παιχνίδι του Εθνικού Πηλέας με το Λαγκαδά.
1: Δεν μας βοήθησε η τεχνολογία, έπεσε η γραμμή. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά σε live εκπομπές. Αχ, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ήθελα να το πω πολύ καιρό. Η ώρα πέρασε όμως πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε 7 και 1 λεπτό. Θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ελπίζουμε να σας κάναμε καλή παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Ηλίας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Φίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, Κυριακή σήμερα, Κυριακή, άδειοι δρόμοι, τι ωραίο θέαμα αντίκρισα στη Θεσσαλονίκη. 6 του Σεπτέμβρη, κανονικά θα έπρεπε να μπαίναμε στο φθινόπωρο έτσι όπως παλιά που νιώθαμε, καταλαβαίναμε τις εποχές του που αλλάζουν. Δυστυχώς τώρα έτσι όπως έγιναν όλα τα πράγματα είναι το ίδιο. Δυστυχώς η Μπάρτσα μόλις μπήκαμε στο 88 κάνει το 0-5. Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-5. Λοιπόν, Ράδιο Θήτα 107,1 των FM. Ένα καινούργιο ραδιόφωνο στην πόλη μας, κυρίως πολιτικό όλη την εβδομάδα. Σαββατοκύριακο ο Νίκος Πετρουλάκης, διευθυντής, ανέλαβε να ενημερώνει τον κόσμο όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, κυρίως δρόμενα στην Ελλάδα, αλλά με όλα τα αθλήματα ασχολείται το Ράδιο Θήτα το Σαββατοκύριακο, με ζωντανές εκπομπές, που είναι δύσκολο να γίνονται ζωντανές εκπομπές. Μία εκ των ζωντανών εκπομπών, η οποία είναι μεταφερόμενη, τη μία θα είναι 7, την άλλη 9, κυρίως βραδινές ώρες, για να μπορούμε να σχολιάζουμε και να συζητάμε για τα παιχνίδια. Διότι αντικείμενό μας είναι αυτό, το ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό μάθαμε, αυτό κάναμε, αυτό παίξαμε, αυτό ξέρουμε όλοι μας στη ζωή, το ποδόσφαιρο. Μία από αυτές τις εκπομπές θα είναι και η δική μας εδώ, η εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Οι παλαιότεροι γνωρίζουν με παραγωγό της εκπομπής αυτή τον Γιώργο Ντομίρτσο. Εδώ είμαστε, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, στον ήχο, ηχοληπτέρ που λέμε. Θα έχουμε και τρόπους επικοινωνίας, θα μιλάμε τα ποδοσφαιρικά μας, κυρίως ποδοσφαιρικά. Και ό,τι άλλο γύρω-γύρω παίζει, θα προσπαθούμε έτσι να σας το μεταφέρουμε. Μέχρι να οργανωθούμε, θα κάνετε λίγο υπομονή εσείς, εμείς λίγο περισσότερο θα δώσουμε, αλλά θα οργανωθούμε και θα γίνουμε καλύτεροι, για να μπορέσουμε να είμαστε και καλοί απέναντί σας. Όλα τα ποδοσφαιρικά δρόμενα τα καλύπτει το Ράδιο Θήτα το Σαββατοκύριακο και πολύ ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί το λένε ο πνεύμονας του ποδοσφαίρου είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, άσχετα αν κάποιοι θέλουν να το καταργήσουν. Άσχετα αν κάποιοι το αεραστεχνικό το κάνουν ψιλοεπαγγελματικό. Άσχετα, όπως και να το πάμε, το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που αφορά στον καθένα μας, γιατί κάθε γειτονιά έχει και την ομάδα της. Έτσι. Και ασχολούμαστε με την ομάδα της γειτονιάς μας, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό πάνω απ' όλα. Αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, Super League, θα είναι και ο Αλέξης Αλεξίου, παλιός συμπαίχτης και φίλος, και αυτός να σχολιάζει εδώ στη δική του ώρα αυτός. Εγώ στη δική μου ώρα και θα μιλάμε κυρίως για ποδοσφαιρικά. Θα ανοίγουμε γραμμές να μπορούμε να κάνουμε και διάλογο με εσάς. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε, αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό έτσι θελικά ο ένας συμφωνήσει με τον άλλον. Καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Απόψεις μπορεί να έχει ο καθένας για οτιδήποτε, όλοι μας για όλα. Τεράστιος Χάρη Κλίν είπε: στην Ελλάδα οι απόψεις, λέει, είναι σαν τις πορδές. Ο καθένας έχει από μία. Αυτό που μετράει είναι κυρίως η γνώμη, η οποία γνώμη έρχεται κυρίως μέσα από τη γνώση. Δηλαδή, εγώ κάνω πάνω από 20 χρόνια ραδιόφωνο, είχα πάντα ηχολήπτη, ηχοληψία να κάνω δεν γνωρίζω. Μπορεί να ξέρω να κατεβάσω 3 κουμπιά, αλλά ηχοληψία έτσι όπως πρέπει να βγει η ηχοληψία δεν γνωρίζω να την κάνω, αγαπητέ Δημήτρη. Άσχετα αν περισσότερη ραδιοφωνική παραγωγή, κάνουν και τους ηχολήπτες, κάνουν και τα πάντα προκειμένου να αυτόσουν το αυτό. Οπότε ο καθένας καλύτερα να μιλάει για αυτό που γνωρίζει. Να ενημερώσω λίγο για κάποια παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή και κυρίως το εντυπωσιακό 0-5 της Μπαρτσελόνα μέσα στη Βαλένθια. Εχθές στην πρώτη εκπομπή που κάναμε εδώ πέρα στο Ράδιο Θήτα, είχα πει ότι δείτε λίγο την 11 της Μπαρτσελόνα. Έχει 5 παιδάκια γεννημένα το 7, 19 χρόνια, τα οποία παίζουν βασική στην Μπαρτσελόνα και όχι παίζουν βασική στην Μπαρτσελόνα για να παίξουν. Κάνουν τη διαφορά, έτσι. Είναι οι παίχτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά εναντί των άλλων. Και εδώ στην Ελλάδα φυσικά ξέρουμε πώς λειτουργούμε όσον αφορά τα Ελληνόπουλα που είναι ταλέντα. Ο Έλληνας είναι σαν να μισεί τον συνέλληνα. Εγώ έτσι βλέπω, έτσι πιστεύω. Ακούω πολλούς να γίνονται λογιστές. Μόλις ξεπεταχτεί ένα ταλέντο σε μια ομάδα, α, μάν αυτό να τον πουλήσουμε τόσο. Ναι, αλλά μετά θα πρέπει να πάρουμε έναν άλλον άλλο τόσο. Ουσιαστικά τα λεφτά το πήγαινε, αλλά ευνοεί μόνο τον παράγοντα. Και αυτός που δεν ευνοείται και που δεν μένει ικανοποιημένος, γιατί το ποδόσφαιρο για τον οπαδό, τον κανονικό τον οπαδό, είναι να πάει την Κυριακή να δει το παιχνίδι, την ομάδα του, όχι μόνο να κερδίζει, αλλά να παίζει και καλά και να του προσφέρει και ένα ωραίο θέαμα. Εγώ, ας πούμε, αν θέλουμε να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα καλό ποδόσφαιρο εγχώριο και να είμαστε οι ομάδες μας ανταγωνιστικές έναντι των άλλων ευρωπαϊκών ομάδων που θα συναντήσουμε, θα πρέπει τα καλύτερα ταλέντα μας να τα κρατάμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνας δεν πρέπει να φύγει από την Ελλάδα, έπρεπε να μείνει εδώ κανονικά. Ο Τζολάκης δεν έπρεπε να φύγει, έπρεπε να μείνει. Αλήθεια, και θέλω να ρωτήσω και κάτι τώρα, έτσι, επί τη ευκαιρία με τον Τζολάκη. Εγώ παλιότερα, όταν σχολίαζα τα παιχνίδια, ας πούμε, αναφερόμουν στη θέση την οποία έπαιξα για αρκετά χρόνια. Για άλλους καλά, για άλλους άσχημα. Η απόψη, είπαμε. Καθένας μπορεί να έχει τη δική του. Αλλά η θέση που αγωνίστηκα για αρκετά χρόνια σε όλες τις κατηγορίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, έπαιξε. Από αριστεχνικό ποδόσφαιρο μέχρι προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου και Ευρώπη κύπελα και όλα αυτά. Μην τα ξαναλέμε. Είχα πει ότι ο Πασχαλάκης είναι ένα δημιούργημα των δημοσιογράφων, οι οποίοι καλοσυτίζονται, παίρνουν χαριτζιλίκια με ροκάματα από τον περίγυρο για να τον έχουν top, super one. Παράτησε από εδώ, πήγε στο Ολυμπιακό. Αλήθεια, πού είναι ο Πασχαλάκης, παιδιά? Ούτε μία ομάδα δεν το ζήτησε. Με το πήγε φυσικά στο Ολυμπιακό, ζέστανε τον πάγκο. Μετά, όπως έπρεπε, έπαιξε ο Πιτσιρικάς ο Τσολάκης, γιατί είναι καλύτερος. Και μετά εξαφανίστηκε. Ούτε μία ομάδα δεν έκανε μία πρόταση να πει: θέλω αυτό τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, ξέρετε γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί βλέπω ότι τους οπαδούς εσάς σας παρασύρουν κάποιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι επουφολούνται από αυτές τις καταστάσεις. Κονομάνε, παίρνουν χαρτζηλίκια. Τους έχω ζήσει. Το 92, κάποιος δημοσιογράφος είπε ότι είστε του 5.000. Δραχμές είχαμε τότε. Με 5.000 σαν τα τζουμπόξ. Ό,τι σας βάλω θα παίξετε. Και εσείς δεν νοείτε να το καταλάβετε. Βλέπω να υπάρχει τώρα και η καινούργια μόδα των οπαδών δημοσιογράφων. Είναι κάποιοι οπαδοί οι οποίοι δημοσιογραφίζουν. Παίρνει ο καθένας μια κάμερα, παίρνει τον εαυτό του και λέει, εκφέρει άποψη, ξέρω εγώ, για το Κυπριακό, για τα ελληνοτουρκικά, για το ΜΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Παναθηναϊκό, ό,τι να είναι. Και θέλει όλα και καλά να περάσει και τη γνώμη του, γιατί σου λέει, εγώ ξέρω. Μα δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Είναι οι λεγόμενοι οπαδοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι, ξέρετε κάτι, όταν βγει κάποιος ο οποίος έχει σχέση με το αντικείμενο, ένας δημοσιογράφος κανονικός ή ένας πρώην ποδοσφαιριστής, προσπαθούν να το συκοφαντήσουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτοί. Αυτοί λοιπόν είναι που σπέρνουν τη διχόνοια ανάμεσα σε οπαδούς. Προσοχή στους οπαδούς δημοσιογράφους, παιδιά. Προσοχή, είναι, κάνουν τους ειδήμονες. Αυτοί σπέρνουν τη διχόνοια, γιατί έτσι θα πάρουν, πώς τα λένε, τα like, τα σχόλια, τα chat, τα mat, τα fat, και θα γίνει, αλλά γίνεται η ομάδα περίεργη και βάζουν και τον κόσμο να μαλώνει μεταξύ τους. Βλέπω, ας πούμε, να σας πω παράδειγμα τώρα, και αυτό είναι δημιούργημα κάποιων δημοσιογράφων οι οποίοι οικονομάνε, ζούλα, και κάποιων οπαδών δημοσιογράφων. Βλέπω στον ΠΑΟΚ οι οπαδοί μεταξύ τους, όχι ο ένας να φύγει ο Σαββίδης, όχι ο άλλος να μείνει ο Σαββίδης. Μα δεν είναι το αντικείμενο του οπαδού αυτό. Το αντικείμενο του οπαδού είναι να έχει, να βλέπει μια ομάδα η οποία θα είναι υγιής, δεν θα είναι άρρωστη. Δηλαδή να φύγει ένας παράγοντας ο οποίος, καταρχάς στον ΠΑΟΚ υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Βλέπετε οικονομικό πρόβλημα, παίχτες απλήρωτους, ξέρω εγώ. Γιατί τότε μόνο δημιουργούνται προβλήματα στην ομάδα και λέμε ο μεγαλομέτωχος δεν είναι σωστός, δεν. Και από πού προέρχεται αυτός ο τσακωμός? Βλέπω στον Άρη, άλλοι είναι με τον Καρυπίδη, άλλοι κατά του Καρυπίδη. Βλέπω ακόμα και στον Ηρακλή με τον Μονεβασιώτη, άλλοι διαφωνούν, άλλοι συμφωνούν. Παιδιά, οι ομάδες σας είναι τα γράμματα που έχουν, η ιστορία, εσείς δεν είναι παράγοντες. Παράγοντες έρχονται και παρέρχονται. Αλλά προσέξτε τους στημένους δημοσιογράφους, αυτοί που κονομάνε από το να σπέρνουν μια διχόνοια και να δημιουργούν προβλήματα ανάμεσα σε εσάς. Έτσι πουλάνε, έτσι επιβιώνουν αυτοί. Δυστυχώς ο νεοέλληνας, παιδιά, έχει μάθει να χαίρεται μόνο από τον πόνο του άλλου, γιατί δεν έχει να κάνει κάτι αυτός για να χαρεί. Και θα πάω έτσι, θα κάνω μια έτσι, θα στρίψω λίγο δεξιά, αριστερά, όπως θέλετε πάρτε το. Έχουμε πρόσφατα, εχθές ας πούμε, υπήρχε ένα παιχνίδι στο Βόλο, ο Βόλος με τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος ένα δημιούργημα, ξέρετε, στα Δημαρχία, και ένα δημιούργημα ελληνικό είναι ο Βόλος, έτσι. Ο Αχιλλέας ο Μπέος ήθελε να κάνει μια ομάδα, έκανε τον Βόλο. Υπήρχε μια φάση καθαρά ποδοσφαιρική του τερματοφύλακα με τον σέντερφορ. Και υπήρξε τραυματισμός του σέντερφορ. Συμβαίνουν, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα αντρικό, είπαμε, έτσι. Συμβαίνουν τα πάντα. Μπορεί να σπάσει χέρια, πόδια, κεφάλια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μα αφού είναι αναγκαία σωματική επαφή. Και σωματική επαφή που δεν σφυρίζονται τα φάουλ όπως το μπάσκετ, ας πούμε. Ωραία. Και βλέπω διάφορους να καταργούνται έναν ποδοσφαιριστή, γιατί τι έκανε? Έκανε το αυτονόητο. Ο Σαμπάνης τι έκανε, παιδιά? Έκανε το αυτονόητο. Βγήκε και έπεσε στα πόδια του αντιπάλου σεντερφόρ. Απλώς ήταν η κακιά στιγμή. Αν θα δείτε, επειδή είδα τη φάση λίγο, προσπαθεί με προβολή ο LKB να πάρει την μπάλα. Βγαίνει πολύ σωστά ο Σιαμπάνης, πέφτει στα πόδια του, και άμα το δούμε καλύτερα, ίσως να μην υπάρχει και πέναλτι, έτσι. Γιατί πάει στην μπάλα το παιδί. Για μένα, ίσως και να μην υπάρχει πέναλτι. Και τυχαίνει να γλιστρήσει το πόδι του LKB και να το πάρει από κάτω από το σώμα του, όπως πέφτει ο Σιαμπάνης. Και να γίνει αυτή αυτός ο άσχημος, πολύ άσχημος τραυματισμός, το κάταγμα της κνήμης είναι άσχημος τραυματισμός. Είναι 5-6 μήνες σίγουρα off και πρέπει πρώτα να το πόδι να σταθεροποιηθεί. Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, είναι των γιατρών. Κατάρες το παιδί, γιατί επειδή εγώ είμαι Ολυμπιακός και ο άλλος μου χτύπησε ένα παίχτη μου. Δηλαδή, άμα γινόταν, το έκανε αυτό ο δικός μου παίχτης, τι θα έλεγες? Αν το έκανε ο τερματοφύλακας ο δικός σου, στον αντίπαλο. Πω, τι ωραία βγήκε, ούτε πέναλτι είναι. Τέτοιοι είμαστε, παιδιά. Τέτοιοι γίναμε, μάλλον, δεν ήμασταν. Πρέπει να βλέπουμε καλύτερα. Να βλέπουμε καλύτερα αυτό που γίνεται και να μην υπάρχει τόση κακία. Λοιπόν, υπάρχει ένα τηλέφωνο. Περιμένω τα τελικά αποτελέσματα από τα αριστεχνικά παιχνίδια που είχαμε σήμερα, να στα δώσουμε, γιατί η Θεσσαλονίκη θέλει να μαθαίνει για τις ομάδες της γειτονιάς της. Κάποια στιγμή θα έχουμε ανταπόκριση από Αθήνα να μας πούν εντεκάδες, γιατί 9.30 ώρα είναι για το παιχνίδι, γύρω στις 8.30 πιστεύω, μόλις δοθούν οι εντεκάδες. Θα έχουμε τον Ράπτη, τον Άρντο Ράπτη νομίζω, να μας δώσει εντεκάδες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Σημερινό παιχνίδι 9.30 ώρα εδώ στο Ράδιο Θήτα. Αλέξη Αλεξίου θα είναι μαζί σας να σχολιάσει το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη και γενικά για όλα αυτά τι περιμένετε από τις ομάδες σας. Γιατί υπάρχει γκρίνια, είναι σαν να πηγαίνεις στο θέατρο γκρινιάζοντας. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι θέαμα. Γι' αυτό που το παρακολουθεί είναι θέαμα. Πρέπει να πηγαίνει να δει κάτι ωραίο. Πρέπει να πηγαίνει κάπου να νιώσει, να βιώσει ωραίες καταστάσεις, ωραίες συνθήκες. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι ωραίο. Δηλαδή, το πήγαμε σε πόλεμο, το αναγάγαμε σε φασαρία, σε τσαμπουκάδες, σε ειδικά αυτά τα αντριλίκια μέσω του διαδικτύου, αυτά από περίεργους, πώς το λένε, λογαριασμούς στα Facebook. Σταματήστε, τι σχέση έχουν όλα αυτά με την κανονική ζωή? Δεν έχουν καμιά σχέση. Λοιπόν, θα δώσω ένα. Από ό,τι μου είπε ο Νίκος Πετρουλάκης, αυτός ο αριθμός κάποια στιγμή θα αλλάξει, θα γίνει πιο εύκολος για να τον υιοθετήσετε και να επικοινωνείτε με το Ράδιο Θήτα, που εκπέμπουμε σε 107,1 τον FM. Είναι η εκπομπή Παίξε Μπάλα, είναι ο Γιώργος Μίρτσας μαζί σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, ανά πάση στιγμή μπορείτε να καλέσετε να σας σχολιάσουμε. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή παιχνίδι, παίζει όφι, αλλά έχουμε ημίχρονο. Παιχνίδι μεγάλο, περιμένουμε το σχολιασμό του αγώνα ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2317-0002-730. 2317-0002-730. Επικοινωνείτε. Η χρέωση είναι κανονικά. Αστική μονάδα, πώς το λένε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι κανονικό τηλέφωνο, έτσι, παιδιά. Κανονικό, όπως έχουμε στα σπίτια μας. 2317-0002-730. Τελείωσε το παιχνίδι της Μπάρτσα μέσα στη Βαλένθια 0-5. Χαίρεσαι να τη βλέπεις αυτήν την ομάδα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Έχουμε σε εξέλιξη, για όσους είστε στοιχηματζίδες, το 90 Μπρόμα Ποϊκάρνα Έλσμπορκ είναι 2-1 αυτή τη στιγμή. 1-0 ήταν το ημίχρονο. Σιόν Τούν 2-2. 1-1 το ημίχρονο. Αυτά είναι τα παιχνίδια που σας λέω τώρα στο 90. Είναι για να λήξουν. Βασιλεία Λουγκάνο 1-3. Στο 90 φεύγα. Είναι το 5-25 αυτό. Το 5-24 Σονέχοφ Χόχενχάιμ Β 1-0. Και 5-27 ο κωδικός Σάντα Κλάρα Ρίο Άβε 3-0. Αυτά είναι στο 90. Δηλαδή, Σάντα Κλάρα πρέπει να την κυκλώσετε όσοι παίξατε άσου. Έχουμε παιχνίδια που άρχισαν 6 παρατέταρτο. Ντεχάνγκ με τη Φορτούνα Στιτάρτη είναι στο 1-3. Στο 4-21 κωδικό Μαϊάμι Blues Pittsburgh River Hounds, τι είναι αυτό, 1-2. Στο 5-31 Maastricht Ronda είναι 1-0 το σκορ. 5-36 Molde Κφουμ Όσλο 1-0. 5-37 Salzburg Βαλερέγκα, αυτή η Βαλερέγκα 1-0. Και 5-41 η Κόζιτσε με την Ντούγκλα Μπίστριτσα είναι 3-0 το σκορ. Ο Αλέκος ο Παλαμίδας έχει λυσάξει, είναι στη Σταυρούπολη, παίζει ο Παύλος Μελάς και είναι 2-1 το σκορ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παύλος Μελάς με ποιον παίζει? Με Νίκη Ευκαρπίας νομίζω, δεν ξέρω. Μετά θα έχουμε και τελικά αποτελέσματα και θα έχω και Κωστάκη Σαμαρά εδώ πέρα να μας πει και 2-3. Τον έχει τον Κώστα Σαμαρά? Όχι, δεν τον έχει. Τον Κώστα Σαμαρά θέλω στον αέρα. Αν τελείωσε το παιχνίδι, αν τελείωσε, θέλω να βγει ζωντανά στην εκπομπή. Εχθές παρέα ήμασταν εδώ, 9 με 12 για την ακρίβεια, αλλά σε 9 ξεκινήσαμε και είδαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Κανείς προσωπικά δεν ήταν το φαβορί, δεν πίστευε ότι είναι το φαβορί για να κερδίσει ο Άρης, έτσι, όπως κανένας δεν το πίστευε αυτό. Όμως δεν πίστευα ότι μπορεί να χάσει και με 5-0. Δηλαδή, έχουμε γκολ στο Ατρόμητος Καλαμάτα. Στο 21ο λεπτό είναι 1-0. Έχει ανοίξει το σκορ ο Ατρόμητος. Το παιχνίδι είναι ταυτόχρονα. Όχι, ταυτόχρονα σε 7 ο Ατρόμητος, 7.30. Και Κηφισιά με τον Όφη θα αρχίσει τώρα σε λίγο. Στις 8 έχουμε Λεβαδιακός Πανετολικός και σε 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αύριο παίζει ο Ηρακλής με τον Αστέρα της Τρυπόλεως, ο οποίος πάλι με ένσταση είναι στο κύπελο. Έχει περάσει το κύπελο με ένσταση που έκανε. Φοβερά πράγματα γίνονται από τον Αστέρα της Τρυπόλεως συνέχεια. Λοιπόν, ξαναλέω, 23 17 002 730 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε, να τα πούμε και από τηλεφώνου. Εδώ πέρα, ό,τι νέο αποτέλεσμα έχω θα σας το δίνω. Δεν ξέρω, έχουμε εδώ Φραγκφούρτη Αουγσμπουργκ 1-0, παιχνίδι που ξεκίνησε στις 6.30. Δεν πειράζει. Και η Mainz κερδίζει 0-5. Τι λέτε ρε παιδιά, Bundesliga, Γερμανία. Η Στρασβούργ, την Τρουά 2-6. Ωραία ρε, αυτοί τι παίζουν, τάβλοι. 2-6. Και η Paris Saint-Germain παίζει με τη Marseille στο γαλλικό πρωτάθλημα, στη Ligue 1, όπου η Μονακό έχει ξεκινήσει με 5-5. Η Paris δεν ξεκίνησε καλά. Για πρώτη φορά η Μονακό έχει κάνει αυτό το ξεκίνημα. Τι θέλεις, Δημήτρη μου? Κώστα Σαμαρά, έχω την... Αγαπημένο μου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Κάνω και μετάδοση.
0: Άμα κάνει μετάδοση να κλείσω, θα σε πάρω μετά για να μου δώσει το ρεζουμέ. Και να μου πεις...
1: είμαστε ακριβώς στο 86, Μαρατώνης Καβαλιακός 1-0 στο 86 ακριβώς.
0: Ωραία. Okay. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι θα σε καλέσουμε, σε θέλω στον αέρα, να μου μιλήσεις και για Άρη, γιατί διαβάζω τις αναρτήσεις σου και συμφωνώ απόλυτα. Χωριστόπερ, πού πάμε ρε Χωριστόπερ?
1: Έλα ναι. Okay. Ωραία. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Έγινε, Κωστάκη μου θα τα πούμε. Κώστα Σαμαράς. Είναι στη Καλαμαριά τώρα, στο τεχνικό παιχνίδι. Μαραθώνας Καμπανιακός. Εχθές λοιπόν, ΑΕΚ Άρης. Πας να παίξεις με την ΑΕΚ, όπου ξέρεις ότι η δύναμή της είναι οι δύο φόρτες, ωραία, και κυρίως μεσοεπιθετικά. Τα προβλήματα που μπορείς να συναντήσει η ΑΕΚ είναι πίσω στον άξονα της άμυνάς της, με τον Μουκουντή και τον άλλον, οι οποίοι είναι λίγο βαριά κορμιά. Εκεί πρέπει να έχεις τον Μανού Γκαρθία όπως τον έχεις πίσω από το φόρ σου και να προσπαθείς να βάλεις την μπάλα εκεί μέσα. Οπότε πήγες να βάλεις την μπάλα εκεί μέσα. Είχες προϋποθέσεις για να δημιουργήσεις κάτι, να δημιουργήσεις ένα θέμα στην ομάδα της ΑΕΚ. Επίσης, θα πρέπει να εξηγήσει κάποιος στους παίχτες του Άρη, και αυτό πρέπει να το κάνει ο προπονητής του Άρη, ότι το άθλημα είναι ομαδικό. Εγώ είδα τους παίχτες του Άρη να κατεβαίνουν να παίζουν ένα παιχνίδι κουτουρού, να παίρνει ο καθένας την μπάλα να κάνει ό,τι θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, και ο καθένας να θέλει να πάρει την προσπάθεια την ατομική, την κάνει αυτός. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Ενώ η ΑΕΚ, δηλαδή ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος, αν θα δείτε, στο πρώτο ημίχρονο έκανε λάθη, αυτά ήταν παντού. Ο Γκατσίνοβιτς έχει δώσει μία assist και μία προ-assist, να την πω έτσι. Το πρώτο γκολ που προηγείται η ΑΕΚ είναι η πάσα, η κάθετη που γίνεται στον Μάγερ, νομίζω, είναι από τον Γκατσίνοβιτς. Γιατί ψάχνουν να βρουν συνεργασίες. Ενώ στον Άρη δεν βλέπουμε συνεργασίες. Συγγνώμη, με αποκορύφωμα αυτό που έγινε στο 45, στο 45ο λεπτό. Με τον Γιαννιώτα να είναι 2-1 οι παίχτες του Άρη. Με το center forward δίπλα του, έχει πέσει ο Ρώτα επάνω και αυτός, αντί να δώσει μια απλή πάσα να τσιμπήσει την μπάλα δίπλα να γίνει το 1-1, αυτός πάει να τριπλάρει για να τελειώσει αυτή τη φάση. Και εκεί τελειώνει και ο Άρης, έτσι. Εκεί τελειώνει και ο Άρης και το παιχνίδι και όλα. Γιατί μετά στο δεύτερο, λίγο στο πρώτο δεκάλεπτο, κάτι τσαπατσουλιές, τσάκα, τσούκα, άρχισε μετά και έφαγε 4 γκολ. Δηλαδή είναι πολύ κακό αποτέλεσμα αυτό. 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο που μπαίνεις, υποτίθεται να πιέσεις για να δημιουργήσεις προϋποθέσεις για να κάνεις κάτι. Και θεωρώ άστοχες και τις δύο αλλαγές στο ημίχρονο του προπονητή του Άρη. Γιατί, ναι, θες να βγάλεις τον Γιαννιώτα, ίσως να τον τιμωρήσεις για αυτό το οποίο έκανε. Όχι, αυτός είναι όφη, με τρεις πίσω. Το Γιαννιώτα για αυτό που έκανε. Αλλά θα μου βάλεις ένα παιχτή έτοιμο, όχι τον ανέτοιμο Παλάσιος. Ο Παλάσιος μπήκε στο 46 και εμφανίστηκε στο γήπεδο στο 80. Δεν μπορεί να βγάλεις τον Μανού Γκαρθία αν δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Δεν ξέρω, αν είχε πρόβλημα τραυματισμού ο Μανού Γκαρθία, καλά θα κάνει. Αλλά μέσα, γιατί φοβάσαι, μην γίνει φασαρία. Τόσο καλό παιδί. Τι καφεδάκι, Νίκος Πετρουλάκης, δεν υπάρχει. Εσύ ποιος είσαι?
2: Στέλιος.
0: Στέλιος, ο
2: Παπαντονίου.
0: Ο Παπαντονίου. Και αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και τέτοια, όχι.
2: Όχι, εγώ ήταν χθες με τον Αλεξίου.
0: Α, ήσουν με τον Αλεξίου, βοηθάς τον Αλέξη. Μπράβο, αγόρι, μπράβο. Μπράβο, έτσι. Καλά. Έχει σπουδάσει τη δημοσιογραφία, μπράβο. Έτσι. Σπουδαγμένα παιδιά. Και να λέτε τη γνώμη σας, όχι τι θα λένε οι άλλοι. Έτσι, έτσι θα κάνετε. Λοιπόν, θεωρώ λάθος την αλλαγή του Μανού Γκαρθία αν δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού. Γιατί ο Μανού Γκαρθία είναι ο μόνος παίχτης στην μεσαία γραμμή του Άρη. Ο μόνος. Είναι και ο Ράτσιτς, πώς λέγεται. Αλλά είναι ο παίχτης που έχει την περισσότερη ποιότητα και μπορεί να σου δημιουργήσει, να δημιουργήσει τον αντίπαλο προβλήματα. Και βγαίνει έξω και ο Μανού Γκαρθία και τελειώνει ο Άρης μεσοεπιθετικά. Τελειώνει, τελείως. Μία φάση έκανε μετά από λάθος τη άμυνα τη ΣΑΕ και αυτή τίποτα. Πήρε την μπάλα ο άλλος, πώς το λένε, ο βιαστής αυτός, πώς το λένε, μωρέ, του Άρη, ο Μυρ. Ο Μυρ και από πλάγια θέση έντα σπάσει την μπάλα πήγε να βάλει γκολ. Δηλαδή, μια ομάδα απίθαρχη και αγωνιστικά. Φανταστείτε τι γίνεται εξωαγωνιστικά. Η ομάδα του Άρη είναι απίθαρχη, παιδιά. Και αυτό οφείλεται στον προπονητή. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν θέματα στον Άρη και θα. Ίσως έχουμε και ειδήσεις μέσα στην εβδομάδα. Αλλά ο πρώτος που ευθύνεται, ο πρώτος και ο πιο σημαντικός που ευθύνεται για αυτή την εικόνα του Άρη, έχει ονοματεπώνυμο και είναι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Ο οποίος Θόδωρος Καρυπίδης, από τη στιγμή που η ομάδα είναι δική του, είναι το δικό του, το παιδί του. Πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα. Πρέπει να λειτουργήσει πιο έξυπνα. Πρέπει να λειτουργήσει πιο επαγγελματικά. Πρέπει να αποκτήσει καλύτερους συνεργάτες. Πρέπει να κάνει ένα άνοιγμα στον κόσμο, να μιλήσει με τον κόσμο του Άρη, ειδικά τώρα. Ναι, να ζητήσει μια επιτροπή από οπαδούς, να εξηγήσει τι γίνεται, πώς γίνεται, για να μπορέσει να προκαλέσει το ενδιαφέρον στον οπαδό του Άρη να πάει στο γήπεδο. Παιδιά, έτσι γίνονται οι ομάδες. Έτσι, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, ειδικά στον Άρη, οι παράγοντες πρέπει να μιλάνε στον κόσμο. Διότι δεν διοικούν ένα εργοστάσιο, μια απλή ανώνυμη εταιρεία. Διοικούν ομάδες, ψυχές. Οι πελάτες, όπως τις βλέπουν κάποιοι, είναι ψυχές που αγαπάνε, έχουν καψούρα, έχουν τρέλα με το σύλλογο. Θεωρώ ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης πρέπει να καλέσει σε συζήτηση αντιπροσωπεία των οπαδών του Άρη. Όμως, ρα και ωραία, να καθίσουν κάτω τι, πώς, πού, πόσο και γιατί. Και από εκεί και ύστερα να καταλήξουν κάπου σε συμπεράσματα. Να βγάλει, αν χρειαστεί, να βγάλει πολιτήριο για την ομάδα του Άρη. Να πει, έβαλα τόσα, πουλάω τόσο την ομάδα. Αν όχι να πει, κοιτάξτε, δεν πουλάω, εγώ θέλω την ομάδα να την δυναμώσω, να την κάνω καλύτερη και θα κάνω αυτά και αυτά και αυτά. Αλλά πράγματα που θα πραγματοποιηθούν, ούτως ώστε να προκαλέσει τον κόσμο να πάει στο γήπεδο. Γιατί ο κόσμος, είτε πει ο Θόδωρος Καρυπίδης, βγάζω πολιτήριο για την ομάδα, θα πάει για να δείξει στον ενδιαφερόμενο, θα πάει ο κόσμος για να δείξει στον ενδιαφερόμενο ότι υπάρχει κόσμος. Υπάρχει πελάτης, υπάρχει ζήτηση. Ή αν πει ότι θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα και οι πρώτες κινήσεις είναι αυτή, αυτή και αυτή και αυτή, πάλι ο κόσμος θα πάει να στηρίξει. Αλλά αυτό το κρυφτό κάνει κακό στην ομάδα του Άρη. Αυτό το κρυφτό. Και συνεχώς αυτό το διαδίκτυο, τι είναι αυτό ρε, αυτό ρε φίλε, το διαδίκτυο, όπως λένε το Facebook και τα αυτά και τα. Πώς το λένε το άλλο. Που βγαίνει ο καθένας, ανοίγει μια κάμερα και μιλάει και λέει, κάνει τον ειδικό TikTok. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να καταργηθούν, παιδιά. Να λένε, ας πούμε, βγαίνει ένας και κάνει τον ειδικό, ξέρω εγώ, για φαγητό. Ψήστε έτσι τις μπιζόντες, του πούνε, έλα εδώ ρε, τι δουλειά κάνεις. Ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ, ή οικοδόμος. Έχετε διάλογο, φύγει από εδώ. Γιατί μιλάς για μαγειρική. Ο μάγειρας να μιλάει για μαγειρική. Πρέπει να τελειώνουμε. Γιατί βγαίνουν όλοι και μιλάνε και έτσι δημιουργούν προβλήματα στις ομάδες. Δηλαδή, αν ανοίξει το διαδίκτυο και τα TikTok και όλα αυτά και τα Facebook και κάτσει και δει τι γράφονται, είναι για τρελαθεί. Άσε που. Άστο αυτό, δεν πρέπει να το πω. Δεν είναι τις παρούσεις, είναι τις απούσεις, Δημητράκη μου. Λοιπόν, τι θες, γραμμή έχουμε?
2: Όχι, τι?
0: Ένα λεπτό, γιατί, για πάμε για διάλειμμα. Θες να κάνουμε διάλειμμα? Όποτε γουστάρει. Μόνο που ξέρεις κάτι, πρέπει να βρεθούμε σιγά σιγά. Χολύπτης και παραγωγός πρέπει να βρίσκονται. Εγώ δεν ακούω σχεδόν καθόλου ξένη μουσική. Ξένα τραγούδια δεν ακούω καθόλου. Άλλο το χαλί που έχεις επιλέξει, ένα χαλί για μένα. Ας πούμε, ο Πετρουλάκης τα διαλέγει αυτά. Εγώ είπα, ή εσύ το διάλεξες. Εσύ το. Για να ακούσω λίγο το χαλί της εκπομπής. Για να ακούσω. Όπα λίγο. Περίμενε, βγάλω. Αυτό δεν είναι χαλί μόνο για τη δική μου εκπομπή. Είναι χαλί γενικά για το ράδιο. Γιατί το άκουσα και σε άλλες εκπομπές αυτό το χαλί. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ έχω μάθει αλλιώς. Η κάθε εκπομπή έχει το δικό της χαλί. Οπότε πρέπει να διαλέξουμε ένα χαλί. Έτσι όμορφο ντουρου στα ξένα. Ωραία, το οποίο θα παίζει μόνο όταν κάνω εγώ εκπομπή. Το άλλο το χαλί θα παίζει όταν κάνει ο άλλος εκπομπή και ούτω καθεξής. Ωραία. Να χαρώ το φίλο μου. Επίσης, άμα είναι να ακούσουμε τραγούδι, θα δίνω παραγγελίες. Ας πούμε, θα πάμε τώρα σε διάλειμμα που θέλει ένα λεπτό, για να πιω και εγώ το καφεδάκι με κέρας ο Νίκος ο Πετουλάκης. Καλησπέρα, Νικόλα μου. Να ετοιμαστούν και τα αποτελέσματα από τα αριστεχνικά παιχνίδια, για να βγάλουμε και τον Κωστάκη και όλα αυτά. Θέλω να μου βρεις Μοσχολιού το Express. Και θα μπούμε με αυτό. Όχι, τώρα κάνε το διάλειμμα σου και μετά το δούμε. Κάνε το διάλειμμα που θέλει. Διάλειμμα, δεν θες τώρα. Λοιπόν, εκπομπή Παίξτε Μπάλα, Ράδιο Θήτα, Γεώργιος Μίρτσος, 7 με 9 σήμερα μαζί. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής. Ερχόμαστε με ένα τραγούδι που ακούστε τους στίχοι για να καταλάβετε τι παίζει. Και πάλι εδώ να τα λέμε.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.

0: Το τραγούδι τελείωσε ή το κόψαμε? Τελείωσε. Ωραίο τραγούδι. Ακούσες τους στίχοι, τους άκουσες τους στίχοι? Όλα τα λεφτά είναι στίχοι. Όλα τα λεφτά είναι στίχοι. Λοιπόν, Ράδιο Θήτα ακούτε, 107,1 των FM, εκπομπή Παίξτε Μπάλα, Γεώργιος Μίρτσος μαζί σας. Και πάλι μετά από κάποια χρόνια, κάποιοι με ρωτούν πόσα χρόνια είναι που έλειψες από τα ραδιόφωνα. Λέω ούτε ξέρω, έλα ρε, μου λέω, δεν ξέρω πραγματικά, όντως παιδιά, είμαι κακός όσον αφορά το να θυμάμαι ημερομηνίες. Θυμάμαι μόνο 3-4 ημερομηνίες, αυτές είναι όλες. Θυμάμαι μια φορά ήμουνα σε ένα γραφείο εκεί στην Καλαμαριά που χρειαζόταν να βγάλω κάτι χαρτιά. Και μου ζητούσαν μια ημερομηνία πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή. Δηλαδή, και λέω, παιδιά, δεν ξέρω, με συγχωρείτε, αλλά αυτό θα πάρω τη γυναίκα μου να μου πει. Και έγινε μακελιό. Οπότε δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχω λείψει από τα ραδιόφωνα. Τι έγινε εδώ? Παραλίγο και η Φυσιά να κάνει στον Όφη έργο. Λοιπόν, είμαι εδώ πάλι με χαρά μετά το κάλεσμα του Νίκου του Πετρουλάκη. Με τον Νίκο του Πετρουλάκη μας συνδέουν πολλά χρόνια φιλίας και συνεργασίας. Είχε καθιερωθεί για πάρα πολλά χρόνια 2-4 Παίξτε Μπάλα Γιώργος Μίρτσος, 4-6 τρίτο ημίχρονο Νίκος Πετρουλάκης. Πετρουλάκης είναι, αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, και κοιτάξτε, είναι η πραγματικότητα. Είναι ο τύπος ο οποίος αυτός έκανε, ήταν δική του ιδέα, το μεγαλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, έτσι, το Μετρόπολης. Ήταν δική του ιδέα, δικό του δημιούργημα, δικό του παιδί και πολλά άλλα δημιουργήματα. Οπότε μόλις μου είπε, έλα, λέω, πάμε. Και όχι όπου μας βγάλει, όπως είχαν πει και είχαμε εκείνο το μοιραίο. Πάμε και θα δούμε κάτι θα γίνει. Έχουμε αυτή τη στιγμή Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0 στο 37ο λεπτό. Στο 6ο λεπτό Όφη Κηφισιά δεν υπάρχει σκορ. Η Κηφισιά είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ανταγωνιστική και πιέζει τον Όφη, ο οποίος Όφη, αν θεωρήσει ότι ψήλωσε μετά από κάποιες επιτυχίες, όχι κάποιες, μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε κύπελο, Super Cup, Europa League, και μια ομάδα η οποία πολλοί κόσμος θαυμάζει βλέποντάς την να παίζει και να αποδίδει και να, και να κάνει πράγματα στο γήπεδο, αλλά η Φυσιά βλέπω εδώ είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-002-730. Εγώ θα το δίνω, όποιος θέλει να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ να τα πούμε. Σήμερα είμαστε εν αναμονή του μεγάλου αγώνα της ημέρας της σημερινής, που είναι το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πάντα αυτό ήταν μεγάλο ντέρμπι. Και θα πούμε δύο πράγματα για αυτό το παιχνίδι που έρχεται. Σήμερα σε 9.30 το βράδυ εδώ στο Ράδιο Θήτα, Αλέξη Αλεξίου. Μην το χάσετε. Ένα τρίωρο με αγαπημένο Αλέξη. Έχουμε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ενδιάμεσα έχουμε αυτά τα παιχνίδια των μικρομεσαίων, οι οποίοι πρώτος στόχος τους είναι η παραμονή, δηλαδή Λεβαδιακός Πανετολικός, Όφη και Φυσιά, Ατρόμητος Καλαμάτα. Εκεί αποσκοπούν κυρίως και Όφη. Μην νομίζετε, τι νομίζετε, ότι Όφη θα πει πάω για πρωτάθλημα? Όχι, Όφη προσπαθεί πρωτίστως να σωθεί, να είναι κάπου ψηλά στη βαθμολογία και από εκεί ύστερα να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί μέσα από αυτή την ομοιογένεια την οποία έχει. Η ομοιογένεια είναι η οποία τραβάει τον Όφη και τον προχωράει, και η εφεύρεση του Χρήστου Κόντι να παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί όπως είπαμε τα συστήματα και τις τακτικές στις ομάδες τις κάνουν τα εργαλεία που έχουμε, έτσι, οι παίχτες που έχουμε. Αν έχουμε όπως ο Νίκολιτς, δηλαδή βλέποντας το πώς λειτουργεί ο προπονητής του Όφη ο Κόντις και πώς ο προπονητής ΣΑΕΚ, θα καταλάβετε ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν οι προπονητές. Να μην είναι κολλημένοι σε ένα σχηματισμό, αλλά να είναι ευέλικτοι ούτως ώστε ανάλογα με τα εργαλεία που έχουν στην ομάδα τους να δημιουργούν το σχηματισμό και την τακτική φιλοσοφία. Δηλαδή η ΑΕΚ με αυτές τις δύο σεντερφοράρες που έχει δεν μπορεί να παίξει τίποτα άλλο εκτός από δύο φορ. Το αυτό που απομένει είναι αν θα παίξει 4-4-2 ή 3-5-2. Δηλαδή είναι φωσφανάρι, αλλά είναι και ο προπονητής ο οποίος αποφάσισε να παίξει, γιατί μπορεί να ήταν άλλος προπονητής. Δηλαδή κάποιες εποχές, ας πούμε, βλέπαμε τον Λουτσέσκου να έχει δύο φορ ικανούς και να ξεκινάει με τον ένα και να μοιράζει τα παιχνίδια. Υπάρχουν και άλλοι προπονητές οι οποίοι μοιράζουν τα παιχνίδια. Στο ένα παιχνίδι θα ξεκινήσει βασικός ο ένας, στο άλλο ο άλλος, θα το βάλω στο 60 και ούτω καθεξής, και έτσι χάνει η ομάδα, πιστεύω εγώ. Ωραία. Ή αυτό που γίνεται, ένα άλλο πράγμα, το οποίο νομίζω γίνεται τώρα και στον ΠΑΟΚ, ένας θερματοφύλακας δεν θα παίζει την Ευρώπη και κύπελο Ελλάδος και ο άλλος θερματοφύλακας θα παίζει το πρωτάθλημα. Όχι, διαφωνώ. Η θέση του θερματοφύλακα είναι πάρα πολύ λεπτή και πολύ σημαντική για την κάθε ομάδα. Οπότε θα πρέπει να παίζει στα παιχνίδια ο πιο φορμαρισμένος στη δεδομένη χρονική στιγμή. Όχι μόνο για τον τερματοφύλακα τη θέση, για όλες τις θέσεις. Αλλά κυρίως για τη θέση του τερματοφύλακα, όπου εκεί δεν μπορεί να μιλήσει κανένας για κούραση και τέτοιες ιστορίες. Αηδίες, γενικά για κούραση δεν πρέπει να μιλάνε οι ποδοσφαιριστές και για ψυχολογικά θέματα. Αλλά ο τερματοφύλακας θα πρέπει να παίζει αυτός που είναι στην καλύτερη κατάσταση. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή, μιας και μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ που παίζει ο Τσιφτσίς στα κύπελα και ο Παβλέγκα στο πρωτάθλημα, ο Παβλέγκα δεν πάει καλά. Παρότι είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, έτσι προς Θεού, φέτος δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Γιατί να μην πάρει, αυτός είναι ο ανταγωνισμός ο Θεμητός, να μην πάρει φανέλα βασικού ο Τσιφτσίς. Πάει καλά να μείνει. Έτσι θα υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αν όμως οι δύο τερματοφύλακες ξέρουν ότι ο ένας θα παίζει αυτά τα παιχνίδια και ο άλλος τα άλλα, δεν νομίζω να υπάρχει ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός δημιουργείται όταν όλοι ψάχνουν τη θέση του βασικού μέσα από τις προπονήσεις και από τα παιχνίδια που συμμετέχουν. Τώρα, και οι δύο ομάδες, και Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έχουν κάνει πολλές μεταγραφές. Ο μεν Παναθηναϊκός θεωρητικά πάντα, θα το δω και στην πράξη, γιατί στην πράξη ακόμα στο γήπεδο δεν φάνηκε ο Παναθηναϊκός να βγάζει μάτια, δηλαδή να κάνει η ομάδα παπάδες. Έχει όμως πάρει πολλούς και καλούς παίχτες. Το θέμα είναι να μπορέσει να τους κάνει ομάδα. Εκεί είναι όλο το έργο. Αλλά έχει καλό υλικό ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά, στον ΠΑΟΚ, το υλικό που έχει έρθει και ειδικά μετά την φυγή του Κωνσταντέλια είναι αμφιβόλου ποιότητας, παιδιά. Άμα θα δούμε σε γενικές γραμμές το και αναγκάζεται, ας πούμε, ο προπονητής του, για να τον όφει εδώ παραλίγο να κάνει τον γκολ, έπρεπε να σπάσει την μπάλα, τέλος πάντων, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, μη έχοντας λύσεις στα χέρια του, παιδιά, αναγκάζεται να κάνει αλχημίες. Ας πούμε, έκανε τον Τέιλορ το δεξί μπακ, τον έκανε αμυντικό χαφ. Και αποβλήθηκε κιόλας εκεί, θέλει να φάει 5 αγωνιστικές, έτσι, με αυτό που κάνει να σπάσει το πόδι του παιδιού του αντιπάλου. Κάνει αλχημίες. Δηλαδή, έχει δύο. Στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχουν δύο αριστερά μπακ πρώτης γραμμής, τον Μπάμπα και τον Γιαννούλη, και δεν έχουν σέντερφορ. Έχουν μείνει μόνο με την πιτσιρικά του Μύθου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ταλέντο. Αλλά όταν ένα ταλέντο πρέπει να παίζει βασικός και ο κόσμος έχει απαιτήσεις, μπορεί να καεί. Να καεί, να φοβάται να μπει το παιδί μες στο γήπεδο της Τούμπας. Η Κηφισιά πάρα πολύ καλή. Ωραίο παιχνίδι, όφη Κηφισιά. Κάνω έτσι λίγο και τις διακοπές, γιατί βλέπω και το παιχνίδι αυτό. Σήμερα λοιπόν, εχθές με τον Νίκο τον Πετρουλάκη, ο Νίκος μας είπε και μια πιθανή εντεκάδα με Παβλέγκα και Κένι και Γιαννούλη και όλα αυτά στην Αμιχαηλίδη να παίζει με το στόπερ τον άλλο. Και ο στόπερ δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό ήρθε καινούριο στόπερ. Από την Κράσνονταρ, λέει. Πορτογάλος, λέει. Η Arsenal 2-1 στο 52. Arsenal Chelsea 2-1 στο 52. Η Arsenal πάει για back-to-back, που λένε. Πάει και για δεύτερο πρωτάθλημα. Μπράβο. Καλή δουλειά γίνεται εκεί. Ωραίο. Ωραίο πρωτάθλημα το αγγλικό, παιδιά. Ωραίο πρωτάθλημα. Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι είναι δύσκολο και για τις δύο ομάδες, και για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ. Τι έκανε ο Μαύρος? Έχει φάση το παιχνίδι, όφη και Κηφισιά, το βλέπουμε τώρα και λέμε έχει φάση πραγματικά. Το παιχνίδι είναι δύσκολο και για τους δύο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι το παιχνίδι. Θα ξεκινήσει με Ντιαγέ σέντερ φορ, εννοείται, ο οποίος είναι καλός παίχτης, είναι καλός φορ. Χρειάζεται συνεργασίες όμως για να βγει σωστά η μπάλα εκεί. Ο Ζίφκοβιτς είναι ο Ζίφκοβιτς, ο κλασικός. Ο Ζαφίρης μ' αρέσει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι κακός σαν ομάδα. Απλά θέλει λίγο το χρόνο του και ο προπονητής για να καταλάβει τι παίχτες έχει, αλλά και οι παίχτες να καταλάβουν σε ποια ομάδα είναι και ποιοι είναι οι στόχοι. Ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι κακός. Θα με θυμηθεί, άσχετα αν αποκλείστηκε από το κύπελο. Έτσι, αυτό ήταν μεγάλο, μεγάλο κουτουλίδι. Τι έγινε εδώ, γραμμή μας δίνει? Εδώ, αυτό που αναποσβήνει τι είναι? Τέσσερις 64 αναπάντες κλήσεις μου δίνει εδώ.
1: Ο Σαμαράς είναι
0: να σας πάρει. Πάρε τον Κωστάκη τον Σαμαρά, να το βγάλουμε στον αέρα. Όχι, να τον πάρουμε εμείς. Μην το, ναι, πάρτε, κλείσε και πάρτε τον εσύ. Είναι φορτωμένος, είναι φορτωμένος. Κάνω μία παρένθεση για αγαπημένο μου Κώστα Σαμαρά, έτσι. Πάντα υπάρχουν παρενθέσεις για τέτοιου είδους ποδοσφαιρά ανθρώπους. Κώστας Σαμαράς, αγαπημένος μου Κωστάκης, στις επάλξεις εκεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Κώστα, μ' ακούς? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλή επιτυχία και καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία χωρίς τραυματισμούς.
0: Τι να τραυματιστεί, ωραία, στο στούντιο εδώ πέρα με το μικρόφωνο.
2: Όχι, γενικά το είπα.
0: Α, γενικά. Να σου, ενώ, να σου πω, έχεις γίνει κι εσύ κουστούμάτος που είσαι εκεί μες στην Ένωση. Τα τυπικά, ευχαριστώ, χωρίς τραύμα. Πού να τραυματιστώ εδώ, με τον καφέ δίπλα να γίνει δύο καφές που είναι ζεστός.
2: Όχι ρε Γιώργο, πηδήκαμε πρεμιέρα σήμερα.
0: Πρεμιέρα.
2: Αυτό το είπε. Ναι.
0: Ποιος ο Γονίδης, ξεκίνησε Αθήνα αυτός. Πρεμιέρα, τι πρεμιέρα.
2: Όχι. Πρεμιέρα Α1.
0: Α1, έχεις τα αποτελέσματα όλα.
2: Ναι, τα έχω.
0: Ήμουνα σίγουρος Κώστα Σαμαρά, εσύ είσαι πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στο αεροτεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Τη θυμάσαι αυτή την εγκυκλοπαίδεια?
2: Ναι, τη θυμάμαι.
0: Πώς τη λέγανε?
2: Ναι, πάπυρος Λαρούς.
0: Σκέτο?
2: Όχι, μαύρη ήταν.
0: Σκέτο?
2: Όχι, πάπυρος Λαρούς, πώς λεγότανε?
0: Εδώ. Μπριτάνικα.
2: Ναι.
0: Τι είναι?
2: Μπριτάνικα.
0: Άρα δεν τη διάβαζες. Διάβαζες Χάρι Πάτσι, μήπως?
2: Ναι, και για εσάς παιδιά, ναι.
0: Για εσάς παιδιά αυτό τι ήταν, εικονογραφημένο ήταν αυτό? Δεν μιλάμε για εγκυκλοπαίδια.
2: Όχι. Εγκυκλοπαίδια ήταν και αυτό.
0: Η δομή.
2: Ναι, τη θυμάμαι.
0: Άρα είσαι μεγάλος Κώστα, ε.
2: Ναι, είμαι λίγο μεγάλος είμαι, ναι.
0: Είσαι καμιά 50 χρονών τώρα, είσαι?
2: Είμαι παραπάνω λίγο.
0: Από 10 χρόνια με περνάς. Λοιπόν. Δεν μου λες, ήσουν εκεί μαραθώνας Καμπανιακός 1-0.
2: 1-1.
0: 1-1, πότε στο Χαστεμέρια?
2: Έδειξε ο κύριος Σακρίμης 6 λεπτά καθυστέρηση και στο 5 λεπτό το καθυστερήσω ο Κιτατσέλη έκανε το 1-1. Είχε προηγηθεί με τον Νικολάρο Μαραθώνας στο 14. Έκασε ευκαιρίες ο Μαραθώνας, στο τέλος πίεσε ο Καμπανιακός και σε μια φάση το 95, ένα λεπτό, γιατί δεν έδειξε 6 λεπτά, έδειξε το 1-1. Εδώ... 1-1 που ήταν και τελικό αποτέλεσμα.
0: Εδώ η Κηφισιά είχε δοκάρει τώρα με τον Όφη. Λοιπόν, ναι, ο Καμπανιακός πώς παίζει Α1? Πέρσι Β' Εθνική δεν έπαιζε?
2: Ναι, έπαιζε Β' Εθνική, λες πολύ σωστά. Άλλαξε το διοικητικό καθεστώς. Μπήκαν νέοι άτομα, είναι ο κύριος Τυφλιώρης πρόεδρος και αποφασίσανε να μην πάνε Γ' Εθνική και είναι Α1 κατηγορία. Με νεαρά παιδιά από την περιοχή. Είναι η ομάδα, η δεύτερη ομάδα που έπεσε πέρυσι στην K19 της S52.
0: Ξέρεις...
2: Αλλά σήμερα φέρνει ένα και είναι και δυο παιδιά στον πάγκο, πάλι παίκτες του Καμπανιακού.
0: Αυτό που κάνανε τώρα, γιατί η Χαλάστρα φημίζεται για τα παιδιά που έχει όλα αυτά, για το ταλέντο. Πάντα η Χαλάστρα ήταν μια δυνατή περιοχή όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αυτή έπρεπε πάντα να στηρίζονται στα παιδιά της περιοχής. Όχι μόνο νέα παιδιά, στα παιδιά της περιοχής. Και όχι να μπαίνουν στη διαδικασία τώρα να φέρουν μεταγραφές, κόντρα μεταγραφές. Και τα παιδιά της περιοχής μπορεί, αν δουλευτούν όλα σωστά, με την εμπειρία που θα αποκτήσουν στην Α1, στη Γ' Εθνική, να είσαι στη Β' Εθνική. Με τα λιγότερα έξοδα. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Τώρα...
2: Εντάξει, ήταν απόφασή τους να πάνε Α1. Κανονικά γάμα που ήταν, ήταν απόφασή τους. Αυτοί ξέρανε.
0: Εννοείται αυτοί ξέρουν. Πες άλλα αποτελέσματα.
2: Ναι. Άλλα αποτελέσματα. Ο Αγροτικός Στέρας σκέτσε την iForce με 3-1. Εκεί είχαμε ένα ξύμορο, Γιώργο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, ο κ. Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Αγροτικού Αστέρα, αποτελεί παρελθόν.
0: Πριν το παιχνίδι.
2: Λύθηκε κοινή στην ενέση συνεργασία. Και η ομάδα ήταν χωρίς προπονητή, αλλά κέρδισε.
0: Το Παναγιωτάκη τον Παπαδόπουλο τον είχα παίχτη εγώ στο Ελευθεριακό. Νομίζω είχε και ένα πρόβλημα με το. Πώς το λέμε, την ταυτότητα προπονητή. Ήταν ένας άλλος, δηλωνόταν και κάτι τέτοιο.
2: Εξηγώ θεολόγου πρέπει να ήταν, αλλά. Δεν ξέρω τώρα, να σου πω κάτι. Και δεν ήταν όμως λόγος αυτός για να φύγει και πέρυσι έβγαλε την ομάδα. Και 5 λεπτά πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Αυτοί θα τα ξέρουν καλύτερα. Ντέρμπι, τοπικό αυτό. Ντέρμπι,
2: τοπικό ντέρμπι, 3-1 ο Αγροτικός Στέρας. Ο Παύλος Μελάς κέρδισε την νίκη Ευκαρπίας 2-1. Η Νικόπολη Θέρμη σε ένα δραματικό παιχνίδι 2-3. Ενώ ο Εθνικός Πειραιάς στο Λαγκαδά 0-3. Ο Λαγκαδάς που έκανε και πέναντι. Κέρδισε ο Λαγκαδάς 0-3 με στην Πειραιά το τοπικό εθνικό.
0: Να σου πω, Κωστάκη μου, τώρα ποιες ομάδες είναι?
2: Και ο Κλίνικας Τούμπας 2-1 το πρωί και έρθει στον Ρεόκαστρο σε ένα παιχνίδι που είχε απίστευτη ζέστη, Γιώργο, το πρωί, στη 33.
0: Εννοείται, ζέστη έχει πάρα πολύ συνέχεια. Τα παιδιά ταλαιπωρούνται.
2: Να σε πω λίγο ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσες να κάτσεις στην κερκίδα και έφυγαν και πήγαν πίσω στα δέντρα. Κατάλαβες που στο κήπεδο του Αριστοτέλη δεν μπορούσε ο κόσμος να κάτσει στην κερκίδα. Είχε πάρα πολύ ζέστη και πήγαν πιο πίσω. Εκεί που έγιναν τα δέντρα.
0: Μα αφού το γήπεδο έχει φτιαχτεί ανάποδα. Από την άλλη πλευρά έπρεπε να είναι η κερκίδα. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι θα γίνει εκεί στο γήπεδο του Αριστοτέλη που το παίρνει ο δρόμος, η Πόντου. Το μισό γήπεδο, όχι το μισό, το ένα τρίτο το παίρνει ο δρόμος της Πόντου. Εκεί να δω. Λοιπόν,
2: ναι, ακούστηκε ότι υπάρχει περίπτωση ακόμα και το καλοκαίρι, Γιώργο.
0: Κοίταξε, όταν ήμουν εκεί πέρα αντιδήμαρχος αθλητισμού, μαζί με τον αντιδήμαρχο πολεοδομίας τον Παναγιώτη, τον Τίκο που λέγαμε, επειδή γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει η διάνοιξη της Πόντου, πήγαμε στο δήμαρχο με ένα πλάνο και του είπαμε ότι τώρα μπορούμε, ήταν πριν κάνει περιφέρεια το καινούργιο χορτοτάπτα η Βούλα η Πατουρίδου, να είναι καλά η Βούλα, και λέμε τότε μπορούμε να μεταφέρουμε το γήπεδο λίγο πιο μέσα, μην έρθει η ώρα εκείνη και το σκάψουν και τελειώσει το γήπεδο, να μεταφέρουμε το γήπεδο πιο μέσα, να γκρεμιστεί όλη η παραγκούπολη που υπάρχει εκεί πέρα, η οποία είναι επικίνδυνη για όλα τα παιδιά, να βγουν οι ομάδες φυσικά εκτός για να ετοιμαστεί αυτό το πράγμα και μετά να έρθουν να ξαναμπούν πάλι μέσα. Αντέδρασαν οι ομάδες, όχι και που θα πάμε γιατί και πώς, και τώρα θα πάθουν χειρότερα. Το γήπεδο μπορεί να περάσει βία ο δρόμος από εκεί μέσα και να βγει άκυρο το γήπεδο του Αριστοτέλη. Και να δούμε μετά ότι θα πρέπει να φτιάξουν το γήπεδο της ΑΕ Φίνικα, που είναι το γήπεδο του Φίνικα, ανήκει στην Πρόνοια και η Πρόνοια το έχει δώσει στους κατοίκους του Φίνικα. Γιατί οι κάτοικοι του Φίνικα, εκείνη η περιοχή με τις εργατικές κατοικίες, θεωρούνταν υποβαθμισμένη περιοχή. Και γι' αυτόν τον λόγο η Πρόνοια, στην οποία ανήκει το γήπεδο, είπε ότι αυτό το γήπεδο ανήκει στους κατοίκους και μόνο του Φίνικα. Και μετά η Γενική Γραμματεία ασχολήθηκε για να το συντηρήσει και μετά ο Δήμος έκανε. Πλήρωνε κάτι χρέη κάποιων άλλων που εμφανίστηκαν εκεί και κονομούσαν από το γήπεδο. Μιλάμε για άρρωστες καταστάσεις. Κωστάκι.
2: Ναι, μα έμαθα και κάτι άλλο, αλλά δεν θέλω τώρα.
0: Τώρα έμαθα.
2: Έμαθα ότι παίρνουν κάποιες ομάδες ώρες, δεν έχουν παιδικά και τις νοικιάζουν. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι αλήθεια. Γινόταν και επί ημερών μου και όταν εγώ απέτησα αυτή η ομάδα να βγει έξω, έγινε ολόκληρη φασαρία. Μορμήξανε. Έπαιρνε ώρες από το Δήμο, χωρίς να πληρώνει κανένα αντίτιμο, χωρίς τίποτα, και εισέπραχτε 800 ευρώ το μήνα από μια άλλη ομάδα που ερχόταν από άλλο Δήμο για να προπονεί εκεί πέρα. Και τελικά εκείνη η άλλη ομάδα αγόρασε μια ομάδα της Καλαμαριάς και εμφανίστηκε και επίσημα σαν ομάδα της Καλαμαριάς. Λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι.
2: Και τώρα δημιουργείται ένα θέμα. Αυτό εδώ γινόταν πέρυσι, δεν ξέρω αν γίνεται φέτος. Και τώρα δημιουργείται ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα γιατί. Δυστυχώς για μένα ο Ποσειδώνας Καλαμαριάς δεν υπάρχει και υπάρχει τώρα κάποιες ώρες περίσκες γιατί δεν είναι ούτε
0: δεν
2: και
0: υπάρχει ένα... Δεν κατάλαβα Ποσειδώνας Καλαμαριάς, πώς δεν υπάρχει, διαλύθηκε η ομάδα.
2: Ναι, δεν κατεβαίνει ούτε στα παιδικά ούτε, στο πρωτάθλημα το τοπικό της Ψημή, τέλος.
0: Δεν υφίσταται καθόλου σαν Ποσειδώνα.
2: Δεν υφίσταται καθόλου ούτε στα παιδικά και τώρα υπάρχει ένα θέμα επειδή δεν έχει τις ώρες αυτές. Υπάρχει ένα μάλωμα στα εισαγωγικά, πώς να το πω, για ποιες ομάδες θα πάρουν τις ώρες του Ποσειδώνα Καλαμαριάς.
0: Δεν υπάρχουν οι ώρες του Ποσειδώνα ή του Μαραθώνα. Υπάρχουν οι ώρες του γηπέδου και ανάλογα ποιες ομάδες είναι οι οποίες ζητούν χώρο για να γυμναστούν, βγαίνει το πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων. Και το πώς μπορεί το γήπεδο να τα απεξέλθει. Δεν είναι οι ώρες του Ποσειδώνα, του Αριστοτέλη, του Μαραθώνα. Δεν ανήκει το γήπεδο. Είναι δημοτικό, ανήκει στους δημότες.
2: Το ξέρω, απλά.
0: Και το ξέρεις, αλλά δυστυχώς ο δημότης Καλαμαριάς δεν μπορεί να μπει μες στο γήπεδο. Το δημοτικό που αυτός πληρώνει και συντηρεί.
2: Μπορεί.
0: Κατάλαβες.
2: Εμάς μετά τις 9.30 μετά τις 9 στην καρδιά μπορεί ο δημότης να πάει να τρέξει και να κάνει και να παίξει πάρα στην καρδιά.
0: Για δοκίμασέ εδώ στην Καλαμαριά να το κάνεις. Σε πάνω στο κυνήγι σου που είναι πάρε δρόμο που δεν έχουμε προπόνηση. Γιατί υπάρχει κονόμα.
2: Καταρχάς, το ξέρω 100%.
0: Καταρχάς υπάρχει εκεί πέρα στο γήπεδο το δημοτικό το Αριστοτέλη στην Καλαμαριά έχουν γίνει έσχοι. Αν υπήρχε κανονικό κράτος και όλα αυτά, θα είχε συλλάβει πολύ κόσμο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει.
2: Κοίταξε, Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά θέλω να σε πω κάτι που εντάξει, με την εμπειρία μου βλέπω κάτι το οποίο μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό στο εραστικό ποδόσφαιρο.
0: Τι βλέπεις, για πες.
2: Εγώ βλέπω ότι πάμε σε πρωταθλήματα ιδιωτικών ακαδημιών σε λίγα χρόνια.
0: Μα έτσι
2: δηλαδή περισσότερες θα είναι ιδιωτικές ακαδημίες από ότι θα είναι ομάδες. Τώρα αν είναι καλό ή άμα είναι κακό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
0: Ένα μηδέν, πιστεύω... Συγγνώμη Κωστάκη, 1-0 όφη. Από λάθος της άμυνας της Κηφισιάς, παρότι η Κηφισιά ήταν καλύτερη και πίεζε. Λοιπόν, ο Ανδρούτσος σκόραρε. Μπράβο το παιδί. Κωστάκη, άκου λίγο. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται αυτό και προχωράνε οι ιδιωτικές ακαδημίες? Γιατί το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό, πέρασε στα χέρια των πλούσιων μπαμπάδων, Κωστάκη μου. Όταν υπάρχουν κάτι τύποι που κάνουν τους προπονητές και οι οποίοι. Ο μπαμπάς σου τι δουλειά κάνει, φορτωμένος και μια χορηγία μου δώσει, παίρνω και καναφρά, το βάζω να παίζει. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δημιουργούν παρέες παιδιών που θα παίζουν, οι μπαμπάδες φορτωμένοι.
2: Υπάρχουν και παράγοντες που ήταν κοντά μας.
0: Μα οι παράγοντες δημιουργούν αυτό το έργο. Και τώρα πάμε να παίζουν, όπως το λέμε, ιδιωτικές ακαδημίες και να εξαφανίζονται ομάδες με ιστορία. Γιατί οι ομάδες με ιστορία δεν θα ανεχθούν τον μπαμπά να κάνει κουμάντο στην ομάδα. Υπάρχουν ομάδες επαγγελματικές τώρα, νεοφώτιστη, όχι νεοφώτιστη, ομάδα που επίστρεψε στη Β' Εθνική εδώ, τη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, η οποία αν δεν πληρώσει το παιδί, ο μπαμπάς, το παιδί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κι ας είναι και παιχταράς, κι ας είναι και ό,τι να είναι. Είτε στην ΚΑΠΑ 19 θέλει να πάει, είτε στην πρώτη ομάδα πρέπει να δώσει ο μπαμπάς. Γι' αυτόν τον λόγο πάμε σε ιδιωτικές ακαδημίες, Κωστάκη. Γιατί οι μπαμπάδες που έχουν λεφτά ρυθμίζουν τις ομάδες. Να το ξέρεις.
2: Εντάξει, δεν είναι ένα που εύχομαι να μην γίνει, αλλά είναι μια γνώμη που την αποκτώ από μόνος μου, δεν ξέρω.
0: Να σου πω κάτι.
2: Ότι να γιατί σου πω κάθε λίγο... χρόνο, άκου τώρα λίγο. Που ασχολούμαι και με την Εψημή, που εντάξει, το αν είτε, επειδή ασχολούμαι και με την Εψημή, βλέπω ότι έχουμε κάθε χρόνο πολλές ομάδες που δεν αποχωρούν, έτσι. Εντάξει, ακόμα και ο Ποσειδώνας Καλαμαριάς, μια ομάδα μας στην πόλη που αποχώρησε, είναι με ένα πλήγμα. Δηλαδή, βλέπουμε ομάδες που φεύγουν, αποχωρούν.
0: Ο Ποσειδώνας για να αποχώρησε κάτι ξέρει. Ίσως ξέρει ότι το γήπεδο θα χαθεί, θα αυτό, κάτι ξέρει, δεν αποχωρεί έτσι. Ποσειδώνας, εκεί πέρα, επάνω, άστο. Λοιπόν, η καρδία με τόσες ακαδημίες, γιατί δεν έδωσε βάση στα παιδιά τα νεαρά και κάθε χρόνο πλήρωνε ο Κατσαρός, ποιος ήταν ο πρόεδρος που πλήρωνε.
2: Εντάξει, είχαμε όμως, πήγαμε και τελικούς, πήγαμε και αυτά. Εντάξει,
0: άλλο, δεν ήταν... Γιατί δεν προωθήσατε τα

0: και με 50 σώσεις, 70, εντάξει, αλλά θέλεις 40-50 κιλάρικα για να σωθείς. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τότε γιατί μιλάμε...
0: 70, ναι. 70 αν δεν σωθείς, το θεωρώ αποτυχία.
1: Άκου λίγο, με, τα 50 που για να ναι. σωθείς, από πού θα βγουν αυτά τα 50 χιλιάρικα?
0: Έχεις δίκιο ρε. Εδώ μια ομάδα
1: από πού θα βγουν
0: και τα 90 πέρυσι και πες.
1: Σου ξαναλέω, από πού θα βγουν? Μα, σε δύο λεπτά, ναι. Ο παράγοντας που είναι εκεί πέρα είναι ένας άνθρωπος του χωριού, της γειτονιάς, του τόπου, ο οποίος είναι μεροκαματιάρης και πάει εκεί πέρα να βοηθήσει. Άλλος να πλύνει τα ρούχα, άλλος τα παπούτσια, άλλος να τον περισσέψει κανένα πενιντάρικο να πάρει καμιά πορτοκαλάδα για τα παιδιά. Έτσι ήταν το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Τώρα στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο χωράνε μόνο αυτοί που θα βάλουν λεφτά. Κατάλαβες, και έτσι δημιουργείται μια νοοτροπία. Αλλά μωρέ, αυτός τι δεν έχει να βάλει? Βάζεις, είσαι καλός. Δεν βάζεις, δεν είσαι καλός. Μα δεν γίνεται να βάζεις συνέχεια. Ποιος πετάει λεφτά? Γιατί στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, αν θα βάλει ένας μια χρονιά λεφτά, είναι πεταγμένα λεφτά. Έτσι. Δεν πρόκειται να τα πάρει πίσω ποτέ. Ποτέ. Ποτέ.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Μα ποτέ, από πού θα τα πάρει? Γι' αυτό το λόγο, όταν έχεις γήπεδο και λες έχω τμήματα ακαδημιών, λειτουργήσε με βάση τα τμήματα ακαδημιών, εξήγησε τους ανθρώπους που ακολουθούν, ξέρεις κάτι, εμείς θα λειτουργήσουμε κανονικά σαν ποδοσφαιρική ομάδα. Ποιο είναι η κανονικότητα? Να δουλεύουμε και τα ταλέντα, οι καλοί ποδοσφαιριστές να προωθούνται στην πρώτη ομάδα, οι υποδεέστεροι που δεν μπορούν να παίξουν δικιά μας την ομάδα να παίρνουν το δελτίο τους, να πηγαίνουν σε άλλη ομάδα. Διότι εγώ ξέρω παράγοντες και από την Καλαμαριά και από αλλού, ότι όπου είχαν το παιδί τους ή κάποιοι γονείς εκεί από 5 χρόνια και πληρώναν συνέχεια, 30, 40, 50.
0: Και όταν φτάνει το αντρικό, φεύγουνε.
1: Και όταν φτάνει το αντρικό και ζητάει το δελτίο του να φύγει το παιδί που πλήρωνε τόσα χρόνια, του λένε δώσε μας
0: και ένα. Γιατί δεν πέτσει, φεύγει γιατί δεν πέτσει.
1: Ναι, και του λένε δώσε μας και ένα μισή χιλιάρικο για να πάρει το δελτίο. Έτσι δεν γίνεται, Κωστάκη? Έχω εγώ παραδείγματα πολλά.
0: Έχουμε παραδείγματα πολλά, αλλά τώρα μπορεί ένας να το κάνει τριετία, διετία, εντάξει. Και ένα χρόνο 100 ευρώ να μην...
1: Τέλος πάντων. Θέλω να μου πεις για τον Άρη, αυτό το τάλερο εχθές ήταν άσχημο, Κωστή.
0: Εντάξει, εγώ είμαι φίλαθος του Άρη.
1: Οπαδός.
0: Είναι γνωστό αυτό, οπαδός του Άρη από τη μέρα που γεννήθηκα και δεν άλλαξα. Φίλαθος, υποστήριζα τον Άρη. Έτσι. Δεν είναι κακό, όλοι έχουμε μια ομάδα. Έτσι.
1: Με αυτό το στόπερ...
0: Με στεναχώρησε το γεγονός ότι δεν έχουμε πάρει στόπερ. Παίζουμε με τον Γένσεν που ήταν δεκάρι πέρυσι. Εντάξει, ήταν ο Φαβιάνο. Εντάξει, δεν λέω, εγώ δεν θα κάνω κριτική. Αλλά δεν μπορεί τώρα να τρώμε 8 γκολ σε 3 παιχνίδια. 8 γκολ φάγαμε σε 3 παιχνίδια.
1: Έτσι είναι, έτσι. Λοιπόν, Κωστάκη μου, σε αγαπώ πολύ. Εύχομαι να σε δω και στο στούντιο εδώ πέρα να κάνεις εκπομπάρες εδώ.
0: Okay,
1: μαζί με τον Αλέκο τον Παλαμίδα ή μόνος, πώς θες?
0: Να είσαι καλά. Όχι, εγώ με τον Αλέκο έχω άρεσες και εσείς. Να είναι καλά.
1: Μαζί μου θα κάνεις μια εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Μια εκπομπή μαζί
0: καλά.
1: Μου. Ναι.
0: Όποτε θέλεις. Να είσαι καλά. Καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Να ρωτήσω και κάτι, να ρωτήσω και κάτι άλλο που θέλω. Τα ερωτικά σου βλέπω είναι πολύ ανεβασμένα τελευταία.
0: Εντάξει, προσωπική μου ζωή είναι, ναι. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε, Γιώργο.
1: Άστο το υγεία. Έμαθα, είναι πολύ ανεβασμένα τα αισθηματικά σου, λέει. Έχεις μεγάλη πέραση, αληθεύει?
0: Εντάξει. Δεν είμαι και σπαλιάγκας, αλλά εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Ποιος ο σπαλιάγκας, ποιος είναι αυτός?
0: Σπαλιάρας.
1: Σπαλιάγκας.
0: Σπαλιάρας.
1: Α, σπαλιάρας. Τι είναι αυτός?
0: Αυτός που βγήκε και είπε ότι είχε πάει με 5.000 γυναίκες, πώς τους είχε πάει.
1: Τι να κάνει αυτό? Εσύ, για να πάω σε διάλειμμα, πώς έχεις πάει, Κωστάκη, τελικά?
0: Τώρα δεν λέγεται. Μην θίγουμε κυρίες.
1: Δεν θα πεις ονόματα, αριθμό πες.
0: Ναι, άστο τώρα.
1: Έναν αριθμό πες.
0: Τώρα αφού να, όταν θα έρθω από εκεί θα τους μετρήσω. Γεια σου,
1: γεια σου. Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου. Okay, εγώ είμαι χαιρέτη.
1: Εμένα
0: χαιρετάει κόσμος και αυτό.
1: Α, νόμιζα εμένα χαιρέτης.
0: Όχι, τάγκο, είναι...
1: Πες έναν αριθμό, ρε παιδί μου.
0: Είμαι εδώ μπροστά στο μετρό.
1: Ω, εκεί στο σπίτι μου μπροστά, ωραία. Λοιπόν, Κωστάκη μου, σε αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ και να περάσεις όμορφα, σου εύχομαι.
0: Όχι.
1: Γεια. Λοιπόν, τι θες, Δημήτρη μου, να πάμε σε διάλειμμα, γιατί λύσαξες τώρα? Θα κάνουμε διάλειμμα, 8 η ώρα. Ορίστε, πάμε για διάλειμμα.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Φίτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Μίρτσος.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Φάουλ Μούφα υπέρ

0: του Όφη, γιατί βγήκε ο τερματοφύλακας εκτός περιοχής της Κηφισιάς και τάχα ανέτρεψε τον παίχτη, αλλά δεν υπάρχει καν επαφή. Τώρα αν μπήκε γκολ, γιατί η Κηφισιά αδικείται όποτε είναι πίσω στο σκορ. Να και το 2-0. Να και το 2-0. Μπουχαλάκης, όχι. Αριστεροπόδωρος, ποιος ο Μπουχαλάκης είναι. Μπορεί να το έκανε. Ναι, ο Μπουχαλάκης. Απευθείας φάουλ. Γκολ. Το πρώτο γκολ, ακούστε τώρα. Το πρώτο γκολ του Όφη, ο Ανδρούτσος. Κόντρα στη ροή του αγώνα. Και φυσικά ήταν πάρα πολύ καλύτερη από τον Όφη. Και 2-0 τώρα κάνει ο Όφη με ανύπαρκτο φάουλ. Χέρισε ανύπαρκτο φάουλ πάνω στην περιοχή. Απευθείας τύπημα ο Μπουχαλάκης. Πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος. Πολύ σιγά. Και κατέληξε στα δίχτυα. Να το δούμε. Τσακ, σιγά σιγά σιγά, δοκάρι και μέσα. Εντάξει, τερματοφύλακας δεν φταίει. Παρότι μπάλα πήγαινε σιγά, φαλτσαριστά και σιγά. Αλλά εκεί που πήγε, ήταν δύσκολο να βγει. 2-0 λοιπόν. Όφη και Κηφισιά 2-0 στο 33. Πολύ νωρίς. Θεωρώ όμως ότι το παιχνίδι αυτό, έτσι όπως δείχνει, θα έχει κι άλλα γκολ. Θα ανοίξει πολύ και θα υπάρξουν πολλά γκολ. Θα δείτε, θα μπουν κι άλλα γκολ. Γιατί το 2-0 υπέρ του Όφη θεωρώ ότι αδικεί την Κηφισιά. Είχε δοκάρι η Κηφισιά, έκανε φάσεις και Όφη σε ανύποπτο χρόνο έβαλε 2 γκολ. Τι είναι και η ρέντα σε μια ομάδα, έτσι. Αλλά οι παίχτες του Όφη το πιστεύουν, ρε παιδιά. Τα παιδιά το πιστεύουν και το κύπελο που πήραν και το Super Cup και στην Ευρώπη που περάσανε, τους έβλεπες μέσα, πηγαίναν σαν καμικάζι. Δηλαδή δίνουν το 110% των δυνατοτήτων τους. Μπράβο τους, μπράβο τους. Και παιδιά που δεν υπάρχει. Εδώ και τα τυχάνει πάλι και φυσικά. Εδώ παράλληλη σέντρα μπροστά από το τέρμα δεν τη βρήκε κανένας. Και να πούμε ότι ήδη δύο παίχτες, ο Νούς και ο Αποστολάκης, λέει, είναι κλεισμένοι από τον Ολυμπιακό. Αλλά να μείνουν να παίξουν στον Όφη. Αυτό είναι αυτό που είπαμε και χθες. Ότι μπορεί να τους παίρνει για να μην τους πάρουν άλλοι. Γιατί από ό,τι έμαθα ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ. Η Κηφισιά είναι πολύ καλή. Σα λέω και χάνει 2-0. Φαντάσου να μην ήταν. Τι θα γινόταν. Ξαναδίνω τηλεφωνικό κέντρο. Κάποιος θέλει να επικοινωνήσει, συζητήσουμε. Πες μου, θέλουμε κάτι. Τι είναι αυτό. Έλα, έλα μέσα. Έλα, έλα. Τι θέλεις.
1: Να δώσουμε τελικά από
0: εδώ. Δώσε το, δώσε το. Δώσε τα πω εγώ. Αν και τα είπε ο Κωστάκης, Γάλα με Σαμαράς, τα ήξερε όλα.
1: Τα ήξερε
0: όλα. Α, ξαναδώσουμε. Είναι και τα πρωινά και όλα, έτσι, ωραία.
1: Είναι τα, αυτά που είχαμε τώρα.
0: Αυτά που είχαμε τώρα, ναι. Τα είπαμε. 4-1. Ο αγροτικό αστέρας στην ΑΕΒΟΣ με
1: 4-2.
0: 4-1. Λοιπόν, τελικά στο ερεσιτεχνικό στην Α1, Παύλος Μελάς Ευκαρπία, νίκη Ευκαρπίας 2-1. Και η νίκη έρχεται από την Γάμα Εθνική. Νικόπολη Θερμαϊκός 2-3. Αγροτικό αστέρας ΑΕΒΟΣ με τέρπι του ΑΕΒΟΣ. Αλλά το μεγάλο όνομα, μεγάλη ομάδα είναι ο αγροτικός αστέρας. 4-1. Στην ΑΕΒΟΣ και το αγαπημένο μου Σάββας ο Γρηγοριάδης, Σαβούλης. Αυτό ήταν παιχταράς, έπαιξε τον Απόλλων Καλαμαριάς, Β' Εθνική. Και Μαραθώνας Καμπανιακός 1-1 στα Χασομέρια, από ό,τι μας είπε ο Κωστάκης ο Σαμαράς, ο Φάρης ο Καμπανιακός. Και Εθνικός Πειραιάς Λαγκαδάς 0-4. Πάρτι ο Λαγκαδάς. Πάρτι. Τα είπαμε και τα τελικά αυτά. Στο καλό να πας. Καλό βράδυ. 35ο λεπτό. Όφη Κηφισιά 2-0. 47ο λεπτό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Καλαμάτα αν δεν κερδίσει. Αν δεν κερδίσει και σήμερα, βλέπω τον προπονητή να τον στέλνουν παραθέρηση, έτσι λέω. Ξαναλέμε λοιπόν, θα πάμε να αναφέρουμε και τελικά αποτελέσματα που έχουμε και ποια είναι τώρα τελικό τρόπος επικοινωνίας, να λέω, τηλεφωνικό κέντρο 2317-002-730. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε για οτιδήποτε ποδοσφαιρικό και όχι μόνο. Έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε, είναι και η περίοδος της εκθέσεως σήμερα. Σήμερα κατέβηκα από Καλαμαριά και απόλαυσα τη διαδρομή. Άδειοι δρόμοι, περιπολικά να μην επιτρέπουν να σταματήσει κανείς. Κανένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο επί της Βασιλής Όλγας και επί της Τσιμισκή, ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε τίποτα. Μια κανονικότητα, παιδιά. Πότε θα την ξαναδούμε την κανονικότητα? Του χρόνου που ξανάρχεται η έκθεση. Έτσι γίνεται. Ανζέρ Ρεν στο 94-1-2. Τρουά Στρασβούργο 2-6 τελικό. Η Everton με τη United ήρθανε 2-2. Και αυτή η United, ρε παιδιά, ένα χάλι μαύρο. Είναι και η United, αλλά είμαστε και εμείς της Liverpool. Ένα μάτσο χάλια. Στο 77ο λεπτό, Arsenal Chelsea 2-1. Το Αμβούργο έχασε από τη Μάιντς 0-5. Πού είναι το Αμβούργο, το παλιό, θυμάμαι το Αμβούργο. Ο Μαδάρα με Κάλτς δεξί μπακ, Μάγκατ δεκάρι, Χρούμπετς σέντερ φορ. Πω, τι ο Μαδάρα έχει. Άιντραχ Φραγκφούρτης Άουσμπουργκ 1-3. Ατρόμητος Καλαμάτα είπαμε 1-0. Κηφισιά 2-0. Λεβαδιακός Πανετολικός, τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, στο 10ο λεπτό είμαστε, δεν υπάρχει σκορ, 0-0. 9.30 ώρα ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ. Νωρίτερα είχαμε στην Ελλάδα, είδα λιγάκι αυτό το παιχνίδι, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ήρθε 1-1. Εδώ έχουμε, λέει, 30 αγωνιστικές στη Β' Εθνική και ο πρώτος είναι πρωταθλητής, οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν. Και τέσσερις νομίζω υποβιβάζονται. Ούτε play-offs, ούτε play-out, ούτε τίποτα. Και καλά κάνουν, γιατί αυτά τα play-offs και τα play-out είναι να είχαμε να λέγαμε. Νέστος Χρυσούπολης, Ζάκυνθος 1-1. Η Ζάκυνθος είναι μια ομάδα με φορτωμένο. Νέστος Χρυσούπολης είναι προπονητή εκεί πέρα, φιλαράκι μου, Στοϊνοβιτς. Ήταν στην Καλαμαριά πέρσι, ανέβαινε στην ομάδα, δεν τους άρεσε, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β' 2-0. Πανιώνιος πρέπει κάποια στιγμή να ανέβει και αυτό στην Α' Εθνική. Ο ιστορικός Πανιώνιος. Ο Μαδάρα ο Πανιώνιος. Μεγάλη ιστορία ο Πανιώνιος. Τις ομάδες τις μεγάλες όπως Πανιώνιος, Παναχαϊκή, Δοξαδράμας. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες δεν θα έπρεπε πουδενή να λείπουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό που ακούσατε που μας είπε ο Κωστάκης. Οι ακαδημίες, οι ιδιωτικές σε λίγο θα είναι οι ομάδες που θα παίζουν. Οι ιδιωτικές ακαδημίες, μπαμπάδες κάνουν κουμάντο, έχουν λεφτά, βάλε κανένα φράγκο, βάλε το γιο μου και τελείωσε. Αλαβές ο Σασούνα στο 31ο λεπτό 2-0, η Μάλαγα με τη Λεβάντε είναι στο 0-0, Εσπανιόλ Σεβίλη είναι στις 10 το μάτς αυτό, η Μπολόνια με τη Σασουόλο στο 52 είναι στο 1-1, η Φροζινόνε κέρδισε τη Βενέτσια με 3-2, Πάρμα Μόντσα 1-1. Αυτά είναι τα νεότερα αποτελέσματα. Έχουμε γκολ στη Φραγκφούρτη. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Σάουσμπουργκ 1-3. Η αγαπημένη ομάδα του αγαπημένου μου του Κώστα του Μαλλιά, η Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Έχασε. Χάνει μάλλον 1-3. Είμαστε στο 83ο λεπτό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. 80ο λεπτό η Άρσεναλ με την Τζέλσι στο 2-1. Αυτό είναι το παιχνίδι. Το πρωτάθλημα το οποίο μας τρελαίνει είναι το αγγλικό πρωτάθλημα. Γιατί προσπαθούν να απονέμουν δικαιοσύνη οι διαιτητές όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, διότι θέλουν οι παράγοντες να προσφέρουν θέαμα στους οπαδούς οι οποίοι θα εμφανιστούν εκεί. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό και για κανέναν άλλο λόγο. Ενώ εδώ σε εμάς είναι το πρωτάθλημα, το πώς το λένε, κρατικό πρωτάθλημα έχουμε. Το ποδόσφαιρό μας, ο χορηγός του είναι το κράτος. Στον ελληνικών ομάδων, στο ελληνικό πρωτάθλημα. 2017-0-2-7-30. Α, έχω και μήνυμα. Α, μάλιστα. Πώς κρίνω την επίσκεψη, λέει, του Πρωθυπουργού στο περίπτερο του Απόλλωνα του Καλαμαριά στη Διεθνή Έκθεση. Παιδιά, αυτά είναι, πώς το λένε, εθιμοτυπικά είναι αυτά. Δηλαδή, πρέπει να περάσει, όλοι κάνουν δίθεν. Ό,τι κάνετε που σας αγαπάμε εμείς, ναι, αυτά, τι δεν είναι αυτά. Τα εθιμοτυπικά δεν είναι ούτε να κράξει, ούτε να κάνει, ούτε τίποτα δεν είναι. Οποιοδήποτε να ήταν πρωθυπουργός. Οποιοδήποτε. Είτε ο Ομπάμα ήταν, είτε ο Στάλιν το ίδιο. Θα έπρεπε να περάσει από το περίπτερο. Κι άλλο μήνυμα. Ο φίλος πώς κρίνω την πώληση του Κωνσταντέλια. Είναι ανάλογο, πώς το πάρει κανείς, παιδιά. Όσον αφορά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Για μένα, όπως για τον περισσότερο κόσμο, ένα παιδί το οποίο είναι σούπερ ταλέντο. Μπορεί να έπαθε ένα σκληρό τραυματισμό τώρα. Ο χιαστός του είναι σκληρός τραυματισμός. Αλλά πιστεύω θα επιστρέψει και θα είναι δυνατότερος. Είναι ταλέντο παιδί. Βάζει φαντασία. Ηγέτης στο ΠΑΟΚ. Έγινε ηγέτης χωρίς να το επιδιώξει. Έγινε ηγέτης μέσα από την αγωνιστική του και όχι μόνο παρουσία. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Επίσης γνωρίζω ότι δεν ήθελε να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ένα παιδί χαμηλών τόνων, δεν είχε δηλαδή την τρέλα σόν και καλά να φύγει από τον ΠΑΟΚ, να πάει αλλού και τέτοια. Αλλά κάποιοι ήθελαν να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ανώνυμη εταιρεία, παιδιά. και σαν ανώνυμη εταιρεία μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλει. Στους οπαδούς δεν άρεσε, έτσι. Ούτε σε μένα θα άρεσε φυσικά. Ούτε σε μένα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Ναι. Ούτε σε μένα θα άρεσε αυτό το πράγμα αν ήμουν οπαδός. Αλλά εντάξει. Άλλοι αποφασίζουν. Το θέμα είναι με τον ΠΑΟΚ τώρα να βρουν άκρη και να μην υπάρχει διάσπαση μεταξύ των οπαδών της ομάδος. Σε καμία ομάδα δεν πρέπει να υπάρχει διάσπαση των οπαδών. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα. Η διάσπαση και να βρεθούν απέναντι άνθρωποι που αγαπούν το ίδιο πράγμα, την ίδια ομάδα. Η Σοφάρηση Καλαμάτα, τον Ατρόμητο, 1-1 στο 54. Τι θες. Τι είναι ο κύριος Μιχαηλίδης. Α, είναι ακροατής. Ναι, δεν χρειάζεται να λέω ονοματεπώνυμο. Δημήτρη, δεν χρειαζόμαστε ονοματεπώνυμο. Το βγάζουμε τον άνθρωπο στον αέρα. Κύριος Μιχαηλίδης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν ακούω, Δημήτρη. Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, κύριε.
2: Γεια σου, ρε Γιώργο, γίγα τα τεράστια.
0: Ας το τεράστια και αυτά, γεια.
2: Εγώ είμαι ο Μιχαήλ, του πάω καλά.
0: Ξέρεις. Α, τι κάνεις, ως είσαι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την ομάδα σήμερα.
2: Δεν έχω καμία σχέση.
0: Γιατί?
2: Δεν πηγαίνω καθόλου. Χάρηκα που με είπε ο Παλαμίδης ότι θα είσαι εδώ και σ' ακούω από την ώρα που πήγες. Θα σ' ακούω συνέχεια. Δεν, στο σπίτι κάθομαι, δεν έχω τίποτα.
0: Να πάρει σκύλο. Άμα κάθε σπίτι πάρε σκύλο, να έχεις παρέα.
2: Σκύλα θα πάρω.
0: Όχι ρε, μην ξέρεις έτσι. Με σκύλο είναι καλύτερα, σου λέω. Με η σκύλα ζητάει πολλά απαιτήσεις. Ενώ ο σκύλος είναι μια χαρά. Φαγάκι, βόλτα και νεράκι και είναι εντάξει. Καταλαβαίνω. Και το πιο σημαντικό, ο σκύλος δεν μιλάει. Μπορεί να του πεις ό,τι θέλεις, δεν πρόκειται να σου απαντήσει.
2: Ακριβώς.
0: Εκτός αν δεις κανένα όνειρο ότι σου απαντάει ο σκύλος, τότε φεύγεις κατευθείαν για το πισαλίδι.
2: Χαίρομαι που σ' ακούω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Να σε καλά, να σε καλά. Ωραίος, ωραίος. Ναι, θα πάρει σκύλο, του μιλάς, ούτε σε απαντάει. Κοίταξε, αν έχουμε τηλεφωνική γραμμή, Δημήτρη, δεν ανάγκη να ρωτάς ποιος είσαι, τι κάνεις. Τηλεφωνική γραμμή. Το τηλέφωνο του φαίνεται. Παπ, μου το δίνεις κατευθείαν στον αέρα. Μου λες, έχουμε μια γραμμούλα και βγαίνει ο κύριος και μιλάμε κάτι. Ορίστε, τι. Ναι, τίποτα, Δημητράκη μου. Εύκολα πραγματάκια, εύκολα. 23-17-002-730. Βέβαια, ο Παλαμίδας ο Αλέκος κάνει το καλύτερο promotion. Μπορούμε να κάνουμε σύνδεση με Αθήνα, με Άρη Ράπτη, μήπως έχει τίποτα συνθέσει. Αυτός δεν θα μεταδώσει το παιχνίδι. Από ό,τι μου είπε χθες, ο ίδιος θα μεταδώσει το παιχνίδι. Και στο το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το μεταδώσει αυτός. Έχουμε παιχνίδια τον 6 στο 109, γιατί Πάρντορφ Φολσμπεργκερ 1-2, γιατί είναι αυτό, κύπελο είναι. Βερόνα Αρέτσο 5-0, ωραία, χ ήταν αυτό. Έπαιζε με 10 η Αρέτσο. Ανζέρεν 1-2. 6 και 4 το παιχνίδι που είναι σε 90, Πεϊκάν Σανάτ Αμπαντάν 2-0. Άιντραχτ Άουσμπουργκ είπαμε 1-3. Χάκα. Μόνο αν έχει 11, μην ταλαιπωρούμε τον άνθρωπο. Να μας πει κάτι από Παναθηναϊκό, αν έχει ρεπορτάζ και τέτοια. Κάνα νέο, κάνα αυτό. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε. Να πάμε λίγο Αθήνα στον Άρη τον Ράπτη. Λέχ Πόζναν Ρακόβ 1-0. Τι άλλο έχουμε αυτό, πού τα βρήκα αυτά τα παιχνίδια. Καλησπέρα Άρη. Καλησπέρα Άρη.
3: Καλησπέρα Γιώργο μου, τι κάνεις.
0: Είμαι καλά, περιμένω πώς και πώς να ακούσω τη μετάδοσή σου. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση, γιατί έχω πάθει σοκ τώρα. Εγώ δεν παίζω στοιχήματα, έχω κόψει όλα αυτά και τέτοια.
3: Για πες. Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Ωραία τότε, αγελάσουμε. Μια ομάδα λέγεται Αντοφαγκάστα. Ξέρεις που είναι αυτή.
3: Δεν τη γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ. Άκου παιχνίδι. Αντοφαγκάστα Ρεκολέτα. Είναι 0-1.
3: Μάλιστα. Από 0-1,
0: δεύτερη κατηγορία, Χιλής, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν αυτά τα παιχνίδια στοίχημα. Υπάρχουν, βέβαια.
3: Έχω ακούσει ότι παίζουν και Αυστραλία. Τι να σου πω τώρα.
0: Τι, εδώ παίζουν μέχρι και τις κοκορομαχίες παίζουν, αλλά τέλος πάντων.
3: Δεν ξέρω, δεν ήμουν ποτέ λάτρης του τζόγου.
0: Μπράβο, σώθηκες.
3: αυτό λέω ότι και ακούω πολλούς που λένε κερδίζω και λέω εγώ
0: δεν υπάρχει.
3: Είμαι τυχερός που δεν έχω χάσει, δεν ήθελα να κερδίζω, λέω, δεν θέλω να χάνω.
0: Άκουσε λίγο, αν ακούσεις τζογαδόρο να σου λέει κερδίζω είναι ψεύτης. Αν ακούσεις πότι να σου λέει δεν μεθάω είναι το ίδιο ψεύτης.
3: Σωστό.
0: Να το ξέρεις αυτό. Διότι
3: δεν μου λες για τους κυνηγούς και τους ψαράδες.
0: Συγγνώμη λίγο. Ο παίζων χάνει και ο πίνων μεθά. De facto.
3: Σωστό.
0: Τώρα λοιπόν, κυνηγοί και ψαράδες. Οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Δεν υπάρχει.
3: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει φίλος μου κυνηγός, ο Λαλάκος, είδα το παρατσούκλι του, ο οποίος πήγε για λαγούς να κυνηγήσει με την παρέα του.
3: Ναι.
0: Και ξαφνικά βρέπουν ένα λαγό, ο οποίος όμως πάει και κρύβεται μέσα κάτω από μια λεμονιά. Και δεν βγαίνει με τίποτα. Τον περιμέναν μία-δύο, δεν έβγαινε με τίποτα ο λαγός. Και τι κάνανε, λέει, τι κάνατε, ήμασταν πέντε και αρχίσαμε πυροβολάμε τη λεμονιά. Πήρε, λέει, πήρε φωτιά η λεμονιά και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ποιο ήταν, Λαλάκο, μόλις έσβησε η φωτιά, ο λαγός, λέει, ήταν ψημένος, έτοιμος λεμονάτος. Καταλαβαίνεις τώρα.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Εσύ ασχολείσαι με κάνα τέτοιο σπορ.
3: Τίποτα. Ασκετάκι, ποδόσφαιρο, γενικά με αθλήματα μόνο.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου.
3: Εντάξει, και για να είμαστε ειλικρινείς, μας αρέσει και το ωραίο φύλλο.
0: Αυτό, κοίταξε, αυτό είναι το αυτονόητο. Γιατί εδώ πάμε να μπερδευτούμε. Δηλαδή, μα είναι το αυτό, του άντρα να του αρέσουν οι γυναίκες και στις γυναίκες να αρέσουν οι άντρες. Αυτό είναι το αυτονόητο. Τα άλλα είναι μπερδεγουέι, είναι ανώμαλα πράγματα. Εντάξει, μα όχι, αδερφέ, δεν το λέω εγώ. Το λέει η φυσική με το ότι τα ετερόνυμα έρχονται και τα ομόνυμα αποθούνται. Έτσι δεν λέει. Δεν το λέει η φυσική αυτό.
3: Βεβαίως και το λέει.
0: Θα πάμε κόντρα στη φυσική. Ίσονται,
3: όχι βέβαια.
0: Έσονται οι δύο, η σάρκα μία. Πώς θα γίνουν η σάρκα μία οι δύο άμα είναι.
3: Και οι δύο,
0: άμα και οι δύο κατουράν όρθια, πώς θα γίνει η σάρκα μία.
3: Δεν ξέρω, Γιώργο μου. Αυτές τις απορίες πρέπει να τις λύσουν άλλοι.
0: Όχι, δεν έχω απορίες. Δεν έχω απορία. Αλλά δεν μου αρέσει να μου πουλάνε τρέλα να μου λέει τα φύλλα είναι τρία. Πώς είναι τρία.
3: Εντάξει.
0: Πώς είναι τρία.
3: Ο καθένας νομίζω έχει την ελευθεριότητα να κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι φίλε, όχι. Ο καθένας δεν έχει την ελευθεριότητα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί άμα είναι και εγώ, από τα φύλλα είναι τέσσερα. Ποιο είναι το τέταρτο φύλλο.
3: Όχι.
0: Α, ψάξω αυτό.
3: Όχι, έχει την ελευθεριότητα να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς δεν θα τον κρίνουμε. Αρκεί να μην προσπαθεί να σε επιβάλλει το δικό του.
0: Μα όταν μου κάνουν gay pride, πώς θα λένε, να κυκλοφορούν ξεβράκωτοι ανώμαλοι μέσα στους δρόμους και το πανηγυρίζουν και τι καλά, τι ωραία, αυτό δεν μου επιβάλλουν μια ανομαλότητα. Αν εγώ βγούμε πέντε άντρες γυμνοί, ξεβράκωτοι, δεν θα μας μαζέψουν σούπι τους. Δεν θα μας μαζέψουν σούπι τους κατευθείαν.
3: Δεν ξέρω, είναι άλλοι υπεύθυνοι για να επιβάλλουν τους νόμους και την τάξη.
0: Δεν θες να μπεις σε αυτή τη διαδικασία.
3: Βέβαια, δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι άλλοι υπεύθυνοι. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς που έχουμε την άποψή μας, ο άλλος να έχει τη δική του άποψη.
0: Ναι, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι de facto, αδερφέ.
3: Εντάξει, εμείς οι δύο συμφωνούμε ότι μας αρέσει το ωραίο φύλλο.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει, είσαι ωραίος τύπος, μ' αρέσει. Αν ανέβεις στη Θεσσαλονίκη θα πάμε μια βόλτα παρέα.
3: Εννοείται.
0: Και θα πάρουμε και Πετρουλάκη μαζί μας και δεν, και δεν ξέρω αν αντέχει και ο Τραπεζανίδης.
3: Εντάξει, δηλαδή αφήνεις απ' έξω το Μίνο.
0: Ποιον?
3: Το Γιώργο τον Μίνο τον αφήνεις απ' έξω, δηλαδή από την ομάδα.
0: Πού να ακολουθήσει ο Μίνος, αδερφέ. Ο Μίνος, με το που θα ακούσει, ο Μίνος θα ξεκινήσει, θα σκοντάψει, θα πέσει, θα τον πάρει ο ύπνος, τελείως, δεν θα έρθει. Πού να έρθει ο Γιωργάκης μαζί μας, μόλις ακούσει θα τρομάξει. Πού να πάει ο Γιωργάκης, θα το χάσουμε. Πρέπει να τον έχουμε δεμένο. Θα το χάσουμε τον Γιωργάκη. Δες, θα είναι δίπλα μου, ξαφνικά το χάσαμε.
3: Εδώ είναι λίγο παραπέρα. Θα έχει τη μετάδοση, θα είναι στην Έρα Σπόρο, Γιώργο, σήμερα.
0: Άμα τον έχει δίπλα εκεί πέρα, δώσε τον γείτονα, γειτονάκι με. Αν τον έχει δίπλα.
3: Δεν τον έχω δίπλα, τον είδα, το χαιρέτησα, αλλά έχει πάει λίγο πιο πέρα, δεν ξέρω που έχει πάει. Και να σου πω ότι εδώ βρίσκεται και ο Γιώργος ο Τουρσουνίδης, αν έχω δει καλά.
0: Ο Γιουργάκης.
3: Ναι. Είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης, έχει έρθει.
0: Είναι εκεί πέρα ο Άγγελος.
3: Ναι, έχει πάει εκεί στη σουίτα που έχει παραχωρηθεί για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
0: Κοντά σου, ποιος είναι από όλους αυτούς.
3: Τον βλέπω απασχολημένο, είναι ο Γιώργος ο Τουρσουνίδης. Δεν ξέρω αν θα...
0: Τι κάνει
3: και να δοκιμάσω, λες, εντάξει, έχει μια συζήτηση. Θα τον διακόψω.
0: Ναι, ναι, πήγαινε, πες, σε θέλει λίγο ο Γιώργος Ομίρτης στο καινούργιο ραδιόφωνο.
3: Ωραία, κάνε, δώσ' μου λίγο χρόνο, κάνε ένα, βγάλε με από τον αέρα, βγάλε με εκτός αέρα.
0: Δεν κλείνεις, τον αφήνεις εκτός αέρα και όταν είναι ο Άρης θα μας πει.
3: Έχω το, ναι.
0: Ναι, και άμα έχει κανένα Αναστασιάδη πάλι παίρνουν, να δούμε τι ψάχνουμε. Να δούμε σήμερα τι θα δούμε. Άκουπε, Χάκα, Μίκελιν, ορίστε. Άστον, λοιπόν, τον Γιωργάκη, τον Σουνίδη πήγαινε, άμα
3: θέλει. Έγινε.
0: Ωραία, περιμένουμε Άρη να μας δώσει το σινιάλο. Αυτά είναι τα παιχνίδια, ρε παιδιά. Τι παιχνίδι έχει σήμερα, δεν έχει τ' άλλα. Λοιπόν, για εδώ, εδώ, ωραία. Arsenal Chelsea παραμένει το 2-1 στις καθυστερήσεις είμαστε. 90-2. Αμβούργο, Μάιτς, είπαμε αυτό. Η Augsburg 1-4 μέσα στη Φραγκφούρτη, την Άιντραχτ. Τα ελληνικά. Στο 64ο λεπτό, Ατρόμητος Καλαμάτα είναι στο 1-1. Όφη Κηφισιά 2-0. Κόντρα στη ροή του αγώνα. Όφη προηγείται 2-0. Στο 24ο-25ο λεπτό, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0. Χωρίς γκολ, χωρίς σκορ το παιχνίδι. Στη Β' Εθνική τα είπαμε τα αποτελέσματα. Πανιώνιος κέρδισε. Στην Ισπανία, στο ημίχρονο, Αλαβέζ Οσασούνα 2-0, Μάλαγα Λεβάντε 0-0, ημίχρονα είναι αυτά. Αργότερα είναι το Ισπανιόλ Σεβίλη. Είχαμε χθες το τσάφ της Ρεάλ από την Ρεάλ Μπέτις, 1-0, κέρδισε η Ρεάλ Μπέτις. Έχασε και πέναλτι ο Εμπαπέ, του τόπιος τερματοφύλακας, και έβγαλε τρέλα ο τερματοφύλακας. Σέρια στην Ιταλία, Φροζινόνε Βενέτσια 3-2, η Πάρμα με τη Μόντσα τελικό 1-1. Μπολόνια Σασουόλο 1-2 στο 67. 10 παρατέταρτο ξεκινάει μεγάλο παιχνίδι Γιουβέντους Μίλαν. Αυτές οι ομάδες παλιότερα είχαν και στην Ευρώπη ήταν πολύ ψηλά, και το ιταλικό ποδόσφαιρο έχει παρουσιάσει μια κάμψη τελευταία. Η Αταλάντα βγάζει καλό πρόσωπο στην Ευρώπη. Η Ίντερ, ας πούμε, δεν είναι πάλι κρατεά. Η Ίντερ, η Μίλαν ειδικά. Γιατί είμαστε και λίγο, συμπαθούμε τη Μίλαν στην Ιταλία, Λίβερπουλ γενικά στην Ευρώπη, Μπαρτσελόνα μας αρέσει. Το καλό ποδόσφαιρο, παιδιά, το καλό ποδόσφαιρο. Οι μεγάλες ομάδες, Παναχαϊκή στην Ελλάδα, Καραμπάκ, Αράζ 1-0, ρε την Καραμπάκ. Να σου πω τελικό στην Αλβανία, Τίρανα Βόρα 4-0, ημίχρονο, Δυναμό Σίτι, Αλμπασάνι 1-1. Ναι. Χου, τι θέλεις. Πάμε στον Άρη. Έλα Άρη, έχουμε τον Γιώργο.
3: Έλα, δεν τον έχουμε τον Γιώργο, με πολύ μεγάλη ευγένεια. Ναι. Μας είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, προφανώς.
0: Απαγορεύω τη δηλώση, δεν το μάτσε.
3: Όχι. Τι? Αλλά μου είπε να σου μεταφέρω ότι όποτε θέλει σου δίνει αποκλειστική συνέντευξη. Τον παίρνεις τηλέφωνο, λέει, ξέρεις που θα τον βρει.
0: Δε φτύνει τα μπούτια του, ρε, που θα τον πάρουμε για συνέντευξη, πες το να. Είπαμε, άμα θέλει εδώ πέρα να έρθει να πούμε δύο κουβέντες. Τον πάρουμε του Γιωργάκη τώρα συνέντευξη.
3: Τώρα δεν μπορούσε. Τώρα μου λέει, όποτε θέλει στη διάθεσή του, ό,τι θέλει να πούμε, όσο
0: τώρα,
3: θέλει.
0: Τώρα δεν το θέλω. Άμα θέλει να έρθει εδώ με τον Αλεξίου να τα πούνε. Τώρα ήταν εκεί πέρα, μπορεί να έρθει να πει δύο κουβέντες για μένα, ακούσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, τώρα ίσως είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι σήμερα για να έρθουμε και στα του παιχνιδιού.
0: Όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα.
3: Όλα είναι, αλλά σήμερα νομίζω είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ο ΠΑΟΚ, εντάξει, κατά ψέματα έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ήταν ένα πλήγμα αυτό από όλες τις πλευρές για τον δικέφαλο του Βορρά. Και τώρα έχει ένα ντέρμπι. Αν σήμερα δεν φύγει αίτητος, για μένα και ο βαθμός ισοπαλίας δεν θα είναι άσχημος για τον ΠΑΟΚ.
0: Τι θα γίνει?
3: Δεν ξέρω, θα υπάρξει πίεση. Υπάρχει πίεση νομίζω,
0: όπως,
3: στην ομάδα.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως...
3: Θα υπάρχει πίεση και από τον κόσμο, έτσι.
0: Άκουσε λίγο, Άρη. Έτσι όπως είναι δομημένη η Θεσσαλονίκη, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, πίεση στον Ιβάν Σαββίδη θα υπάρξει. Ξέρεις γιατί? Γιατί τεχνιέντος κάποιοι γνωστοί, όχι άγνωστοι, κάποιοι γνωστοί, έβαλαν τον κόσμο του ΠΑΟΚ το αριστερά ή δεξιά. Αυτός έγινε φτωχός, εκείνος είναι πλούσιος. Να φύγει ο φτωχός, να έρθει ο πλούσιος. Κάποιοι βάλαν τον λαό του ΠΑΟΚ σε μια τέτοια ιστορία. Οπότε ο ΠΑΟΚ σήμερα είτε κερδίσει είτε χάσει, ο ΠΑΟΚ είτε φέρει σοπαλία, θα υφίστανται το θέμα του ιδιοκτησιακού, γιατί κάποιοι θέλουν να υπάρχει πρόβλημα, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής, και παρακολουθώντας εννοείται αρκετά πιο μακριά από εσένα τα πράγματα, ότι ο ΠΑΟΚ επί ημερών Σαββίδη, δεν έχω καμία σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη, δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο, γνώρισε τίτλους όσους είχε σε όλη την υπόλοιπη ιστορία του. Άρα το έργο του Ιβάν Σαββίδη δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.
0: Κι όμως,
3: άκουσα χθες εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό ότι θα προχωρήσει το γήπεδο της Τούμπας. Πάλι επί Προεδρίας επί ημερών Ιβάν Σαββίδη συμβαίνουν αυτά. Ο ΠΑΟΚ έγινε, πάντα ήταν η μεγάλη ομάδα που κόντραρε τους τρεις του κέντρου, αλλά πάντοτε κάτι γινόταν και έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό. Επί Ιβάν Σαββίδη σταμάτησε αυτό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τίτλους, κέρδισε πρωταθλήματα, κέρδισε κύπελα, πέτυχε πολύ μεγάλες νίκες, εντός, εκτός έδρας. Νομίζω ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε επί ημερών Ιβάν Σαββίδη. Και ο κόσμος γενικότερα, δηλαδή, πρέπει να μην είναι αγνώμονοι. Γενικότερα οι άνθρωποι πρέπει να είναι αγνώμονες στη ζωή τους. Θυμήσου τι έγινε με τον Παναθηναϊκό το 2009, όταν είχαμε πορείες, έφυγε, αποχώρησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη, έγινε πολυμετοχικός ο Παναθηναϊκός. Ναι, μία χρονιά με μεγάλες μεταγραφές πήρε το double και μετά τι έγινε, ο Παναθηναϊκός χρεώθηκε και αποχώρησε η πολυμετοχικότητα, με αφήνοντας πολύ μεγάλα χρέη στο Παναθηναϊκό. Ανέλαβε ο Αλαφούζος. Τι έχει ακούσει ο Αλαφούζος από τον κόσμο του Παναθηναϊκού? Γιατί ο κόσμος δεν αναγνωρίζει ούτε ότι ο Αλαφούζος ξεχρέωσε τον Παναθηναϊκό, ούτε ότι επί ημερών Αλαφούζου γίνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού και ζητάνε το πρωτάθλημα. Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα που ζει μέσα από τους τίτλους. Αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε το έργο των ανθρώπων. Ο Δημήτρης Μελισανίδης επί ημερών του ΙΑΚ βρέθηκε στην Τρίτη Εθνική, αλλά επί Μελισανίδη και έκλειε το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ, η ΑΕΚ επέστρεψε στους τίτλους. Δηλαδή δεν θα αναγνωριστεί το έργο του Δημήτρη Μελισανίδη στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπει λίγο καλύτερα ο κόσμος, να μην λειτουργεί παρορμητικά και γενικότερα να μην παρασύρεται. Πρέπει να σκέπτεται ο κόσμος λίγο περισσότερο. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει προσφέρει έργο στον ΠΑΟΚ.
0: Εννοείται. Αλλά, κοίταξε, ξαναλέω και πάλι, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, είναι οι οπαδοί δημοσιογράφοι. Δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι οπαδοί. Παίρνουν, ανοίγουν μια σελίδα, ένα κάτι αυτό, βγαίνουν μόνοι τους, τραβάνε βίντεο στον εαυτό τους και κάνουν άλλο στον ΠΑΟΚάρχη, άλλο στον Αριανάρχη, άλλο στον Ηρακλειδάρχη. Και θέλουν ντε και καλά να περάσει η γνώμη τους. Είναι οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι οπαδοί, οι οποίοι παίρνουν κάνα χαρτζηλικάκι από κανένα παρατεχάμενο και βγαίνουν να τρελάνουν τον κόσμο. Αυτό το πρόβλημα έχει η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για Παναθηναϊκό μετά όμως, γιατί πρέπει να κάνω διάλειμμα και να μου έχεις εντεκάδες.
3: Πιστεύω να τις έχουμε τις εντεκάδες.
0: Ωραία.
3: Όλες τις έχουμε, θα τις δώσουμε κατευθείαν.
0: Ωραία. Σε κλείνω τότε, σε κάνα πεντάλεπτο τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Πριν πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα στην εκπομπή Παίξτε Μπάλα, να σε ενημερώσω το 68ο λεπτό στο πρωτάθλημα της Κύπρου από ΑΕΛ, ΑΕΛ Μεσού 3-0, η ΑΕΛ Μεσού παίζει με 10 παίκτες, και στο 71 Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Λάρνακας 0-4. Τι έγινε, τι πάρτι είναι αυτό? Έχω και αποτέλεσμα τελικό από Λετωνία, Αούντα Γκρομπίνα 1-0. Τι άλλο να σας πω? Και Λευκορωσία θέλετε? Νταφτάν Μίνσκ 0-3. Τι άλλο? Έχω κι άλλο. Μπαρανόβιτσι Ντνιέπρ Μόγκλεφ 2-1. Τι άλλο να σας πω? Μέχρι Λευκορωσία σας λέω. Λιθουανία, Λουξεμβούργο, δεν θα το πω. Άμα δω κάνα περίεργο αποτέλεσμα μόνο θα πω. Έχω και Μάλτα, Σλιέμα, Μπυρκίρκαρα 2-0. Έχω πολύ και Μεξικό. Έχω, ας πούμε, η Τσίβας Γουαδαλαχάρα κερδίζει την Αθλέτικο Σαν Λουίς με 3-0 εκτός έδρας. Η ομάδα μας είναι κάξα, όχι. Τι είμαστε εμείς? Δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε μια ομάδα περίεργη. Λοιπόν, διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί.
4: 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Radio Theta 107,1 των FM, 25 λεπτά, 27 λεπτά πριν από τις 9. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα, Γιώργος Μίρτσος μαζί σας. Μετά τις 9 θα μπουκάρει εδώ μέσα ο Αλέξο Αλεξίου, ο οποίος είναι έτοιμος έξω. Έχει έρθει με φούρια και παντελονιά καινούρια. Ενημερώνουμε, είμαστε σε εξέλιξη. Είναι 3 παιχνίδια από τη Super. Μην το βάζεις ακόμα τραγούδι, θα σου πω, άστο, εκτός. 3 παιχνίδια τη Super League. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 στο 74ο λεπτό. Η Καλαμάτα αγωνίζεται με 10, είχε αποβολή. Όφη Κηφισιά 2-0. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ ότι αδικεί το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου την Κηφισιά, η οποία είχε και δοκάρι. Λεβαδιακός Πανετολικός το 35-0-0. Ο Πανετολικός, ο οποίος έχει κάνει ονειρεμένο ξεκίνημα. 2-2 έχει. 6 πόντους. Και περιμένουμε 9.30 ώρα το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, μετά το ΑΕΚ Άρης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε απευθείας μετάθεση. Πάμε γρήγορα στον Άρη. Άρη, καλησπέρα και πάλι. Έχουμε συνθέσεις?
1: Δεν έχουμε επίσημα τις συνθέσεις, αλλά έχουμε ενημερωθεί για τις συνθέσεις.
0: Έτσι είναι.
1: Και έχουμε πάνω κάτω ίδιο σχήμα για τους δύο προπονητές.
0: 4-2-3-1, έτσι.
1: Δεν θα το έλεγα 4-2-3, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 4-3-3. Θα το δούμε πως θα είναι στο γήπεδο. Πάντως Παναθηναϊκός Πένια κάτω από τα δοκάρια. Καλάβρια Κυριακόπουλος στα άκρα της άμυνας. Ντεφράι Φαν Πρόκελεν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Καμαρά Κάγκουα Ταμπόρδα τριπλέτα στην μεσαία γραμμή. Από τη μία πλευρά ο Αντίνο, από την άλλη ο Λιβάη και στην κορυφή της επίθεσης ο Τετέι. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, Λιβάη και Τετέι μπορούν να εναλλάσσονται από το ένα άκρο στον άξονα. Αλλά νομίζω ότι στο ξεκίνημα θα είναι ο Λιβάη σε θέση ακραίου και ο Τετέι σε θέση φορ.
0: Κοίταξε.
1: Είναι ένα σχήμα που είναι 4-2-3-1 όπως λες, ή μπορεί να είναι και ένα 4-3-3.
0: Εντάξει, κοίταξε, οι σχηματισμοί, το 4-2-3-1 που λένε, εντάξει, ουσιαστικά είναι 4-3-3. Απλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο ένας έχει το ρόλο του αμυντικού χαφ, ο άλλος το ρόλο του οχταριού, ο άλλος του δεκαριού ή επιθετικού χαφ πίσω από το φορ. Το θέμα είναι πόσοι παίκτες είναι στη μεσαία γραμμή. Το 2-3-1 είναι τρεις ουσιαστικά, 4-3-3, γιατί οι άλλοι δύο είναι εξτρέμοι, όπως λέμε τώρα, winger. Ο Τετέι για μένα εξελίσσεται σε εξαιρετικό σεντερφόρ. Το Λιβάη Γκαρσία το ξέρουμε την ποιότητα την οποία έχει. Και ο Αργεντίνος αυτός που ήρθε πέρσι, πέρσι ήρθε σαν ζαβλακωμένος, γιατί είναι Αργεντίνος, δεν είναι ο Αντίνο?
1: Ναι, ο Αντίνο είναι Αργεντίνος.
0: Θεωρείται από τα καλά ταλέντα της Αργεντινής, απλά ξέρεις, άλλαξε ήπειρο και όλα αυτά και δεν του βγήκε στην αρχή. Πιστεύω ότι έχει να δώσει. Έτσι πιστεύω ότι έχει να δώσει αυτός ο Αντίνο.
1: Θα το δούμε, γιατί έχει δαπανηθεί και ένα πολύ μεγάλο ποσό για την απόκτησή του.
0: Δεν είναι πρώτη φορά που πιάνουν κότσο τον Αλαφούζο στα λεφτά. Εντάξει, έχει πληρώσει ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρουμε, η ιστορία θα δείξει τελικά αν έκανε καλά με το ποσό που επένδυσε ή αν ακριβοπλήρωσε τον Αντίνο.
0: Θα το δούμε στον καθρέφτη του ποδοσφαιριστή που είναι το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει Καμαρά Κάγκουα, τους δύο χαφ, με τον Καμαρά να είναι καθαρό αμυντικό χαφ. Ο Κάγκουα είναι ένας box-to-box χαφ και υπάρχει ο Ταμπόρδα που είναι λιγότερο χαφ και περισσότερο επιθετικός. Άρα είναι πολύ επιθετικό το σχήμα του Νίστρουπ.
0: Μπορείς
1: και στον ΠΑΟΚ αντίστοιχα.
0: Μπορείς να το χαρακτηρίσεις το σχήμα του Νίστρουπ αν μεταφερθούν δύο παίχτες ακόμα και σε 4-4-2. Δηλαδή μπορούμε να δούμε στην κορυφή, ας πούμε, τον Τετέι, πίσω του τον Λιβάη Γκαρσία, γιατί ποτέ δεν παίζουν στην ίδια ευθεία οι δύο παίχτες όπου και να βρίσκονται, και στην άκρη να υπάρχουν ο Αντίνο με τον Ταμπόρδα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και να σχηματιστεί ο Παναθηναϊκός
1: σαν
0: 4-4-2. Γιατί ο Ταμπόρδα αρέσκεται να παίζει στην άκρη, όπως και ο Αντίνο, ο οποίος είναι η θέση της, έτσι.
1: Ακριβώς, οπότε θα περιμένουμε να το δούμε πώς ακριβώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι πιο...
1: Παβλένκα είναι πιο προβλέψιμος νομίζω. Παβλένκα, Κέννη και Γιαννούλη στα άκρα της άμυνας. Μιχαηλίδης και Λουστόν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σαντα Μαρία και Ζαφίρης οι δύο αμυντικοί χαφ. ο Πέλκας, ο Άλλη από τη μία πλευρά, ο Σίβκοβιτς από την άλλη και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ.
0: Είναι η εντεκάδα ακριβώς που μας έδωσε ο Νίκος Πετρουλάκης χθες το βράδυ. Λες και είχε ραπόρτο, ρεπορτάζ, την ίδια εντεκάδα.
1: Μόνο επίσης που... αρκετά επιθετικό το σχήμα, δεδομένου ότι υπάρχει Άλλη, Σίβκοβιτς, Εντιαγέ, υπάρχει και ο Πέλκας που είναι προφανώς περισσότερο επιθετικό γενής και λιγότερο χαφ. Μπορεί να είναι,
0: κοίταξε,
1: να λέγαμε παλιά ότι είναι δεκάρι, αλλά νομίζω είναι κάτι παραπάνω από δεκάρι.
0: Όχι, δεκάρι. Είναι... αυτό είναι, αυτό ο σχηματισμός του ΠΑΟΚ είναι ένα κλασικό 4-3-3. Με απόλυτο εξάρι τον Σάντα Μαρία, ο οποίος είναι ένας αμυντικός χαφ. Ο Ζαφίρης είναι ένα οχτάρι, ένας παίκτης box to box που λέμε, ο center χαφ που λέγαμε παλιά. Και ο Πέλκας είναι το δεκάρι της ομάδος, προσπαθεί να είναι ο αντικοσταντέλιας, να το πω έτσι. Ο Ζίκοβιτς είναι ένας ακραίος επιθετικός με αντίθετο πόδι, αρέσκεται να παίζει δεξιά. Ο Άλλη είναι ένα παιδί το οποίο το είδαμε και έδειξε κάποια στοιχεία, ποιότητα, ότι μπορεί να κάνει πραγματάκι. Center for Ενδιαγέ είναι η θέση του αυτή. Νομίζω ο ΠΑΟΚ παίζει ένα 4-3-3. Ο Ζαφίρης δεν είναι εξάρι, δεν είναι αμυντικό χαφ. Είναι οχτάρι.
1: Όχι, όχι. Είναι οχτάρι. Ναι. Για τον Άλλη, εγώ θέλω να σταθώ στον Άλλη. Τον έχω δει πριν φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το περιμένω σαν μία από τις αποκαλύψεις του φετινού πρωταθλήματος, Γιώργο. Που μου έχει δώσει στοιχεία, ταχύτητα, τρίπλα, πλαγιοκόπηση, ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Τον περιμένω από τις αποκαλύψεις του φετινού πρωταθλήματος.
0: Κοίταξε.
1: Δεν ξέρω αν θα με δικαιώσει.
0: Είναι από τους παίχτες που πατάει στις μύτες. Λέγαμε πάλι αυτούς, πατάει στις μύτες. Είναι έτοιμος να φύγει.
1: Είναι αέρινος.
0: Σε αυτό που είδα μου άρεσε. Και πιστεύω αν ο Άλλη βρει χώρο, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στον αντίπαλο αμυντικό. Ο παίκτης που θα ασχοληθεί μαζί του είναι ο Καλάβρια. Ο Ιταλός, δεν είναι αυτός ο Καλάβρια?
1: Σωστά.
0: Ο οποίος
1: αρέσκεται, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά αφήνει κενά πίσω.
0: Αρέσκεται, αυτό ήθελα να πω, αρέσκεται να ανεβαίνει συχνά ψηλά στην επίθεση. Είναι πιο επιθετικό γενής ακραίος αμυντικός. Και ίσως εκεί, αν ο ΠΑΟΚ εκμεταλλευτεί τον Άλλη, να δημιουργήσει προβλήματα. Ή όπως και ο Κυριακόπουλος, δεν παίζει αριστερό μπακ.
1: Ο Κυριακόπουλος παίζει αριστερό μπακ, ναι.
0: Αυτός είναι εξαιρετικός μπακ, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και αυτός θεωρείται επιθετικογενής μπακ. Και αυτός του αρέσει να ανεβαίνει. Να ανεβαίνει ψηλά. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίχτες. Γιατί δεν υπάρχει παίχτης ο οποίος να κάθεται μόνο πίσω για να κόβει. Δεν γίνεται. Πρέπει όταν πάρουμε την μπάλα να υπάρχει πλάνο για να μπορέσουμε να επιτεθούμε, να βγούμε στην επίθεση. Μ' αρέσουν αυτοί οι αμυντικογενείς, οι επιθετικογενείς. Οι αμυντικοί επιθετικογενείς. Όπως είναι ο Γιαννούλης. Ένας επιθετικογενής. Όπως ήταν ο Τσιμίκας. Ορίστε.
1: Να σε διακόψω γιατί πήραμε και επίσημα τις συνθέσεις. Δεν υπάρχει αλλαγή. Είναι οι ενδεκάδες που σου είπαμε. Και έχουμε και τους αναπληρωματικούς. Έτσι για τον Παναθηναϊκό στον πάγκο βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιάγκουσιτς, Ντέσερτς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρη, Σουναή, ο οποίος αποδείχθηκε τελικά απόλυτα έτοιμος και τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ και είναι και στον πάγκο και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.
0: Και ο Ναού και Τέσσερς. Ο Τέσσερς, άμα έρθει στα ίσια του φίλε Άρη, θα κάνει μεγάλα πράγματα.
1: Ναι, είναι four killer θα τον χαρακτήριζα. Το έχει δείξει, έχει, θα λέγε κανείς, εντός εισαγωγικών η έκφραση, ερωτική επαφή με τα αντίπαλα δίκτυα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει, είναι αυτό που λέμε.
1: Ελίστρι, Μπινιάρης και Ραστόντερ συμπληρώνουν.
0: Αυτός ο Ραστόντερ τι είναι?
1: Επιθετικός είναι.
0: Και αυτός, μπράβο.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει Λιβάη,
0: Τετέι
1: και Τέσσερς, νομίζω ότι ο Ραστόντερ έρχεται
0: τέταρτος
1: στην τάξη.
0: Έχει πολύ υλικό φέτος ο Παναθηναϊκός. Να δω πως ο προπονητής θα καταφέρει να το φέρει στα ίσια του. Πες μου για τον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, ο Καμαρά, ο Τάισον, ο Ούγκρεσιτς, ο Μπάμπα, ο Θημιάνης, ο Ρετήρη, Χατζίδης, Μύθου και Μπαούλας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο ΠΑΟΚ έχει όπλα στον πάγκο. Δηλαδή ο Τάισον, παρά την ηλικία του, είναι ένας ποδοσφαιριστής. Τι να πούμε, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και να είναι και αυτό που λέμε game changer ποδοσφαιριστής που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ενός παιχνιδιού. Και βέβαια από εκεί και πέρα και ο Καμαρά στο κέντρο.
0: Ο Καμαρά είναι για διώξιμο. Ο Καμαρά του είπε να βρει ομάδα. Φέρει λεφτά γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο. Γιατί αλλιώς ο Καμαρά θα έπρεπε να ξεκινάει βασικός.
1: Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής, αυτό ήθελα να πω, που μπορεί να προσφέρει.
0: Champions League έχει παίξει ο άνθρωπος. Έχει παίξει.
1: Βέβαια και στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή.
0: Και επιθετικό σχάφ.
1: Είχε πρώτα στον Ολυμπιακό 15 εκατομμύρια ευρώ και είχε απορριφθεί.
0: Και επιθετικό σχάφ και αμυντικό σχάφ και οχτάρι. Στον άξονα ο Καμαρά είναι εξαιρετικός παίχτης. Αλλά απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο τον έχουν βγάλει στα πίτς και δεν ξεκινάει. Γιατί μου είπε ο Νίκος Πετουλάκης χθες ότι μάλλον το θέλουν να το δώσουν. Γιατί έχει μεγάλο ακριβό συμβόλαιο και θέλουν να το δώσουν. Έχει ένα 800 λέει το χρόνο συμβόλαιο. Καλά, ποιος το κάνει αυτό το συμβόλαιο. Άλλον, πια δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ, εκτός τα παιδιά που έρχονται από τις ακαδημίες και αναγκαστικά.
1: Κατσίδης και Μύθου.
0: Αυτή είναι. Οι εναλλακτικές που έχει ο ΠΑΟΚ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση, για να αλλάξει το παιχνίδι είναι ο Χατσίδης, ο οποίος είναι εξαιρετικά ποιοτικός παίχτης που παίζει σαν Winger στην άκρη, κυρίως από δεξιά. Μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρ, αλλά εκεί. Είναι ο Μύθου, ο νεαρός ταλαντούχος φόρ. Είναι ο Μπαταούλας, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός και είναι εξαιρετικός κι αυτός. Είναι ο Σέρβος, ο καινούργιος που ήρθε από την Παρτιζάν, ο οποίος κι αυτός είναι ταλεντάκι. Δηλαδή, οι τέσσερις επιλογές που έχει ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι νεαροί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές. Ο έμπειρος είναι ο Τάισον, που πάει κοντά στα 40 χρόνια. Άλλον δεν έχει για να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Και είναι και ο Μπάμπα, ο οποίος είναι ένας αριστερός μπακ. Και ίσως ξέρεις κάτι, εγώ έχω πει ότι πολλές φορές φέτος θα δούμε τον ΠΑΟΚ να παίζει με δύο αριστερά μπακ στην ίδια πλευρά, στην αριστερή πλευρά. Γιατί δεν έχει. Αν δεν του βγει αυτός ο άλλη, δεν έχει μετά να παίξει. Είναι ο Τάισον, ο οποίος είναι αρκετά γερασμένος, μεγαλωμένος. Είναι για 20 λεπτά, μισά ώρα.
1: Εντάξει, αλλά είναι τέτοια η ποιότητά του και βλέπουμε ότι διατηρείται και σε πολύ καλή σωματική κατάσταση. Έτσι, δεν σου δείχνει για 40 χρονών.
0: Εννοείται, αλλά δεν μου βγάζει και τα ρεμπρίζια που έβγαζε στα 30.
1: Προφανώς.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πιο πλούσιο υλικό πάντως.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν συγκρίνουμε το υλικό των δύο ομάδων.
0: Ναι, αλλά πρέπει σε κάποια στιγμή όταν φτάνουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο να συγκρίνουμε και το υλικό των ομάδων, ώστε η κρίση μας να είναι τηρουμένων των αναλογιών. Γιατί μη ζητάμε από τον προπονητή του ΠΑΟΚ το λύσει ένα καινούριο προπονητή να κάνει παπάδες όταν δεν έχει το αντίστοιχο υλικό. Ενώ ο προπονητής του Παναθηναϊκού πρέπει να κάνει πράγματα με αυτό το υλικό που έχει. Καταλαβες. Είναι όπως ο μάγειρας. Το σεφ, άμα του δώσει καλά υλικά ένα καλό σεφ, θα σου βγάλει ένα φαΐ κόλαση. Αν του δώσει καλά μάπα υλικά, πώς θα σου βγάλει φαΐ κόλαση. Δεν γίνεται.
1: Έτσι είναι, αλλά πολλές φορές το υλικό δεν κάνει ευτυχία. Πολλές φορές παίζουν και άλλα πράγματα. Ρόλο παίζει το πόσο μονιασμένη είναι μια ομάδα, πόσο αγαπημένη είναι μια ομάδα, πόσο παίζει ο ένας για τον άλλον, όλοι για έναν και έναν για όλους που λέμε πολλές φορές. Τα προηγούμενα χρόνια το είχαμε δει αυτό από τον ΠΑΟΚ. Δεν είχε πάντα το καλύτερο ρόστερο ΠΑΟΚ απέναντι στις ομάδες Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό.
0: Πάντα, συγγνώμη, σε διακόψω, Άρη, συγγνώμη, θα σε διακόψω, γιατί έτσι ήθελα να περάσει κάποιοι το έργο. Επί Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ είχε πάντα τις καλύτερες επιλογές, τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Είχε πάντα. Ή τουλάχιστον εισάξιους με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ κτλ. Και Άρη. Πάντα, άμα δεις. Ακόμα με ΙΤΕ, όλους αυτούς που ζητούσε και είχε και πολλούς παίχτες πληρωμένους χωρίς λόγο. Όπως ας πούμε αυτό το απίστευτο που είχε γίνει με τον Λεβέκ. Ο κουτσός παίχτης που πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Εμείς θα τα λέμε εδώ. Μου άρεσε η συζήτηση μαζί σου, διότι το γνωρίζεις το ποδόσφαιρο και σ' αρέσει. Πόσο γνωρίζεις, Άρη?
1: Εγώ είμαι λίγο μικρότερος.
0: 40 δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: 42 εγώ, 40 εσύ. Ωραία. Θα βρούμε.
1: Θα τα βρούμε.
0: Βλέπω εδώ.
1: Να πούμε πριν με κλείσεις.
0: Ναι.
1: Να πούμε και τους διαιτητές, έτσι. Ωραία. Είναι από τη Γερμανία μας έρχονται. Είναι ο έπειρος ο Τσπάιερ. Με βοηθούς τους Κέμπτερ και Κίμικερ. Τέταρτος είναι ο Πολυχρόνης από την Πιερία. Και στο ΒΑΡ είναι επίσης Γερμανοί ο Μίλλερ. Και ο ΣΥΝ.
0: Αυτό τώρα που γίνεται, δηλαδή αν υπήρχε στην Ελλάδα κανονική διαιτησία, κανονικοί διαιτητές, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει σύνδεσμος διαιτητών Ελλάδος, ξέρω εγώ, κτλ. Να πούνε, αδερφέ, κάτσε. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο φέρνουν ξένους διαιτητές γιατί εμάς δεν μας εμπιστεύονται. Έτσι δεν γίνεται, γι' αυτό δεν τις φέρνουν.
1: Σωστό.
0: Άρα γιατί υπάρχουμε. Ή θα το διαλύσουμε, ή θα τους κάνουμε να μας εμπιστευτούν. Αλλά όταν βλέπω διαιτησίες σαν το χθεσινό ΑΕΚ Άρης, ο οποίος ο τύπος σφύριζε και δεν μπορούσε να τρέξει και σταματούσε συνέχεια το ρυθμό του αγώνα, πώς θα τον εμπιστευτεί τον Έλληνα διαιτητή, ρε φίλε? Πώς θα τον εμπιστευτεί?
1: Από ό,τι πληροφορήθηκα, Γιώργο μου,
0: ναι,
1: γιατί δεν είδα το παιχνίδι και δεν μπορώ να έχω ίδιος εικόνα, και ο Τσίλος ψιλομαντάρα τα έκανε στο Βόλο όσον αφορά τον πειθαρχικό τομέα.
0: Ρε φίλε μου, καλέ τώρα μη με κάνει. Ο Τσίλος είναι ένας διαιτητής που έφαγε ξύλο για συγκεκριμένο πράγμα και τον ξαναβάλαν να σφυρίζει. Δεν σταματάω εκεί πέρα. Δηλαδή αν εμένα εδώ στο στούντιο με πλακώσει ο ηχολήπτης και με σακατέψει το ξύλο γιατί είπα κάτι που δεν του άρεσε, και μετά ξαναέρθω να κάνω εκπομπή με τον ηχολήπτη, θα φοβάμαι μετά να πω κάτι που δεν του αρέσει. Θα λέω μόνο λόγια που του αρέσουν. Τι, ξαναφάω ξύλο? Αφού μου δίνει αυτό το μεροκάμα, το ηχολήπτης. Καταλαβαίνεις τι λέω?
1: Καταλαβαίνω.
0: You understand me, eh?
1: Ναι. Και επίσης να πούμε κάτι για τον Γιώργο τον Τουρσουνίδη, το βλέπω τώρα.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι καλεσμένος στο κανάλι που καλύπτει τηλεοπτικά το παιχνίδι και ναι, θα μιλήσει εκεί και προφανώς δεν θα ήθελε να μιλήσει και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
0: Γιατί είμαστε ανταγωνιστικό κανάλι με την Κοσμοτέ εμείς τώρα, το ραδιόφωνο.
1: Όχι, είναι το Sky.
0: Με το Sky είμαστε ανταγωνιστικά κανάλια, είμαστε απέναντι. Τα ραδιόφωνα έχουμε από 72% ακροαματικότητα και ποιος θα χαζά τώρα. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Όμως αν είναι καλεσμένος.
0: Όποτε θέλει να μου, πες του όποτε θέλει να μου πάρει συνέντευξη, είμαι στη διάθεσή του. Λοιπόν, μα έτσι είναι. Ο Γιουργάκης, όταν ήμουν εγώ στην Εθνική, τότε ήρθε και αυτός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παίζαμε με τους Σούγκρους. Τον είχα δίπλα μου. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Λοιπόν, σε φιλό.
1: Ήταν σπουδαίο σκαφ.
0: Πεχταράς.
1: Έτσι τον θυμάμαι εγώ.
0: Πεχταράς.
1: Σπουδαίο σκαφ. Το θυμάμαι πιτσιρικάς εγώ.
0: Πεχταράς, σου λέω κι εγώ. Βγάλανε τόσους αντικαταστάτες του Κούδα. Είχαν πει για τον Λάκη τον Τζουρέλα. Δεν ήταν. Είχαν πει για τον Στάθη τον Τριανταφυλλίδη, αν θυμάσαι, που είχε έρθει από την Καβάλα. Δεν ήταν. Ο μόνος που ακούμπησε κοντά λίγο ήταν ο Γιουργάκης ο Τουρσουνίδης. Αλλά είχε χούγια κι αυτός. Χουηλής. Και ο Γιώργος ο Κούδας είχε χούγια. Αλλά εντάξει, άλλες εποχές από εδώ, άλλες από εκεί.
1: Νομίζω δεν πρέπει να μπαίνουμε σε σύγκριση. Ο Κούδας είναι ένα ιερό τοτέμ. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τι έχει χάσει Κηφισιά, φίλε, δεν γίνονται. Πάλι δεύτερο δοκάρι Κηφισιά. Και ο Όφη προηγείται 2-0. Απίστευτο. Εδώ δεν ξέρω αν είδα καλά. Είδα έναν εδώ στη Θεσσαλονίκη που κάνει το δημοσιογράφο. Αυτός είναι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Και βγάλαν την εντεκάδα, λέει, για τα 100 χρόνια της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν την είδες.
1: Δεν την είδα, όχι.
0: Και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που είδα να ανακοινώνει αυτός ο ανεπίδεκτος μαθήσεως δημοσιογραφίας, δημοσιογράφος, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Άκου τώρα. Βάλαν τον Κωνσταντέλια αριστερό εξτρέμ. Αυτή είναι η θέση του. Δεκάρι είναι. Επειδή στην εντεκάδα για τα 100 χρόνια ο Κωνσταντέλιας δεν χωράει, γιατί στη θέση 10 είναι ο Κούδας. Τελειώσαμε. Πώς θα το κάνουμε? Επίσης, στον άξονα ο καλύτερος αμυντικός χαφ που πέρασε από τον ΠΑΟΚ είναι ο Χρήστος Τερζανίδης. Μετά είναι ο Γιάννης ο Δαμανάκης. Έχει περάσει ο Παθιακάκης συγχωρεμένος. Δεν πρέπει να κάνουμε τα κέφια, βάλουμε το Θοδωράκι τώρα. Μην τρελαθούμε. Σέντερφορ, επειδή δίπλα στον Τερζανίδη, να ξέρεις, σε ένα σχηματισμό 4-3-3 ή 4-2-3-1 για την καλύτερη δεκάδα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια, ο άξονας είναι τελειωμένος, καλυμμένος και είναι τι? Νούμερο 6 Τερζανίδης, νούμερο 8 Σαράφης, νούμερο 10 Κούδας. Τέλος. Αυτοί, να μην τους χαρακτηρίσει ο δημοσιογράφος εδώ του ΠΑΟΚ, για να τους βολέψουν όλους, βάλανε σέντερφορ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ το Σταύρο του Σαράφη. Τι δουλειά έχει ο Σαράφης με το σέντερφορ? Χάφη ήταν ο άνθρωπος.
1: Σέντερφορ ο Σαράφης, και εγώ που τον πρόλαβα τα τελειώματά του.
0: Χάφη ήταν ο άνθρωπος.
1: Βέβαια.
0: Σέντερ χάφη, οχτάρι.
1: Το ότι είχε ευκαιρία στο σκοράρισμα.
0: Με το κεφάλι, είναι άλλο. Ακριβώς. Αυτό το χάρισμα που είχε. Αλλά ήταν χάφ. Τότε center force εκείνη την ομαδάρα ξεκίνησε ο Κούλης ο Αποστολίδης και μετά ήρθε ο Νέτο Γκουερίνο. Αυτή είναι η φορ. Αν θες να πας για φορ στον ΠΑΟΚ, θα δεις τον Κωστίκο, τον Χρήστο το Δημόπουλο, πιο πολύ τον Κωστίκο. Θα δεις, ξέρω εγώ, Μουσλίμοβες, πώς λένε αυτούς, αλλά και τον Σταύρο του Σαράφη. Ύστερα μιλάνε για μπακ. Μου βάλανε αριστερό μπακ, λέει Βιερίνια. Τι Βιερίνια και τέτοια. Κώστας Ιωσηφίδης, δεξί μπακ Γιάννης Γούναρης. Λέει ο Μάτος. Ποιος Μάτος? Ο Γούναρης δίδαξε τη θέση του μπακ τώρα. Αλλά είπαμε, είναι τα συμφέροντα. Άρη, καλή μετάδοση να έχεις. Θα είσαι εδώ με Αλέξη Αλεξίου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να μου τον προσέξεις τον Αλέξη, γιατί είναι ένα παιδί πώς να το πω, είναι συναισθηματικό παιδί ο Αλέξης, εντάξει, μην τον πληγώσεις.
1: Είναι πιο συναισθηματικός από σένα.
0: Αυτό τώρα σύγκριση δεν γίνεται. Ο Αλέξης είναι ένα συναισθηματικό γλυκό αγόρι, το οποίο είναι φίλος μου. Εντάξει, θα το προσέξεις. Στον αφήνω στα χέρια σου. Γεια χαρά. Γεια σου, Αλέξη. Καλή μετάδοση. Ωραία, μου άρεσε να κάνουμε την πλάκα μας. Ατρόμητος Καλαμάτα, 1-1, αντέχει Καλαμάτα. Ο Μαδάρα, δύο φορές έπαιξα στην Καλαμάτα. Πολύ κόσμο. Πολύ μαύρη θύελα, χαμός. 1-1, αντέχει στο 90, στα χασομέρια είμαστε. Ήταν πίσω το σκόρι, σοφάριζε, παίζει με 10 παίκτες και μπράβο. Όφι Τσιφισιά 2-0, το σκορ δεν αντικατοπτρίζει, κάτι την άποψή μου, την εικόνα του αγώνα. Η Τσιφισιά είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Έχει δύο δοκάρια, έχει χάσει φάσεις, παίζει τον Όφι στο μισό γήπεδο. Όφι, ένα γκολ του Ανδρούτσου και ένα απευθείας φάουλ του Μπουχαλάκη, έκαναν αυτό το 2-0. Και δηλαδή θα βάλει και τρίτο, εδώ κοίτατα. Φεύγει πάλι. Αχ, πήγε να τον κρεμάσει τον τερματοφύλακα, αλλά δεν μπόρεσε. 9.30 ώρα απευθείας μετάδοση από το ράδιο Θήτα, από τους 107,1 των FM. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ακούσατε εντεκάδες. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός, αλλά μιλάμε για ντέρμπι, για μεγάλα παιχνίδια και όλα τα αποτελέσματα μπορούν να συμβούν. Όλα τα αποτελέσματα. Από τη μία έχουμε τον πλούσιο Παναθηναϊκό με το υπερπλήρες ρόστερ, και από τον άλλη έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνεται ακόμα μεταγραφές κάνει. Στόπερ ήρθε χθες για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ψάχνει να βρει σεντερφόρ. Ο Ενδιαγέ για μένα είναι ένας καλός παίχτης. Ήρθε η ώρα νομίζω να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από έναν αγαπημένο μου φίλο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, και μετά θα σας κάνω έτσι μια πάσα να δείτε πού θα πάτε και τι θα ακούσετε. Για πάτε λίγο το κουμπί.

Λοιπόν, τελειώσαμε. Περάσαμε ένα όμορφο, το πρώτο μας Σαββατοκύριακο. Ελπίζω τα άλλα Σαββατοκύριακα, μην το άστο λίγο έτσι χαμηλά, τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα να είναι μαζί ακόμα καλύτερα. Μένετε συντονισμένοι, Ράδιο Θήτα 107,1 των FM. Αλέξης Αλεξίου μαζί σας, σχολιασμό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Γεια σας, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα για αύριο. Δώσ' το!

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Θα πάμε μαζί μέχρι και την λήξη του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Στα μικρόφωνα είναι ο Στέλιος Παπαντονίου μαζί με τον Αλέξη Αλεξίου, που θα μας δώσει τα φώτα του για τι θα βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο.
1: Χαίρετε και από μένα. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Θα δούμε το παιχνίδι, θα κάνουμε ανάλυση του παιχνιδιού, θα δούμε τις τακτικές που θα ακολουθήσει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα και πιστεύω ότι φέτος έκανε καλές επιλογές από τις άλλες χρονιές. Προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα, πέρασε και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα είναι από τους διεκδικητές ο Παναθηναϊκός φέτος. Δεν θα έχει καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό που ξέραμε.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχει και αρκετό καιρό να διεκδικήσει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Η τελευταία φορά που διεκδίκησε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός ήταν τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, αυτό είναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος είδα ότι ο κύριος Αλαφούζος έκανε μεταγραφές ουσίας, δεν έκανε όπως παλιά που πέταγε τα λεφτά του. Πήρε ένα προπονητή, νέο προπονητή, καλές μεταγραφές. Θα δούμε, βέβαια, όλα γίνονται στο γήπεδο, στο χόρτο. Θα δούμε.
0: Καλά, ναι.
1: Μέχρι που μπορεί να φτάσει.
0: Προφανώς. Να πούμε ότι στο 74ο λεπτό ο Όφη κερδίζει 2-0 την Κηφισιά. Επίσης στο 47ο λεπτό

0: ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό είναι στο 0-0. Επίσης πάμε να δώσουμε λίγο την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, όπου ναι, πάμε να δούμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1. Αριστερά ο Γιαννούλης, δεξιά ο Κένης, στο κέντρο της άμυνας ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ελουστόντο. Να πούμε ότι ο Ελουστόντο έρχεται στη βασική ενδεκάδα και λόγω των απουσιών που έχει ο ΠΑΟΚ, καθώς ο Χατζηδιάκος έχει υποστεί θλάση και είναι εκτός. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Σανταμαρία με τον Ζαφίρη. Και πιο μπροστά στη θέση 10 ο Πέλκας, αριστερά ο Άλλη, δεξιά ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για την ενδεκάδα που βλέπουμε από τον ΠΑΟ.
1: Αναμενόμενη η ενδεκάδα, το λέγαμε και χθες, αυτού περίπου πιστεύαμε ότι θα ξεκινήσει. Παίζει το κλασικό 4-2-3-1. Θα δούμε μέσα στο παιχνίδι που θα κάνει άμυνα, θα πρεσάρει, θα περιμένει τον Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε όλα στη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Ωραία, πάμε να δούμε και την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, του γηπεδούχου. Πένια Κυριακόπουλος, Φαντρόγγελ, Ντεφράι, Καλάμπρια, Καμαρά, Καγκουά, τα Μπόρδα, ναι, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία και Τετέι είναι η 11 του Παναθηναϊκού. Και ένα σχόλιο και για την 11 του Παναθηναϊκού.
1: Κοίταξε, από ό,τι βλέπω ότι και αυτοί παίζουν 4-2-3-1. Άρα μιλάμε και οι δύο ομάδες θα είναι προσανατολισμένοι, δηλαδή δεν έχουν. Η μόνη διαφορά στο 4-2-3-1 είναι ότι οι δύο στόπερ του Παναθηναϊκού θα έχουν έναν παίχτη και του ΠΑΟΚ οι δύο στόπερ θα έχουν ένα παίχτη. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ο μόνος παίχτης που μένει ελεύθερος είναι από τα δύο στόπερο ένας. Για να μπορεί να κατεβάσει την μπάλα για να κάνει αριθμητική υπεροχή. Στα πλάγια είναι 2-2. Στο κέντρο είναι 3-3. Άρα, αυτά συστήματα, το πλεονέκτημα είναι και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού τα δύο στόπερ.
0: Ναι.
1: Που παίζουν με έναν επιθετικό. Και στην ανάπτυξη μπορούν να κατεβάσουν την μπάλα και να προχωρήσουν προς το κέντρο για να κάνουν αριθμητική υπεροχή, αν δεν τους ακολουθήσει το φορ.
0: Ωραία. Τώρα από εκεί πέρα θα έχουμε τον κύριο Ράπτη.
2: Ναι, θα είναι ο Αριστείδος ο Ράπτης στη μετάδοση.
0: Ωραία. Λοιπόν, να...

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπου έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Άρη, τον Ράπτιο, που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα μεταδώσει και τον αγώνα για τον Θήτα FM 107,1. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα και πάλι στους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Θήτα FM.
2: Γεια σου
1: εδώ
2: Άρη.
1: Σε περίπου 22 λεπτά αναμένει να ξεκινήσει το μεγάλο τέρμπι της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και το ΠΑΟΚ. Ένα κρίσιμο παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, αφού και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη. Όπως είπα εγώ, προσωπική μου εκτίμηση και στον Γιώργο τον Μίρτσο, και ο βαθμός ισοπαλίας δεν θα είναι άσχημος για την ομάδα του ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι ήδη Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν στραβοπατήσει σε θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια, οπότε δεν θα είναι αποτυχία για τον ΠΑΟΚ να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας.
2: Άρη, από κόσμο πώς είναι το γήπεδο?
1: Θα έλεγα έχει περισσότερους από 20.000 φίλους του Παναθηναϊκού. Θα περιμένουμε βέβαια μέχρι την έναρξη του αγώνα, καθώς η προσέλευση συνεχίζεται, για να δούμε πόσοι φίλοι του Τριφυλιού θα δώσουν το παρόν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Ομολογώ ότι περίμενα περισσότερο κόσμο τέτοια ώρα, αλλά θα περιμένουμε γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή ο κόσμος έρχεται.
2: Άρη, από ό,τι βλέπω από πλευράς τακτικής που θα μιλήσω, 4-2-3-1 ο Παναθηναϊκός και το ίδιο παίζει και ο ΠΑΟΚ, 4-2-3-1.
1: Έτσι ακριβώς, περιμένουμε λίγο να δούμε το Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι μπορεί να είναι 4-4-2 όπως είπε και ο Γιώργος ο Μίρτσος, δεδομένου ότι μπορεί να παίξει ο Ταμπόρδα στα άκρα και να μετατοπιστεί ο Λιβάη Γκαρσία στο πλάι του Τετέι, οπότε να είναι στο ένα άκρο Ταμπόρδα, στο άλλο Αντίνο, δύο χάφο Κάγκουα και ο Καμαρά για τον Παναθηναϊκό, και να είναι επιθετικό δίδυμο Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Αλλά αυτό θα το δούμε στο γήπεδο, η αρχική εκτίμηση είναι αυτή που έκανες Αλέξη.
2: Πολύ ωραία. Περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι από δύο πολύ μεγάλους συλλόγους. Εχθές άκουσα λιγάκι, ΑΕΚ-Άρης εύκολα πήγε το παιχνίδι εκεί,
1: Κοίταξε να δεις, θα το χωρίσουμε σε δύο σημεία το παιχνίδι. Το παιχνίδι μέχρι το 2-0 και το παιχνίδι μετά το 2-0, όπου ουσιαστικά δεν υπήρχε παιχνίδι. Υπήρχε μία ομάδα στο γήπεδο, ήταν η ΑΕΚ. Ο Άρης δεν ξέρω γιατί, κυριολεκτικά κατέρευσε, έδειξε σημάδια αποσύνθεσης μετά το δεύτερο γκολ.
2: Άρη, αυτό που είδα εγώ από πλευράς τακτικής, στο Άρη δεν υπήρχε τακτική. Δεν είχε ούτε επιστροφές, δεν μάρκερνε κανείς. Έπαιρνε την μπάλα ο Μάνταλος από το χώρο του κέντρου και έφτανε σε στόπερ του Άρη. Δηλαδή ούτε αλληλοκαλύψεις, δηλαδή πρώτη φορά είδα τόσο χάλια από πλευράς τακτικής μιλάω. Δηλαδή ήταν τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Και πολλοί ποδοσφαιριστές ανέτοιμοι από πλευρά Άρη και επιπόλαιοι στις ενέργειές τους, κυρίως από τη μέση και μπροστά.
2: Τίποτα, αυτή η εμφάνιση πρέπει να προβληματίσει και τον Γρηγορίο και τους παράγοντες του Άρη και τους παίχτες. Δηλαδή αυτό που είδα χθες από πλευράς τακτικής μιλάω εγώ, ήταν πάρα πολύ χάλια. Πάρα πολύ χάλια, οι γραμμές μεγάλες, οι αποστάσεις μεγάλες. Εδώ γινόταν φάση, πήγαινε ο παίκτης ΣΑΕΚ πάνω στο στόπερ του Άρη και τον μπακ το δεξίδα στη γραμμή που έπρεπε να είναι κλειστά μέσα και το αριστερό μπακ. Δηλαδή είδα πράγματα που από πλευράς τακτικής ήταν πάρα πολύ χάλια το παιχνίδι.
0: Και ο Άρης νομίζω ότι μετά το 65-70 ουσιαστικά σαν να κατέρευσε κιόλας.
1: Όχι σαν,
2: κατέρευσε. Δηλαδή, αλλά δεν είχε και θέμα, άντε, να εξαιρέσει μια-δυο φάσεις. Αυτό δεν είναι ο Άρης, δηλαδή, κατάλαβες.
0: Και οι δύο φάσεις ήταν υποψία φάσεις. Δηλαδή, δεν ήταν μια φάση και μια προσπάθεια όπου πήγε σε μια τελική προσπάθεια να πεις ότι σηκώθηκε από την καρέκλα ο φίλαθλος και ότι έφτασε κοντά στον γκολ.
2: Έτσι είναι, Άρη. Η Άκη είναι καλή ομάδα, αλλά όχι αυτό το πράγμα που είδες. Δηλαδή, δεν υπήρχε Άρης μες στο γήπεδο.
1: Ο Άρης είχε ουσιαστικά τη φάση στο τέλος του ημιχρόνου, εκεί όπου ο Γιαννιώτας έχει στην πλάτη του τον Ρώτα και αντί να πασάρει στον Καντεβέρε που μπαίνει μόνος του να έχει την ευκαιρία να κάνει τελική απέναντι στο Στρακόσια, προτιμάει να κρατήσει την μπάλα, να καθυστερήσει για να τελειώσει μόνος του την προσπάθεια ο Γιαννιώτας, τον προλαβαίνει ο Ρώτα. Αυτό είναι το κομβικό σημείο για τον Άρη που ίσως άλλαζε την εξέλιξη του αγώνα. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τον γκολ που δέχτηκε ο Άρης το 2-0, όπου ο Γένσεν έχασε κατά κράτος τη μονομαχία από τον Βάρκα, τον έχασε τον Βάρκα και έκανε το 2-0. Δεν υπήρχε άριστο γήπεδο.
2: Δεν υπήρχε και...
1: και μια τελική του Κουάμε που ήταν τελείως επιπόλαιη από τον επιθετικό του Άρη.
2: Εντάξει, Άρη με έκανε εντύπωση ότι ο Άρης στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και με την Καλαμάκη και με τον Όφη ήταν καλός. Εχθές δηλαδή ήταν απογοητευτικός. Δηλαδή δεν περίμενα να δω τέτοια ομάδα, τακτική μιλάω, μόνο για τακτική, εγώ σε μιλάω σαν προπονητής. Τακτική ήταν πάρα πολύ χάλια.
1: Δεν ξέρω, ίσως ήταν σε άσχημη βραδιά πολλοί ποδοσφαιριστές. Σκέψω, ο Γρηγορίου έκανε δύο αλλαγές, δεν του βγήκανε βέβαια σε καμία περίπτωση. Στο ημίχρονο, Γιαννιώτας και ο Μανού Καρτία βγήκαν από το παιχνίδι, αλλά ο Παλάσιος, που τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση γιατί είναι ένας τεχνίτης ποδοσφαιριστής με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ήταν παντελώς ανέτοιμος. Θα έλεγα δεν μπορούσε να τρέξει.
2: Έτσι όπως τα λες είναι, δηλαδή πρέπει να προβληματιστεί και ο Γρηγορίου, είναι Έλληνας προπονητής και πρέπει να προβληματιστεί με αυτό που είδε χθες.
0: Εμένα μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Μάγερ. Εντυπωσιάστηκα από την εικόνα του.
1: Πραγματικά ήταν το πρώτο παιχνίδι που είδα στο γήπεδο το Μάγερ, είναι ένας παίκτης πραγματικά μαέστρος. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
2: Έχεις δίκιο Άρη, αλλά δεν υπήρχαν και μαρκαρίσματα. Δηλαδή οι παίκτες της ΑΕΚ στο κέντρο παίζαν μόνοι τους. Γυρνούσαν την μπάλα, την παίζαν όπως θέλανε. Γι' αυτό λέω από θέμα τακτική. Αλλά ότι είναι ταλέντο μεγάλο είναι, δεν το συζητάμε.
1: Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο Μάγερ. Δεν τυχαίο ότι έπαιξε σε τοπ επίπεδο στην Bundesliga. Είναι πολύ καλή επιλογή από πλευρά ΑΕΚ αυτός ο ποδοσφαιριστής.
2: Και νομίζω τώρα η ΑΕΚ θα δώσει τα ρέστα στο Champions League, μια ομάδα που είναι στα μέτρα της και πρέπει οπωσδήποτε να την κερδίσει.
1: Νομίζω είναι το παιχνίδι που, αν υπάρχει ένα παιχνίδι που υπάρχει πρέπει για την νίκη, είναι αυτό για την ΑΕΚ.
2: Συμφωνούμε.
1: Η αυστριακή ομάδα θεωρώ ότι είναι έστω και λίγο κατώτερη από την ομάδα της ΑΕΚ.
2: Δύο σκαλιά κάτω είναι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ΑΕΚ είναι δύο σκαλιά πάνω.
1: Από εκεί και πέρα, επειδή είναι ποδόσφαιρο και επειδή η πρεμιέρα κρύβει πάντοτε εκπλήξεις, θα πρέπει η ΑΕΚ να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη, πολύ προσεκτική και ιδιαίτερα αποτελεσματική για να μην βρεθεί προεκπλήξεως. Θυμίζω, πέρυσι τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός υποδεχόταν την Πάφο.
2: 0-0.
1: Η Πάφος έμεινε και με 10 παίκτες και ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0.
2: Συμφωνούμε έτσι. Θέλει προσοχή η πρεμιέρα του Champions League, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και είναι και ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν είναι εύκολα. Όλα έχουν τις δυσκολίες.
1: Λοιπόν, είδαμε και τον ΠΑΟΚ με την Μπράν, έτσι.
2: Ναι.
1: Που δεν ήταν κάποια σπουδαία ομάδα.
2: Τίποτα. Μια μέτρια ομάδα στην Νορβηγία και δυστυχώς πέρασε τον ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο, έτσι. Θέλει προσοχή πολύ.
0: Η μοναδική η διαφορά μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι η ΑΕΚ έχει τον ίδιο προπονητή, που είναι κάτι πολύ βασικό και πολύ σημαντικό, και έχει και πάνω κάτω τους ίδιους ποδοσφαιριστές, δεν είναι μια καινούργια ομάδα. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όπου μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητή και έχουν κάνει και πάρα πολλές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ τους, που αυτό θέλει χρόνο γενικά για να μπορέσει να ανταποκριθούν οι ομάδες μέσα στο γήπεδο και να δούμε την εικόνα που λέμε ότι είναι ένα καλό σύνολο.
2: Έτσι έχεις δίκιο, η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα σε σύνολο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και οι άλλες τρεις ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ακόμα προσπαθούν να προσαρμοστούν με τους παίχτες που κάνανε, είναι καινούργιοι και είναι δύσκολο να μονταριστεί μέσα από
1: παιχνίδια. Κοιτώντας τις ενδεκάδες βλέπω στο Παναθηναϊκό De Vrij, Παντρόκελεν, Καμαρά, Κάγκουα και Λιβάη Γκαρσία, είναι και ο Πένια ο τερματοφύλακας, 6 στους 11 είναι μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό.
2: Και για να μπορούμε να πούμε, Άρη, ότι ο Παναθηναϊκός μετά από χρόνια έκανε καλές μεταγραφές. Το χτίζει καλά, βλέπω.
1: Έχει πλούσιο ρόστερ.
2: Ναι.
1: Μένει να δούμε να γίνεται ομάδα ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο.
2: Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
1: Και να κάνει και καλή πορεία στην Ευρώπη, γιατί το conference, όπως έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινώντας και από την πορεία του ΠΑΟΚ το 2023, αν θυμάμαι καλά, που έφτασε το 8, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο το 24, είναι το αποκορύφωμα της ευρωπαϊκής πορείας ελληνικών ομάδων στο conference. Πέρυσι έφτασε πολύ κοντά την τετράδα.
2: Ναι, μπορεί να φτάσει.
1: Και φέτος ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να κάνει καλή πορεία αν γίνει γρήγορα ομάδα.
2: Έτσι, έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι, μόνο η ΑΕΚ είναι η πιο σταθερή ομάδα, γιατί είναι ο κορμός ο περσινός με 2-3 προσθήκες.
0: Και γενικότερα είναι και μια διοργάνωση όπου βολεύει και τις ομάδες να διακριθούν. Δηλαδή όλες οι ομάδες, άμα δούμε, άμα τις πιάσουμε, όσες έχουν συμμετέχει στο Conference League, έχουν πάει καλά. Ναι. Μας ταιριάζει σαν διοργάνωση, άσχετα που στην αρχή κάποιοι την χλέβαζαν και μπορεί να την είχαν πει και να την είχαν χαρακτηρίσει και περίεργα. Αλλά είναι μια ευκαιρία για τις ομάδες και για τη χώρα να πάρει βαθμούς.
2: Βέβαια, συμφωνώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα νομίζω ότι της πάει το κόφερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί στις υπόλοιπες διοργανώσεις η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη.
2: Είναι, ναι.
0: Και πάνω σε αυτό που έλεγε ο Άρης για τους καινούριους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Άμα πάμε και στην απέναντι πλευρά, στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, βλέπουμε πάλι 5 στους 11 είναι καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές που ήρθαν φέτος το καλοκαίρι.
1: Είναι ο Ελοστόντο, ο Σανταμαρία, ο Άλλη, ο Ντιαγέ.
0: Και ο Γιαννούλης.
1: Και ο Γιαννούλης. Απλά το Γιαννούλη δεν θα το θεωρήσω νέα προσθήκη, γιατί είναι ένα παιδί.
0: Είναι νέος στο γκρουπ, αυτό εννοώ. Ότι
1: είναι νέος στο γκρουπ, είναι, αλλά εντάξει, είναι μια επιστροφή.
2: Έχει τέσσερις παίχτες. Έχει τέσσερις παίχτες ο ΠΑΟΚ που είναι καινούργιοι στην 11η.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ναι, είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί γενικότερα τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έχουν ενδιαφέρον και από άποψη σκορ και άποψη το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι, και γενικότερα βλέπουμε ωραία μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Πράγματι και οι ενδεκάδες που έχουν επιλέξει οι δύο προπονητές, τις οποίες επαναλαμβάνω για κάποιους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, είναι επιθετικές ενδεκάδες. Και ξεκινάω με τον Παναθηναϊκό, Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Καλάβρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, Λεφράι και Φαντρόκελεν στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά σε ρόλο καθαρού αμυντικού χαφ, Κάγκουα σε ρόλο χαριού, ένα box to box χαφ, ο Ταμπόρδα σαν επιθετικός χαφ, από τη μία πλευρά ο Αντίνο, από την άλλη ο Λιβάη, και στην κορυφή της επίθεσης ο Ανδρέας Τετέι σε αυτό το 4-2-3-1, το οποίο μπορεί να μετατραπεί και σε 4-4-2 με τη μετακίνηση του Ταμπόρδα σε θέση δεξιά και τον Λιβάη να γίνεται παρτενέρ του Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ έχει τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Κένι, αριστερά τον Γιαννούλη, Μιχαλουίδη και Λουστόντο στο κέντρο της άμυνας, η Σάντα Μαρία σαν καθαρόιμος αμυντικός χαφ, ο Ζαφύρης το οχτάρι του ΠΑΟΚ σαν ένας box to box χαφ, ο Πέλκα σε ρόλο δεκαριού, από την αριστερή πλευρά ο Άλλη, από τη δεξιά ο Σίπκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντιαγέ. Στους πάγκους των δύο ομάδων βρίσκονται για τον Παναθηναϊκό οι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιάκουσι, Ντέφερς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Σουναή, Λούζα, Πελίστρη, Πινιάρης και Ραστόντερ, και για την ομάδα του ΠΑΟΚ οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μαντί, Καμαρά, Τάισον, Ούγκρεσιτς, Μπάμπα, Τιμιάνη, Σορετήρη, Χατζίδης, Μίτου και Παταούλας, και την τύση ο Γερμανός ο Τσβάιερ με βοηθούς του Σκέμπτερ και Κιμέγερ, συμπατριώτες του από τη Γερμανία, τέταρτος ο Πολυχρόνης από την Πιερία και στο ΒΑΡ επίσης γερμανικό δίδυμο ο Πασκάλ Μίλερ ως διαιτητής VAR και assistant VAR ο Μάρκους Σιν.
2: Μπράβο Άρη, όλα πολύ ωραία. Περιμένουμε τώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν και οι δύο ομάδες, πού θα πρεσάρει μία ομάδα, πού θα πρεσάρει άλλη, πού θα κάνει άμυνα. Θα δούμε τώρα το παιχνίδι και θα κάνουμε ανάλυση του παιχνιδιού.
1: Και να δούμε αν οι δύο ομάδες θα επιλέξουν να χτυπήσουν από τα άκρα με πλαγιοκοπήσεις ή αν θα επιλέξουν παιχνίδι από τον άξονα. Εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει με Ζίβκοβιτς και άλλοι.
2: Στα πλάγια.
1: Δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Για μένα ο Άλλη, που έλεγα και με τον Γιώργο τον Μίτσο, θα το περιμένω να είναι από τις αποκαλύψεις του φετινού προαθλήματος.
2: Έχει ταχυδύναμη, είναι γρήγορος.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορος και με καλή τεχνική κατάρτιση.
2: Και μπορεί στο ένας εναντίον ενός να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Γι' αυτό περιμένω να παίξει απέναντι στο Καλάβρια στο ένας εναντίον ενός και ο Ζίβκοβιτς βέβαια, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής για μένα με τη μεγαλύτερη προσωπικότητα που διαθέτει ο δικέφαλος.
0: Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς.
2: Συμφωνούμε.
0: Και σε αυτό που είπατε για τον Άλλη, να πούμε ότι είναι και μια ευκαιρία να δούμε τον Άλλη απέναντι σε ένα παιχνίδι με πιο υψηλό επίπεδου αντίπαλο. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να παίζεις ένα ντέρμπι και απλό να παίζεις ένα απλό παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο.
1: Και είναι σημαντικό να τον δούμε και σε ένα παιχνίδι που ναι, μεν θα είναι ντέρμπι, αλλά η λογική λέει ότι θα βρει και περισσότερους καινούς χώρους να κινηθεί, γιατί και ο Παναθηναϊκός θα επιτεθεί. Λογικό είναι να δημιουργηθούν κενά και να έχει περισσότερες ευκαιρίες να πάει στο ένας εναντίον ενός.
2: Άρη, από ό,τι βλέπω και ξέρεις και τα αποτελέσματα, ο Λεβαδιακός με τον Πανετολικό 0-0, δεν πάει καλά φέτος ο Λεβαδιακός.
1: Εντάξει, είναι πολλές οι αλλαγές στο ρόστερ και η αλλαγή προπονητή, τελείως διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου από τον Χαραλάμπους, άλλο ποδοσφαιριστή, άλλο
2: Παπαδόπουλος.
1: Παιχνίδι βλέπαμε πέρυσι από το Λεβαδιακό.
2: Ο Όφη κέρδισε την Κηφισιά 2-0, ο Όφη βλέπω πατάει καλά.
1: Ο Όφη νομίζω παίζει με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η κατάκτηση του κυπέλου και του Super Cup και η πρόκριση με δύο νίκες στη League Phase του Europa League νομίζω έχει γεμίσει αυτοπεποίθηση τους παίκτες του Όφη και η Κηφισιά είναι μια πολύ καλή ομάδα.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα και βλέπεις ότι ο Όφη κέρδισε 2-0 όπως και το άλλο Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ο Ατρόμητος δεν βλέπω φέτος να... δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Η Καλαμάτα έχει καλή ομάδα. Το παλεύει, πήρε ένα πόντο σήμερα, έπαιζε και με 10 παίχτες. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα φέτος.
1: Το ελπίζουμε και σε επίπεδο κορυφής και σε επίπεδο ουράς, αλλά και οι ομάδες που θα βρίσκονται από την 5η μέχρι τη 10η θέση νομίζω θα είναι πολύ δυνατή αντίπαλη. Είδαμε χτες και το Βόλο ότι έκοψε βαθμούς από τον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Βέβαια, και ο Βόλος και η Κηφισιά έκοψε την ΑΕΚ. Θα δούμε πολλές εκπλήξεις φέτος.
0: Και Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, οι οποίοι σήμερα έχουν σαν στόχο να κάνουν το απόλυτο, να έχουν το 4-4 στο πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που κερδίσουν, σε διαφορετική περίπτωση, αν κάποιος από τους δύο έχει απώλεια βαθμών, θεωρώ ότι η επόμενη μέρα θα έχει εσωστρέφεια.
1: Θέλω να σε διορθώσω, πάνε για το 3-3 και μάλιστα ο ΠΑΟΚ το 3-3, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική,
2: πήρε
1: αναβολή του παιχνιδιού, θα παίξει με την Κηφισιά, θέλει να κάνει τη δεύτερη νίκη του και να φιλοδοξεί να κάνει το 3-3 με την Κηφισιά.
2: Την Πέμπτη, ναι. Πολύ ωραία Άρη, να δούμε, βλέπω ότι βγαίνουν οι παίκτες.
1: Αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και η διαιτητική τριάδα παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο και σε λιγότερο από 5 λεπτά, σε 3-4 λεπτά θα έχουμε την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού της τρίτης αγωνιστικής, του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ που διεξάγεται εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας παρουσία 25 περίπου χιλιάδων θεατών φίλων του Παναθηναϊκού.
2: Δικιά μας ευχή είναι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, να το ευχαριστηθούμε, να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος.
1: Και πρωταγωνιστές να είναι οι ποδοσφαιριστές, να μην έχουμε παρατράγουδα με τη διαιτησία.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί γενικότερα σηκώνεται πολύ σκόνη με το θέμα της διαιτησίας από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Συμφωνούμε,
1: Έμπειρος διαιτητής ο Τσφάιερ σε κάθε περίπτωση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλός διαιτητής ο Γερμανός. Μένει να το δείξει και σήμερα με την διαιτησία του στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ενώ τώρα ο Τεφράι και ο Ζίβκοβιτς οι αρχηγοί των δύο ομάδων.
2: Πάντως Άρη, είναι αυτό που είπες, μπορεί ο Παναθηναϊκός να το παίξει ο 4-4-2 με τον Λιβάη Γκαρσία μπροστά και τον Τσέι.
1: Θα το δούμε.
2: Μπορεί να γίνει και αυτό που λες, έχεις δίκιο. Αν γίνει αυτό, από πλευράς τακτικής να ξέρεις, θα έχει έναν παίκτη περισσότερο ΠΑΟΚ στο χώρο του κέντρου αν το εκμεταλλευτεί. Το άλλο το πλεονέκτημα που έχει ο Παναθηναϊκός είναι ότι τα δύο στόπερ του ΠΑΟΚ θα παίξουν ένας εναντίον ενός.
1: Ναι, σωστό. Και Λιβάη Γκαρσία και Τετέ είναι πολύ δυνατοί ποδοσφαιριστές και οι δύο, και πολύ καλοί στο ένας εναντίον ενός.
2: Θα το δούμε.
1: Εάν
2: βέβαια
1: ο Μιχαηλίδης είναι ένας πολύ καλός κεντρικός αμυντικός, δεν ξέρω ο Ελουστόντο κατά πόσο έχει προσαρμοστεί ακόμη ή θα
2: το
1: είναι
2: δούμε,
1: ο ποδοσφαιριστής
2: στον
1: οποίο θα στοχεύσουν οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού.
2: Θα το κάνουμε ανάλυση, θα το δούμε πώς θα ξεκινήσει και έχουμε να πούμε πάρα πολλά από πλευράς τακτικής και από τους δύο προπονητές.
0: Και είναι αλήθεια ότι στο κεντρικό δίδυμο του ΠΑΟΚ στην άμυνα περισσότερο έχει αγωνιστεί ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Χατζηδιάκο παρά το Μιχαηλίδης Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο είναι πιο πολύ σαν δεύτερη επιλογή για τον Αλίσιο Λύση.
2: Ναι, εντάξει, αλλά από ό,τι έμαθα έφερε και άλλο στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έφερε τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη με δανεισμό από την Κράσνονταρ για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Μένει να τον δούμε. Και ο ΠΑΟΚ έχει και μια ακόμα επιλογή στο κέντρο της άμυνας εν ώψη της συνέχειας.
1: Και να δούμε αν θα προκύψει και απόκτηση center for, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό στη σέντρα και τον Ταμπόρδα να γυρίζει την μπάλα στον Μπένια. Το βολέ, οι απομάκρυνση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ελέγχουν όμως οι του Παναθηναϊκού. Και τώρα βλέπουμε να γυρίζει μπάλα πιο πίσω στον Πένια. Έχει βγει μακριά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής ο goalkeeper του Παναθηναϊκού. Θα περάσει την μπάλα για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα κάνει την προστινή παλιά σε ένα χώρο που θα κερδίσει την κεφαλιά ο Ζαφίρης και στη συνέχεια θα κερδίσουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον αρχηγό του στον Τεφράη. Την προστινή παλιά του Τεφράη σε θέση δεξιά. Εκεί που βγαίνει ο Καλάμπρια αφήνει την μπάλα για τον Λιβάη Γκαρσία. Το γύρισμα, υπάρχει μαρκάρισμα, νομίζω κανονικό, δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Μπορεί να φώναξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά ο Γερμανός έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι και προφανώς δεν υπάρχει τίποτα μεντό στη φάση. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχω replay, δεν έχω monitor μπροστά μου, άρα δεν έχω την πολυτέλεια του replay.
2: Όχι,
1: σε οποιαδήποτε αμφισβητούμενη φάση,
2: ναι, ναι,
1: θα χρειαστώ τη βοήθειά σας.
2: Άρη δεν ήταν τίποτα, έπεσε μόνος του γλίστρης στη φάση.
1: Το παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα, αλλά δεν τα καταφέρουν για άλλη μια φορά. Σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, να την κυκλοφορήσει και να προσπαθήσει να βγει στην επίθεση. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι που ελέγχουν στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
2: Βλέπω Άρη ότι πρεσάρει ο Παναθηναϊκός μπροστά. Πιέζει μπροστά.
1: Θα πρέπει
2: μπροστά
1: να βρει τον τρόπο ο ΠΑΟΚ να πάει σε μετάβαση του παιχνιδιού.
2: Έτσι.
1: Ενώ τώρα βγαίνει ο Καλάμπρη από τα δεξιά. Θα περάσει την μπάλα στον άξονα για τον Καμαρά. Ο Καμαρά γυρίζει πίσω για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν βγάζει την μπάλα αριστερά για τον Κυριακόπουλο, κάνει κίνηση ο Αντίνο για να αφήσει το διάδρομο στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο συγκλίνει, Καμαρά Η κάθε τι για τον Κυριακόπουλο δεν είναι καλή, η μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής, out. Αν εκμετάλλευτε αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού, όπου είδαμε τον Κυριακόπουλο να βγαίνει, τον Αντίνο να κάνει κίνηση για να τραβήξει προς τα μέσα, τον Κένι και να έχει την πλευρά ο Κυριακόπουλος, ο οποίος έδωσε στον Καμαρά, η κάθετη του Καμαρά για να βγει ο Κυριακόπουλος επικίνδυνα δεν ήταν καλή, και τώρα ο ΠΑΟΚ πήγε να βγει επικίνδυνα, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Φαν Μπρόκελεν.
2: Κοίταξε Άρη, στην αρχή του παιχνιδιού βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός πρεσάρει ψηλά τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται στο μισό γήπεδο και περιμένοντας να βγει στην κόντρα. Και αυτή τη στιγμή αυτό βλέπω. Ο μεν Παναθηναϊκός πρεσάρει μπροστά, δεν αφήνει να γίνει build-up από πίσω να κάνει ο ΠΑΟΚ, και περιμένει στο μισό γήπεδο να κάνει άμυνα για να βγει στην κόντρα επίθεση.
1: Πάντως στο ξεκίνημα βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αυτό το 4-2-3-1, δηλαδή ο Λιβάη παίζει περισσότερο στο δεξί άκρο.
2: Έτσι.
1: Και λιγότερο στο κέντρο ως παρτενέρ του Τετέι.
2: Έτσι.
1: Με τον Αντίνο να είναι αριστερά και τον Ταμπόρδα σε έναν ελεύθερο ρόλο να παίζει και στον άξονα, αλλά να βγαίνει πολλές φορές και δεξιά. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η οδηγία που έχει ο Ταμπόρδα είναι ανάλογα με το πώς πάει το μάτς να βγαίνει και από τα δεξιά, οπότε σε αυτή την περίπτωση ο Λιβάη Γκαρσία θα συγκλίνει στον άξονα.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Μία μπορεί να πάει δεξιά ο Ταμπόρδα και να έρθει στον άξονα ο Λιβάη Γκαρσία.
1: Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε από τις πρώτες κινήσεις του Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα κινείται στον άξονα και προς τα δεξιά.
2: Έτσι, αυτό είναι ακριβώς όπως το λες, Άρη. Έτσι είναι.
1: Και τώρα το φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ενώ υπάρχουν παρατηρήσεις του Σβάιερ στον Ταμπόρδα, το φάουλ εκτελέστηκε. Και τώρα έχουμε νέο φάουλ που κερδίζει ο Πέλκας κοντά στην πλάγια γραμμή από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Καμαρά. Ένα φάουλ που εκτελείται βλασαριστά προς τα πίσω, εκεί που ο Μιχαηλίδης θα περάσει την μπάλα δεξιά αριστερά για τον Πέλκα, και εκεί έχουμε το πλάγιο out που κερδίζει ο Δημήτρης Πέλκας. Το πλάγιο εκτελείται για τον Πέλκα, δεν μπορεί να κάνει επαφή ο επιθετικός σκαφ του ΠΑΟΚ και η μπάλα καταλήγει την αγκαλιά του Πένια, ο οποίος στο ύψος της μεγάλης περιοχής θα αφήσει την μπάλα για τον Φαντρόκελεν. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ψηλά και πάει να γίνει το λάθος, αλλά θα προλάβει ο Ταμπόρδα μπροστά από τον άλλη, θα ελευθερώσει για τον Τεφράι. Προς την ύπαλιά του Τεφράι για τον Τετέι με τον Μιχαηλίδη και τον Ελιστότο, και τελικά έχουμε το κόρνερ που κερδίζει ο Τετέι από τον Ελιστότο. Είναι πρώτο κόρνερ του αγώνα, με τη Σενοδιανίου με το 66ο λεπτό, και είναι το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, και ξεσηκώνονται οι φίλοι των Πρασίνων βλέποντας την ομάδα του να κερδίσει το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού. Εκτελείται το κόρνερ δυνατά αλλά όχι καλά, απομακρύνουν σε πρώτο χρόνο οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ελέγχουν του Παναθηναϊκού με τον Κάγκο που γυρίζει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα γυρίσει ακόμη πιο πίσω στον Πένια, και ο Πένια ψάχνει τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα όμως θα καταλήξει σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του παρά μόνο ο Παυλένκα.
0: Σε αυτό το σημείο οποίος... να πούμε Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1.
1: Μάλιστα.
0: Στο 20 λεπτό.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Αγρινίου που έχει ξεκινήσει πολύ καλά στο πρωτάθλημα.
2: 2-2 έκανε με κερδίσει και σήμερα 3-3.
1: Θα φιγουράρει μόνος πρώτος ο Πανετολικός.
2: Έτσι όπως θα λες είναι, 3-3.
1: Τώρα έχουμε ένα φάουλ, αν έχω δει σωστά, πάνω στον Ελιστότο και από τον Αντίνο, ο οποίος δέχεται τις παρατηρήσεις του Σβάιερ. Διαμαρτυρήθηκε ο Αντίνο, δεν έκανε φάουλ, ο Σβάιερ του κάνει παρατηρήσεις, το εξηγεί και τι έγινε στην βάση. Και αυτό το φάουλ είναι λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Παυλένκα, που θα εκτελέσει το φάουλ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Να πούμε ότι στο μπάσκετ Νάπολι ΠΑΟΚ, στο φιλικό που διεξάγεται στην Ιταλία, είναι στο 5-5, 6-20 για το φινάλε της πρώτης περίοδου.
1: Μια μπροστινή παλιά για τον Άλλη τώρα είναι πολύ δυνατή, δεν μπορεί να προλάβει. Ο Άλλη μπάλα κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου, λάγει ο out για τον Παναθηναϊκό. Και μιας και μίλησες για μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έχει ενδιαφέρον νομίζω το φετινό project της ομάδας του Δικεφάλου και στο μπάσκετ, να δούμε πόσο ανταγωνιστικός θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα δύο project στην Θεσσαλονίκη έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και ο ΠΑΟΚ όπου φτιάχνει μια ομάδα πάρα πολύ καλή με τον Τριγκέρι, αλλά και ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη ενισχύεται αρκετά στο θέμα μπάσκετ.
1: Να δούμε αν θα ζήσουμε μέρες δεκαετίας 80, ενώ τώρα ο Λιβάη Γκαρσία ζητάει φάουλ, αφήνει το παιχνίδι ο Τσπάιρ, διαμαρτύρεται ο Λιβάη Γκαρσία καθώς έγινε ένα λάθος στην κυκλοφορία από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο Λιβάη Γκαρσία, βρέθηκε στο έδαφος, άφησε το παιχνίδι ο Τσπάιρ. Δεν ξέρω αν υπάρχει replay και αν υπήρχε φάουλ σε αυτή τη φάση που διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι. Ο Κυριακόπουλος τώρα κερδίζει. Προσπαθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά έρχονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κερδίζουν και προσπαθούν να βγουν προς γρήγορα στην επίθεση με τον Άλλη. Και ο Άλλη είναι με τον Καλάμπρια και ανεβαίνει ο Γιαννούλης και του περνά την μπάλα. Γιαννούλης γυρίζει, Πέλκα στην περιοχή. Ο Άλλη ελίσσεται, προσπαθεί να βρει τον Ζαφίρι. Ζαφίρι ανάμεσα σε τρεις. Θα χάσει την μπάλα και τώρα υπάρχει φάουλ πάνω στον Αντίνο που πήγε να βγει στην αντεπίθεση, στο μαρκάρισμα από τον Κένι. Πολύ σωστά ο Κένι, βλέποντας ότι χάνει τη μονομαχία από τον Αντίνο και ότι η ομάδα του βρισκόταν σε αμυντική ανισορροπία και θα υπήρχαν προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό.
2: Ήταν καλή έκανε αυτή το φάουλ. Η καλή μετάβαση αυτή του ΠΑΟΚ στην κόντρα επίθεση, αλλά δεν τελείωσε τη φάση.
1: Νομίζω στο κοντρόλ του Πέλκα έκανε λίγο κακό πρώτο κοντρόλ ο Δημήτρης Πέλκας, δεν μπόρεσε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο και στη συνέχεια βγάζοντας την μπάλα στο Ζαφίρι είχαν προγυρίσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού και βρέθηκε ο Ζαφίρις ανάμεσα σε τρεις πράσινους που του έκλεψαν την μπάλα.
2: Έτσι. Αν έτσι την τελειώναν πιο γρήγορα θα γίνονταν φάση.
1: Και τώρα ο Αντίνο θα περάσει την μπάλα για τον Τετέι, θα χαθεί σε πρώτο χρόνο αλλά κερδίζουν και πάλι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κάγκουα. Να αφήνει την μπάλα για τον Καμαρά. Αλλαγή παιχνιδιού του Καμαρά για τον Καλάμπρια. Έτοιμος για τη σέντρα, χαμηλά απομακρύνει ο Μιχαηλίδης και φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ανακάζοντας τον Μπένια να βγει περίπου στο χώρο του κέντρου και να πασάρει στον Φαντρόκελε. Φαντρόκελε ενθικά την παλιά για τον Αντίνο. Αντίνο είναι ιδιαίτερα κινητικός. Περνά την μπάλα στον άξονα, εκεί όπου ο Κάγκουα τώρα θα βγάλει για τον Κυριακόπουλο και πάλι ο Κάγκουα. Αφήνει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράι. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού και προσπαθούν να βρουν τον κενό χώρο στα μεσοδιαστήματα. Γι' αυτό και ο Αντίνο κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Και τώρα βγαίνει ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα με τον Ταμπόρδα. Από τα αριστερά Ταμπόρδα η σέντρα. Κεφαλιά μεγάλη απόκρουση του Παβλένκα. Ο Παβλένκα κάνει μεγάλη απόκρουση στο 12ο λεπτό. Τη κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία, αν έχω δει καλά, στη σέντρα του Ταμπόρδα. Ήταν εξαιρετικός ο συνδυασμός των πρασίνων, με τον Ταμπόρδα να φεύγει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ ανάμεσα στον Κένι και τον Ελουστόντο. Έκανε τη σέντρα με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού η κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία και η εξαιρετική ενστικτόδης απόκρουση του Παβλένκα. Ο Παναθηναϊκός που επιμένει με τον Αντίνο. Και έχουμε το πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ αφού οι κόντρες ευνόησαν το δικέφαλο του Βορρά.
2: Άρη είναι η πρώτη φάση που βλέπουμε που τελειώνει, αλλά η κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία πήγε πάνω στα χέρια του Παβλέκα.
1: Ήταν από πολύ πλεονεκτικό σημείο, ήταν από το της μικρής περιοχής.
0: Ναι. Και ήταν και μόνος του.
2: Και ήταν και μόνος του, αλλά ευτυχώς η κεφαλιά που έκανε πήγε πάνω ακριβώς στα χέρια του Παβλέκα.
1: Και ήταν ο Λιβάη, έτσι.
2: Ο Λιβάη Γκαρσία, ο Λιβάη, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός που πιέζει, κερδίζει και πάλι την κατοχή της μπάλας με πλάγιο άτσο, τα μπόρδα. Μία-δύο τρίπλες τελικά θα χάσει την μπάλα και τώρα προϋποθέσεις για τον ΠΑΟ. Με τον Άλλη και ανεβαίνει ο Γιαννούλης από τα αριστερά. Ο Άλλη από θέση μέσα αριστερά. Βλέπει τον Γιαννούλη, κρατά την μπάλα, βλέπει και τον Μπέλκα. Πασάρει τελικά δίπλα στο Σάντα Μαρία. Γιαννούλης τώρα από τα αριστερά. Η μπάλα καταλήγει στο Ζαφίρη. Ζαφίρης προσπάθησε να βρει τον Μπέλκα. Απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ σε ένα χώρο όπου ο Κυριακόπουλος εκεί μονομαχεί με τον Ζήπτοβιτς. Θα κερδίσει ο Ζήπτοβιτς. Θα βγάλει για τον Κένι. Η βαλιά του Κένι για τον Ζαφίρη. Θα έρθει ο Κάγκουα και θα παραχωρήσει κόρνερ. Διαμαρτύρεται ο Κάγκουα, διαμαρτύρονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω δεν έχουν δίκιο. Όπως είδα εγώ τη φάση, ο Κάγκουα έχει βγάλει την μπάλα. Όχι, έχουμε παρέμβαση του VAR που δικαιώνει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Είναι out που θα εκτελέσει ο Πένια και παρατηρήσεις τον Φαντρόκελεν από τον Τσβάιερ, τον προειδοποίησε για κίτρινη κάρτα γιατί διαμαρτυρήθηκε ο κεντρικός αμυντικός Παναθηναϊκού.
2: Τώρα που, τώρα που το βλέπω στο replay, την έβγαλε ο Ζαφίρης.
1: Την έβγαλε ο Ζαφίρης λοιπόν. Γι' αυτό και η παρέμβαση του VAR, να θυμίσουμε ότι από τη φετινή περίοδο το VAR μπορεί να παρέμβει και σε περίπτωση υπόδειξης corner ενώ είναι out, έτσι.
2: Ναι, ναι, και καλό είναι αυτό.
1: Σωστά. Τώρα μπροστινή παλιά για τον Διαγέ. Ο Ντεφράι θα προλάβει και θα παροχωρήσει πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά ο ΠΑΟΚ όταν προσπαθεί να βγει στην επίθεση επιλέγει κυρίως την αριστερή του πλευρά με Άλλη και Γιαννούλη.
2: Συμφωνώ, εκεί είναι που είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί παίχτες. Είναι και γρήγοροι και ανεβοκατεβαίνει και ο Γιαννούλης σαμπάκ. Και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ...
1: Ενώ τώρα βγαίνει ο Τετέι και έχει μπροστά τον Αριστόδο, τον αποφεύγει. Ευκαιρία με τον Κάγκουα, η μπάλα out, foul και κόκκινη κάρτα στον Αριστόδο, γιατί θεωρεί ο Τσβάιερ ότι ο Τετέι είχε πλεονέκτημα και θα έβγαινε σε προφανή θέση για γκολ. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας με το replay.
2: Είναι τελευταίος παίχτης.
0: Είναι
2: ο τελευταίος παίχτης ο Αλουστόντο. Τον κάνει τρίπλα ο Τετέι και για να το δούμε και στο replay πάλι.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Ίσως να θεωρούν ότι υπήρχε παίκτης κοντά.
2: Ναι, ναι, ίσως, αλλά
0: δεν υπάρχει παίκτης.
2: Θα το δούμε στο replay.
0: Πάει έτσι πως το είδαμε στην αρχή.
2: Ναι, είναι φάουλ 100%. Είναι τελευταίος.
1: Δεν αμφισβητείτε, είναι τελευταίος.
2: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Και είναι και φάουλ, ξεκάθαρο.
2: Και είναι. Ναι. Είναι 100% φάουλ.
1: Δεν αμφισβητείτε ότι είναι φάουλ. Και αν θυμάστε, το είπαμε στο ξεκίνημα. Αν ο Παναθηναϊκός στοχεύσει τον Ελουστόντο, είδαμε ότι στην πρώτη φάση σε ανοιχτό γήπεδο που ο Τετέι βρήκε απέναντι τον Ελουστόντο, του πήρε την κόκκινη κάρτα.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά να προσέξουμε και κάτι, ότι το ξεκίνημα της φάσης είναι από λάθος, αν έχω δει καλά, του Δημήτρη Πέλκα. Δεν κάνει σωστά την πάσα, βγαίνει σε αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός, η μπροστινή παλιά δεν κόβεται από τον Μιχαηλίδη που έκανε το τάκλιν.
2: Ναι, ναι, και μετά...
1: Και βγήκε ο Τετέι με τον Ελουστόντο που έτρεξε να καλύψει τον επιθετικό του Παναθηναϊκού.
2: Στο ένας εναντίον ενός μετά πήγε.
1: Και τώρα το φάουλ είναι λίγο έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και σε θέση μέσα δεξιά με τα μπόρδα και Κυριακόπουλο πίσω από την μπάλα.
2: Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ζητάει να πάνε στο ΒΑΡ να δει ξανά τη φάση ο διαιτητής.
1: Ενώ έχουμε και αλλαγή από πλευράς ΠΑΟΚ, θα περάσει ο νεαρός ο Μπαταούλας στη θέση του Πέλκα.
2: Λογικό, βάζει στόπερ, απέχει 4-4-1. Τώρα έτσι που σε έχει γίνει,
0: δυσκολεύει η κατάσταση.
2: Δυσκολεύει η κατάσταση. όταν μένει στο 16ο λεπτό, 17ο λεπτό με 10 παίχτες σε ένα ντέρμπι όπως είναι μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Κυριακόπουλος λοιπόν και τα μπόρδα για αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, καθώς διανύουμε το 18ο λεπτό, θυμίζουμε από το 16 με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ εκτελείται το φάουλ, απομακρύνει το τείχος, επιμένει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα, νέα απομάκρυνση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τώρα ο Καλάμπρια ελέγχει και φέρνει την μπάλα για τον Κάγκουα. Κάγκουα σε θέση αριστερού, χάψη, κλείνει προς το κέντρο, περνά την μπάλα για τον Καμαρά. Θα βγάλει την μπάλα δεξιά εκεί που είναι ο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα χάσει την μπάλα με δύναμη από το μαρκάρισμα εκεί του Γιαννούλη και έχουμε φάουλ λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από θέση δεξιά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ταμπόρδα και Καλάμπρια. Καλάμπρια φεύγει, ο Ταμπόρδα θα εκτελέσει.
2: Τίποτα, το παιχνίδι ήταν ένα ντέρμπι, ξαφνικά με μία αποβολή αλλάζουν όλα τα δεδομένα, Άρη.
1: Έτσι είναι, αλλά πολλές φορές οι προπονητές λένε, Αλέξη, ότι μπορεί μία αποβολή να συσπυρώσει μία ομάδα,
2: είναι,
1: να πεισμώσει τους παίκτες. Όλα είναι σχετικά, αλλά σε κάθε περίπτωση το αριθμητικό πλεονέκτημα για περίπου 75-80 λεπτά είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Βέβαια.
1: Καμαρά κάνει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι για τον Αντίνο. Απομακρύνουν παίκτες του ΠΑΟΚ και πιο μακριά ο Ζίβκοβιτς. Και έρχεται ο Παντρόκυλε να κάνει κεφαλιά. Ελέγχει ο Κένι, ο Ζίβκοβιτς. Υπάρχει υπόδειξη για offside πάνω στον Τετέι. Και έτσι ανακόπτεται αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού. Ενώ ο Νίστρου έχει σηκώσει 3-6 ποδοσφαιριστές και κάνουν ζέσταμα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με το γεγονός της αποβολής ή αν τους σηκώνει ο Νίστρου. Είναι πολύ νωρίς νομίζω. Από το 20 λεπτό 6 ποδοσφαιριστές προθερμαίνονται από πλευράς Παναθηναϊκού.
2: Στην
1: παλιά εκεί όπου ο Διαγέ με τον Φαντρόκελε μονομαχούν και ο Διαγέ κερδίζει το καλύτερο που μπορούσε. Ένα πλάγιο out από τον αντίπαλό του. Ευκαιρία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν ανάσα στην άμυνα και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του Πένια. Ο Διαγέ κοντρολάρει την μπάλα, ο Ζαφίρης κάνει τη σέντρα για τον Ζίβκοβιτς, βγαίνει ο Πένια στο ύψος μικρής περιοχής και μπλοκάρει και στη συνέχεια παρεμποδίζεται από τον Ζίβκοβιτς, κερδίζει το φάουλ, πέφτει και στον αγωνιστικό χώρο, εκτελεί το φάουλ λαθαριστά από τον Πένια για τον Ντεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αλλάζει την μπάλα με τον Φαντρόκελεν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πένια οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού αλλάζουν την μπάλα. Ντεφράι περνά το χώρο του κέντρου και δίνει πάλι στο Φαντρόκελεν. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο έχει μπροστά του τον Τζίπκοβιτς. Θα περάσει την μπάλα για τον Κάγκουα. Κάγκουα παράλληλη πάσα για τον Ντεφράι και από εκεί για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Παντρόκελεν. Παντρόκελεν πλησιάζει προς τη μεγάλη περιοχή και ανοίγει το παιχνίδι αριστερά εκεί που κινείται ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος, Κάγκουα, Καμαρά έχουν οπισθοχωρήσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ, κλείνουν τους διαδρόμους και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα. Ντεφράι έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Η κεφαλιά που θα κάνει ο Τετέι χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα θα φύγει πολύ μακριά από τα δοκάρια του Παβλένκα χωρίς να ανησυχήσει ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Θα μαζέψει τώρα την μπάλα αργά αργά χωρίς να βιάζεται, θα τη στήσει στη γραμμή της μικρής του περιοχής και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα έρθει κάτω από το χώρο του κέντρου. Φαντρόκελεν θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Θα κερδίσουν παίκτες του ΠΑΟΚ όμως στη συνέχεια με τον Άλλη. Κάνει μια εντυπωσιακή προσπάθεια από φέτος και ένα-δύο αντιπάλους του. Θα βρεθεί στο έδαφος. Αφήνει το παιχνίδι ο Τσβάιερ και τώρα προσπαθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ από τον Καλάμπρια. Φάουλ στηρίζει ο Τσβάιερ. Ενώ ο Άλλης ζήτησε νωρίτερα σε αυτή την καταμέτωπο επίθεση που πραγματοποίησε φάουλ για την κανονικό μαρκάρισμα
2: του, δεν ξέρω αν του Καμαρά ήταν, Ο Καμαρά.
1: Είχατε κανονικό μαρκάρισμα.
2: Τώρα δεν έχω το replay για το δω να σου πω. Αλλά ο Καμαρά ήταν στη φάση μαζί με τον άλλη. Εδώ είναι.
1: Εκτελέστηκε το φάουλ, μπάλα καταλήγει στον Ζίτκοβιτς. Ζίτκοβιτς γυρίζει πίσω για τον Κένι. Ο Κένι για τον Σανταμαρία, Ζίτκοβιτς, Σανταμαρία, Ζαφύρης. Περάζει την μπάλα στον άξονα, προσπαθεί ο Σανταμαρία, χάνει την μπάλα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση με Τετέι. Ο Αντίνο ανοίγεται, καθυστερεί ο Τετέι. Και τελικά θα χάσει την μπάλα από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα γίνει το λάθος από τον Ζαφύρη, εκμεταλλεύεται ο Τετέι. Τετέι αποφεύγει με εντυπωσιακό τρόπο έναν δύο αντιπάλους του. Βγάζει στο Λιβάη, το γύρισμα του Λιβάη μπλοκάρει ο Παυλένκα. Το λάθος του Ζαφύρη εδώ, η εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Τετέι που πήρε την μπάλα κοντά στην πλάγια γραμμή, σύγκλινε προς το κέντρο. Είχε αλλαγή κατεύθυνση, απέφυγε δύο-τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Έβγαλε την μπάλα για τον Τετέι και έκανε κίνηση για τον Λιβάη Γκαρσία και έκανε κίνηση σε θέση φόρο Τετέι. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε τη σέντρα, αλλά ο Παυλένκα σωστά τοποθετημένος μπλόκαρε την μπάλα και τώρα ο Καμαρά κερδίζει από τον Σίτκοβιτς και βγάζει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα περάσει την μπάλα για τον Τετέι. Τετέι προσπαθεί να ξαναδώσει τον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο θα πάρει την μπάλα. Αντίνο αφήνει για τον Τετέι και κάνει κίνηση στον κενό χώρο Αντίνο. Θα τον παρεμποδίσει ο Ζαφύρης. Ο Αντίνο θα κερδίσει την μπάλα. Ζαφύρης θα κερδίσει τη μονομαχία. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσβάιερ τους δείχνει να παίξουν κανονικά, να συνεχιστεί το παιχνίδι και στην εξέλιξη της φάσης ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει πλάγιο out, ένα πλάγιο out που είναι στο δεξί άκρο της άμυνας του δικεφάλου, με το πλάγιο να εκτελείται ο Κυριακόπουλος στην πρώτη κεφαλιά, προσπαθεί ο Κάγκο, ο Αντίνο, ο Λιβάη, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης και έχουμε πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό με τον Κυριακόπουλο να εκτελεί, να βρίσκει τον Κάγκο, Κάγκο για τον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα πάει να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κόβεται η μπάλα, καταλήγει στον Αντίνο, Αντίνο για τον Κυριακόπουλο, έτοιμος για τη σέντρα. Την πραγματοποιεί, απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ελέγχει ο Ντεφράι. Ντεφράι αφήνει την μπάλα δεξιά για τον Καλάμπρια και τώρα Καμαρά. Αλλάζει το παιχνίδι στον άξονα για τον Φαντρόκελεν. Όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων πλην του Πένια στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ταμπόρδα θα βγάλει για τον Κυριακόπουλο. Η σέντρα του Κυριακόπουλου, η απομάκρυνση εκεί από τον πιθυρικά τον Παταούλα, αν έχω δει καλά, και το φάουλ που κερδίζει ο νεαρός κεντρικός αμυντικός του δικεφάλου που είχε σωστή τοποθέτηση και απομάκρυνε την μπάλα.
0: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το Λεβαδιακός Πανετολικός έληξε 0-2, είναι τελικό, και το Νάπολι ΠΑΟΚ, το φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται στην Ιταλία στο δεύτερο δεκάλεπτο, είναι 19-26.
1: Μάλιστα, μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό, φιγουράρει μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και θα δούμε αν θα αποκτήσει συγκάτοικο σήμερα σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ ή θα περιμένει αν νικήσει ο Παναθηναϊκός και το παιχνίδι της Πέμπτης με την Κηφισιά για να δει αν θα υπάρχει άλλη ομάδα που θα έχει κάνει το 3-3. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα του Αγρινίου. Ο Παυλένκα έχει τώρα την μπάλα μέσα στη μεγάλη του περιοχή.
2: Άρη πρέπει να έτσι δεν τους δίνει χώρο, όταν πρέπει να μην δώσει χώρο πλέον. Είναι με 10 παίκτες και όταν κάνουν άμυνα κλείνουν και τον άξονα και αναγκάζονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού μόνο από το πλάι με σέντρες.
1: Πάντως ο Ταμπόρδα είναι νομίζω ο ποδοσφαιριστής κομβικός για τον Παναθηναϊκό στον άξονα που μπορεί να αλλάξει γρήγορα με Λιβάη, Γκαρσία και Τετέι και να τρυπήσει την άμυνα του ΠΑΟΚ.
2: Απλώς ο ΠΑΟΚ πρέπει όταν χάνει την μπάλα πρέπει και να γυρνάνε όλοι πίσω από την μπάλα για να κλείνουν
1: και
2: το
1: χώρο. Νομίζω
2: φόρο.
1: Ότι ακόμη και αν αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο θα πρέπει οι παίκτες του ΠΑΟΚ να δοκιμάσουν, να κρατήσουν λίγο μπάλα, να μην είναι πάντα υποκαθεστώς πίεσης.
2: Εννοείται, γιατί αν δεν την κρατήσεις δεν ξεκουράζεσαι κιόλας.
1: Τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού και πάλι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου κυκλοφορούν την μπάλα. Βγαίνει τώρα ο Κάγκουα και περνά την μπάλα για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος αφήσει τελικά για τον Κάγκουα και τώρα Σαντίνο, Αντίνο, ταλαιπωρεί τον Ζίβκοβιτς, έντρα στο δεύτερο δοκάρι, γύρισμα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα έχει περάσει από την τελική γραμμή, out. Κανένα πρόβλημα για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός που προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι του, κυρίως από τα αριστερά με τον Αντίνο, και όταν ο Αντίνο παίρνει την μπάλα σε θέση έξω αριστερά, ο Κυριακόπουλος προσπαθεί να γίνει ο έκτρα παίκτης, παίζοντας στο κενό μεταξύ του Κένι και του Μπαταούλα.
2: Ο Παναθηναϊκός βλέπει ότι έχει πρόβλημα όταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι όλοι πίσω από την μπάλα και κλείνουν τους χώρους, αναγκάζονται να πάνε στο πλάι και να κάνουν σέντρες. Δεν μπορούν από τον κεντρικό άξονα να μπουν εύκολα, γιατί έχει γεμίσει ο ΠΑΟΚ τώρα.

0: κάνει συνέχεια άμυνα, να μπορεί λίγο να ξεκουράζει, να ξεκουράζεται. Να κάνουμε...
1: Μεγάλη παλιά 45 μέτρων για τον Αντίνο. Εξαιρετικό κοντρόλ του Αργεντίνου. Ο Αντίνο αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρζα, αν έχω δει καλά. Ήταν εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό από θέση δεξιού χαφ. Μια παλιά 45 μέτρων για τον Αντίνο. Εξαιρετικό το κοντρόλ του Αντίνο. Κατέβασε, θα λέγε κανείς, κόλλησε την μπάλα στο πόδι του. Είδε τον Κυριακόπουλο να έρχεται, του πέρασε την μπάλα. Η σέντρα του Κυριακόπουλου ήταν με γεωμετρική ακρίβεια συστημένη στο κεφάλι του Ταμπόρδα, αν έχω δει καλά.
0: Του Ταμπόρδα,
1: μέσα από τη μικρή περιοχή με δυνατή κεφαλιά. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Παυλένκα για το 1-0. Αυτή η καταπληκτική αλλαγή παιχνιδιού από θέση δεξιού καφ. Αν δεν πρόσεξαν ήτανε...
0: Ο Ταμπόρδα έκανε την πάσα τη μεγάλη στον...
1: Τη μεγάλη και μετά έφυγε από το κέντρο και πήγε και έγινε...
0: Και πάτησε περιοχή...
1: Ο έξτρα επιθετικός, ακριβώς.
0: Και ήταν μόνος του εκεί πέρα.
2: Εδώ πέρα δεν έπρεπε να βγει ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ μπροστά για να πάρει την μπάλα.
0: Κοίταξε, δες εδώ, έχει δύο παίχτες και βγει, έρχεται από πίσω. Δεν προλαβαίνει ο Γιαννούλης να κλείσει και είναι μόνος του, πηδάει μόνος του. Ήρθε ο Γιαννούλης, άρχισε.
1: Νομίζω...
2: Τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ήρθε κρυφός από πίσω τα Ταμπόρδα, κατάλαβες τι έγινε, και πάτησε περιοχή.
1: Η μετάβαση που έγινε από τον Ταμπόρδα στον Αντίνο και η κίνηση του Ταμπόρδα ανέτρεψε την αμυντική ισορροπία
0: έτσι,
1: του ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, έτσι είναι, άρα ακριβώς.
1: Αλλά νομίζω ότι ο Γιαννούλης θα έπρεπε με το που πήγε η μπάλα στον Κυριακόπουλο από τον Αντίνο να έχει γίνει ο τρίτος κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι, άργησε να πάει και πήδηξε μόνος του. Πήγε, αλλά πήγε αργά.
1: Και βέβαια τώρα δυσκολεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το έργο της ομάδας του ΠΑΟΚ, που θα πρέπει να βγει από την άμυνα, να κρατήσει μπάλα, να την κυκλοφορήσει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, να προσπαθήσει να πατήσει την αντίπαλη περιοχή, γενικότερα να φανεί απειλητικός για την εστία του Πένια, που μέχρι στιγμής κακά τα ψέματα μοιάζει με θεατή στο αγώνα, αφού δεν έχει χρειαστεί να επέμβει παρά μόνο σε κάποιες σέντρες να μπλοκάρει την μπάλα.
0: Ήτανε κακό για τον ΠΑΟΚ που από το 16ο λεπτό Άρη μου έμεινε με 10 παίκτες. Σε ένα ντέρμπι καταλαβαίνεις, η αριθμητική υπεροχή παίζει ρόλο μεγάλο.
1: Δεν το συζητάμε, αλλά νομίζω ότι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού κάνει μέχρι τώρα τη διαφορά. Και αναφέρομαι και στον Ταμπόρδα, αλλά και στον Τετέι. Ενώ τώρα Λιβάη Γκαρσία κόβεται από τον Μιχαηλίδη, δεν υπάρχει τίποτα και αστονάζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ήταν πεντακάθαρο το μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη πάνω στον Λιβάη Γκαρσία.
0: Έτσι, έτσι.
2: Και είναι η δεύτερη φορά όπου ο παίκτης του Παναθηναϊκού παίρνει κεφαλιά στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ και τη δεύτερη φορά ο ΠΑΟΚ την πληρώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα η παίκτης του Παναθηναϊκού είναι πολύ γρήγορη, το λέγαμε, και έχει προβλήματα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του ΠΑΟΚ όταν υπάρχει ένας εναντίον ενός ή βγαίνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε ανοιχτό γήπεδο. Στους ανοιχτούς χώρους η ποιότητα των παίκτων του Παναθηναϊκού δημιουργεί προβλήματα στους αμυντικούς του ΠΑΟΚ.
2: Γενικότερα στις μεταβάσεις, στις αμυντικές μεταβάσεις ο ΠΑΟΚ φέτος...
1: Και τώρα ο Ζαφίρης προσπαθεί ανάμεσα σε 2-3, κερδίζει την μπάλα και βγάζει αριστερά για τον Ζίβκοβιτς που έχει βρεθεί μαζί με τον άλλη. Ζίβκοβιτς για τον Εντιαγέ, είναι μόνος του ανάμεσα σε 3. Βγάζει έξω για τον Σανταμαρία. Ζαφίρης, πολύ ωραία προσπάθεια. Εντιαγέ γυρίζει, Εντιαγέ, κόρνερ πράγματι. Πολύ ωραία κίνηση του Εντιαγέ, αλλά ο Ντεφράι, αν έχω δει σωστά, τον έβαλε στην πλάτη του Εντιαγέ. Ο Ντεφράι την ώρα που γύρισε ο φόρ του ΠΑΟ, κάπλωσε το πόδι του, βρήκε την μπάλα και την έστειλε κόρνερ,
0: ναι, ναι,
1: για την ομάδα του ΠΑΟ. Ένα κόρνερ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται

0: ο δικέφαλος ενδιαγές δείξε κάτι παραπάνω. Η φάση
1: έκανε πολύ από τον ΒΑΡ. Πολύ ωραία κίνηση ο ενδιαγές.
0: Και σωτήρια η παρέμβαση του Τεφράη.
1: Και σωτήρια, ναι. Αλλά εδώ και εδώ πέρα κάτι μπορεί να... πρέπει το ΒΑΡ να το δει λίγο, γιατί με το που...
2: σαν υπάρχει μια επαφή.
1: Σαν να υπάρχει επαφή.
0: Έχει... ο Ζίτκοβιτς εκτελεί το corner, κεφαλιά, out. Ο ΠΑΟΚ απειλεί με την κεφαλιά του Μιχαηλίδη.
1: Πάντως, Άρη, να ξέρεις, η προηγούμενη φάση δεν βρήκε μπάλα, βρήκε το πόδι και που διαμαρτύρεται ο Εντάγε.
0: Δεν ξέρω τώρα, και το ΒΑΡ δεν είδε τίποτα.
1: Δεν ξέρω, απλώς σου λέω τι βλέπω εδώ πέρα στην τηλεόραση. Δεν βρήκε με το αριστερό πόδι, βρήκε το πόδι του Εντάγε. Είναι μια φάση η οποία θα συζητηθεί.
0: Η μπάλα έχει φύγει από τον Τεφράη εκτός αγωνιστικού χώρου ή από τον Ενδιαγέ.
1: Την ώρα που στρίβει ο Ενδιαγέ να πάει να σουτάρει, κάνει τάκλι με το αριστερό πόδι και βρήκε το πόδι του. Δεν βρήκε
0: και
1: μπάλα.
0: Μετά βρήκε την μπάλα.
1: Ναι. Θα το δούμε. Είναι μια φάση που πιστεύω, Άρη, θα συζητηθεί πολύ.
0: Μάλιστα. Όπως έχω πει, για να μην φανεί ότι δεν παίρνω θέση, δεν έχω monitor, δεν έχω replay και γι' αυτό δεν εκφράζω την προσωπική μου άποψη.
1: Εντάξει, ούτε εμείς είμαστε διαιτητές, απλώς σου λέω τι είδα.
0: Να δούμε αυτή την προσπάθεια του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια να κάνει τη σέντρα από μάκρυ από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, corner. Και από τα δεξιά με τον Καλάμπρια, όποτε βγει ο Παναθηναϊκός, δημιουργείται πρόβλημα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην έχει προκύψει κάτι θετικό από τις έδρες του Καλάμπρια, αλλά γενικότερα δεν, ο τρόπος ανάπτυξης του Παναθηναϊκού δημιουργεί θέματα για τον ΠΑΟΚ. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, κεφαλιά και απομάκρυνση της μπάλας, αλλά υπάρχει φάουλ επιθετικό από τον Πετέι, νομίζω, ή τον Λιβάη Γκαρσία, που έπιασε την κεφαλιά, απομάκρυνε ο οπισθοχωρημένος Ντιαγέ, αλλά είχε προηγηθεί το επιθετικό φάουλ από την πλευρά του επιθετικού του Παναθηναϊκού, που ήταν ο Λιβάη Γκαρσία. Διανύουμε το 37ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα από το 21ο λεπτό, ενώ θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ελουστόντο από το 16ο λεπτό. Αποβολή, καθώς ο Ελουστόντο έκανε βάλω, να δούμε όμως τον άλλη τώρα που περνά την μπάλα για τον Ετιαγέ, το γυριστό του Ετιαγέ, γλίστρισε ο φόρ του ΠΑΟΚ, παρόλα αυτά έκανε το σουτ, ήταν όμως αχλίαρο και μπλόκαρε εύκολα ο Πένια. Ήταν μία ακόμη καλή επιθετική προσπάθεια από πλευράς ΠΑΟΚ, αλλά την κατάλληλη στιγμή ο Ενδιαγέ σούταρε αλλά γλίστρησε.
1: Ο Ενδιαγέ είναι πάρα πολύ καλός με πλάτη, παίζει πολύ καλά, βάζει το σώμα του και είναι πάρα πολύ καλός, δηλαδή
0: είναι πολύ δυνατό κορμί και δημιουργεί προβλήματα από ό,τι έχουμε δει τώρα στον Ντεφράι και τον Φαν Ντρόκελεν. Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα με τον Αντίνο γυρίζει, προσπαθούν να κοντρολάρουν παίκτες Παναθηναϊκού με τον Τετέι, ο οποίος ανάμεσα 2-3 τρυφογυρίζει, εξαιρετική προσπάθεια και καταπληκτικό γκολ του Τετέι για το 2-0. Ανδρέας Τετέι Σόου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Ο Τετέι εκθέτει ανεπανόρθωτα την άμυνα του ΠΑΟΚ. Τα έβαλε μόνος του με όλη την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Κράτησε μπάλα, στριφογύρισε και με ένα διαγώνιο πλασέ από θέση μέσα αριστερά στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία του Παυλέγκα και κάνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την εξαιρετική επιθετική προσπάθεια του Τετέι και ταυτόχρονα την αμυντική αδράνεια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, Αλέξη, τι πρέπει να σχολιάσουμε. Την καταπληκτική ενέργεια του Τετέι ή την αδράνεια των αμυντικών του ΠΑΟΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση η ενέργεια του Τετέι ήταν καταπληκτική.
1: Είναι πάρα πολύ καλή η ενέργεια που κάνει με τη δύναμή του, αλλά είναι τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ και δεν μπορούν να τον κόψουν. Δηλαδή η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ δεν ήταν καθόλου καλή σε αυτή τη φάση.
0: Δεν ξέρω, πήγαν φοβισμένα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, φοβήθηκαν μήπως αν μπουν δυνατά στη φάση μπορεί να υποπέσουν σε παράβαση πέναλτι, δεν ξέρω. Να δούμε το Γιαννούλη τώρα για τον ΠΑΟΚ, προσπαθεί να κάνει την παράλληλη σέντρα, δεν θα τα καταφέρει, κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προστινή παλιά του Ζαφίρη την πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Ζήφκοβιτς, μπλόκαρε ο Πένια. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο. Αντίνο πάντα με την μπάλα στα πόδια, βγάζει για τον Κυριακόπουλο. Κάγκουα πιεζόμενος από τον Σίφκοβιτς, γυρίζει πίσω στο Φαντρόκελε. Και τώρα Καμαρά και πάλι για τον Κάγκουα. Αλλαγή παιχνιδιού με τον Λιβάη Γκαρσία και τώρα Καλάμπρια.

0: Σε λίγο θα έχουμε τον Άρη Ράπτη, έπεσε η γραμμή. Θα μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία για να ξανασυνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο. Να πούμε ότι στο 40 λεπτό ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Είμαστε στο. Παρακολουθούμε το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Κύριε Αλεξίου, ένα σχόλιο μέχρι τώρα.
1: Ένα σχόλιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες από το 16ο λεπτό και ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή την μπάλα στα πόδια. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται. Δυστυχώς έμεινε με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ και το παιχνίδι είναι μονόπλευρο.
0: Είναι μονόπλευρο και νομίζω ότι κομβικό είναι το γεγονός ότι είναι η αποβολή. Δηλαδή από εκεί και μετά τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ.
1: Από εκεί. Ωραία. Αλλάξαν τα πράγματα και ο Παναθηναϊκός πήρε την πρωτοβουλία, ναι, του παιχνιδιού.
0: Πάμε στον φίλο και συνάδελφο τον Άρη Ράπτη. Έπεσε η γραμμή, Άρη, και σε χάσαμε στην πορεία.
2: Στο διάστημα που δεν είχαμε επαφή, δεν είχαμε κάποια μεγάλη φάση. Τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα. Ο Κάγκουα θα βγάλει στον άξονα για τον Ταμπόρδα. Αλλαγή παιχνιδιού Ταμπόρδα σε θέση δεξιά εκεί που κινεί το Καλάμπρια. Θα γυρίσει πιο πίσω στον Τεφράι. Εντάξει, Παναθηναϊκού με το 2-0 υπέρ τους, δεν βιάζονται, κυκλοφορούν την μπάλα και ψάχνουν τους καινούς χώρους για να απειλήσουν και με τρίτο τέρμα. Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα. Καλάμπρια τώρα η σέντρα, η μπάλα περνά κόμπουν σε πρώτο χρόνο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να την κρατήσουν εντός του αγωνιστικού χώρου και έχουμε κόρνερ. Παναθηναϊκός εκμεταλλευόμενος την ψυχολογία και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Επιτίθεται συνεχώς, ο ΠΑΟΚ μοιάζει με τον μποξέρ που είναι στριμωγμένος στα σκηνιά και δέχεται συνεχόμενα χτυπήματα και προσπαθεί να σταθεί όρθιος χωρίς να μπορεί να τα αποδώσει. Εκτελείται το κόρνερ, η απομάκρυνση της μπάλας και έχουμε νέο κόρνερ. Όχι άουτ υποδεικνύει ο βοηθός. Στην προσπάθεια του Παταούλα υπήρξε κόντρα και έτσι έχουμε out και όχι νέο corner. Με τον Παυλένκα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Διανύουμε το 44ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα στο 29 και του Τετέι στο 38. Με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ελουστόντο από το 16ο λεπτό. Ο Σαντίνο Αντίνο και πάλι σε μια ωραία ατομική προσπάθεια κερδίζει το ΠΑΟΚ στον χώρο της μεσαίας γραμμής από θέση αριστερά. Αντίνο που κέρδισε, είναι αρκετά γρήγορος, προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση, ανατράπηκε και είχαμε το φάουλ. Τεφράει για τον Παναθηναϊκό στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Τεφράει, έχει τον Φαντρόκελεν δίπλα του. Φαντρόκελεν έχει τον Κυριακόπουλο αριστερά, προτιμά να δώσει και πάλι στον Τεφράει. Ανοίγει το Καλάμπρια, θα πάρει τώρα την μπάλα. Καλάμπρια θα βγάλει την μπάλα δεξιά εκεί που είναι ο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα κερδίσει το πλάγιο, εκτελεί και να δώσει την μπάλα πίσω για τον Καλάμπρια. Ταμπόρδα για τον Τεφράι. Τεφράι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ θα βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Ταμπόρδα. Καλάμπρια. Η κάθετη του Καλάμπρια δεν θα περάσει για τον Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε παρέμβαση εκεί του Σαντα Μαρία και πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Τριφυλιού με τον Φαντρόκελε να περνά την μπάλα για τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα δώσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον άξονα για τον Τεφράι. Ανοίγει το Καλάβρια, θα πάρει τώρα την μπάλα. Δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τεφράι αλλάζει με τον Καλάμπρια. Η μπάλα στο Φαντρόκελε. Φαντρόκελε θα περάσει την μπάλα τώρα για τον Καλάμπρια. Η μπάλα και πάλι στο Φαντρόκελε. Και στον Τεφράι. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του πάω τον Τεφράι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια αλλάζει την μπάλα με τον Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα Τεφράι. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του πάω. Θα παίξουν κάθε παίκτης του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα να κλείνεται, να βγαίνει προς τα έξω, να ελευθερώνει για τον Καλάμπρια. Λιβάη, Ταμπόρδα και τώρα ο Ντεφράι για τον Φαντρόκελεν. Αντρό και ελληνικά θέτει για τον ΤΕΤΕ, εκπληκτική προσπάθεια του ΤΕΤΕ, πέναλτι σε χέρι του Μπαταούλα ή του Μιχαηλίδη, νομίζω του νεαρού Μπαταούλα το χέρι, και πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις. Εξαιρετική ενέργεια του ΤΕΤΕ, πήρε την μπάλα με το δεξί, γύρισε, άφησε άγαλμα θα έλεγα τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέποντας την μπάλα να περνά δίπλα του, τη βρήκε με το χέρι. Και έχουμε το πέναλτι στις καθυστερήσεις για τον Παναθηναϊκό, με τον Ταμπόρδα να αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 και ο Ταμπόρδα έτοιμος για την εκτέλεση του πέναλτι απέναντι στο Παυλένκα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ταμπόρδα εκτελεί και ο Παυλένκα απομακρύνει εντυπωσιακά. Σπουδαία απόκρουση του Παυλένκα που έπεσε εντυπωσιακά στη δεξιά του γωνία και απομάκρυνε το πέναλτι του Ταμπόρδα. Εξαιρετική κίνηση, εξαιρετική απόκρουση από τον goalkeeper του ΠΑΟΚ στην εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός επιμένει με τον Κάγκουα. Η Σέντρα απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Καλάβρια το σουτ, κόντρες. Και τώρα έχουμε τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Άλλη. Άλλη από τα δεξιά, ανάμεσα σε 2-3 παίκτες του Παναθηναϊκού, θα χάσει την μπάλα από το εξαιρετικό και αποτελεσματικό μαρκάρισμα του Κάγκουα και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Τσβάιερ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Θυμίζουμε στο 29 η σέντρα του Κυριακόπουλου, η κεφαλιά του Ταμπόρδα για το 1-0. Στο 38 εκπληκτική ατομική προσπάθεια του Τετέι για το 2-0 του Παναθηναϊκού. Στις καθυστερήσεις πέναλτι του Ταμπόρδα απέκρουσε εντυπωσιακά ο Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ελουστόντο. Από το 16ο λεπτό ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και δίκαια προηγείται με 2-0, ενώ θα μπορούσε να έχει πετύχει και τρίτο τέρμα με το πέναλτι του Ταμπόρδα. Απέτρεψε τον γκολ, όπως είπαμε, με εντυπωσιακή απόκρουση ο Παυλένκα. Στέλιο Αλέξη, ο λόγος εστάς.
0: Ευχαριστούμε Άρη, παίρνουμε το μικρόφωνο εδώ στο στούντιο του Θήτα FM 107,1. Ακούσαμε τον Άρη Ράπτη, ο οποίος μας μετέδωσε το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε λίγο θα έχουμε τον διευθυντή της εφημερίδας Θεσσαλονίκη του αθλητικού τμήματος, τον κύριο Νίκο Πετρουλάκη, να μας κάνει ένα σχόλιο. Yeah. Τον έχουμε, ωραία. Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Νίκο Πετρουλάκη. Κύριε Πετρουλάκη, χαίρετε.
3: Καλησπέρα και καλησπέρα και στον Αλέξη και σε στένα Στέλιο. Αυτό που θέλω να πω σαν έτσι ένα σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Ελουστόντο σαφώς και δείχνει κάποια σημάδια όχι καλά αμυντικά. Έβγαλε τον Μπέλκα, έβαλε τον Μπαταούλα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μονοπλευρό, μόνο από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Βεβαίως υπάρχει αυτή η διαφορά στην αριθμητική υπεροχή υπέρ του Παναθηναϊκού, αλλά αν με ακούτε, θέλω να μείνω λίγο στην περίπτωση του πέναλτι του Ενδιαγέ. Για μένα η φάση είναι πέναλτι 100%.
1: Και για μένα, Νίκο,
3: ο διαιτητής Αλέξη το έπνιξε το πέναλτι.
1: Συμφωνώ.
3: Το έπνιξε το πέναλτι και όχι μόνο το έπνιξε το πέναλτι, και στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να βγάλει και κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Παρόλα αυτά ο Τσβάιερ και ο Βαρίστας αποφάσισαν να μην υπάρξει πέναλτι. Ήταν η τρίπλα που έγινε πάνω στον Φαν Ντρόγκελεν από τον Ενδιαγέ, και με το που τσιμπάει την μπάλα ο Ενδιαγέ του πατάει το πόδι ο Φαν Ντρόγκελεν. Είναι κλασική περίπτωση πέναλτι η οποία πνίγηκε από το διαιτητή του παιχνίδιου. Ο Τσβάιερ έδειξε συνεχή κόρνερ και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Βέβαια δεν υπήρχε και κόρνερ, γιατί την μπάλα την τσίπησε ο Ενδιαγέ.
1: Συμφωνώ.
3: Μιλάμε δηλαδή, έτσι, ναι. Μιλάμε
1: συμφωνώ,
3: δηλαδή, για μια
1: Νίκο,
3: ιστορία.
1: Και το είπα κιόλας. Το είπα κιόλας στον αέρα.
3: Ναι, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Ντροπή, μεγάλη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουν βάλει ενδεχομένως στο στόχαστρο τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. και πάρε μια κόκκινη, πάρε δεύτερη κόκκινη. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι ο Λουστόντο δεν έπρεπε να φάει κόκκινη, για να τα λέμε όλα. Ο κανονισμός λέει τελευταίος παίκτης τον κόβεις, πάει για γκολ. Βεβαίως πήγαινε πλάγια ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τετέι, αλλά παρόλα αυτά είναι τελευταίος παίκτης. Αλλά εγώ να ρωτήσω, Αλέξη, έχεις παίξει μπάλα τόσα χρόνια και μάλιστα στη θέση του κεντρικού αμυντικού.
1: Ναι.
3: Πώς γίνεται ο Τετέι να γυρίζει μέσα στην περιοχή και να μην μπορεί ένας να τον κόψει να κάνει ό,τι γουστάρει? Δηλαδή όταν παίρνει την μπάλα, λες και την παίρνει ο Μαραντόνα, κατέβηκε από τον ουρανό και παίζει αυτός. Απίστευτο.
1: Συμφωνώ, Νίκο. Πέρασε τρεις παίκτες. Ήταν δύο, τους πέρασε την μπάλα πάνω.
3: Ανάμεσα.
1: Ανάμεσα, μετά πήγε στον πιτσιρικά, τον πήγε και τον γύρισε. Δηλαδή ένα εύκολο γκολ. Δηλαδή που δεν μαρκάρανε καθόλου. Δεν
3: πήγε
1: δηλαδή,
3: βόλτα.
1: Τους πήγε βόλτα.
3: Πήγε βόλτα μέσα στην περιοχή. Αλλά... είναι δυνατόν μέσα στην περιοχή να φάνε δύο άτομα τρίπλα. Ο ένας ήταν ο Ζαφύρης. Να φάνε και ο άλλος ήταν ο Λουστόντο, νομίζω. Όχι. Οι δύο χαφ. Ποιος ήταν, ο Ζαφύρης ήταν σίγουρα.
0: Ο Μπαταούλας, νομίζω.
1: Ο Μπαταούλας.
3: Όχι, ο Μπαταούλας ήταν πίσω, ο δεύτερος. Εγώ μιλάω τους δύο. Το 7 του πάω, ποιος είναι, παιδιά, γιατί κόλλησα.
0: Ο Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία.
3: Αυτός ήταν, ο Σάντα Μαρία και ο Ζαφύρης. Αυτοί οι δύο.
1: Αυτοί
3: οι δύο ήταν που είναι ανάμεσα ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τετέι, και τους παίρνει την μπάλα και τους περνάει από πάνω. Τι κάνετε, ρε?
1: Τι κάνετε?
3: Και δεν τον κόβει ένας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Και μετά πήρε παραμάζωμα τον Παταούλα, τον πήγε στη γωνία. Ο Παταούλας πρέπει να τον πιάσει από τη μέση, ενώ θα μπορούσε να κάτσει μπροστά του και να μην μπορεί να τον περάσει ο άλλος. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ εύκολο γκολ. Δηλαδή δεν μαρκάραν τον παίχτη. Δηλαδή,
3: σωστά, ναι.
1: Ήταν τρεις εναντίον ενός.
3: Ναι, και δεν μαρκάραν και σωστά.
1: Μέσα στην περιοχή.
3: Δηλαδή μάγκας έγινε ο Τετέι. Έχει βάλει γκολ, έχει κερδίσει πέναλτι, έχει κάνει το ένα, δηλαδή ξαφνικά από το πουθενά. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αλλά Νίκο, μπορούμε να πούμε αυτό που λες, συμφωνώ μαζί σου, το είπα και εγώ στον αέρα, ότι είναι πέναλτι η φάση του Εντιάγε.
3: 100%. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί να έρθουν 100.000 καθηγητές διαιτησίας να μου πούνε αν είναι ή δεν είναι πέναλτι. Τώρα αυτά τα λαμόγια που ήρθανε ο Τσβάιερ και ο άλλος ο Βαρίστας, και αποφασίζομεν και διατάσσομεν, όπως έλεγε κάποτε την εφταετία, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πεναλτάρα, έπρεπε να το σφυρίξει υπέρ του ΠΑΟΚ και το έπνιξε το λαμόγιο Τσβάιερ.
1: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ. Έχεις
3: αυτή
1: δίκιο,
3: είναι η πραγματικότητα.
1: Και δεν είναι αυτό, έδωσε κόρνερ. Ναι,
3: έδωσε κόρνερ, η μπάλα βγήκε από τα πόδια του Διαγέ. Δηλαδή να τρελαίνεσαι είναι. Δηλαδή και ο άλλος ο Βαρίστας είπε, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή εδώ μιλάμε για σπήρα. Αυτοί εδώ ήρθανε για να φάνε τον ΠΑΟΚ, τέλος.
1: Και το είπα και στον αέρα και στον Άρη το ράπτη.
3: Το άκουσα.
1: Του είπα ότι του λέω είναι πέναλτι.
3: Το άκουσα.
1: Η φάση είναι πέναλτι.
3: Το άκουσα.
1: Ο Βαρ δεν ξέρω τι είδε και την ώρα.
3: Τι να δει, καταράχτη είχε.
1: Καταράχτη.
3: Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι το μάτς, δεν γυρίζει, πιστεύω. Πρέπει κάτι να γίνει. Κάτι να αλλάξει.
1: Είναι δύσκολο.
3: Βλέπεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Είναι πολύ δύσκολο γιατί παίζουν με 10 παίχτες. Ο Παναγός έχει την ψυχολογία.
3: Εκτός αν βάλουν κανένα γκολ 48-49, το κάνουν 2-1, γυρίσουν ταμπούρι
1: και
3: καμιά αντεπίθεση να γίνει το 2-2.
1: Μακάρι να γίνει αυτό που λες, Νίκο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω.
3: Πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι όταν μένεις από το 16ο λεπτό.
3: Ναι, με 10 παίκτες τώρα.
1: Εντάξει, τι περιμένεις το.
3: Δεν μπορεί να περιμένεις πολλά πράγματα.
1: Οι άλλοι είναι έμπειρη ομάδα, έχουν την αριθμητική υπεροχή, παίζουν και στην έδρα τους, καταλαβαίνεις το.
3: Και αυτό βάλανε και γκολ.
0: Και πιο άνετα. Είναι ήδη 2-0 μπροστά, είναι πιο άνετοι να διαχειριστούν την όλη κατάσταση.
3: Μα εδώ αν δεν έπιανε το πέναλτι του Παβλέγκα θα ήταν 3-0.
1: Ναι, θα
3: και θα πας μετά πας στην κατηφόρα του διασυρμού.
1: Μετά πας για κατηφόρα.
3: Μετά το 3-0 πας για κατηφόρα, γίνεται το γήπεδο.
1: Δηλαδή
3: και ψυχολογικά είσαι ράκος. Ενώ στο 2-0 λες, εντάξει, μπορεί να βάλω κανένα γκολάκι.
1: Να το ψυχοπαλέψω. Αλλά δώσε και το πέναλτι, κύριε Γερμανέ. Να δώσ' το και να δούμε το μετά. Θα μπει και το άγχος στον Παναθηναϊκό.
3: Αλλάζει όλο το παιχνίδι μετά. Μετά αλλάζει όλο το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Αλλάζει όλο το μάτς μετά. Με γκολ του ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην το βάζει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να το είχαν το πέναλτι, ρε παιδί μου.
1: Δεν το ξέρουμε.
3: Αλλά δώσ' το. Ναι, δώσ' το πέναλτι.
1: Δώσ' το και άμα μπει γκολ, μετά μπαίνει και το άγχος στον Παναθηναϊκό.
3: Βέβαια. Μετά αλλάζει το σκηνικό όλο του αγώνα. Τα έχεις παίξει και όλοι βλέπουμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Τώρα από εκεί πέρα για την κόκκινη του Ελιστόντο, όπως το είπα, εντάξει. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να τον μαρκάρει κάπως διαφορετικά ο Ελουστόντο, τον τον Τετέι.
1: Έπρεπε να κάνει βήματα πίσω, πήγε κατευθείαν επάνω. Κάνε βήματα πίσω.
3: Ναι, και ο Τετέι σου λέει: περνάω από αριστερά, να δω τι θα κάνω κλπ. Ο Τετέι κέρδισε αποβολή του Ελστόντο. Κέρδισε πέναλτι, έβαλε τον γκολ και ήταν και είχε και συμμετοχή στο άλλο. Δηλαδή από εκείνο ξεκίνησε πριν γίνει σέντρα και μπει. Και τρώσε ένα γκολ με κεφαλιά από τον, Ταμπόρδα.
1: Που έρχεται από πίσω.
3: Που έρχεται από πίσω, που ο Γιαννούλης πετάει αετό στη γωνία. Ρε Γιαννούλη, μάρκαρε τώρα.
1: Άργησε να πάει.
3: Ναι, μα είναι παίξω, ενώ το βλέπει το Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα είναι δικός του παίκτης κανονικά που έρχεται από εκεί.
1: Βέβαια.
3: Ο πρώτος πρέπει να πάει για να κλείσει από μέσα για να διώξει την μπάλα είναι ο Γιαννούλης. Και έρχεται μετά την κεφαλιά ο Γιαννούλης. Τι θα σε κάνω μετά την κεφαλιά, τελείωσε το μάτσο.
1: Πήδηξε μόνος του Ταμπόρδα και
3: μόνος
1: μετά.
3: Μόνος του. Μα ανενόχλητος τώρα, τι να λέμε τώρα. Ανενόχλητος και κάνει γκολ. Αυτά τα λάθη όμως, Αλέξη, όπως ξέρεις πολύ καλά, πληρώνονται.
1: Βέβαια.
3: Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ.
1: Είναι δύσκολα τώρα στο δεύτερο μήχρονο. Για να δούμε, ελπίζουμε.
3: Τώρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ας δούμε τι θα κάνει ο προπονητής τώρα. Δεν ξέρω γιατί και από τον πάγκο τι μπορεί να φέρει. Μπορεί να φέρει, ας πούμε, ποιον μπορεί να φέρει από τον πάγκο, το Dyson, δεν νομίζω. Το μεταξύ και ο Τάχα Άλλη δεν έχει παρουσία μέχρι στιγμής. Περίμενα εγώ σε ένα μεγάλο γήπεδο όπως είναι το ΑΚΑ να έχει τη δυνατότητα να κάνει τους διασκελισμούς, την εκρηκτικότητα κλπ. Τίποτα. Ο Ζίβκοβιτς τίποτα.
1: Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός και στο 11-11 δεν μπήκε δυνατά πολύ στο παιχνίδι.
3: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν κάπου αλλού. Αλλά ήρθε και ο διαιτητής και έδεσε το γλυκό.
1: Βέβαια, ήρθε ο Γερμανός και είπε κόντρα.
3: Ήρθε ο Γερμανός και τελείωσε κόντρα ξύρισμα και τελειώσαμε. Αυτή είναι η διαφορά. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και ο ΠΑΟΚ, πώς θα το διαχειριστεί και ο Παναθηναϊκός και να βελτιώσει και την εικόνα του ο ΠΑΟΚ, να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα, αν μπορέσει, και να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση μπροστά στην αισθητή του Παναθηναϊκού.
3: Μα κοίταξε, ο Παναθηναϊκός τώρα κερδίζει 2-0, παίζει 11-10 και το πρώτο που θα κάνει θα είναι να περάσει αλόβητο στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θα του πει, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής στα αποδυτήρια λέει: παιδιά, προσέξτε να περάσει το δεκάλεπτο, μην κάνουν κανένα ντου αυτοί και μας βάλουν κανένα γκολ. Αυτό θα τους πει. Έτσι. Προσέξτε λίγο την άμυνα, ξέρω αυτό κλπ. Να πάμε μέχρι το 60-55-60 και μετά να κάνουμε ένα δεύτερο ντου. Να βγάλω και 2-3 παίκτες, να βάλω 2-3 άλλους στο φρεσκάρο ή να βάλουμε τρίτο γκολ, να κρατήσουμε το 2-0. Αυτό θα πει ο
1: προπονητής. Έτσι ακριβώς.
3: Όλοι οι προπονητές τα ίδια λένε, δεν έχει διαφορά εδώ. Έτσι, πρέπει έτσι να είσαι επιστήμονας για να πεις κάτι άλλο. Η πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο είναι αυτή.
1: Έτσι,
3: τώρα
1: έτσι.
3: Από εκεί πέρα τι θα γίνει, θα δούμε. Σας ακούω πάρα πολύ ωραία τα λέτε και ο Αλέξης που τα εξηγεί στη διάρκεια, στη διάρκεια του αγώνα είναι πάρα πολύ καλό για τους ακροατές, γιατί πήρα και πολλά τηλεφωνήματα από φίλους μου που παρακολουθούν και μου λένε ότι μπράβο που τα λέει ο Αλεξίου και ο Μίρτσος χθες που σχολιάζατε και ο Γιώργος χθες σχολίαζε το μάτς του Άρη. Και ο Αλέξης σήμερα το μάτς του ΠΑΟΚ με λεπτομέρειες για να μαθαίνει και ο κόσμος τακτικές, να δει πως παίζει η ομάδα, για ποιο λόγο γίνονται τα λάθη κλπ. Αυτό θα σας ακούσουμε και αν είμαι στη διάθεσή σας μετά το τέλος του αγώνα.
0: Εννοείται. Θα σας ξαναβγάλουμε στον αέρα για το τελικό σχόλιο μετά το τέλος του ντέρμπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Πετρουλάκη, για το σχόλιο του για το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να συνδεθούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου εκεί πέρα έχουμε τον συνάδελφο, τον Άρη Ράπτη. Άρη, καλησπέρα. Ξανά για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Καλησπέρα και πάλι. Και για να συνεχίσω εκεί που αφήσατε την κουβέντα με τον Νίκο τον Πετρουλάκη σχετικά με τον Σβάιερ, είχα την ευκαιρία στο διάστημα που δεν ήμασταν στον αέρα να μπορέσω να δω τη φάση. Έχετε δίκιο ότι είναι πέναλτι. Και επίσης να πω, προς επιβεβαίωση της εκτίμησης της δικής μου αλλά και της δικής σας, ότι μιλώντας και με ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, μου είπαν ότι δεν έχει βρει την μπάλα ο ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού, ο Φαντρόκελεν. Είναι πέναλτι και στην εποχή του ΒΑΡ δεν γίνεται να μην δίνονται αυτά τα πέναλτι. Αν αυτή η φάση είχε γίνει υπέρ του Παναθηναϊκού και δεν είχε δώσει πέναλτι ο διαιτητής, θα φωνάζαμε ότι δεν έχει δοθεί πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Άρα νομίζω είναι πλέον επιβεβαιώνεται όταν το ακούω και από ρεπόρτερ που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι η φάση ήταν πέναλτι και είναι τεράστιο λάθος του Τσβάιρ και κυρίως του διαιτητή που είναι στο VAR του Πασκάλ Μίλερ.
0: Κυρίως του βαρίστα, γιατί άντε, ο κανονικός διαιτητής μπορεί να το χάσει, αλλά ο βαρίστας πώς να το χάσει αυτό το βίντεο.
1: Και στο είχα πει Άρη και στη διάρκεια του παιχνιδιού.
2: Ναι, μου το είπες.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν έχω monitor, το είδα στο ημίχρονο, το συζήτησα και με ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και συμφωνήσαμε, δεν υπήρχε διαφωνία ότι δεν είναι πέναλτι την εποχή του ΒΑΡ.
1: Έχεις δίκιο, εντάξει. Γιατί το είδα πάρα πολύ καλά και σου είπα Άρη ότι δεν βρήκε μπάλα, βρήκε πόδια.
2: Ναι.
1: Και δεν αυτό μόνο, και την μπάλα έδωσε και κόρνερ, γιατί την μπάλα την έβγαλε ο Εντιαγέ.
2: Νομίζω ότι αν έδινε out θα ήταν σαν να έπρεπε να δώσει πέναλτι, οπότε βρήκε μια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πονηρή απόφαση, εντάξει, που φανερώνει και πράγματα.
1: Εννοείται, δεν λέμε ότι ο Παναγός είναι πολύ καλύτερος στο παιχνίδι, δεν διαφωνώ.
2: Δεν το συζητάμε, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί
1: να
2: αλλάξουν τις ισορροπίες.
1: Έτσι, άμα δώσει το πέναλτι δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Θα μπει και το άγχος στον Παναθηναϊκό, θα δημιουργηθούν άλλες καταστάσεις. Το καταλαβαίνεις τώρα μέσα στο ποδόσφαιρο. Αυτά μπορούν να συμβούν, αλλά ο διαιτητής δεν το είδε σωστά, ούτε ο βαρίστας.
2: Ναι, είναι κυρίως του βαρίστα. Όπως είπε πολύ σωστά ο Στέλιος, ο διαιτητής μπορεί να χάσει τη φάση όπως γύρισε, να μην είχε εικόνα, ότι βρήκε το πόδι του, ότι το πάτησε. Μπορεί να το χάσει ο διαιτητής, αλλά στην εποχή του ΒΑΡ δεν γίνεται να μην σφυριχτεί αυτό το πέναλτι.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι, ο βαρίστας δεν έχει καμία δικαιολογία. Ο διαιτητής μπορεί να έχει δικαιολογία, γιατί μπορεί να το έχασε, γιατί μπορεί να κοντοστάθηκε, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Ο βαρίστας που το έχει τη δυνατότητα να δει και να ξαναδεί την ίδια φάση, δεν δικαιολογείται το να μην το δει. Ή και άμα το βλέπει, ας στείλει τον ίδιο το διαιτητή να την ξαναδεί τη φάση από κοντά, να στείλει στο ΒΑΡ. Άμα δεν θέλει να πάρει ο ίδιος την απόφαση. Δεν το είδε καν, δηλαδή, εντάξει, να πω.
2: Αλλά όπως είπε και ο Αλέξης, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικό πράγμα το λάθος του διαιτητή και κυρίως του βαρίστα με το μη καταλογισμό πέναλτι, και διαφορετικό πράγμα η εικόνα του ΠΑΟΚ ακόμη και με παίκτη λιγότερο.
1: Συμφωνούμε.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος στο αγωνιστικό χώρο με όλους τους αστερίσκους που έχουμε βάλει.
0: Εντάξει, κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τετέι, ο οποίος...
1: Το δεύτερο γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ, Άρη, δεν μαρκάρει κανείς. Τρεις παίκτες είναι και τους παίρνει παραμάζωμα ο Τετέι.
2: Μα είπαμε και στη μετάδοση, στην κανονική ροή, δεν ξέρουμε αν πρέπει να πούμε ότι ήταν εξαιρετική προσπάθεια του Τετέι ή αν ήταν τεράστια η αμυντική αδράνεια των παικτών του ΠΑΟΚ.
1: Και τα δύο.
2: Και τα δύο.
1: Καλή προσπάθεια από τον Ντετέ, αλλά και τεράστια αδράνεια της αμυντικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι
2: ενώ υπάρχουν πολλές συζητήσεις του Τσβάιερ με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Προφανώς και οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν ενημερωθεί ότι υπήρχε παράβαση πέναλτι και το συζητούν με τον Γερμανό διαιτητή. Πάντως υπήρχαν πολλές συζητήσεις με την είσοδο των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων.
1: Στο είπα, Άρη, από την αρχή που το είδα, σου λέει ένα πέναλτι. Το είδα από την αρχή.
0: Έχουμε και αλλαγή. Βγήκε ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και μπήκε ο Χατσίδης για τον ΠΑΟΚ.
2: Δεν ξέρω αν έγινε για λόγους τακτικής η αλλαγή του Χατσίδη με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς, ενώ τώρα πάει να γίνει λάθος, αλλά θα προλάβει ο Πένια μπροστά στον Ενδιαγέ και θα μπλοκάρει. Ο Ζήφκοβιτς πάντως που κινήθηκε σε ρηχά νερά στο πρώτο ημίχρονο, η απόδοσή του.
1: Συμφωνώ.
2: Δεν ήταν ο ποδοσφαιριστής με την προσωπικότητα, με το παιχνίδι που κάνει για το ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιριστής που μας έχει συνηθίσει να είναι πάντα στους διακριθέτες.
1: Συμφωνώ, δεν ήταν καλό σήμερα.
0: Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε περισσότερο και από την πλευρά του Άλλη, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, κυρίως όταν ήταν το 11 εναντίον 11, ο Άλλη ήταν ο πιο δραστήριος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ επιθετικά. Ενώ τώρα έχουμε το γέμισμα που γίνεται προς την πλευρά του Γιαννούλη. Γιαννούλης που πήρε και το περιβραχιόνιο μετά την αποχώρηση του Ζήφκοβιτς και κερδίζει το φάουλ από τον Λίβαη Γκαρσία. Σε αυτή τη σέντρα που έγινε, ο Γιαννούλης με καλύτερη τοποθέτηση κέρδισε τη μονομαχία από τον Λίβαη Γκαρσία, κέρδισε και το φάουλ και ο Παυλένκα πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι στο αριστερό άκρο της άμυνάς του, έξω από την μεγάλη του περιοχή. Θα φέρει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι θα βγει με δύναμη, θα κερδίσει τη μονομαχία από τον Ντιαγέ προς την παλιά για τον Τετέι. Ο Τετέι κάνει εξαιρετική προσπάθεια πάνω στον Μπαταούλα. Οι κόντρες και απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Νομίζω ο νεαρός Μπαταούλας έχει ένα εφιαλτικό βράδυ. Εδώ Αντίνο θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει εύκολα ο Παυλένκα. Ο Τετέι όταν βρίσκει τον Μπαταούλα ένας εναντίον ενός τον εκθέτει, θα έλεγα, σε μια φάση που ήταν πάνω στην πλάγια γραμμή. Κατάφερε ο επιθετικός του Παναθηναϊκού να νικήσει κατά κράτος τον Μπαταούλα, να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, να τον αφήσει πίσω του. Ο Μπαταούλας προσπάθησε να τον κρατήσει, δεν τα κατάφερε. Είναι πρόβλημα για τον Μπαταούλα το μαρκάρισμα του Τετέι, Αλέξη.
1: Είναι πιτσιρικάς, είναι άπειρος. Ο άλλος έχει εμπειρία, ο Τετέι.
2: Και πολύ δυνατός.
1: Και πολύ δυνατός, ναι, ναι. Αλλά νομίζω και ο προπονητής του ΠΑΟΚ στην αποβολή όταν βγάζει τον Μπέλκα θα μπορούσε να βάλει τον Καμαρά μέσα. Να βάλει εμπειρία. Τώρα βάζει ένα παιδί το οποίο...
2: Και να παίξει ο Καμαρά σαν κεντρικός αμυντικός.
1: Να
2: δούμε αυτήν την επίθεση του ΠΑΟΚ τώρα από τα δεξιά, αλλά η σέντρα δεν είναι καλή. Θα προλάβει ο Άλλη. Η μπάλα δεν έχει βγει out. Ο Άλλη κρατά την μπάλα και πηγαίνει στο ένα εναντίον ενός εκεί με τον Καλάμπρια. Η σέντρα, η κόντρα και η μπάλα στην αγκαλιά του Πένια. Εδώ ο ΠΑΟΚ είχε τις προϋποθέσεις από τα δεξιά. Η σέντρα του Κέν ήταν πολύ δυνατή. Την πρόλαβε ο Άλλη. Μετά πήγε να παίξει ένα εναντίον ενός του Καλάμπρια. Υπήρξε και δεύτερος παίκτης στο μαρκάρισμά του και τελικά η σέντρα του κόντραρε και η μπάλα κατέληξε την αγκαλιά του Πένια.
1: Και έλεγα
2: θα έπαιζε λες ο Καμαρά κεντρικός αμυντικός.
1: Προηγουμένως Σάρι ότι βάζεις ένα παιδί το οποίο είναι ένα νέο παιδί, είναι ταλαντούχος, αλλά όταν μένεις με 10 παίκτες...
2: Να δούμε όμως αυτή τη φάση με τον Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό κόρνερ. Πρέπει να βάλεις έμπειρο θα και θα βάζει τον Καμαρά κεντρικό αμυντικό λες.
1: Βάλει τον Καμαρά, βάλει τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα μπορούσε να παίξει σε στόπερ και να είναι ο που έχει εμπειρία ο Μπάμπα και να βάλει κανονικά τον Μπάμπα και αριστερά τον Γιαννούλη. Αν ήθελε να βάλει. Τώρα βάζει ένα παιδί το οποίο έχει και πιέση, είναι και άπειρο και το βάζει σε ένα παιχνίδι που είναι με 10 παίχτες και το παιδί υποφέρει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να βάλει τον Μπάμπα στόπερ.
2: Κόρνερ με τον Ταμπόρδα. Η μπάλα περνάει, δεν μπορεί να κάνει την κεφαλιά ο Φαντρόκελεν. Ο Ταμπόρδα θα κερδίσει, αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside. Καθυστέρησε ο Ταμπόρδα μετά την εκτέλεση. Φτιάχτηκε τώρα ο Μιχαηλίδης να εκτελέσει προς τον Άλλη. Ευνηδίασε τον Άλλη και ο Παναθηναϊκός κέρδισε ένα πολύ εύκολο πλάγιο out. Από το λάθος του Μιχαηλίδη, από τη βιασύνη αν θέλετε να παίξει γρήγορα. Και τώρα ο Φαντρόκελεν θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Πιο πίσω για τον Καμαρά και τώρα Κάγκουα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Θα περάσει την μπάλα για τον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα για τον Φαντρόκελεν. Η κάθετη παλιά για τον Τετέι. Αποφεύγει τον Μπαταούλα, πέφτει στο έδαφος. Ο Τσβάιερ δείχνει χαρακτηριστικά συνεχιστεί το παιχνίδι. Ενώ υπάρχει μια μικρή έτσι, λογομαχία του Μπαταούλα με τον Τετέι. Ο Παναθηναϊκός που επιμένει με τον Κάγκουα που αλλάζει το παιχνίδι για τον Καλάμπρια.
1: Και ξέρεις Άρη, δεν κολλάει και ο σωματότυπος.
2: Βέβαια.
1: Ο Τετέι είναι δυνατός. Το άλλο είναι νέο παιδί. Είναι πιο αδύναμος, ο άλλος είναι πιο δυνατός και τον βάζει πλάτη και τον γυρνάει. Γυρνάει όπως θέλει ο Τετέι.
2: Ο Παναθηναϊκός επιμένει από τα αριστερά τώρα με τον Αντίνο. Αντίνο κερδίζει τις κόντρες, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, έρχεται να απομακρύνει ο Ζαφύρης. Η μπάλα θα κοντράρει στον Αντίνο και θα έχουμε το πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ σε μια ατομική προσπάθεια του Αντίνο που σε πρώτο χρόνο απέφυγε δύο αντιπάλους του, αλλά ήρθε ο Ζαφύρης να προλάβει να απομακρύνει μπάλα κόντρα και στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και είχαμε το πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα με τον NBA, θα πέσει, θα χάσει εύκολα και ο Παναθηναϊκός επιμένει και επιτίθεται και πάλι με τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Καλάμπρια με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στριφογυρίζει τη μεγάλη περιοχή, αναγκάζεται να βγάλει την μπάλα προς τα έξω. Ο Φαντρόκελεν θα βρει και πάλι τον Καλάμπρια, κατεβάζει με το στήθος ο μπακς του Παναθηναϊκού. Περνά για τον Κάγκουα, το γύρισμα του Κάγκουα. Ο Λιβάη αφήνει, ο Τετέι δεν κατάλαβε, απομάκρυναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό που πιέζει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου καθώς διανύουμε το 52ο λεπτό και θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι. Κάγκουα για τον Παναθηναϊκό. Το γέμισμα του Κάγκουα, κεφαλιά 3-0 από τον Ανδρέα Τετέι στο 53. Εξαιρετική η σέντρα του Κάγκουα. Στο βηματισμό του ο Τετέι που έχει βαφίσει στην πλάτη του τον Παταούλα με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή εκτελεί τον Παβλένκα και ο Παναθηναϊκός φτάνει στο 3-0. Ήταν η πίεση που λέγαμε του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του δευτέρου ημικρόνου. Πολύ ορκούσε τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Κάγκουα εξαιρετική σέντρα. Ο Ανδρέας Τετέι στο βηματισμό του και αφού είχε ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Παταούλα με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής ήταν αδύνατο να στοχίσει. Ο Παβλένκα δεν μπορούσε να το σταματήσει και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-0, Αλέξ.
1: 3-0 και είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Τετέι σήμερα βρήκε τον Πιτσιρικά, ο οποίος τώρα η μπάλα έφυγε πάνω από το κεφάλι του και από κοντά έβαλε τον γκολ, αλλά σου είπα ότι τακτικά όταν έμεινε ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες έπρεπε να βάλει έμπειρο παίκτη, να βάλει τον Καμαρά να παίξει, γιατί τώρα βάζει ένα παιδί το οποίο είναι ταλέντο και μπορεί να τον κάψει κιόλας, καταλάβες.
2: Πάντως μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεσαι ότι ο Παταούλας δεν ταιριάζει το μαρκάρισμα του Τετέι.
1: Μα, ο σωματότυπός του δεν είναι, δηλαδή το παιδί είναι αδύνατο, άλλος είναι πολύ δυνατός και τον παίζει όπως θέλει και με πλάτη τον παίζει και στο κεφάλι μπορεί να τον έχει. Καταλαβαίνεις
2: αλλά τι πέρα, λέω. Ναι, αλλά πέρα από αυτό το μισμάτ για να χρησιμοποιήσουμε ένα μπασκετικό όρο Τετέι Παταούλα, νομίζω ότι και οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έχουν την εικόνα που θα έπρεπε να έχουν. Δηλαδή θα έπρεπε να κρατήσουν περισσότερο μπάλα, να κρατήσουν πιο μακριά τους παίκτες του Παναθηναϊκού, να παγώσουν το ρυθμό, να μην δώσουν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να κυκλοφορήσουν τόσο πολύ εύκολα την μπάλα έξω από τη μεγάλη της περιοχή.
1: Κοίταξε, συμφωνούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπήκε πολύ καλύτερος και όταν ήταν 11-2-11, αλλά βρήκε την ευκαιρία με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ. Είδα που είναι καλός ο Παναθηναϊκός σήμερα, είχε αριθμητική υπεροχή και τους βγαίνουν όλα σήμερα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, μπορώ να το πω αυτό.
0: Ο μοναδικός ο οποίος
2: χρειάζεται ενίσχυση.
0: Χρειάζεται ενίσχυση, ναι, και ο μοναδικός ο οποίος ξεχωρίζει από τον ΠΑΟΚ είναι ο Παβλένκα. Και αυτό τα λέει όλα. Όταν σε ένα ντέρμπι ο καλύτερος παίκτης είναι ο Παβλένκα.
2: Όταν έχει δεχτεί 3 γκολ χωρίς να φέρει ευθύνη σε κανένα και παράλληλα έχει αποκρούσει ένα πέναλτι και μία κεφαλιά εξ επαφής, καταλαβαίνετε πού θα μπορούσε να είναι ο δείκτης του σκορ και ενώ είμαστε ακόμη στο 56, έτσι. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάγκουα δεν μπορεί, θα κόψει ο Ζαφίρης, δεν μπορεί να βγάλει για τον άλλη. Είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ τα έχουν χαμένα.
1: Δεν έχουν και ψυχολογία τώρα, καταλαβαίνεις τώρα.
2: Ο Αντίνο τώρα αλλάζει με τον Κάγκουα, Κάγκουα κατά μέτωπο. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά, εκεί που είναι ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος και πάλι για τον Κάγκουα. Θα γυρίσει στον Φαντρόκελεν και πάρει μπάλα στον Κυριακόπουλο, η σέντρα του Κυριακόπουλου, η κόντρα, απομακρύνει ο Σανταμαρία, προσπαθεί ο Ντιαγέ με το Φαντρόκελε, ο Ντιαγέ μένει όρθιος, αποφεύγει ένα, δύο, τρεις αντιπάλους του και τελικά ο Τσβάερ θα σφυρίξει το φάουλ. Εδώ ο Φαντρόκελεν θύμισε περισσότερο Παλαιστή και λιγότερο ποδοσφαιριστή, προκειμένου να σταματήσει τον Ντιαγέ. Παρ' όλα αυτά ο Ντιαγέ έμεινε όρθιος, αλλά δέχτηκε δεύτερο και τρίτο μαρκάρισμα για να κερδίσει τελικά το φάουλ.
1: Ο Ντιαγέ είναι δυνατό παιδί, έχει πολύ καλό σωματότυπο, είναι γερό παιδί, παίζει με πλάτη, αλλά απλώς δεν μπορεί σήμερα, δίνει μάχες αλλά είναι μόνος του, δεν μπορεί το παιδί να
2: είναι
1: περάσει.
2: Είναι απελπιστικά μόνος του και πραγματικά έχει δώσει πάρα πολλές μάχες.
1: Έτσι, είναι καλός παίκτης, δηλαδή... παίζει, είναι πολύ δυνατό παιδί, αλλά είναι μόνος, τι να κάνει το παιδί. Τώρα βάζει τον Καμαρά, βλέπω ο Λύση.
2: Πράγματι ο Ματί Καμαρά περνά στο αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σανταμαρία.
0: Να πούμε ότι στο φιλικό παιχνίδι Νάπολη ΠΑΟΚ είναι στο 51-57, είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ 6-35 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου.
2: Διανύουμε το 58 λεπτό. Ο Μιχαηλίδης εκτέλεσε αυτό το φάουλ για τον Καμαρά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Θα κάνει μία λάθος πάσα, ένα βίαστο λάθος και βγαίνει ο Αντίνο και βγάζει για τον Τετέι και περνάει για τον Αντίνο. Αλλά ο Παταούλας εδώ λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Δεν πήγε πάνω στον Τετέι. Κατάλαβε τη σκέψη του Ανδρέα Τετέι και έτσι μπόρεσε να κόψει την πάσα του επιθετικού του Παναθηναϊκού προς τον Αντίνο και να σταματήσω διαγραφόμενο κίνδυνο. Τώρα ο Αντίνο αποφεύγει ένα-δύο αντιπάλους του. Θα έρθει να κόψει ο Μιχαηλίδης στο σουτ που επιχειρεί ο Κάγκο. Ακυμπάλα φεύγει out έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παυλένκα, χωρίς να ανησυχήσει ο goalkeeper του ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει, μαζεύει την μπάλα να τη στήσει στη γραμμή της μικρής περιοχής και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0, τα μπόρδα στα 29. Τετέι στο 38 και στο 53 τα γκολ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε από το 16ο λεπτό ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ελουστόντο. Ο Τσβάιερ αρνήθηκε πέναλτι και δεν τον διόρθωσε ούτε ο Βαρίστας και ενώ το σκορ ήταν στο 1-0. Ο Παυλένκα απέκρουσε πέναλτι του Ταμπόρδα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αν θέλουμε να κάνουμε μία σύνοψη των όσων έχουν συμβεί σε αυτά τα πρώτα 59 λεπτά στο παιχνίδι. Ο Κάγκουα τώρα θα βγάλει για το Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα περάσει την μπάλα αριστερά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο στον άξονα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και πάλι για τον Αντίνο, το λάθος του Αντίνο που ήθελε να βρει τον Κυριακόπουλο αλλά έκανε κακό υπολογισμό και έστειλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Λάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟ. Το πλάγιο out που εκτελείται από τον Κένι. Κένι θα κάνει τις τρίπλες και θα κερδίσει το πλάγιο out από τον Αντίνο. Παναθηναϊκός που πιέζει παρά το 3-0. Δεν αρκείται σε αυτό το σκορ και θέλει να κυνηγήσει
1: Άρη,
2: περισσότερα γκολ.
1: Ο Καμαρά καλός παίκτης του Παναθηναϊκού αμυντικός χαφ. Βλέπω. Καλή μεταγραφή.
2: Πράγματι είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά νομίζω έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι να δούμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ. Ντιαγέ κλείνεται και δέχεται το μαρκάρισμα και τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει στην αντεπίθεση. Τρεις εναντίον τριών με τον Τετέι, με τον Παταούλα και τον Κάγκουα. Μόνο στον Κάγκουα ο Παυλένκα θα σταματήσει και η μπάλα θα φύγει. Corner out τελικά. Τεράστια χαμένη ευκαιρία από πλευράς ΠΑΟ Παναθηναϊκού. Ενώ ο ΠΑΟΚ είχε βγει στην επίθεση, κόπηκε ο Ντιαγέ και στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ με γρήγορη μετάβαση βγήκε στο 3-3. Ο Τετέι έκανε την κάθετη παλιά για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα που ήταν η τελευταία του προσπάθεια στο γήπεδο. Κάγκουα και τα μπόρδα αποχωρούν. Μπαίνουν στο παιχνίδι ο Ντέσσερ και ο Νούζα. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η διάταξη της ομάδας του Παναθηναϊκού. Βλέπω τον Λιβάη να έρχεται ξεκάθαρα σε θέση
1: 42, Άρη.
2: Δεξιού επιθετικού και νομίζω ότι ο Τέσσερς θα πάει να παίξει δίπλα στον Τετέι.
1: 4-4-2.
2: Έτσι φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός τώρα από τα δεξιά με τον Καλάμπρια. Θα βγάλει την προσθενή παλιά για τον Λιβάη. Λιβάη, εντυπωσιακή προσπάθεια. Η σέντρα ο Παυλένκα σώζει. Η σέντρα ήταν για το κεφάλι του Τέσσερς, ενώ τώρα ο Αντίνο επιμένει για τον Παναθηναϊκό. Το σουτ που επιχειρείται από τον Λούζα. Η μπάλα φεύγει μακριά πάνω από τα δοκάρια του Παυλένκα. Ήταν μία ακόμη εντυπωσιακή προσπάθεια από πλευράς Παναθηναϊκού με τον Λιβάη Γκαρσία από θέση έξω δεξιά να αποφεύγει με εντυπωσιακό τρόπο τον Γιαννούλη να κάνει τη σέντρα στοχεύοντας στο κεφάλι του Ντέσσερς που είχε κάνει κίνηση στη μικρή περιοχή, αλλά ήταν πολύ καλή αντίδραση του Παυλένκα που απομάκρυνε με το ένα χέρι και στέρισε την ευκαιρία από τον Ντέσσερς να είναι μόνος του με την ανυπεράσπιστη αιστεία. Ο Παναθηναϊκός που επιμένει τώρα από τα αριστερά με τον Αντίνο να γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Φαντρόκελεν και τώρα ο Ντεφράι. Ο Λούζα για τον Καμαρά. Καμαρά αλλάζει την μπάλα με τον Τέσσερς. Ο Λούζα και πάλι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Λούζα. Λούζα για τον Καλάμπρια, την μπάλα στον Λιβάη Γκαρσία. Καλάμπρια, Λούζα και τώρα Φαντρόκελεν. Θα περάσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο, Αντίνο και κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, κρατάει ο Αντίνο. Για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Λούζα, αλλαγή παιχνιδιού του Λούζα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια με τον Γιαννούλη. Τα κουνάκι του Κάμπ του Λούζα για τον Καλάμπρια θα κόψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσωρινά, κερδίζουν του Παναθηναϊκού με τον Λούζα και τον Καμαρά. Η μπάλα θα καταλήξει στον Κυριακόπουλο, το σούτ του Κυριακόπουλου, η μπάλα στην πλάτη του Χατζίδη και ο Χατζίδης που πιέζει το Φαντρόκελεν και το Μπένια. Μπένια και πάλι για το Φαντρόκελεν, πιέζει ο Χατζίδης αλλά είναι μόνος του. Φιλότιμη προσπάθεια από τον νέαρο ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Καλάμπρια, δεν είναι η καλύτερη πάσα, αλλά ο Καλάμπρια θα προλάβει τον άλλη και θα περάσει για τον Λούζα. Λούζα ενώ κάνει κίνηση ο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία από θέση δεξιά απέναντι στο Γιαννούλη. Λιβάη Γκαρσία λασαριστά για τον Αντίνο, δεν μπορούν να παίξουν το 1-2. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο άλλη προσπαθεί να αποφύγει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια τσιπάει την μπάλα και στη συνέχεια ο Καμαρά κερδίζει για τον Λούζα και τώρα για τον Κυριακόπουλο και τώρα η μπάλα στον Τετέι και πάλι για τον Κυριακόπουλο. Η σέντρα Μιχαηλίδης θα κάνει το τσαφ και η απομάκρυνση από τον οπισθοχωρημένο Χατζίδη. Προσπαθεί ο Ντιαγέ, δεν τα καταφέρνει, ελέγχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και πάλι με τον Ντεφράι. Ένας επιθετικός μονόλογος στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς με τη μεγάλη περιοχή τον σταματάει ο Μπαταούλας. Fly out για τον Παναθηναϊκό στο 66ο λεπτό και ενώ το 3-0 διατηρείται έτσι όπως διαμορφώθηκε με τα γκολ του Ταμπόρδα στο 29 και του Τετέι στο 38 και το 53ο λεπτό. Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Καλάμπρια με τον Γιαννούλη, πάντα Καλάμπρια. Θα περάσει την μπάλα για τον Λιβάη Γκαρσία. Καμαρά, υπό την πίεση του Ζαφίρη, στο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα βρει πολύ ωραία τον Αντίνο. Αντίνο από θέση έξω αριστερά. Αντίνο θα περάσει τον άξονα για τον Λούζα. Το γέμισμα του Λούζα, 4, μεγάλη απόκρουση του Παυλένκα. Ήταν εξαιρετική η προσπάθεια του Λούζα. Το Ντέσσερφ με το Μητάκι, αν έχω δείξει καλά, κάνει το σουτ με τη μία. Ενώ τώρα γίνεται νέα σέντρα για τον Τετέι, έχει κλείσει σωστά ο Κένι, μπάλα φεύγει out. Ήταν εξαιρετικό το τελείωμα του Ντέσσερφ. Ουδέα η απόδοση του Παβλένκα. Ενώ τώρα αποχωρεί ο Τετέι για να περάσει το παιχνίδι ο Ουναΐ. Τετέι αποχωρεί και περνάει ο Ουναΐ στο παιχνίδι. Όρθιοι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθεώνουν τον Ανδρέα Τετέι για την πολύ καλή του εμφάνιση. Νωρίτερα ο Παβλένκα πραγματοποίησε σπουδαία απόκρουση, Αλέξη, και στέρισε τον γκολ από τον Τέσσερς.
1: Ναι, ναι, όπως τα λες, είναι ο Παβλένκα, έχει κάνει πάρα πολύ καλές αποκρούσεις και κρατάει το σκορ στο 3-0.
0: Είπαμε, είναι ο MVP του ΠΑΟΚ, αν μπορούμε να πούμε μετά από μια τέτοια εμφάνιση, αν είναι κάποιος MVP.
2: Ο Παναθηναϊκός και πάλι στην επίθεση μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια του ΠΑΟΚ να βγει επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός που βγαίνει από τα αριστερά, η προσπάθεια του Κυριακόπουλου και τώρα έχουμε υπόδειξη για όψο. Για να δούμε τι έχει γίνει, κίτρινη κάρτα στο 4, αλλά πρέπει να δούμε το replay γιατί υπάρχει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ο Τσβάιερ με υπόδειξη του βοηθού έχει δείξει
1: το κίτρινη χτύπησε, κάρτα το στο 4. Το χτύπησε με το χέρι η Άρη.
2: Το θέμα είναι αν τον χτύπησε ή τον έσπρωξε, γιατί αν είναι χτύπημα θα έπρεπε να είναι κόκκινη κάρτα.
1: Νομίζω ο διαιτής με τον ΒΑΡ θα πρέπει να το δούνε. Πρέπει να το δούνε.
2: Δεν ξέρω γιατί.
0: Τώρα θα έχουμε και.
2: Πάει να το δει. Πάει να το δει στο ΒΑΡ.
0: Θα έχουμε και εμείς.
1: Είναι κόκκινη.
0: Είναι κόκκινη.
2: Είναι κόκκινη. Έτσι τον φωνάξανε στο ΒΑΡ. Είναι κόκκινη του Τέσσερα.
1: Για μένα είναι κόκκινη.
0: Ναι, το χτυπάει.
1: Το χτύπησε με το χέρι. Τον χαστούκησε, δηλαδή, να σου το πω.
2: Γι' αυτό είπα και εγώ ότι αν τον έχει σπρώξει, αν τον έχει χτυπήσει.
1: Το χτύπησε, το χτύπησε.
2: Ήταν εκτός φάσης.
1: Είναι κόκκινη.
2: Εκτός φάσης. Ναι. Σήκωσε το σημαίακι ο βοηθός, δεν ξέρω τι του είπε.
1: Είναι κόκκινη, πιστεύω
2: είναι
1: να τη
2: κόκκινη,
1: δώσει.
2: Είναι κόκκινη, έτσι.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά.
2: Ναι, δείχνει το σήμα του ΒΑΡ, όχι κίτρινη, κόκκινη.
1: Είναι κόκκινη, δεν υπάρχει περίπτωση να.
2: Απαράδεκτη ενέργεια του 4 με την ομάδα του να κερδίσει 3-0. Για ποιο λόγο τέτοια νεύρα και παίρνει την άκουσα για τα αποδυτήρια.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα τώρα.
1: 100% κόκκινη κάρτα.
0: Να.
2: Στέλιο, αλλάζουν τα αριθμητικά δεδομένα. Ναι. Τώρα η αγωνιστική εικόνα των ομάδων μένει να δούμε αν μπορεί να αλλάξει.
0: Να βελτιώσει λίγο περισσότερο την εικόνα.

0: έστω κι αν έχει πεσμένη ψυχολογία, έστω κι αν έχει αυτό το βαρύ 3-0, αλλά πρέπει να βελτιώσει τουλάχιστον την εικόνα του.
1: Ναι, ναι, να βελτιώσει την εικόνα του. Εντάξει, προφανώς το σκορ είναι 3-0, είναι βαρύ, αλλά πρέπει να δείξει μια αντίδραση.
0: Αλέξη, έχεις παίξει μπάλα.
2: Ναι.
0: Πόσο εύκολο είναι να υπάρξει η αντίδραση που είναι ο Στέλιος ότι θα πρέπει να έχει ο ΠΑΟ?
2: Ναι, είναι δύσκολο βέβαια, πάρα πολύ για να αντιδράσει. Αλλά τουλάχιστον τώρα που θα είναι 10 εναντίον 10, ίσως λίγο ισορροπήσει για να μην ξεφύγει το παιχνίδι πιο πολύ από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
0: Απόλυτα.
2: Να μην
0: ο
2: ξεφύγει.
0: Άλλη αλλάζει με τον Γιαννούλη και τώρα ο Ζαφύρης. Γιαννούλης από θέση αριστερά θα γυρίσει πίσω για τον Μιχαηλίδη, αλλαγή παιχνιδιού του Μιχαηλίδη για τον νεαρό τον Παταούλα. Και τώρα ο Μιχαηλίδης θα κάνει μια κάθετη πάσα με στόχο τον Γιαννούλη, θα κόψουν εύκολα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Καμαρά, Ουναή, θα κλέψει εδώ από τον Καλάμπρια και υπάρχει φάουλ. Εδώ το κλέψιμο του Ζαφύρη και το φάουλ του Καλάμπρια. Είναι φάουλ που είναι περίπου ένα μέτρο από την προέκταση του ορθογανίου της μεγάλης περιοχής. Και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, οι παίκτες ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται στο Τσβάιερ, ίσως να θέλουν κίτρινη κάρτα στον Καλάμπρια για αυτό το φάουλ, γιατί ήταν υποσχόμενη επίθεση στο κλέψιμο του Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης, αν δεν υπήρχε αντικανονικό μαρκάρισμα, έμπαινε στη μεγάλη περιοχή.
1: Φάουλ ήταν και κίτρινη κάρτα.
0: Φάουλ ήταν, απλά νομίζω ζητούν κάρτα.
1: Θα μπορούσε να δώσει και κίτρινη. Νομίζω... Έχουν δίκιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Νομίζω κίτρινη κάρτα θα έπρεπε να δει ο Καλάμπρη.
1: Έχουν δίκιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρονται. Ναι, τον βαρέσει το Καλάμι. Ναι.
0: Γιαννούλης θα εκτελέσει. Όχι, Ζαφύρης. Γιαννούλης τελικά εκτελεί δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί να πια κάνει την κεφαλιά. Εκεί ο νεαρός, ο προωθημένος, ο Μπαταούλας. Η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Καλή εκτέλεση του Γιαννούλη, αλλά ίσως λίγο πιο χαμηλά, αν ήταν, θα μπορούσε να τη βρει ο Μπαταούλας και να απειλήσει την εστία του Πένια. Ο Παναθηναϊκός που οπισθοχώρησε, ή αν θέλετε ο ΠΑΟΚ που κέρδισε μέτρα μετά την αποβολή του Τέσσερς και προσπάθησε να βγει στην επίθεση, δεν έχει καταφέρει να απειλήσει. Τώρα έχουμε το πλάγιο για την ομάδα του Παναθηναϊκού και ενώ διανύουμε το 73ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία σε ένα σόλο και αλλαγή παιχνιδιού για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια πιεζόμενος από τον Γιαννούλη. Θα περάσει την μπάλα για τον Λούζα και τώρα για τον Ουναή. Ουναή γυρίζει πίσω. Ουναή και πάλι για τον Καμαρά. Καμαρά μονομαχεί με τον Ζαφύρη, κρατά με πολύ ωραίο τρόπο την μπάλα ο Καμαρά και ανοίγει για τον Ουναή. Ουναή έχει δεξιά τον Καλάμπρια. Ουνού κρατάει και τώρα θα περάσει για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια με τον Γιαννούλη. Ουναή τον παρακολουθεί ο Άλλη. Ουναή γυρίζει πίσω για τον Καμαρά. Λούζα, Καμαρά και πάλι Λούζα αλλάζει με τον Καμαρά. Ουναή, Καμαρά, όλα αυτά μεταξύ του κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Τεφράη, τον Φαντρόκελεν και πάλι στον Λούζα. Λούζα με τον Ουναή. Ουναή στον άξονα, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Λιβάη. Βγάζει πολύ ωραία για τον Καλάμπρια. Η στυλτή σέντρα του Καλάμπρια, η κόντρα και η μπάλα στην αγκαλιά του Παυλένκα, ο οποίος με το χέρι προσπαθεί να βγάλει την μπάλα για τον Κένι. Κένι καθυστερεί, ελευθερώνει για τον Μαντί Καμαρά. Μαντί Καμαρά για τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Ζαφύρη και πάλι στον χώρο της μεσαίας γραμμής κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζαφύρης για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης από τα αριστερά και πάλι για τον Ζαφύρη. Πιο πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πολύ ωραία για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης ωραία κίνηση. Κερδίζει το φάουλ από τον Καμαρά. Έβαλε στην πλάτη του τον Καμαρά και ο μέσος του Παναθηναϊκού με το χέρι βρήκε στην πλάτη τον Ζαφύρη, τον έριξε στο έδαφος. Το φάουλ από τον Τσβάιερ, οι διαμαρτυρίες του Καμαρά και η αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟ, τον Τάισον.

0: τουλάχιστον να περνάς στη θέση του άλλη. Ο άλλη που ξεκίνησε ο Ρεξάτος ήταν δραστήριος στο ξεκίνημα του παιχνιδιού από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έμεινε με παίκτη λιγότερο και πολύ περισσότερο. Μόλις έμεινε πίσω στο σκορ, ο άλλη κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά. Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω από την μπάλα. Και ο Λύση τώρα περνά τον Τάισον προκειμένου να φρεσκάρει την μέσο επιθετική του γραμμή. Ο Τάισον με το Γιαννούλη πίσω από την μπάλα για αυτό το φάουλ που είναι περίπου 15 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και σε θέση μέσα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη και τον Τάισον. Γιαννούλης εκτελεί, η μπάλα περνάει, κεφαλιά, θα φύγει η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Νομίζω ήταν ο Μπαταούλας αυτός που έπιασε την κεφαλιά αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πένια που δεν ανησύχησε. Το 3-0 παραμένει και ενώ διανύουμε το 76ο λεπτό. Θυμίζουμε οι δύο ομάδες αγωνίζονται με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ελουστόντο στο 16ο λεπτό και του Ντέσσερς στο 70ο. Ελουστόντο επειδή ανέτρεψε ως τελευταίος παίκτης τον Τετέι και ο Ντέσσερς επειδή χτύπησε
1: Άρη,
0: το σπάσι στον Παταούλα. Ναι.
1: Ψιλοηρέμησε λίγο εκείνη η κατοχή του Παναθηναϊκού τώρα που μείναν 10.
0: Βέβαια, βέβαια δεν το συζητάμε.
1: Ψιλοηρέμησε λίγο.
0: Και αυτό είδε και ο Λύση και ήθελε να φρεσκάρει την ομάδα του περνώντας τον Τάισον για να την βοηθήσει μεσοεπιθετικά. Να δούμε όμως τον Παναθηναϊκό τώρα από τα αριστερά με τον Ελιβάη Γκαρσία να κινείται ανάμεσα σε 2-3 παίκτες. Θα χάσει τελικά την μπάλα. Θα απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ουγκρασίτς που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ζαφίρη. Και τώρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με Ουγκρασίτς, Τάισον και Γιαννούλη. Πολύ ωραίο Γιαννούλης. Θα βρει τον Χατίδη, Χατίδης τον Διαγέ. Χατίδης πολύ ωραία, θα κερδίσει την μπάλα. Αποφεύγει ένα δύο αντιπάλους κατά μέτωπο επίσης Χατίδη, shoot out. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Χατίδη. Το τελείωμα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Η μπάλα έφυγε μακριά από τα δοκάρια του Πένια, αλλά ήταν μια πολύ ωραία παραλέα προσπάθεια του νεαρού του Χατσίδη και νομίζω θα πρέπει να δουν το πώς αγωνίστηκε στη συγκεκριμένη φάση, το πώς κινήθηκε ο Χατσίδης και οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ και να προσπαθήσουν να αντιδράσουν. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι η αντίδραση. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Από τα αριστερά τώρα η μπαλιά για τον Αντίνο και ανεβαίνει ο Ουναΐ και αφήνει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο και παίρνει ο Ουναΐ. Με τον Αντίνο, ο Αντίνο προσπαθεί, ο Παταούλας θα τον σταματήσει. Και από τη στιγμή που έχει φύγει από το παιχνίδι ο Τετέι, έχει ανακτήσει ψυχολογία ο Παταούλας, έχει κάποιες πολύ σωστές τοποθετήσεις και πολύ σωστά κοψίματα. Έχει σταματήσει επιθετικές προσπάθειες των παιχτών του Παναθηναϊκού ο Πιτσιρικάς, ο οποίος τα είχε βρει δύσκολα απέναντι στο Τετέι, αλλά τώρα κινείται πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, Αλέξη.
1: Ναι, έτσι είναι, γιατί δεν κόλλαγε, όπως σου είχα πει και από την αρχή, ο σωματότυπος του Πιτσιρικά με του Τετέι.
0: Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί από τα δεξιά με τον Κένι και τον Ούγκνεσι θα κάνει τη σέντρα. Ο Πένια θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Μαντί Καμαρά. Έτσι περνάνε εκμετάλλευτοι και αυτή η επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ με τη σέντρα του Ούγκρασιτς και τον Πένια να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Ο Καμαρά του Παναθηναϊκού, πολύ ωραία για τον Λούζα, και ο Παναθηναϊκός βγαίνει γρήγορα στην επίθεση με τον Λούζα και έχει ανέβει ο Κυριακόπουλος. Λούζα στην ατομική προσπάθεια. Θα κάνει το λάθος, θα απομακρύνει το παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά θα κερδίσει ο Αντίνο. Αντίνο πίσω για τον Φαντρόκελεν. Καμαρά, Φαντρόκελεν, Ουναΐ, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Αντίνο, θα περάσει τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος πάντα με την μπάλα στα πόδια, θα αφήσει για τον Αντίνο, κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, Καμαρά, πιο πίσω για τον Φαντρόκελεν, 21ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0, μέχρι τους παίκτες του Παναθηναϊκού να κυκλοφορούν την μπάλα και τον Τεφράι στον Καμαρά, τον Φαντρόκελεν γυρίζει πίσω την μπάλα ο Παναθηναϊκός, ο Κυριακόπουλος και πάλι ο Φαντρόκελεν, όλα αυτά στο χώρο του κέντρου για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Τεφράι τη διαγώνια πάσα για τον Αντίνο, δεν είναι καλή, η μπάλα θα φύγει εκτός του αγωνιστικού χώρου. Λάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Καλή η σκέψη του Ντεφράι, κακή η εκτέλεση σε αυτή την αλλαγή παιχνιδιού που επιχείρησε. Από μια τέτοια αλλαγή παιχνιδιού ξεκίνησε το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Ο Ούγκρεσιτς έκανε την προστινή παλιά για τον Διαγέ. Διαγέ που δείχνει κορεασμένος, λογικό είναι. Ήταν απελπιστικά, μόνος έδωσε πάρα πολλές μάχες, κέρδισε αρκετές. Θα έπρεπε να του δοθεί και ένα πέναλτι, δεν του δόθηκε. Και οι παίκτες του Παναθηναϊκού που κυκλοφορούν την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, ο Ουναΐ, ο Καλάμπρια, ο Λούζα, με άνεση παίκτες του Παναθηναϊκού. Λούζα που θα βγάλει τώρα την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος από τα αριστερά αφήνει για τον Αντίνο και έχουμε φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε χέρι του Κένι. Την προσπάθεια του Αντίνο. Δεν ξέρω τι ζητάει ο Κυριακόπουλος. Δεν ξέρω αν ζητάει κάρτα σε αυτό το χέρι του Κένι. Ο Σβάιερ δεν βγάζει κάρτα και έχουμε αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε θέση μέσα αριστερά, περίπου 15 μέτρα έξω από την προέκταση του ορθογωνίου της μεγάλης περιοχής, με τον Ουναΐ να είναι κοντά στην μπάλα, εκτελείται λασαριστά το φάουλ, προσπάθεια να παίξουν γρήγορα και να συμμαδέψουν τον Αντίνο χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ απομάκρυναν, και έχουμε το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά, θα γίνει το λάθος, θα πάρει ο Ντιαγέ, θα βγάλει για τον Κένι, η παλιά κόβεται και πάλι παίκτες που έχουμε τον Καμαρά για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ από θέση δεξιά ανεβαίνει ο Κένι, καθυστερεί ο Ντιαγέ και θα κερδίσει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Φαντρόκελεν. Κάρτα ζητάει ο Ντιαγέ από τον Σβάιερ για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν μαρκάρισμα για κάρτα. Άλλωστε ο Γερμανός έχει δείξει ότι δεν βγάζει εύκολα την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι. Και έχουμε αυτό το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ που θα φέρει όλους τους ποδοσφαιριστές κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και με πολύ κόσμο στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια.
2: Άρη, πριν το φάουλ... Πριν το φάουλ να δώσουμε το Γιουβέντους Μίλαν 0-1 στο 70.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν που η Μίλαν ανοίγει το σκορ απέναντι στη Γιουβέντους και δείχνει ότι θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ που κυκλοφορεί την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Συμπληρώσαμε 84 λεπτά στο παιχνίδι, πάντα στο 3-0 το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια του Τάισον χωρίς αποτέλεσμα, έρχεται ο Ούγκρεσιτς να κερδίσει την μπάλα, δεν μπορεί ο Ντιαγέ, ο Κυριακόπουλος θα βγει πιο γρήγορα, θα απομακρύνει όπως όπως ένα χώρο που ελέγχει ο Παυλένκα και βγάζει για τον Παταούλα. Παταούλας έχει ελεύθερο χώρο, πλησιάζει το χώρο του κέντρου, περνάει, κάνει κίνηση ο Κένι, του δίνει την μπάλα. Ο Κένι είναι έτοιμος να γεμίσει, θα κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα καταλήξει στο Γιαννούλη. Γιαννούλης για το Χατζίδη, σέντρα του Χατζίδη στο δεύτερο δοκάρι Δεν απομακρύνουν καλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού, προσπαθούν οι του ΠΑΟΚ. Τελικά έχουμε το πλάγιο out για τον δικέφαλο που εκτελείται γρήγορα από τον Γιαννούλη για τον Τάισον. Τάισον θα περάσει και πάλι για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης θέλει χώρο για να κάνει τη σέντρα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Καλάμπρια. Είναι ένα φάουλ που είναι κοντά στη γραμμή του πλαγίου out, δίπλα στη γραμμή του πλαγίου out και το ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια. Με τον Γιαννούλη και τον Τάισον, παιδιο Τάισον, ο Γιαννούλης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟ. Γιαννίουμε το 26ο λεπτό, ο Γιαννούλης εκτελεί το φάουλ, άσχημα εκτελεσμένο σε ένα χώρο όπου δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του, παρά μόνο ο Κυριακόπουλος που θα βγάλει μπροστά για τον Καμαρά. Καμαρά κρατά την μπάλα παρά το μαρκάρισμα που δέχτηκε εκεί από τον Μιχαηλίδη. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν με ασφάλεια και θέλουν να περάσει ο χρόνος να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με το ευρύ 3-0 της ομάδας του ΠΑΟΚ που ισορρόπησε ή αν θέλετε κόπασε και η επιθετικότητα του Παναθηναϊκού μετά την αποβολή του Τέσσερα. Αλλά τώρα ο Αντίνο με μια πολύ ωραία προσπάθεια θα βγάλει τον Κυριακόπλο. Κυριακόπλο στον άξονα για τον Ουναΐ. Ουναΐ αποφεύγει έναν αντιπαλό του. Ουναΐ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ουναΐ ανάμεσα σε τρεις παίκτες θα κοπεί τελικά. Προσπάθησε και επιμένουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά έρχεται ο Ούγκρεσιτς με πολύ ωραίο τρόπο να αποφύγει Λούζα και Ντεφράη και να βγάλει για τον Τάισον. Τάισον αποφεύγει τον Καμαρά, την κανονικό μαρκάρισμα του Καμαρά. Ο Χατζίδης αποφεύγει τον Καλάμπρια. Πολύ ωραία ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα καταλήξει στον Τάισον από θέση έξω αριστερά. Τάισον για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει κάποιο ελεύθερο συμπαίκτη. Κρατά την μπάλα, καθυστερεί και δίνει την ευκαιρία στον Καμαρά, στο Λούζα, συγγνώμη, να κερδίσει την μπάλα και βγαίνει ο Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση με τον Ουναΐ. Ουναΐ αποφεύγει τον Παταούλα, σουτάρι. Παβλένκα εντυπωσιακά απομακρύνει σε πλάγιο out την μπάλα. Το λάθος του Γιαννούλη που καθυστέρησε. Ο Λούζα βγήκε δυναμικά στην μπάλα. Ενώ έχουμε και κίτρινη κάρτα για το προηγούμενο μαρκάρισμα στον Τάισον, στον Καμαρά, κίτρινη κάρτα. Ο Λούζα έβγαλε τον Ουναΐ στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Ουναΐ ελήκθηκε, σούταρε ο Παβλένκα εντυπωσιακά για άλλη μια φορά. Απομάκρυνε και στέρισε τη χαρά στον Ουναΐ να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ενώ τώρα, επειδή υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση του πλαγίου out, είχαμε αλλαγή και το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Γιαννούλη προς τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στον Παταούλα. Ο Παταούλας βρίσκει τον Κένι. Κένι πολύ ωραία για τον Καμαρά. Καμαρά τρυφογυρίζει. Γυρίζει πίσω για τον Παταούλα. Η αλλαγή παιχνιδιού του νεαρού κεντρικού αμυντικού για τον Τάισον και ανεβαίνει και ο Γιαννούλης και ο Τάισον κλείνεται από Καμαρά και Καλάμπρια δίνει στο Χατσίδη. Χατσίδης προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να παίξουν το 1-2. Καμαρά τελικά θα κερδίσει, κλείνεται, βγάζει προς τα έξω για τον Κένι, αλλαγή παιχνιδιού του Κένι για τον Τάισον. Τάισον κατεβάζει με το στήθος, περνά την μπάλα, ευκαιρία που δεν μπορεί να τη μετατρέψει σε τελική προσπάθεια ο Ντιαγέ. Ο Τάισον τον είδε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Του πέρασε την μπάλα. Ο Ντιαγέ δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Η μπάλα πέρασε εκτός τελικής γραμμής. Και τώρα δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπινιάρης και ο Ραστόντερ θα περάσουν το παιχνίδι στις θέσεις των Καμαρά και Λιβάη Γκαρσία. Στο 90 λεπτό ο Νίστρουπ δίνει χρόνο συμμετοχής στο νεαρό Πινιάρη αλλά και στον Ραστόντερ, περνώντας εκτός αγωνιστικού χώρου τον Καμαρά που έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι όπως επεσήμανε σωστά νωρίτερα και ο Αλέξης Αλεξίου.
1: Καλός παίκτης είναι, καλή μεταγραφή έκανε ο Παναθηναϊκός. Καλό αμυντικό χαφ. Κρατάει μπάλα, μοιράζει παιχνίδι.
0: Ουναΐ αλλάζει με τον Λούζα. Ουναΐ και πάλι στη μεγάλη περιοχή. Ουναΐ ελίσσεται. Κάνει το σουτ. Φαλσαριστό, επικίνδυνο η μπάλα. Φεύγει εκτός εστίας. Παυλένκα. Μια καλή στιγμή. Μια ατομική προσπάθεια του Ουναΐ. Και ενώ συμπληρώσαμε τον 90 λεπτό και θα έχουμε 5 λεπτά επιπλέον χρόνου για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα στο 29 και τα γκολ του Τετέι στο 38 και 53 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με τον Τάισον, Τάισον με τον Γιαννούλη και πάλι Τάισον, Τάισον πάντα με την μπάλα, κλείνεται, καθυστερεί, κρατά την μπάλα, την πατά για τον Χατζίδη, Χατζίδης για τον Γιαννούλη, Γιαννούλης αλλάζει για τον Παταούλα, Παταούλας για τον Γιαννούλη και πάλι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ μετά την αντικατάσταση του Ζίπκοβιτς για τον Τάισον περνά για τον Διαγέ. Διαγέ με δύο παίκτες του Παναθηναϊκού θα κερδίσει τελικά το πλάγιο από τον Ντεφράι. Ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη, Γιαννούλης για τον Χατζίδη, πολύ ωραίο νεαρός. Θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά ο Ουναΐ θα κερδίσει, θα κάνει το λάθος. Θα πάρει ο Ούγκρεσιτς, Ούγκρεσιτς με τον Τάισον, δεν μπορεί να γυρίσει μέτωπο. Αναγκάζεται να βγάλει την μπάλα προς τα πίσω για τον Παταούλα. Κάνει κίνηση ο Κένι, εξαιρετική πάσα του Παταούλα, το γύρισμα και το γκολ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει με τον Ούγκρεσιτς σε μια εξαιρετική προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ με την πάσα κλειδί που κάνει ο Παταούλας. Για τον Κένι η πάσα που έγινε ανάμεσα σε Κυριακόπουλο και Φαντρόκελεν κινήθηκε εξαιρετικά ο Κένι. Την πολύ ωραία πάσα του Παταούλα, η παράλληλη σέντρα του Κένι και ο Ούγκρεσιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
1: Πολύ ωραίος συνδυασμός.
0: Σε 3-1, πολύ ωραίος συνδυασμός και αν θέλεις ο Παταούλας μετά το δύσκολο βράδυ που είχε απέναντι στον Τετέι στη συνέχεια έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και πιστώνεται και με αυτή την πολύ ωραία πάσα. Πολύ... Και πρέπει να σημειώσουμε το εξής, Αλέξη. Θα είχε εύκολη πάσα, ενώ έχουμε ένα τραυματισμό δύο ποδοσφαιριστών και ο Τσβάιερ καλεί το ιατρικό team των δύο ομάδων και ιδίως του δικεφάλου καθώς ένας παίκτης του ΠΑΟΚ είναι περνός αγωνιστικό χώρο. Έλεγε ότι ο Μπαταούλας είχε εύκολη πάσα σε θέση έξω δεξιά στον Κένι. Προτίμησε τη δύσκολη,
1: την κάθετη
0: πάσα ανάμεσα στον αριστερό μπακ και τον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού, έσπασε την άμυνα του Παναθηναϊκού και έδωσε την ευκαιρία στον Κένι να κινηθεί γρήγορα και να βγάλει την παράλληλη σέντρα.
1: Και ο Κένι κάνει πολύ ωραία σέντρα, σηκώνει το κεφάλι σέντρα και βλέπει τον παίχτη μόνο του και μπαίνει
0: τον κόλ. Ο Ούγκρεσιτς στις καθυστερήσεις κάνει το 3-1. Νομίζω ότι ο Παταούλας αξίζει ευκαιρίες από τον Λύση και όσο παίρνει παιχνίδια στα πόδια του θα βελτιώνεται.
1: Ναι, είναι νέο παιδί, είναι ταλέντο, αλλά στο συγκεκριμένο μάτς την ώρα που τον βάζει δεν κολλάει ο σωματότυπός του με το Ντετέι.
0: Έχεις δίκιο, ο Ντετέι έκανε ό,τι ήθελε στον Παταούλα και είδαμε ότι ο Παταούλας είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Στη συνέχεια πώς ανέκτησε ψυχολογία, είχε πολύ καλές επεμβάσεις, είχε κοψίματα και την εξαιρετική αυτή πάσα, έτσι. Ναι. Για κεντρικό αμυντικό μιλάμε, κάθε την πάσα κεντρικού αμυντικού από ένα νεαρό παιδί σε ένα ντέρμπι. Πολύ καλή η ενέργειά του. Και πολύ καλός είναι και ο Χατζίδης, ένας ποδοσφαιριστής που έχει όλο το μέλλον μπροστά του, Αλέξη.
1: Και ο Μύθου είναι πολύ καλός.
2: Που δεν τον είδαμε σήμερα, αλλά
1: που δεν τον είδαμε σήμερα, αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ βγάζει παίχτες από την Ακαδημία, γίνεται σοβαρή δουλειά και βγάζει πάρα πολύ καλούς παίχτες από την Ακαδημία.
2: Να πούμε αναγκαστική
0: είναι ο Γιαννούλης αυτός που αποχωρεί με το φορείο, έχει μπει εδώ το αυτοκινητάκι το ιατρικό και φεύγει, ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό.
2: Στον πάγκο πάντως δαγκώνει τις φανέλες τους ο Ζίφκοβιτς που τους έδειξε το πλάνο.
0: Όχι, ο Γιαννούλης κρατάει το πρόσωπό του.
2: Φαινέω.
0: Και όλο το γήπεδο χειροκροτεί το Γιαννούλη.
2: Μπράβο, μπράβο στο γήπεδο που το χειροκροτεί.
0: Όλο το γήπεδο χειροκροτεί το Γιαννούλη, αριστερός μπακ της εθνικής μας ομάδας, στην επιστροφή του.
1: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς...
2: Τι έχει.
1: Τι ακριβώς έχει.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε. Πραγματικά πάντως καταχειροκροτεί το Γιαννούλης, ο οποίος όμως έχει τα δύο του χέρια στο πρόσωπο και πρέπει να είναι τουλάχιστον με βάση αυτή την εικόνα και αυτό που είπε ο Στέλιος, ότι στον πάγκο του ΠΑΟΚ δάγκωνα τις φανέλες τους, αρκετά σοβαρός τραυματισμός του Γιαννούλη και έρχεται σε ένα Σαββατοκύριακο που χτες είχαμε το σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Πελκαπή στο Βόλο, χειρουργήθηκε σήμερα στο κάταγμα κνήμης που υπέστη ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Σήμερα έχουμε αυτό το τραυματισμό του Γιαννούλη που μοιάζει σοβαρός, ευχόμαστε να διαψευστούμε. Γενικότερα πάνω απ' όλα αυτό που προέχει και στη ζωή αλλά και στον αθλητισμό είναι η υγεία, Αλέξη Αλεξίου.
1: Εννοείται, εδώ συζητάμε πάνω απ' όλα οι αθλητές να έχουν την υγεία τους, να ευχαριστούνται αυτό που κάνουν και το ποδόσφαιρο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι γιορτή.
0: Έτσι ακριβώς. Αν είναι για κάποιους πολύ σημαντικό, είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχει υγεία, πάνω απ' όλα υγεία.
1: Η υγεία πάνω απ' όλα.
0: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα, μια κάθετη παλιά με στόχο τον Ραστόντερ, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η μπάλα καταλήγει στον Λούζα, Λούζα η κάθετη, Ραστόντερ το σουτ, ο Παβλέκα μπλοκάρει, σωστά τοποθετημένος, ήταν αδύναμο το σουτ του Ραστόντερ. Ήταν όμως καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό που προσπάθησε να φανεί απειλητικός σε αυτή τη φάση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Θυμίζουμε στο 29 τα μπόρδα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου το 1-0. Στο 38 ο Τετέι μετά από εξαιρετική δική του προσπάθεια και ταυτόχρονα αδράνεια αμυντική των παιχτών του ΠΑΟΚ που βγαίνει τώρα επικίνδυνα στην επίθεση και ο Καλάμπρια την τελευταία στιγμή θα προλάβει το Χατζίδη που ήταν έτοιμος να πλασάρει και να απειλήσει την εστία του Πένια, θα προλάβει ο Καλάμπρια και θα παραχωρήσει κόρνερ. Λέγαμε λοιπόν στο 38 ο Τετέι με εξαιρετική ατομική προσπάθεια και πολύ κακή αμυντική αντίδραση, αν θέλετε δεν υπήρξε αντίδραση από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Είχαμε το 2-0, εξαιρετική σέντρα του Κάνκουα, κεφαλιά του Τετέι για το 3-0 και μετά από πολύ ωραίο συνδυασμό των παιχτών του ΠΑΟΚ, ο Ούγκρεφιτς καθυστερήσεις μείωσε 3-1 το κόρνερ για το ΠΑΟΚ και απομάκρυνε τους παίκτες Παναθηναϊκού και τώρα προϋποθέσεις αντεπίθεσης 2-1-2-1 με τον Ουναΐ να μην μπορεί να περάσει την μπάλα στον Αντίνο και ταυτόχρονα το τελευταίο σφύριγμα του Σβάιερ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό που εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 16ο λεπτό από τη δίκαιη αποβολή του Ελουστόντο. Από εκεί και πέρα επέβαλε το ρυθμό του, πέτυχε 3 γκολ, είχε χαμένο πέναλτι, είχε χαμένες ευκαιρίες, ο Παβλένκα τον σταμάτησε σε αρκετές περιπτώσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει να φωνάζει δικαιολογημένα στον Σβάιερ για το μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Διαγέ και ενώ το σκορ ήταν 1-0 και βέβαια και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 25 λεπτά του παιχνιδιού με τις καθυστερήσεις αγωνίστηκε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τέσσερ. Η εικόνα του ΠΑΟΚ θα πρέπει να προβληματίσει τον Λύση, η εικόνα του Παναθηναϊκού χαροποιεί τον Ίνστρου και τους οπαδούς του Τριφυλιού και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία αν νικήσει τον αντίπαλό του, την ερχόμενη παίκτη, την ομάδα της Κηφισιάς να πιάσει στην κορυφή τον Πανετολικό που είναι η μοναδική ομάδα μέχρι τώρα που έχει το 3-3. Απ' την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δει τι έχει και ο Γιαννούλης, γιατί θα είναι πλήγμα αν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός και στερηθεί τις υπηρεσίες του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ευχές μας στον διεθνή αμυντικό του ΠΑΟΚ να μην έχει κάτι το σοβαρό και όλα να εξελιχθούν ομαλά με την υγεία του Πολλοί τραυματισμοί έχουν πέσει, ξεκίνησε ο Κωνσταντέλιας, είχαμε τον Ελκαμπή, έχουμε τον Γιαννούλη. Είναι άσχημο πράγμα να έχουμε τόσους τραυματισμούς.
1: Άρη, για να δούμε έτσι όλο το παιχνίδι γενικά, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Μετά που ο ΠΑΟΚ το 16ο λεπτό έμεινε με 10 παίχτες, νομίζω ότι δεν μπορούσε και δεν μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Έγινε το πέναλτι αυτό που μπορούσε να γίνει το 1-1 και λίγο να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Και γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, κέρδισε, ήταν σε καλή μέρα και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να είναι παραπάνω το σκορ, αλλά πιστεύω ότι αν έδινε το πέναλτι στο 1-0, δεν ξέρεις μπάλα είναι, δεν ξέρεις τι μπορούσε να γίνει. Και γενικά ο ΠΑΟΚ δεν βρέθηκε
0: σε... Κι αν ήταν εύστοχη η εκτέλεση.
1: Εννοείται. Και γενικά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, δεν εμφανίστηκε καλά σε ένα τέτοιο ντέρμπι.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ είχε πολλούς υστερήσαντες. Θα έλεγα είχε ελάχιστους διακριθέντες. Με τον Παυλένκα πρώτο και καλύτερο, και από εκεί και πέρα ο Ντιαγέ ήταν φιλότιμος, έδωσε μάχες, πάλεψε.
1: Αυτοί οι δύο, όπως το είπες, ο τερματοφύλακας, ο Παυλένκα και ο Ντιαγέ, το οποίο ήταν μόνος το παιδί, πάλεψε, έκανε, αλλά ήταν μόνος του, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
0: Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ όταν έμεινε με 10 παίκτες, οπισθοχώρησε πολλά μέτρα. Ουσιαστικά αμυνόταν λίγο έξω και εντός μεγάλης περιοχής, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να πολιορκεί και να πιέζει. Ίσως θα έπρεπε να έχει βγει λίγο πιο μπροστά, να κοιτάξει, να κρατήσει μπάλα. Δεν έκανε τίποτα σωστά ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το αριθμητικό μειονέκτημα, η αντίδρασή του δεν ήταν, νομίζω, σωστή.
1: Δεν ήταν καλή, ναι, συμφωνώ. Απλώς θα μπορούσε, όταν έμεινε με 10 παίκτες και θέλει να κάνει αλλαγή, θα μπορούσε να βάλει τον Καμαρά στόπερ που κολλάει στο σωματότυπο με τον Ντετέι και να μην βάλει τον Πιτσιρικά. Όχι ότι ο Πιτσιρικάς δεν είναι καλός παίκτης, αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ο Καμαρά θα μπορούσε να τον παίξει καλύτερα τον Ντετέι.
0: Είναι αυτό που είπαμε, δεν ματσάρει με τον Ντετέι. Είναι πολύ δυνατός ο φορ του Παναθηναϊκού και της εθνικής μας ομάδας, και ο Μπαταούλας, ένα νεαρό παιδί, το οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά του όπως μας έδειξε στη συνέχεια, αλλά ακόμη είναι άγουρος και ίσως δεν έχει και τη δύναμη να αντιμετωπίσει τον Ντετέι.
1: Δεν έχει τη δύναμη, αυτά είναι. Είναι εκτός από την απειρία που έχει το παιδί, είναι ταλέντο, αλλά δεν είχε τη δύναμη να τον αντιμετωπίσει. Γι' αυτό λέω ότι ο Λύση έπρεπε στη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί έχει παίξει ο Καμαρά στόπερ, να βάλει τον Καμαρά που είναι ένα δυνατό παιδί, να μπορέσει να πάει κόντρα τον Ντετέι. Αυτό.
0: Γενικότερα πάντως έδειξε και ο ΠΑΟΚ σήμερα, όπως και ο Άρης χτες, ότι χρειάζονται ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Όπως είπε ο Στέλιος, έχει έρθει ο Ντιέγκο Κώστα για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης δεν ξέρω τι κινήσεις θα κάνει. Ο Γρηγορίου ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου και είπε θα πρέπει να κάνουμε μεταγραφή αν βρεθεί ο ενδεδειγμένος ποδοσφαιριστής. Χρειάζονται ενίσχυση με βάση την εικόνα του στα δύο παιχνίδια, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Εννοείται. Ο ΠΑΟΚ ειδικά δεν ήταν καλή σήμερα από πλευράς εμφάνισης της ομάδος. Είχε πολλούς παίχτες που δεν ήταν σε καλή μέρα, και γενικά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να δούνε κάποια πράγματα. Το είχα πει και μέρες, το λέω και τώρα, Άρη, ότι η ΑΕΚ, ειδικά ο Παναθηναϊκός φέρος, έχει χτιστεί πάρα πολύ καλά. Πήρε καλές μεταγραφές. Για πρώτη φορά ο Αλαφούζος έκανε κινήσεις σωστές και νομίζω θα είναι και ο Παναθηναϊκός διεκδικητής για το πρωτάθλημα φέτος.
0: Με βάση την εικόνα του, βέβαια. Εγώ, όπως είδα σήμερα τον Παναθηναϊκό, είναι μια πολύ καλή και επικίνδυνη ομάδα από τη μέση και μπροστά. Δεν ξέρω αν βρεθεί σε καθεστώς πίεσης η άμυνα, πώς θα λειτουργήσει ή πώς θα εξελισσόταν το παιχνίδι αν δεν υπήρχε αυτή η φάση με το λάθος στον χώρο του κέντρου από το οποίο ξεκίνησε η αποβολή του Ντετέι, η αποβολή που κέρδισε ο Ντετέι, η αποβολή του Ελουστόντο. Αλλά νομίζω αμυντικά ο Παναθηναϊκός, παρότι υπάρχει ο έμπειρος Δεφράη, παρότι υπάρχει ο Φαν Τρόκελεν, δεν είναι τόσο σταθερός.
1: Κοίταξε, σε πω, Άρη, σε ανοιχτή άμυνα, όταν παίζει ψηλά ο Παναθηναϊκός και βρει μια ομάδα με ταχύτητα, είναι λίγο αργή και οι δύο. Όταν αυτό, κάνει άμυνα αυτό, και είναι κλειστά, είναι πάρα πολύ καλή και οι δύο. Σε κλειστό χώρο.
0: Και ο Γαλάμπρια και ο Κυριακόπουλος, επειδή είναι back που παίζουν πολύ επιθετικά, αν μείνουν χώροι πίσω και δεν είναι σωστή τακτικά ο Αντίνο με το Ταμπόρδα, γρήγοροι ποδοσφαιριστές μπορούν να τους κάνουν ζημιά. Αλλά από τη μέση και μπροστά...
1: Είναι πάρα πολύ καλή τον... και έχει λύσεις πολλές πλέον.
0: Έχει Λιβάη Γκαρσία, έχει Τετέι, έχει Ντέσερς, απαράδεκτη ενέργειά του.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Θα, δηλαδή... Ακατανόητη, και ενώ το σκορ είναι 3-0.
1: Και ο Ουναή θα βοηθήσει πολύ, είναι πολύ καλό.
0: Δεν το συζητάμε. Ο Ουναή έχει τον Ταμπόρθα, έχει τον Αντίνο, και ο Κάγκουα, όπως είδαμε σήμερα.
1: Εδώ
0: έχει πολλές επιλογές.
1: Σκέψου ότι δεν βάζει το Κροάτι, τον Πιτσιρικά μέσα. Που με αυτό ξεκίνησε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τώρα δεν παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρα πολλές λύσεις ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει λύσεις πολλές.
0: Μέσω επιθετικά. Αλλά στην άμυνα νομίζω θα χρειαζόταν έναν
1: κεντρικό γρήγορο στόπερ. Δηλαδή, όπως είναι ψηλά ο Παναθηναϊκός, αν βρει παίχτες με ταχύτητα, ταχυδυναμικούς, θα έχει πρόβλημα. Ενώ σε κλειστό χώρο, όταν κάνει άμυνα όλος ο Παναθηναϊκός, είναι καλή και οι δύο.
2: Ναι, ωραία.
0: Θα το δούμε.
2: Θα το δούμε. Άρη, έχει να συμπληρώσεις κάτι, να σε αποδεσμεύσουμε?
0: Εγώ δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Νομίζω τα είπε όλα ο Αλέξ Αλεξίου. Εγώ το μόνο που έχω είναι να σας καληνυχτήσω και να σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ.
1: Και εσύ, Άρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μετάδοση. Να είσαι καλά. Άρης Ράπτης για τον Θήτε FM 107,1 ήταν στην μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, όπου οι πράσινοι κέρδισαν με 3-1. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι υπήρξε αντίδραση από την υπεύθυνη επικοινωνίας ΠΑΟΚ, τον Γιώργο του Κουβεντίδη, ο οποίος ανέρτησε στα social media σχολιάζοντας και λέγοντας το εξής: καθαρό πέναλτι. Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το ΒΑΡ, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Είναι η ανάρτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Γιώργου Κουβεντίδη. Τώρα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να ακούσουμε το σχόλιο του διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, του κυρίου Νικού Πετρουλάκη. Κύριε Πετρουλάκη, χαίρετε. Ξανά.
3: Ναι, γεια σας και πάλι. Και βέβαια με βάση αυτό που διάβασες, Στέλιο, όσον αφορά στην ανακοίνωση ή μάλλον τη διαρροή ή όπως σας πες τοποθέτηση του υπευθύνου,
2: ανάρτηση του, ναι, στα social media
3: του Γιώργου Κουβεντίδη, εδώ μιλάμε για ευθεία επίθεση του ΠΑΟΚ κατά Γκαγκάτση.
2: Ναι.
3: Γιατί για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ μιλάει για τις ευθύνες της ΕΠΟ και του Λανουά και ουσιαστικά θέτει επί των τύπων των ύλων την υπόθεση αυτή, γιατί θεωρώ ότι ο Μάκης ο Γκαγκάτσης πρέπει να ξέρει τι γίνεται στην ελληνική διαιτησία. Η φάση πέναλτι του Ενδιαγέ στο 1-0 στο 33 είναι φάση Μάρς που διδάσκεται στα σεμινάρια διαιτησίας και ο διαιτής δεν τη δίνει. Όπως επίσης και ο Βαρίστας κλείνει τα μάτια ή παθαίνει καταράκτη. Στο 1-0 όταν κάνεις γκολ και τους κάνεις 1-1 και ο Αλέξης έχει παίξει μπάλα και όλοι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, τους δημιουργείς πρόβλημα με 10 εναντίον 11.
1: Άγχος,
3: και ψυχολογικό.
1: Μεγάλο.
3: Και άγχος, ναι. Λες, ας πούμε, αν μπει το γκολ, έτσι.
1: Ναι, ναι,
3: μπορεί,
1: ναι,
3: να μην έμπαινε όπως τα είπαμε. Αλλά σφύριξε το πέναλτι και δώσε στον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να σουτάρει από τα 11 μέτρα και μπορεί να το βάλει.
1: Βέβαια.
3: Αν το βάλει, λοιπόν, πάει στο 1-1 και αλλάζει το σκηνικό όλου του αγώνα. Εκεί ήταν το κλειδί. Όπως επίσης τα είδαμε όλοι στο δεύτερο ημίχρονο, πόσο ύποπτος ήταν ο διαιτητής, ο Τσβάιερ, ο οποίος στη φάση αποβολής του center forward του Παναθηναϊκού που ρίχνει φάπα στον Μιχαηλίδη,
1: πήγε στο ΒΑΡ.
3: Πήγε στο ΒΑΡ,
1: ναι.
3: Του βγάλε κίτρινη.
1: Ναι.
3: Πώς δεν του είπε, ζητώ συγγνώμη που σου δημιουργώ ψυχολογικό πρόβλημα, και ο center forward, εντάξει, έλεγε, εντάξει, του Παναθηναϊκού, έλεγε, εντάξει, μια χαρά, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Και το φώναξε ο Βαρίστας γιατί δεν μπορούσε, ήταν εξόφθαλμο, ήταν απίστευτο αυτό. και ήταν το δεύτερο. Σου λέει είναι και ανέμακτο 3-0 το μάτς, εντάξει βγάλει τον Αγκετή, έγινε, αφού έκανε λάθος. Ο ΠΑΟΚ μείωσε 3-1, για μένα το πιο άσχημο πέρα από τη διαιτησία, η οποία είναι τραγική, η οποία είναι προκλητική σε βάρος του ΠΑΟΚ και μιλάμε για τη σφαγή της χρονιάς, ή την πρώτη σφαγή, μάλλον και τη δεύτερη θα έλεγα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει φάει και άλλη σφαγή, αλλά ας το αφήσουμε προς το παρόν. Θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα, Αλέξη και Στέλιο, είναι, ο τραυματισμός του Γιαννούλη.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε ακριβώς, Νίκο, τι τραυματισμός, τι έχει πάθει, δεν ξέρουμε ακριβώς.
3: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πούνε τώρα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε λίγο, γιατί ακόμα το μάτς μόλις τελείωσε, έχουν πάει στα αποδυτήρια, ψάχνουν εκεί να βρουν τι γίνεται. Έτσι πως το είδα το παιδί, που μόνο που δεν έκλαιγε, μόνο που δεν έκλαιγε, θεωρώ ότι θα υπάρχει θέμα.
1: Κάτι σοβαρό πρέπει να...
2: Κάτι σοβαρό, γιατί είχε και τα χέρια του στο πρόσωπό του Γιαννούλης και έδειξε πλάνο η τηλεόραση που ο Ζίφκοβιτς δάγκωνε τη φανέλα του όταν έβλεπε τον Γιαννούλη.
3: Ναι, πάντως ο παίκτης έφυγε με δάκρυα στα μάτια, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή ήταν μια αντίδραση ανθρώπινη εκείνη τη στιγμή, προφανώς πονούσε, προφανώς ενδεχομένως...
1: Νίκο, τώρα ποδοσφαιρικά θα σου το πω, το μόνο πρόβλημα που είναι... Να μην έχει πάθει χέστο.
3: Και αυτό είναι το βασικό.
1: Αυτό να αποφύγει το παιδί, γιατί...
3: Αυτό είναι το βασικό. Βασικά φταίει και ο διαιτητής που άφησε τη φάση εκεί και λοιπά. Δηλαδή, και αυτός θα μπορούσε να το δει αλλιώς ο διαιτητής τη φάση εκεί. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα, Αλέξη, τώρα έτσι πως έγινε αυτή η στραβή η ιστορία. Μιλάμε για ένα ναυάγιο του ΠΑΟΚ,
1: ναι, ναι.
3: Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, μπάλα δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να παίξει όμως 10-2-11,
1: ναι.
3: Και έφτασε και η φάση αυτή του διαιτητή που, δεν έδωσε το πέναλτι στον Ενδιαγέ και ουσιαστικά ήταν και τα φόπλακα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα άλλα.
1: Αλήθεια είναι έτσι.
3: Ναι, ναι. Και ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο πρωταγωνιστής ήταν ο Τετέι, ο οποίος βρήκε απέναντί του τον Παταούλα, τον οποίο τον έβαλε εσπευσμένα ο προπονητής. Δεν περίμενε ο Παταούλας να παίξει. Ναι. Εσπευσμένα, ούτε ψυχολογία είχε να παίξει το παιδί.
1: Και δεν κόλλαγε και ο σωματότυπος, Νίκο, του παιδιού.
3: Και ο σωματότυπος, ναι. Και δεν κολλάει, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βάλει το Μιχαηλίδη επάνω του, αλλά αντεβάζει το Μιχαηλίδη επάνω. Μετά με τους άλλους, τι γίνεται από δίπλα.
1: Πρέπει...
3: Θα βάλει τον Παταούλα ελεύθερο.
1: Εγώ το είπα και στον αέρα, θα μπορούσε να βάλει τον Καμαρά. Έχει παίξει...
3: Στόπερ.
1: Στόπερ έχει παίξει ο Καμαρά στον ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου. Γιατί μπορεί να κολλούσε ο σωματότυπός του με τον Ιδρυτή, είναι και εκείνος δυνατό παιδί.
3: Ναι.
1: Έχει παίξει επί Λουτσέσκου και στόπερ ο Καμάρα.
3: Ναι. Πάντως με τη λήξη του αγώνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν στο διαιτητή, στο Τσβάιερ, δικαιολογημένα διαμαρτυρήθηκαν, με πρώτο τον Ενδιαγέ, ο οποίος φώναζε για το πέναλτι. Θυμήθηκα εποχές παλιές, Αλέξη, που τις ζήσαμε όλοι, όταν ο Πανόπουλος έβγαζε ανακοινώσεις στο ημίχρονο των αγώνων και μετά τον ακολούθησε ο Μπέος στο ημίχρονο των αγώνων και ο συγχωρεμένος ο Κούγιας στο ημίχρονο των αγώνων. Και τους λέγαμε γραφικούς. Αλλά φέρνανε αποτελέσματα, γιατί έβλεπε ο διαιτητής στο ημίχρονο ότι υπάρχει διαμαρτυρία και στο δεύτερο ήταν πιο προσεκτικός. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έρχονται οι Γερμανοί. Οι διαιτητές δεν καταλαβαίνουν τίποτα, εκτελούν τον ΠΑΟΚ χωρίς σάλιο στην κυριολεξία, να μην πω την άλλη έκφραση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε δίκαιο πρωτάθλημα. Δεν το βλέπω να δούμε δίκαιο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κοίταξε, έγινε πραγματικά το απέναντι. Δηλαδή θα το έδινε. Εγώ απορώ με το ΒΑΡ. Αυτό με έκανε εντύπωση. Άντε, δεν το είδα.
3: Είναι σπήρα, Αλέξη. Είναι σπήρα. Είναι όλοι μαζί. Γι' αυτό είπα, δεν βλέπει ο Γκαγκάτσης. Τι κάνει.
1: Έτσι είναι.
3: Πρόεδρος στην ΕΠΟ. Δηλαδή ο Γκαγκάτσης θα έπρεπε κατευθείαν να επέμβει για το θέμα αυτό. Κατευθείαν. Αλλά εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι να πω. Επειδή σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να πεις τίποτα, δεν μπορείς να σχολιάσεις, μιλές την άποψή σου και από εκεί και πέρα...
1: Εμείς βλέπουμε αυτό που είδαμε, ρε Νίκο, ότι είναι καθαρό πέναλτι. Τώρα από εκεί και πέρα...
3: Ακριβώς.
1: Πρέπει αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Μάκης και η ΕΠΟ και ο Λανουά να το δούνε και να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι, σε ένα ντέρμπι δεν πρέπει να γίνονται τέτοια λάθη. Δεν λέω ότι έδωσε ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου, εντάξει. Εδώ είναι καθαρό πέναλτι, τέλος.
3: Καθαρό, ναι.
2: Και ειδικότερα στην εποχή του ΒΑΡ. Και ειδικότερα στην εποχή του
1: ΒΑΡ. Δεν το συζητάμε.
3: Τι το πήραμε, το ΒΑΡ, τι το πήραμε, ρε παιδιά, τελικά.
1: Και πολλά λεφτά, κόστησε.
3: Ναι, γιατί το πήραμε το ΒΑΡ. Πραγματικά, γιατί το πήραμε. Είναι κάτι το οποίο. νομίζω ότι προβληματίζει τους πάντες και πιστεύω πρώτον πρέπει να προβληματίσει τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Εδώ όμως θέλω να πω και κάτι ακόμη, επειδή ο Στέλιος κάνει και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, θέλω να πω το εξής. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για διαιτησία, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Και οι ελλείψεις του ΠΑΟΚ συγκεκριμενοποιούνται σε ένα στόπερ, ο οποίος πρέπει να είναι έμπειρος, γιατί πλέον τραυματίστηκε ο Χατζηδιάκος. Ο Ελουστόντο δεν παίζει και στο επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Άρη στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει πάλι με Μιχαηλίδη και Μπαταούλα, δεν έχει άλλο στόπερ να βάλει.
2: Έχει τον Διέγο Κώστα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμος για να παίξει με τον Άρη.
3: Σωστό, σωστό. Είναι ο καινούριος, το οποίο τον ξέχασα. Τώρα ήρθε αυτός.
1: Ο Βραζιλιάνος.
2: Ναι,
3: πιστεύω θα είναι έτοιμος αυτός. Ναι, πιστεύω θα είναι έτοιμος και θα παίξει αυτός. Από εκεί πέρα όμως θέλω να πω ότι θα έπρεπε να πάρει έναν ακόμη στόπερ, γιατί ούτε ο Χατζηδιάκος γεμίζει δωμάτι, ούτε ο Ελουστόντο. Έτσι όπως φαίνεται. Και οι δύο δεν γεμίζουν δωμάτι. Ο Μπαταούλας είναι πιτσιρικάς. Έπρεπε να πάρει αμυντικό χαφ που λείπει από την ομάδα. Έπρεπε να πάρει center for που λείπει από την ομάδα και έπρεπε να πάρει και αντικαταστάτη του Κένι, που το βάζω τελευταίο αυτό, αλλά έπρεπε να πάρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Πάντως, για να συμπληρώσω πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Γιαννούλη, ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα και στην θέση του αριστερού μπακ.
3: Βεβαίως, εκεί υπάρχει ο Μπάμπα βέβαια,
2: ναι,
3: υπάρχει, υπάρχει ο Τέιλορ, υπάρχει και ο Τέιλορ. Και υπάρχει, αυτοί οι δύο θα μείνουν, ο Μπάμπα και ο Τέιλορ, γιατί ο Γκόμες έχει δοθεί δανεικός έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίταξε.
3: Αλλά ο Μπάμπα και ο Τέιλορ μπορούν να παίξουν.
1: Νίκο, πρέπει στον ΠΑΟΚ λίγο να δουν κάποια πράγματα, γιατί ο ΠΑΟΚ προβληματίζει με τις εμφανίσεις του.
3: Σωστό.
1: Και πρέπει να δουν κάποια πράγματα εκεί οι ειδικοί που είναι στο επιτελείο εκεί και ο προπονητής. Γιατί έχει μείνει έξω από την Ευρώπη, δεν πρέπει να χάσει και τη χρονιά. Πρέπει να πάει για πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι προβληματίζει. Να πάμε λίγο στις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Maybe not, but I think we deserved clearly to win. I think we were best 11 versus 11. I think we were best 11 versus 10. I think we were best 10 versus 10. And I think we were best in the 30 seconds we played 10 versus 9. So I think it was a clear picture of the game, especially the first 15, 16 minutes, also before the red card. I think we had many good attacks, good calmness and progression on the ball. I think the high pressure was good, so overall I'm satisfied.
5: Ίσως ναι, ίσως όχι. Από εκεί και πέρα αξίζαμε τη νίκη και ήμασταν καλύτεροι ακόμα και όταν ήμασταν 11 με 11, 10 με 10 και στο τέλος και η εικόνα μας ήταν πολύ καλή επίσης και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολύ πίεση και είμαι ικανοποιημένος.
6: Είναι το πρώτο ντέρμπι που δίνετε εσείς εδώ στην Ελλάδα. Πώς το βιώσατε και την ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, και αν θεωρείτε ότι πέρα από τους τρεις βαθμούς αυτά τα παιχνίδια δίνουν και ψυχολογική όθηση των νόμων, την αυτοποίθηση της ομάδας εν ώψη συνέχειας.
4: I hope so. That was important that we have won a game, and obviously a big game and a very important game. And as I said, I think it was in the first press conference that like the last 11 internal games we had last season in the Cup and the League against PAOK. Olympiacos, Ike, we won one game and scored four goals. So obviously it's quite important that we are good in those games. But the bad news is that in a derby you only also get 3 points for a win, and right now, which is what we want. There is games all the time, and now it's Kifisha, very good team, very aggressive team. Then it's Pantolikos, who has got a very, very great start of the league. So we need to get down to earth again tomorrow, and then there is another 3 points to play for on Thursday, where it's going to be very, very difficult.
5: Το ελπίζω. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απόψε και κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα, και πέρσι θυμάμαι, είχαμε παιχνίδια στα οποία επίσης είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός, όπως πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η νίκη σου δίνει 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά και μετά τον Παλαιτωλικό, η οποία είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Άρα από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο μας αγώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος και θα είναι απέναντι στην Κηφισιά.
6: Thank you very much.
2: Ωραία, ακούσαμε και τις πρώτες δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού μετά την νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να πούμε πως το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ιταλία στο μπάσκετ με την Νάπολη ολοκληρώθηκε. Ο Δικέφαλος κέρδισε 74-100 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Οσμάν που έβαλε 31 πόντους. Εκπληκτικός ο Τούρκος ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ. Πάμε για να κάνουμε και ένα σχόλιο έτσι για το παιχνίδι.
1: Ναι, γενικά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, δεν εμφανίστηκε καλός. Είχε πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον προπονητή και όλους εκεί που ασχολούνται με το αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε, δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό που πρέπει να το δουν οι δήμονες εκεί στην ΕΠΟ και ο Λανουά. Γενικά ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να πρωταγωνιστήσει, πρέπει να το αγωνιστικό κομμάτι να γίνει πιο δυνατό, να γίνουν κανένα 2-3 μεταγραφές για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω τα πράγματα, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι δύο ομάδες οι οποίες θα το διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και αυτές που προβληματίζουν είναι ο ΠΑΟΚ ερωτηματικό και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, νομίζω ότι οι δύο ομάδες που ξεχωρίζουν είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και πολύ περισσότερο η ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί καλά φέτος όμως. Βλέπεις ότι γίνανε καλές κινήσεις.
2: Και ο προπονητής το πάει καλά.
1: Από την τετράδα ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι ερωτηματικό.
2: Ναι, θα το δούμε και το πώς εξελιχθεί. Νομίζω ότι και αναμένουμε, είμαστε σε αναμονή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για ενημέρωση. Ωραία. Πάμε αναμονή για την ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη. Πάμε στην Αθήνα, στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Άρη. Άρη.
0: Καλησπέρα και πάλι. Είμαι έξω από την μεικτή ζώνη. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ενημέρωση από πλευράς ΠΑΟΚ. Αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι είχα μια συζήτηση με τον Γιώργο τον Κουβεντίδη, ο οποίος προφανώς έχετε μεταφέρει και την ανάρτηση που έχει κάνει.
2: Τη μεταφέραμε την ανάρτηση που έκανε στα social media.
0: Στη σύντομη λοιπόν κουβέντα που είχαμε, μου είπε χαρακτηριστικά: πρόκειται για σκάνδαλο στην εποχή του ΒΑΡ να μην καταλογίζεται αυτό το πέναλτι.
2: Μάλιστα.
1: Άρη, το είχαμε πει και εμείς, σου το είχα πει και όλες γιατί εσύ δεν είχες monitor, ότι ήταν καθαρό πέναλτι.
0: Όχι, το είδα στο ημίχρονο.
1: Ναι, αλλά το
0: και
1: θέμα...
0: σου είπα και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού έλεγαν το ίδιο πράγμα.
1: Το θέμα όμως είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει το αγωνιστικό του πλάνο, να κάνει και άλλες μεταγραφές, γιατί δείχνει ότι προβληματίζει. Δηλαδή από την τετράδα ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικά και τα δύο φαβορί δείχνουν η ΑΕΚ και μετά ο Παναθηναϊκός. Και πρέπει να προβληματίσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να δουν τι γίνεται, γιατί δεν είναι εμφάνιση ΠΑΟΚ αυτή σε ένα τέτοιο ντέρμπι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει εξήγηση αλλά όχι δικαιολογία, δηλαδή εξηγείται με την αποβολή του Ελουστόντο, αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν αποκαρδιωτική, ακόμη και με παίκτη λιγότερο θα μπορούσε να σταθεί καλύτερα απέναντι στον Παναθηναϊκό, ένα Παναθηναϊκό που θα πρέπει να πούμε πραγματοποίησε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση.
1: Εντάξει, έμεινε ο ΠΑΟΚ με 10, αλλά και μέχρι να γίνει η αποβολή πάλι δεν πήγε καλά στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Όταν ήταν 11 εναντίον 11. Πρέπει να προβληματιστούν πάρα πολύ γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, μεγάλο σωματείο με πολύ μεγάλο κόσμο και πρέπει να και ο προπονητής και όλοι να ανέβει λίγο το αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι, δεν μου άρεσε δηλαδή αυτή το παθητικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Νομίζω και οι φίλοι του ΠΑΟΚ κάθε άλλο παρά εκπνοποιημένοι θα είναι και οι άνθρωποι του.
2: Ναι, εντάξει, είναι, υπάρχει κατήφια στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, υπάρχει στεναχώρια. Okay, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τους πάντες, γιατί είναι, είναι μεγάλο το.
1: Έχουμε λίγο το και βάρος.
2: Έχουμε αλέσιο λύση. Έχουμε αλέσιο λύση.
7: Πολύ μετά το 15 λεπτό. Όταν και η ομάδα του χρειάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο, ένα σχόλιο.
8: A comment about tonight's game, and it's clearly that you had difficult moments after the red card of Aridz in the 15th minute of the game.
9: It's very tough today speak about football.
8: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
9: Today we can speak about VAR because there is something that I never see in my life.
8: Σήμερα νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για το VAR, γιατί συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου.
9: There is a very, very, very, very clear penalty on Sheriff.
8: Υπάρχει ένα πολύ, πολύ, πολύ ξεκάθαρο penalty στην φάση του Sheriff.
9: And I don't understand why VAR doesn't enter.
8: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το VAR δεν παρενέβη σε αυτή τη φάση.
9: But enter to cancel a corner that we have 5 minutes before.
8: Ωστόσο παρενέβη λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσει ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out.
9: It's very clear that Sheriff touched the ball and not the center back.
8: Είναι ξεκάθαρο πως ο Sheriff ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη.
9: So it's not corner. We can't have to shoot the corner. I don't know where was the VAR. It's unbelievable.
8: Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενέβη το VAR. Είναι απίστευτα πράγματα.
9: We are not in Europe for a penalty that doesn't exist.
8: Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός penalty το οποίο δεν υπάρχει.
9: And today we have a penalty so clear and we don't have it.
8: Και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο penalty το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας.
9: I'm in a very big club, very very big club.
8: Είμαι σε ένα πολύ μεγάλο club, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο club.
9: Everyone has to know it.
8: Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό.
9: All Europe.
8: Όλη η Ευρώπη.
9: And we are going to fight to our right and to put PAOK where it deserves.
8: Και είμαστε διαθετημένοι να παλέψουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή για να πάμε τον PAOK εκεί που πραγματικά αξίζει.
7: Από την εικόνα της ομάδας του, ποιο είναι το σχόλιο του, είναι ευχαριστημένος, θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά ανεξάρτητα από αυτές τις δύο φάσεις που αναφέρει, τη συγκεκριμένη φάση που αναφέρει.
8: If you are satisfied with the performance of your team despite these phases that you are talking about.
9: I, for sure we could do something better, but the guys give a big effort and today is difficult. To speak about the match and to say something that we improve or not improve, it's I want to see the match with 1-1 and long match.
8: Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, όσο είναι δύσκολο σήμερα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο με όλα αυτά που συνέβησαν. Θέλω να δω ξανά το βίντεο του αγώνα και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε πάνω στο κομμάτι του παιχνιδιού μας.
2: Αυτός ήταν ο Αλέσιο Λύσης στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Νομίζω ότι μετέφερε μάλλον ο Άρης ο Ράπτης όλα όσα έγιναν στο Ολυμπιακό στάδιο. Ακούσαμε τα πάντα όσα συνέβησαν και στην πορεία του αγώνα αλλά και μετέπειτα που συνδεθήκαμε. Να πούμε καληνύχτα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο εδώ πέρα που μας έχει εδώ πέρα, το σκηνοθέτη μας εδώ πέρα μας έχει όλα έτοιμα.
2: Άρη, μας ακούς? Έκλεισε, okay. Εντάξει.
1: Και γενικά είπαμε για το πέναλτι, αλλά πρέπει και ο κύριος Λύση να μας δείξει κάτι καλύτερο στο αγωνιστικό κομμάτι.
2: θα πρέπει να μας δείξει. Έχει μια εβδομάδα για να βελτιώσει πράγματα και να βελτιώσει και να παραταχθεί καλύτερα στο ντέρμπι με τον Άρη. Από εμάς να σας ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Συνεχίστε να ακούτε Θήτα FM 107,1.
1: Καλό βράδυ. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
10: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.